Return to King Kong in

0: Okay, we'll do one more here. Get everybody out of the background.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλου. Yellow Radio 101,7.

0: Oh boy.
1: All right. It's on. Hold up.
2: Yeah, it's where I swear.
3: You in it?

Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, ντους DAV 700ml μόνο 2,69. Απορρυπαντικά Skip, μεγάλες συσκευασίες, μόνο 13,44. Μαλακτικά καζολίν 82 μεζούρες, μόνο 4,79. Και με αγορές 15 ευρώ σε DAV, AXE, Skip, καζολίν, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΆΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα, πίστα ακολουθώ. Το Yellow Radio 101,7 με τον Άρη στην Ιταλία.

0: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
1: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
0: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
1: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
0: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
2: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
0: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
1: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
6: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
7: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
6: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
7: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
6: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
7: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
6: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
7: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310 84 90 56.
6: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
8: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
9: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
10: Αχ, πίνασα.
11: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
10: Και από πού θα παραγγείλουμε?
11: Από το Food for You.
10: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
11: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
10: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
11: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
12: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
11: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
12: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
11: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.

0: Γιώργη!
1: Φίλε, ακύρωτο μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
2: Σώπα ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
1: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
2: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό μαύρη.
1: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
3: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
4: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
3: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
4: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
2: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
5: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
6: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
5: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
6: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
5: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
6: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
5: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
7: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
8: GPS και βυθώματο έχεις?
7: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
8: GPS λογικό έχεις?
7: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
8: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
7: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
8: Μεϊμάρις.
9: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Alloplast αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
10: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
11: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
3: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Hello Radio και 101,7, το πιο δυνατό ραδιόφωνο της πόλης του Θεού. Έλα να σηκωνόμαστε και τελευταίοι, άιντε, άιντε, άιντε. Έλα παιδί μου τώρα σηκωλέμε.

0: Ναι, πού είσαι, το καφεδάκι, μην αργήσεις, σε παρακαλώ. Άμα δεν πίνω καφέ, θολώνει το μυαλό μου και δεν ξέρω.
1: Άντε βρε, ακόμα αυτό το καφέ.
2: Κύραφα γελιό, ένα νερό, κρύο νερό.
0: Ρε Μαρία, πού είναι αυτός ο καφές?
1: Τι γίνεται ρε, ακόμα αυτός ο καφές, τι κάνεις ρε. Γαρίς, συνταγούρι μου, καλά, Μπασούλο, ευθεία, όλο ευθεία, καλά είσαι, καλά είσαι, καλά είσαι, είπα ευθεία.

Ανακατεύομαι 4 φορές δεξιοστρόφος, διαφορετικά κόβει το καημάκι, είπα. Έλα, έλα, έλα, έτε, γρήγορα, γρήγορα.

την κουνηθείτε. Καλημέρα Μανώλ. Τι τρόπις πράγματα να φάει ένα μήνυμα μόνο. Δεν τρέπεις το λίγο.

Και όσο εσείς κάνετε τη γυμναστικούλα σας, να πάω εγώ μία λίγο στο καιρό. Βέβαια. Λοιπόν, σήμερα τα πράγματα με τα λες και καλά, δεν τα λες και άσχημα. Δευτέρα λοιπόν 20 Ιουλίου από Φράδα ημέρα, για όσους θυμούνται. Για όσους θυμούνται, για όσους ξέρουν. Τούτη την ώρα λοιπόν η υγρασία στο 60% για να είμαι στα δύο ποφόρ. Δυτική παρακαλώ, τι να σου κάνουν δύο ποφόρ. Τι να σου κάνουν τα δύο ποφόρ. Τίποτες. Θερμοκρασία 29 βαθμούς Κελσίου. 12 η ώρα θα πάει στους 33, μειώνεται λίγο η υγρασία, οι άνεμοι δεν ενισχύονται, μην περιμένεις δροσά. 3 η ώρα, 36, 36, παίρνει και ένα μποφόρ παραπάνω τώρα νοτιοδυτικός ο άνεμος, αλλά με 3 μποφόρ. Να ήταν 4, κάτι γινότανε ρε παιδί μου, κάτι γινότανε. Τώρα τα πράγματα εδώ δεν. Ασφαλιψατέρια, αντιλιακά, ξέρω εγώ, ανημιστήρες, φουρφούρια, κλιματιστικά, όλα εν δράση. Πάντε και κανένα θήκο, το μεγάλο γιο του φίλο, που το κουνούσε άλλο, βέβαια. Αλλά κακά τα ψέματα, ο καλύτερος ανεμιστήρας είναι αυτός της οροφής.

Συχνή ενυδάτωση, παρακαλώ. Αποφεύγετε τα βαριά γεύματα. Εγώ λέει μπορώ να φάω δύο τυρόπιτες. Άμα φας τέτοια ώρα δύο τυρόπιτες, μετά να είσαι εδώ που θα πάει να κρυφτείς. Και δύο τυρόπιτες ρε πλακώνεις στη φωλιά και με τα λες, άμα τι έπαθα. Να μην ρελάνεις, δίνεις.

Δυο φρυγανίτσες εκεί με μέλι και λίγο μαρμελάδα, άμα θέλεις έτσι για να πας κανένα γλυκιά του κούτσι και κουλάζεις είναι για να όμ. Καλά είσαι. Δημητριακά ακόμα καλύτερα. Και ο γαλατάκι μου πω μια χαρά. Όχι πολύ κρύο, γιατί θα έχουμε άλλα θέματα μετά. Άστο, δεν είναι πρωί-πρωί. Άστο, λέμε. Όχι πολύ κρύο.

Αμγεσί, αδερφέ, αμγεσί. Έρωμα εσύ να μαζέψεις όλους τους παίκτες τους μικρότερους, να τους αγκαλιάσεις και να πεις παιδιά δεν πειράζει, το επόμενο εσύ θα το πάρετε, γιατί εγώ δεν θα παίζω. Μα τα θες και εσύ όλα δικά σου ρε τα αγόρι μου, τόση δόξα πεις.

Κοροϊδεύαμε, κοροϊδεύαμε το χθεσινό ότι παίζανε γειτονιές. Δεν βγήκε πάνω κάτω η μπάλα και βάρκεσε ένα γκολ και δώσει και εμένα ένα. Και τελικά, καλύτερα να βλέπω ένα τέτοιο παιχνίδι παρά να βλέπω το χθεσινό. Όχι να μου πείτε αν λέω ψέματα. Αν έχω άδικο.

Αλλά η μεγαλύτερη ατραξιόν η χθεσινή ήταν ο Δονάτος. Δεν μπορείς να πεις τίποτα. Τουλάχιστον στους μισούς θα είπε εσένα θα σε πάρω για προσωπικό μου προπονητή στο Λευκό Οίκο. Σίγουρα δεν υπάρχει περίπτωση. Του παιδί μου τι κάνεις πολύ σιλίως στο ποδόσφαιρο, δεν ξέρω, θα αρθείς εμένα. Σου δίνω εγώ εκεί πέρα μισό εκατομμύριο δολάρια.

Από την άλλη πλευρά, ο πρόεδρος FIFA Infantino συνεχίζει τη μικροπολιτική του. Η οποία, από ό,τι καταλαβαίνουμε όλοι μας, έχει σχωρήσει για τα καλά, θα έλεγα γυριζώσει για τα καλά στον αθλητισμό και ειδικά στο ποδόσφαιρο.

Και ο βασιλιάς της Ισπανίας εκεί πέρα με τις εικόνες του. Τον οποίο ρωματάκι έπεσε, ναι, ναι, ναι.

Καλημέρα, τι μας έρθει και ο Ηλίας από το Λονδίνο, ρε Σίλια. Φίλια μου, λάδρε τα αγόρι μου. Να είσαι καιρός και δυνατός. Να σε χαίρονται όσοι σε αγαπούν, αγόρι μου, και να χαίρεσαι αυτούς που αγαπάς. Καλημέρα, λέει, από το κυτρινό μαύρο Λονδίνο. Κάνω τα delivery μου με απαραίτητο χόμπι Άρης Λόντων Φανς, γιατί έχω 12 βαθμούς με ήλιο. 12 βαθμούς. Έτσι λέει, για να σας δροσίσω λίγο. 12 βαθμούς. 12 βαθμούς. Με κουβέρτες και πάζει το όρι, τα όρι μου. Αχ, τα όρι μου, την πάμε να το ψηλόμαστε. Ξέρω τι κάνεις, ζόμαστε σαν τα αυγά τα μάτια σου, τι κάνει, ωραία.

Λοιπόν, ό,τι και να κάνει, ό,τι και να κάνεις εσύ, θα έρχεσαι μια ζωή δεύτερος. Μια ζωή θα έρχεσαι δεύτερος. Δεν γίνεται βρετάγουρ. Και όχι έτσι, και όχι έτσι, και όχι υποδοχή, και όχι εκείνο. Τώρα μην πω τίποτα. Μην πω τίποτα πρωί-πρωί. Δεν κάνει. Δεν μπορείς ούτε καν να μα τη γράψεις. Ο δε άλλος έχει βγάλει μια στεναχώρια. Ναι, και είναι το παιδί με τις στρανές τις μπούκλες. Στεναχώρια που έχει βγάλει, δεν σε λέγω τίποτα. Δεν σε λέγω τίποτα. Τώρα εσύ καβάλα στο άλογο. Κοιτάει αυτός τώρα τι γίνεται. Ρε. Τι καπάκια τρώμε. Τη μία ο ένας ο Βασίλης, την άλλη ο άλλος ο Βασίλης. Ρε, να πάρουμε καμιά ζημιά, ρε. Δεν μπορείς ούτε να μα τη γράψεις. Α, μ' άκουσες. Ας το ξαναπώ άλλη μία, να το εμπεδώσεις. Δεν μπορείς ούτε να μ' αντιγράψεις.

0: Παναγία, σκούνται εκεί, είπα ένα φάουλ εκεί. Μια ψυχολογία κάτω από τα. Ο Ντεσάμπ να πούμε εκεί. Με τη θλίψη στα μάτια.
1: Κατάλαβε γιατί έφταιγε η διαιτησία. Παλικάρι μου. Επένδυσε τα 150 ευρώ σε ένα ωραίο κρεατάκι, σε ένα ωραίο ψαράκι. Κερδισμένο στάση.
2: Δεν το έπαιρναν το 500 άρικο, μα έλεγε.
0: Αυτό το 500 ευρώ με βλέπα σαν το ροχάμι. Και μου ήρθε στο μυαλό όλη εκείνη η πασοκύλα τη δεκαετία του 80 και του 90 πετάγανε τα
1: 500. Στα φρουτάκια. Σοβαρό αεξή. Σοβαρό αεξή. Δεν μπορεί να λέει ένα τι έγινε, αλλά από την άλλη πλευρά δεν μπορεί να λέει θα κόψω και τι φλέβε μου. Εντάξει. Ένα παίξι θα φύγει. Τι να κάνουμε τώρα.
2: Το άλλο μπροστά σου.
0: Το άλλο
1: θέμα. Κλείσουμε το μαγαζί.
2: Δεν είπα να το κλείσουμε, απλά είναι δύσκολο.
1: Έχω την κρίνια τη Γεωργιάνα. Όλο το πρωί μη μου φύγει ο Πινέδα. Τη λέω εντάξει, καταλαβαίνω. Μαζί σου. Αλλά δεν τα βάζω.
0: Θα την παρηγορήσω. Τώρα στο θέμα του 7-7, από ΕΠΟ τι έμαθες τώρα. Εγώ έμαθα ότι εάν γίνει 7-7.
1: Δεν χρειάζεται να μάθω. Εγώ διαβάζω την ανακοίνωση τεχνή της ΕΠΟ. Η ανακοίνωση τεχνή της ΕΠΟ λέει θα ψηφίσουμε. Απλό αυτό λέει. Απλό είναι.
0: Ξέρω ότι θα ψηφίσουμε.
1: Φαντάζομαι αλαφούζω με βάση αυτό που έχει γίνει.
0: Αλαφούζω.
1: Αυτό καταλαβαίνω. Αυτό καταλαβαίνω.
0: Μετά ο Μάκης ο Γκαγκάτσης.
1: Ότι θεωρεί σχεδόν βέβαια ότι έχει ξεκινήσει συζήτηση και για τα τηλεοπτικά και ότι είναι πολύ πιθανό ο ΠΑΟΚ να δώσει τα.
0: Όχι, αλλά έχω παίξει. 100 ευρώ έχω παίξει.
2: Παίζει και μεγάλα ποσά, παιδί μου, κι εσύ.
0: Πρώτη φορά που οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ πιστεύουν στο πρωτάθλημα του μπάσκετ περισσότερο από την ποδοσφαίρου. Αυτή είναι μια ατάκα η οποία.
1: Έκανα να πάρει το πρωτάθλημα. Είναι εφικτό αυτή τη στιγμή. Το πρωτάθλημα στην Ελλάδα πάω με αντιπάλου στον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό δεν μπορεί να το πάρει ακόμα.
0: Δεν μπορεί.
1: Μπορεί σε δύο χρόνια να κάνουμε άλλη κουβέντα, αλλά τώρα δεν μπορεί.
0: Πάει να πάρει ο Τσιάρας έναν NBA-er, παίξει το NBA και μαθαίνω ότι ο Τολιόπουλος θα πάει στον ΠΑΟ και θα είναι σύντομο το άκουσμα της είδησης.
1: Ο κύριος Τσιάρας, αν δεν κάνω λάθος, Κώστα, γυρίζει σήμερα στην Ελλάδα, επιστρέφει
0: σήμερα
1: από τις Ηνωμένες Πολιτείες και η επιστροφή του σηματοδοτεί και την οριστική πρόταση, την τελική πρόταση του ΠΑΟ και του Τολιόπουλου στον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
3: Βέβαια, τι λες τώρα.
0: Μια ανακοίνωση. Κοίτα, φωτογραφίζονται τώρα. Έβγαλε μια ανακοίνωση πριν από λίγο ο GBD, ο οποίος υμνεί τον Σαββίδη, υμνεί και τον. Πώς το λένε, είναι ενωτικός. Και τον Μιστακίδη.
3: Ενωτικός.
0: Υπάρεστη, ανθρωπάρεστη, τύπη κτλ. Αυτό λέει κάτι.
1: Το άλλο που λέει κάτι. Είναι ποστάρισμα, δεν το ξέρω.
0: Ναι, ποστάρισμα. Βεβαίως.
1: Θα το δει η Γεωργιάνα, σε ένα λεπτό.
0: Θα το δει η Γεωργιάνα. Λοιπόν, ο Τολιόπουλος, εάν δεν ήταν παντρεμένος και είχε παιδί με τη Μαρία Κατσιπαρασίδου, η οποία και αυτή στον ΠΑΟΚ ήταν αρχηγός της ομάδας του Χάντμπολ για 7 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, 6-7 χρόνια, η οποία το στήριξε.
3: Για πες εσύ που τα ξέρεις.
0: 1.000 ευρώ το χρόνο. Εάν δεν υπήρχε στη ζωή η οικογένεια, εγώ πιστεύω ότι μπορεί να έτρωγε κανένα παπά ο Τολιόπουλος και να έτρωγε παραμύθια από το Σφανούλι. Τώρα είναι πολύ δύσκολο. Πρώτον, γιατί οι γυναίκες είναι καπιταλιστικά όντα. Δεύτερον,
3: τώρα είναι πολύ δύσκολο, βέβαια.
0: Στα δύσκολα, σε ακούει αυτό στα εύκολα, πιστεύω. Και ότι δεν μπορεί να πείσει ένας άνθρωπος όπως είναι ο κύριος Σφανούλης για συνέστημα στον κύριο Τολιόπουλο, όταν ο ίδιος έβγαινε από τη Μονακό που είχε θέματα με πληρωμές, και όταν ο ίδιος έβγαινε τον Παναθηναϊκό να πάει στον Ολυμπιακό και δεν έβαλε εκεί καθόλου συνέστημα, έβαλε να πούμε το χρήμα. Άρα, πώς ζητάς εσύ εμένα να βάλω το συνέστημα.
3: Τι μέγει στη σοφία.
0: Εκότατος και καπιταλιστικότατος. Οπότε το γέρνει πολύ βάρκα, δηλαδή έχει ορθοπλωρήσει πλώρη του Τιτανικού.
1: Προς τον ΠΑΟΚ.
0: Δεν πηγαίνει, πάει στον ΠΑΟΚ. Ο Οσμάν έρχεται τέτοιο
3: εβδομάδα. Τι είπε για Τιτανικό, είπε.
0: Γιατί θέλουν οι παοξίδες να πούμε να κάνουν μπύρι-μπύρι υποδοχή. Ξέρεις τώρα.
1: Θα γίνει ωραίος χαμός.
3: Τεράστια υποδοχή εχθές, τεράστια.
0: Κοίταξε, μη φύγει ο Οσμάν και πάει πρώτη η επίσκεψη. Αντί να πάει στη Λεωφόρο Νίκης να πιει καφέ, πάει στο τουρκικό προξενείο να πούμε.
3: Για χαρά δεν θα κάνει. Πολύ ωραία.
1: Δεν έδωσε το παραμικρό δικαίωμα.
0: Εγώ δεν λέω ότι έδωσε δικαίωμα.
1: Έτσι.
2: Και είναι αρχηγός αλλά... της εθνικής ομάδας της Τουρκίας. Δηλαδή, αν δεν πάει στο τουρκικό προξενείο, πού θα πάει, ρε Κώστα, για να καταλάβω. Δηλαδή, ο Έλληνας στην Κωνσταντινούπολη που θα πάει στο ελληνικό προξενείο.
3: Από απάντηση που έδωσε ο άλλος. Δηλαδή, ο Σλούκας πήγε κατευθείαν στο ελληνικό προξενείο. Την αγκάσω, ποια ήθελε να πει τώρα. Παρά πού δεν λειτουργεί εκεί πέρα το μυαλό. Δε. Δώσε λίγο στόχα, βρεφέ, να ρίξουμε καμιά τρύπα.
2: Να περνάει σε όλον το μυαλό ο αθλητισμός ενώνει τους λαούς. Η πολιτική τους χωρίζει.
3: Τι τραβάμε κι εμείς εδώ. Τι τραβάμε με αυτά τα παλικάρια εδώ. Βάλω κανένα τραγούδι.

0: Για περίμενε τώρα να βάλουμε γι' αυτό εδώ έτσι, για να έχουμε και ντοκουμέντα, ρε αγόρι μου.
1: Τι εννοώ, ότι ο ΠΑΟΚ αποσύρεται από τον Τολιόπουλο, από τη διοίκηση του Τολιόπουλου. Και διαβάζοντας το κείμενο. Λέει, πρόσεχε, η αιτιολογία που διαβάζω, το λέει ο ΠΑΟΚ, δεν το έλεγαν οι άνθρωποι που υπέγραψαν το κομμάτι. Ο ΠΑΟΚ το λέγε. Ήταν, λέει, πλήρη σταγκάρτ και το πήρε χαμπάρι μια εβδομάδα μετά. Δηλαδή.
2: Ο ΠΑΟΚ έμαθε από τον Παναθηναϊκό
0: ότι. Πλήρη σταγκάρτ ήταν!
2: Δεν θέλει να πάει. Έμαθε.
0: Α, καλή, γιατί δεν μπορούσε να πει στο Σπανούλη στο.
2: Δεύτερο παίκτη.
0: Το Βασίλη.
2: Τον Οσμάν να φύγει, σου λέει τι γίνεται εδώ. Φεύγει ο ένας, θα φύγει και ο άλλος. Mm-hmm. Ο Δε Άρης, ο οποίος δεν αύξησε.
0: Αχ, καλέ, φεύγει ο ένας, φεύγει ο άλλος.
2: Εγώ χθες μετά την εκπομπή πήγα στο γυμναστήριο που είναι δίπλα στο γήπεδο του Άρη, ένα φοβερό γυμναστήριο, όπου εκεί είναι σκουλικό φωλιά. Παίχτες, παράγοντες, διπλέντοντες, πίνουν καφέ. Κάνει ο προπονητής του Άριστο Ποδόσφαιρο τις συναντήσεις του κτλ. Δίπλα στο γυμναστήριο. Οπότε είχα ένα δικό μου άνθρωπο από τον Ερασιτέχνη Άρη, πολύ δικό μου.
0: Κατάδικο!
2: Μην εκτίθεσαι, λέει. Γιατί σε παρασέρουν, λέει, δική σου εκεί στο ραδιόφωνο που είναι ένθος με τον Μιστακίδη. Μιστακίδη και τον Λιόπουλο, ότι. Είσαι μας θα έρθει, λέει, ή στον Παναθηναϊκό θα μείνει. Δεν υπάρχει, λέει. Και πριν προλάβω και να κάνω προπόνηση να ντυθώ, να πληθώ και να ξαναπάω στη δεύτερη εκπομπή, προλαβαίνω μισή ώρα πριν την εκπομπή την ανακοίνωση του ΠΑΟΚ, που είναι επικοινωνιακή. Είναι καθαρά επικοινωνιακή και έξυπνη.
0: Ναι, πρόλαβε. Του φώναζε ήδη, προλάβει. Κάνει ο πιο γρήγορα να προλάβει. Τι λέει, ρε, τον Παλιγκάκη.
2: Δεν θα ήθελε ο ΠΑΟΚ.
1: Καλά, έξυπνη δεν είναι. Δεν έξυπνο να λες μετά από μια εβδομάδα.
0: Επικοινωνιακή, αφού ήταν πλήρη σαν κάρτη. Λες τώρα και σταμάτα, δεν ξέρεις, μην μιλάς.
1: Ούτε βρέφος δεν πήθεις.
2: Αν δεν την έβγαζε.
1: Ούτε βρέφος.
2: Εντάξει. ΠΑΟΞΥ πήθεις. Βρέφος δεν
0: πήθεις. Λέξεις τα πούτια μας εδώ. Ούτε βρέφος, ούτε ΠΑΟΞΥ.
1: Μου επιτρέπεις. Υπάρχουν άλλοι τρόποι να πεις ότι ξέρεις κάτι. Είναι δικαίωμά μου, είναι γούστο μου και καπέλο μου. Αποσύρωμαι από την διεκδίκηση του Λιόπουλου. Δεν μπορείς μετά από μια εβδομάδα να καλύψω ότι σε πλήρης δαγκάρ. Εντάξει τώρα. Κάτσε.
2: Ναι, και ο Άρης.
0: Α, δεν κάνω τώρα. Τι λες τώρα. Άκου, τι λέει τώρα εδώ. Τι λέει ο Τιτανοτής Τρισμέγιστος Σοφός.
2: Είναι πλήρης δαγκάρ και ακούγονται και από την άλλη μεριά τώρα. Και εμείς πλήρης δαγκάρ 6 έχουμε κάτι τέτοια. 6 συνένα.
1: Θα τα πούμε να συναντήσεις σε λίγο, μη φοβάσαι. Θα τα πούμε.
2: Είναι καλά. Καλύτερος από τα αναλυτικά ο Χρύσανθος. Πάντως επικρατεί στη Θεσσαλονίκη πανηγυρισμοί των φίλων του Άρη, γιατί δεν πήγε ο Τολιόπουλος στον ΠΑΟΚ, όχι γιατί ο Τολιόπουλος θα μπορεί να έρθει στον Άρη. Δηλαδή, ακόμα και ο Τολιόπουλος που πιθανότητες είναι περισσότερες να μείνει στον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
0: Ακούω,
2: οι Αργιανοί πανηγυρίζουν τιμή.
1: Έλευσή του στον ΠΑΟΚ.
2: Έλευσή του στον ΠΑΟΚ.
1: Σηκώνει τα χέρια ψηλά.
2: Εξετέθην το ΙΚΑΕ ΠΑΟΚ από αυτή την εξωστρεφή φιλοσοφία που είχε.
1: Και δεν θα εκτεθεί η ΙΚΑΕ Άρης, αν τώρα που παίζει, τρέχει μόνη τη, δεν πάρει τον παίκτη. Δεν θα εκτεθεί.
2: Κοίταξε. Εγώ ρώτησα, φυσικά θα εκτεθεί. Αλλά λιγότερο από τον ΠΑΟΚ, αλλά θα εκτεθεί γιατί καταρχήν. Το πρώτο πράγμα που ρωτήσαμε είναι.
0: Κάτω ρε, προλίγου μας είπες ότι η επικοινωνιακή πολιτική είχε. Τώρα εξετέθη. Ρε, είμαστε με τα καλά μας, ακούμε τι λέμε.
2: Εάν, θα απαντηθεί και ο Χρήστατος μετά, εάν ο Άρης σαν ΚΑΕ αύξησε την προσφορά. Δεν την αύξησε.
1: Μην είσαι τόσο βέβαιος.
2: Θα περιμέναμε δηλαδή.
1: Μην είσαι τόσο βέβαιος. Εγώ σου λέω μην είσαι τόσο
0: βέβαιος. Ρε, να την σε μένει, ρε, αδερφέ, να την αύξει ή δεν την αύξει. Τι σε μέλη εσένα από δανεικά από σένα πήραν.
2: Όχι, μέχρι σήμερα το πρωί.
1: Καλά.
2: Ναι, τώρα μπορεί ο Άρης το μεσημέρι, οι ώρες κυλάνε, να πει ένα 300. Το θέμα είναι ο Γιανακόπουλος. Ο κύριος Γιανακόπουλος με το Σπανούλι τη σχέση έχει και αν θα άφηνε το ελεύθερο να πάει ο παίκτης στον Άρη, ο οποίος.
0: Το όχι, σίγουρα το σου λέει αποκλείεται, έχει μαλώσει ο άλλος, έχει μαλλιοτραβηχτεί. Με το Σπανούλι δεν το δίνει το Τολιόπουλο.
2: Παίκτη στον Παναθηναϊκό, από ό,τι έχω μάθει, παίρνει γύρω στα 5,5 εκατοστάρικα.
1: Θα ήταν αυτή τη στιγμή δηλαδή, υπάρχουν δύο δρόμοι. Ή ο Παναθηναϊκός θα ανανεώσει και θα κάνει με καλύτερες αποδοχές τον Τολιόπουλο.
2: Καλά, θα το κάνει κανένα 800-700. Λογικό ακούγεται, ναι.
1: Ή αν φτάσει ο Άρης στο ύψος που θέλει ο Παναθηναϊκός, ο παίκτη θα πάει στον Άρη. Όπως εκτιμώ ότι θέλει και ο Τολιόπουλος. Αυτό εκτιμώ ότι θέλω.
3: Για να έχει χρόνο συμμετοχή.
2: Έπιασε το ψιστήρι, φαίνεται, το τηλέφωνο, τα 3.000 ευρώ που ήταν του Σπανούλη, τον πυρι-πύρι. Τον έπισε. Πάντως η γυναίκα.
0: Τα 3.000 ευρώ του Σπανούλη, το τηλέφωνο, τον πυρι-πύρι. Έτσι βγάζουν ορισμένοι λεφτά. Ακούτε ποιον ακούτε.
2: Έκα του το Λιόπουλου, γιατί.
0: Για κάποιους πανέξυπνους το λέω. 3.000 τηλέφωνο του Σπανούλη, τον πυρι-πύρι. Ρε άντε, ρε κάνε μας τη χάρη. Ρε άντε, κάνε μας τη χάρη να αρχίσω πρωινιάτικα. Άιντε από εκεί πέρα. Ρε τι γίνεται στον κόσμο, ρε. Μέσα σε 2 λεπτά έχει κάνει 2.000

Άμα τον δεις το βίντεο, μιλάμε, έχει δρώσει 500.000 φορές, έχει αλλάξει χρώματα. Δεν ξέρω τι λέω. Δεν ξέρω τι λέω και τι να κάνω τώρα. Δεν γίνεται, δεν μαζεύεται το πράγμα.

Και φωνάζει ο Μανώλης, φωνάζει. Σας Μανώλη, σας Παλγάρι, να βρεθεί η πηγή του Παλακρού και να κρεμαστεί από το μεσιανό καντάδι του Γαλιλάου. Καλημέρα, λέει ο Σόκρατες. Καλημέρα, Σόκρατη μου. Δεν αξίζει να ασχολούμαστε, λέει, με αυτά τα καρτούν. Όχι, ρε. Καλαμπούρι κάνουμε, ρε. Γιατί αυτό το καρτούν μόνο για καλαμπούρι είναι. Όχι να μαθαίνει. Θα σου πω, περίμενε, κάτσε να διαβάσω το μήνυμά σου. Εδώ έχουν βγει ξαφνικά πασχετικά κανάλια σε YouTube και συγκρίνουν τα ρόστερ Άρη ΠΟΑΚ και βγάζουν καλύτερο του Τούρκου. Τι λέμε τώρα, του Κούρκου, ρε. Τι να λέμε τώρα με τους κομπλεξικούς. Εσύ, η αβάντα που δίνει αυτή τη στιγμή το system, το τελή system, προσέξτε, το τελή system, δίνει πολύ μεγάλη αβάντα. Μοιράζει. Έχουν μάδια της, την ίδια πολιτική είναι. Πάρε σε από εδώ, πάρε σε από εκεί. Ακριβώς ο κράτη μου όπως θα λες. Πρώτα ακούγεται το όνομα της ΠΟΑΚ και μετά του Άρη. Γιατί πέφτει. Payroll. Payroll. Σε έχεις πάρει, μιλάμε τον αφρό και ο άλλος έχει πάρει τον κατημά. Πάρε και εγώ καλεθείο. Καλεθείο, πάρε και εμένα. Πάρε και εμένα καλεθείο. Τι είμαι, ναι, ούτε 58 χρονών δεν είμαι. Πήρε στον άλλο μου 39. Και τον βγάζουν 36. Τι λέμε τώρα.

Και πάω γρήγορα στα μηνύματα για να διαβάσω πρώτα το μήνυμα του Σωτήρη. Σα πω σε κι άλλο. Δεν έχω. Δεν έχετε ξυπνήσει ακόμα. Είστε όλοι σε διακοπές. Ναι, το καταλαβαίνω. Λοιπόν, πάω στα μηνύματα. Και λέει ο Σωτήρης. Εκ του Κυλκής φυσικά. Για να μην ξεχνιόμαστε. Τι γίνεται, Σωτήρη μου, εκεί στο Κυλκής, πώς πάτε? Έχετε ζέστη, καίγεστε, αγόρι. Ρίξε ένα σύρμα, να δούμε τι γίνεται. Καλημέρα, Αλεχάνδρο. Να πούμε και μια είδηση αναφορικά με την περίπτωση του Βασίλη Τολιόπουλου. Μάλιστα, την πούμε. Γιατί να μην την πούμε. Αρχικά ο παίκτης είπε θα πληρώσει αυτό τη διαφορά των 400.000 που ήθελε ο Βάζελος για να φύγει. Στη συνέχεια, η ΚΑΕ Άρης ανέφερε ότι θα καλύψει ένα μέρος αυτών και ο παίκτης θα πληρώσει μέσω των συμβολέων του τα υπόλοιπα. Εν τέλει, μιλάς για τον τέλει, δεν νομίζω. Α, εν τέλει με ψηλούν γιώτα, με συγχωρείτε, παιδί μου, αμάν. Ας λαμίσω. Αυτός και ο παίκτης θα πληρώσει μέσω των συμβολέων τα υπόλοιπα. Εν τέλει, προχθές με εντολή Σιάο, ο παίκτης δεν θα πληρώσει τίποτα. Και όλο το ποσό προς το Βάζελο το καλύπτει η ΚΑΕ. Να λέγονται τα αληθινά γεγονότα γλου γλου γλου. Όχλη, κάψον, κουφόβραση, λιοπύρι. Ναι. Ερασπορ τώρα, επί του πιεστηρίου Μανώλης, κάνει ραδιοφωνική αντικατασκοπία. Κίνησε Ζωάο και Γιώβιτς το κόλ της Ισπανίας. Ρε Σαντορινέ, είσαι άκλη, το ξέρουν όλοι, εμείς τι φταίμε. Τι είπε ο Σαντορινέος, τι είπε, θύμισε Ζωάο και Γιώβιτς το γκολ της Ισπανία. Σοβαρά μιλάς τώρα, με κάνεις πλάκα. Τώρα με κάνεις πλάκα, δεν πιστεύω, με κάνεις πλάκα τώρα, δεν γίνεται. Ρε τι πληρώνουμε ρε τι πληρώνουμε. Αυτόν τον άνθρωπο, κύριε σκηνοθέτα μου, τον πληρώνουμε εμείς τώρα. Μα ακούτε και στην έρθα τον πληρώνουμε αυτόν εμείς εδώ τώρα.

Και πηγαίνω εκδίδεται αμέσως στο μήνυμα της Σουζάνα. Σουζάνα, καλημέρα. Το οποίο λέει τα εξής. Καλημέρα, Λίκο. Καλημέρα, Σουζάνα. Ο Τσα δεν φτάνει αλεπού, τα κάνει κρεμαστάρια. Α, δεν είναι καλά αυτά τα σαφίλια, είναι ξινά. Δεν τρώγονται. Σίγουρα θα δηλητηριαστώ. Πας για μια λεπουδίτσα από δίπλα. Τι τραβάμε ρε εσύ, Σουζάνα, τι τραβάμε. Τι τραβούμε ρε παιδί μου, τι τραβούμε. Τι τραβούμε. Γέμισε γκίστρε παιδί μου, σοφούς.

Φυσικά για τον Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ, όπως είναι το πλήρες όνομα του αθληταρά που πήραμε. Λες να κάνει λάθος και να έρθει σε εμάς, γιατί τον γύρευε ο Τσιάρα στην Αμερική. Εσύ, δεν έχουμε πάθει καμιά τέτοια ζημιά. Γιατί ο άλλος λέει ότι πήγε ο Τσιάρα στην Αμερική να παίρνει NBA, γι' αυτό το λέω, μη φωνάζεις καλέ.

0: Να σου πω, Αντώνη. Να σου πω, παλικάρι. Εσύ δεν ξέρεις τι ώρα ξεκινάμε. Άιντε, μπράβο. Καλημέρα. 8 ξεκινήσαμε σήμερα. Χαμπάρ δεν πήρες. Βέβαια, αφού κοιμάς, που λαμβάνεις διακοπές σου. Κοιμάς. Και εμείς εδώ πέρα λιώνομαι, λέμε. Έχουμε πειρακτωθεί με ένα μηχανήμα εδώ πέρα, βγάζουν φωτιές. Φωτιές βγάζουν, κάτσε να πάω εγώ σε ένα διαφημιστικό διαλυματάκι και τα λέμε σε πολύ λίγα λεπτά. Σε πάρα πολύ λίγα λεπτά. Άιντε μπράβο, άιντε μπράβο.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Το Yellow Radio 101,7 με τον Άρη στην Ιταλία. Ο απεσταλμένος του σταθμού μας, Νίκος Παπαδόπουλος, θα βρεθεί μαζί με την ποδοσφαιρική ομάδα στην Πρέσια, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Με καθημερινές ανταποκρίσεις,
4: ρεπορτάζ
1: και μεταδόσεις των φιλικών αναμετρήσεων που θα δώσει με Αταλάντα και Μόντσα. Γιατί όπου παίζει ο Θεός, το Yellow Radio είναι εκεί. Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
2: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
3: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
2: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
3: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
2: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
3: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
2: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
5: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
6: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.

0: Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
2: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
3: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
4: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
5: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
6: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
7: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
6: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
7: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
6: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
7: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
8: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
9: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
10: Κάνουμε πραγματικότητα κάθε σας κατασκευαστικό όνειρο.
11: Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate. Με 14 χρόνια εμπειρία και γνώση του αντικειμένου, αναλαμβάνουμε σε όλη την Ελλάδα ανακαινήσεις και κατασκευές. Από τον σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση, σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
10: Μελέτες, άδειες, τακτοποιήσεις αυθερέτων και ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίων.
11: Μελέτη και εγκατάσταση κάθε μεγέθους φωτοβολταϊκών συστημάτων.
10: Υπηρεσίες Real Estate οικιστικών και επαγγελματικών ακινήτων με ένα πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών.
11: Τεχνικό μεσητικό γραφείο Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate.
10: Προσιτή πολυτέλεια στην κατασκευή.
11: Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 173, έναντι γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-095.
10: Βρείτε μας στο ίντερνετ στο cgvengineering.gr.
12: Γιώργη.
13: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά σου λέω.
12: Σώπα ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
13: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
12: Θα μας τρελάνεις ρε Γιώργη. Ενέτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
13: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
14: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
13: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
14: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
13: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
12: Και πού είσαι Γιώργη, ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
15: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
16: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
0: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
17: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
18: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
19: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
18: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
19: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
18: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
19: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
18: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
20: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
21: GPS και βυθώματο εσείς.
20: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
21: GPS λόγιο έχεις?
20: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
21: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
20: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
21: Μεϊμάρης.
22: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Και πριν πάω στα μηνύματα, μιλάμε για μεγάλη δημοσιογραφική ξετσιποσιά. Εγώ έχω μια συνήθεια, σηκώνομαι το πρωί, πίνω το καφεδάκι μου, βάζω το διαδίκτυο να δουλεύει. Ακούω αρκετά ραδιόφωνα, σχεδόν ταυτόχρονα, δηλαδή πετάγουμε από το ένα στο άλλο και διαβάζω τις μελιδούλες. Μέχρι λοιπόν και σήμερα κουβέντα, ειδικά αυτό το φως ρε παιδί μου. Θα σου έκανε ρεπορτάζ, ας πούμε, Κυριακή εχθές, λέω εγώ τώρα, για τον αχαίρετο Καναλακίου. Για τον Ορφέα Αλεξανδρούπολης, ας πούμε, έχει και επιφυλίδα, πάμε Γιάννενα. Τα πέιρόλια φαίνονται. Κατευθείαν να γράψει, λέει, για τον Κούρκο. Ένας Κούρκος στον Κούρκο. Φυσικά δεν το γράψε έτσι, αλλά λέω εγώ ρε παιδί μου. Σου λέει τι δυσάρα είναι αυτή, να αναγγείλουμε ότι έφτασε ο άλλος, πάτησε το πόδι στη Θεσσαλονίκη. Πεϊρόλια. Τώρα από την άλλη πλευρά, κάντε υπομονή, από την Πέμπτη αλλάζουν τα πράγματα, έτσι, θα έρθουν και βροχούλες. Κάντε υπομονή, έρχονται δροσιές. Υπομονή παιδιά, θα περάσει αυτό. Θα πέσει μέχρι και 22 βαθμούς σε κάποιες ώρες. Κάντε υπομονή.

Κάτσε, γιατί η Αντώνιο έστειλε μήνυμα. Μπα, φιλοτιμήθηκε να γυρίσει ο Παπαδόπουλος. Ή θα έρθει κανένας άλλος να μας ανεβάσει την πίεση. Αν και, και τώρα τελευταία λέει το γύρισε το πιφτέκι. Ποιο πιφτέκι, έψινε πιφτέκια. Έψινε πιφτέκια και δεν έδωσε τίποτα. Μανώλης. Πάνε να ανανεώσω, λέει, δύο διαρχίας, δύο μέρες έμεινε. Να, δώσε μια φωτογραφία, θα γόρε. Τι φωτογραφία είναι αυτή. Α, κυτρινό μαύρη καλαμαριά. Κρεμάσανε τέτοιο πανό. Πλάκα με κάνεις. Τι τούτο, ρε. Πού είναι αυτό, απέναντι το σπίτι είναι. Ρε εσύ. Πού άλλο λες καλαμαριά. Ρε, τι έχουμε πάθει. Κάνε έργα συντήρηση σε μια οικοδομή και κρεμάσαν, αντί γίνουν το πράσινο το διάκριο, το εκείνο το ύφασμα, κρεμάσαν κυτρινό μαύρο. Όλοι τι γίνεται. Δεν πάμε καλά. Δεν πάμε καθόλου καλά. Μήπως το κρεμάσανε για την άνοιξη του κουρκού. Που εχθές τελικά παρέλυσε πόλη. Ούτε να μας αντιγράψεις δεν μπορείς, ρε.

Λοιπόν, σήμερα έχουμε και την παρουσίαση στο Residence Casino της εμφάνισης της ομάδος και φυσικά ένας από τους παίκτες ο οποίος προφανώς θα φορέσει την καινούργια εμφάνιση θα είναι και ο Πασίου, ο οποίος είναι από χθες το βράδυ. Και νομίζω ότι μέχρι το μεσημέρι θα έχει υπογράψει και το συμβόλαιο του. Άιντε βαριά απόγευμα περνώντας τις ιατρικές του εξετάσεις πρώτα.

Πάντως το ρεπορτάζ λέει ότι θα υπάρξει κινητικότητα αυτές τις τρεις ημέρες, τις πρώτες της εβδομάδας.

Έγκυρες δημοσιογραφικές πηγές αναφέρουν, λέει, ότι υπόαξελνει το Χεσόνια στο NBA για να το πάρει από κύλι ώστε να έχει μεγαλύτερο prestige και να το ανεβάσει και λίγο το κασέλι, γιατί πήρε τηλέφωνο ο άνθρωπος και λέει: παιδιά, κανένα φράγκο παραπάνω, έχω πρόβλημα. Άμα σε λέω τώρα, αμάν και εσύ, αμάν, άκου σε λέω. Σε λέω αφού...

Για τα μηνύματα σας εδώ στο Viber 6936-512-099. Τώρα ξυπνάτε και κοιμόσαστε ήρεμοι, έτσι. Έχετε και Βασίλη τώρα. Έχετε και Τζερεμάια. Εδώ που στο Μέρι. Εσύ μπας και βάλαμε μέσον για τον πείραμα αυτόν. Μήπως μας τον έφεραν τα παιδιά, τίποτα να το εξετάσουμε. Άμα το άλλο βγαίνουν και λένε, κοίταξε να δεις, λέει, τι οικονομικό κόλπο, λέει, έκανε ο άλλος κάτω, λέει, ο Τρυφυλάκας. Και από 40 χιλιάρια λέει και σε 1 εκατομμύριο. Ωρε μέγιστε. Τι μας είπες τώρα. Ρε τι λέει, τι στήσει είναι αυτός ρε παιδί.

φαίνεται ωραίο φινάλ. Λοιπόν, Κυριάκος. Καλημέρα, λέει από κυτρινό μαύρη σκιάθα. Πότε βρήκε τη σκιάθα, λέει το αγόρι μου. Εσύ, Κυριάκο, τι θα έγινε με σένα, λέω. Μια εδώ, μια εκεί. Μα έχει τρελάνει. Άρη βλάβη. Τι βλάβη, ρε. Εδώ πήρε κουτσά, μα μπασίρουν. Βλάβη κιόλα. Είσαι χάρη. Είσαι χάρη. Μπορεί να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, κυρίε και κύριοι. Δεν μπορούν να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Να βάλω και ένα σκληρό. Σκληρό για τα παιδιά.

Εσύ, Αντώνη, τι θα κάνει με εκείνο τον αμυντικό που τον έχεις από την περασμένη εβδομάδα στο ψυγείο. Για σε παρακαλώ, στείλτε να προσταθώ γιατί έχουμε μεγάλη ανάγκη. Για σε παρακαλώ. Αν και θέλει να πήγε η ομάδα αύριο για Ιταλία.

Το παιχνίδι θα μπορούσε να είχε τίτλο που βάζει το Γιάννη στο θεριό και το θεριό το Γιάννη. Αλλά ο άλλος και τι έκλαιγε δεν μπορεί να καταλάβει. Γιατί κλείνεις τη μέση να μην. Τι είναι πάντα.

Και να έχεις και τον Δονάτο να φωνάζει, παιδιά, εμένα να πάρει κάμερα. Παρακαλώ, κύριε Συνοθέτα, εμένα να πάρει κάμερα. Ο Ινφαντίνο φυσικά αναφέρεται σαν δουλοπάρκος. Άσε που λέει στο επόμενο, λέει, να μας πάει σε 64 ομάδες το πάρει το Μουντιάλ. Δεν σκάνεις 128 να γλιτώσουμε.

Κατεβάσαμε και ομάδα Κουρασάο, λέει, όχι Blue Curacao. Πάμε, βάλαμε και time out στη μέση στον κάθε ημίχρονο. Ήθελε να δροσιστούν οι παίκτες.

Όλα λοιπόν για το ρημάδι το χρήμα. Όλα για το χρήμα, βέβαια. Τι cooling break. Εδώ παίζουν μετά κάτι διαφημίσει. Κάτσε καλά. Στείλτε μηνύματα. Στείλτε μηνύματα εδώ στο Viber 6936-512-099. Δεν έχετε σήμερα καθόλου διάθεση για κουβέντα. Είναι πρωί ακόμα. Μετά θα ξεκινήσετε. Μετά. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Αν βάλω ένα καγουδάκι εγώ.

Πάντως εγώ επιμένω ότι τούτο εδώ το Μουντιάλ είχε τρομερή έλλειψη από ποδοσφαιρικές προσωπικότητες. Αυτή είναι για μένα η ουσία, αυτό είναι το αποτέλεσμα, αυτό είναι το ρεζουμέ.

όπως και να το κάνεις, ο Μέση ήταν σε, είναι μάλλον, όχι ήταν, σε μια αυθύνουσα πορεία, καθότι τον έχουν πάρει και τα χρόνια σβάρνα, ας πούμε, εντάξει, είναι και 39 χρόνων. Αλλά από την άλλη πλευρά δεν περίμενε σε αυτόν τον Γιάμαλ που είχε μια 5-6 ονόματα να μείνει χωρίς εξέλιξη. Δεν τον είδες να κάνει πράγματα και θάματα, ενώ σε προηγούμενες διοργανώσεις είπες κάτι περιμένω από δάφτων. Τι είναι μια αλήθεια. Δύο ομάδες εχθές που Center for κλασικό δεν είδαμε, μα δεν υπήρχε κιόλας, και κοιμηθήκαμε, ρε παιδί μου. Κοιμηθήκαμε. Όπως και να το κάνεις, κοιμηθήκαμε. Μας πήρε ο ύπνος και στο 106, α, μπήκε και ένα γκολ. Με τα πολλά και με τα λίγα, μπήκε και ένα γκολ. Τι να σου πω.

Εγώ έχω πολύ μεγάλη αγωνία να δω την Βάντζη με την Βανέλα δηλαδή. Καθότι από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί, θα είναι κατασκευασμένοι ειδικά για ανθρώπους οι οποίοι έχουν προβλήματα όραση. Επίσης, όπως κάθε χρονιά, έχω αγωνία να δω τι σχέδιο θα είναι. Αν και εγώ γνωστό τη πάση ότι είμαι λάτρης του κλασικού, δηλαδή εμένα μου αρέσει ο Άρης να εμφανίζεται με κίτρινη εμφάνιση φανέλας, μαύρο σουρτσάκι, κίτρινη κάλτσα, κλασικό με τηλιώματα, τηλιωμόκοψη μαύρα και στα μανίκια επίσης.

Κάτσε, γιατί έχουμε σφοδρή αντιπαράθεση εδώ πέρα. Αντώνιο, καλημέρα Γιάννη, από το Γίνιο καταρχάς. Καλημέρα, καλημέρα. Ηρωνία, Μπαρμπαλέκο. Σου πει γιατί μπορεί ο Κάρι να σε διόρισε στα Γιάννη, αλλά εγώ θα σε στείλω στην Κάρπαθο. Θα με στείλει στην Κάρπαθο. Θα μου δώσω όμως και ένα 5.000 το μήνα για να βρω σπίτι. Με στείλει στην Κάρπαθο. Άνθρωπος του παλαιού Πασόκ, είδες, βέβαια. Μάθαμε τώρα με τις απειλές, εσείς στείλουν στην Κάρπα, σε διόρισε ο Τάδ εκεί. Ρε, θα μας πεις ρε για τον αμυντικό πρωτοπυλών. Το έχεις στείλει εδώ και δύο εβδομάδες. Ορίστε μας. Μαγκέψω τα γιουβαρλά

Όχι, ρε τα αγόρι μου, δεν είναι ότι ανησυχώ. Δεν είναι ότι ανησυχώ, προς Θεού. Αλλά κουβέντα να κάνουμε. Λέει ο Άρης, καλημέρα Αλεξάνδρε, δεν είσαι μόνος σου, λέει, μην ανησυχείς. Απλά έχουμε δουλειά και δεν προλαβαίνουμε. Ναι, βρε παλικάρι μου. Κουβέντα να γίνεται. Να κάνουμε λίγο, πώς το λένε, μουχαμπέτη. Λευτέρης, καλημέρα που λέει και καλή εβδομάδα. Ευτυχώς έπαιξε λίγη μπάλα, λέει, από την Ισπανία και δεν κοιμήθηκα. Πού δεν κοιμήθηκες, ρε, άμα τρελάνησες. Το ρογαλιτό σου μέχρι εδώ έφτασε.

Τι έχουμε πάθει, ρε Παλαβό, σαν οδηγεί ο καύσωνα. Δεν εξηγείται αλλιώ. Δεν κοιμήθηκα, σε λέω. Βρε, πώς έλεγε ο Χάρη Κλίν. Εδώ λέει αυτή η πολυθρόνα, λέει, είναι ανθρώπινη. Τα δυο μπροστινά πόδια, λέει, φοράνε και παντόφλες. Εδώ κάθομαι και κρατώ το χέρι της αγαπημένης μου και δεν μπορώ να ανοίξω μάτι.

Εγώ θα συμφωνήσω απολύτως με την άποψή σου, φίλε μου Δημήτρη. Αντί να καταργήσουν ή το μικρό τελικό, δεν καταργούν το μεγάλο τελικό που σπάνια παίζουν μπάλα. Τι δίκιο έχεις, πόσο δίκιο έχεις. Τι ήταν αυτό εχθές. Τι ήταν αυτό εχθές. Γιατί είπαμε το προχθέσινό, λέει, αυτό το Σαββάτου, λέει, το μικρό τελικό, λέει. Ότι ήταν σαν να παίζουν δύο γειτονιές, πώς παίζαμε οι πιτσιρικάδες μπάλα, πόσα έβαλες εσύ, πόσα έβαλα εγώ. Χίλιες φορές να βλέπω κάτι τέτοιο, πάνω να βλέπω αυτό το χθεσινό. Μια χαρά ήταν το παιχνίδι Αγγλίας-Γαλλίας. 6-4. Είδαμε 10 γκολ και χορτάσαμε. Όχι αυτό το θέαμα το χθεσινό. Όχι δα. Πονέσαν τα μαντάκια μας, καλέ. Άιντε να βάλω και κάτι πιο καλοκαιρινό, έτσι, που να σε προτρέπει για μπιτσόμπαρ.

Γιατί μετά τα ξενέρωτα που πάτε και ακούτε και στα πιτσόμπαρα τα αύρο τσάους και αύρο ραμπ λάμε είναι πω, από τι να σε πω. Οι ονότητες οι ίδιες κάθε δευτερόλεπτο.

0: 1, 2.
1: Κάτσε, λέει τώρα, λέει, ναι. Από εδώ και πέρα, λέει ο Αντώνιο, θα μιλάς μόνο με τον δικηγόρο μου. Είναι καθοδόν για το σταθμό. Να πάει να χτυπήσει την πόρτα. Ναι. Να με ζητήσει κιόλας. Όταν κάνω στο δικηγόρο σου μήνυση.

Ευθέρης λέει, άμα ήσουν να λέμε την Αργεντινή, σίγουρα πονέσαν τα ματάκια σου. Δεν πονέσαν τα ματάκια μου. Κλείσαν τα ματάκια. Άλλαξε τον καναπέ, μιλάμε, έχω ρίξει κάτι ύπνους. Ωραία, δεν σε λέω τίποτα. Πεντακούβρε του.

Ποιος. Τι είναι αυτό τώρα. Κάτσε. Σκέψου λέει να πλήρωνες. Διαβάζω καλά. Πώς έλεγε ο λογοθετήτης, το κρατάω καλά. Σκέψου να πλήρωνες, λέει, 60.000 δολάρια για εισιτήριο. Θες και να βλέπεις αυτό το χάλι. 60.000. Σοβαρά μιλάς τώρα.

Κάτσε, πηγαίνω στο Σωτήρι τώρα. Βέβαια. Έχουν παγωθεί τις τελευταίες ημέρες να κάνουν συγκριτικά τα ρόστερ των, να συγκρίνουν τα ρόστερ των δύο ομάδων. Εδώ πάνω. Και όπως αναμενόταν, τα βγάζουν ισόβαθμα. Μα Παναγία, τι διαβάζω. Τι ακούω και τι διαβάζω. Γελάζω, λέει, πολύ, πολύ γελιά σου λέω. Οποία σύγκριση, βρε!

στιγμός βαθύς από τον Δημήτρη Καλαμαριά. Τα μαντάκια του Σιάου πόνεσαν ή βοήθησαν ώστε το μικρόβιο να μπει μέσα. Αμάν, αμάν.

Έτσι διάβασα, λέει, ότι πήγαν τα εισιτήρια την ημέρα του τελικού, λέει. Μα είναι δυνατόν 60.000 δολάρια, τα αγόρι μου. Στάσου εδώ, μιλάμε για... Αυτό πήγε στη Μαύρη. Στη Μαύρη, τα αγόρι μου, κρέτη. Χάρης. Καλημέρα, ο Ρίτσαρντ πάλι σε σουίτα ήταν χθες. Λογικά, δεν έχει λεφτά να αποζημιώσει βάζελο για το Λιόπουλο. Oh. Πάλι, ρε παιδί μου, οικονομική δυσπραγία. Τι γίνεται, ρε παιδί. Όλο δυσπραγίες έχουν. Αμάνα, ευτυχώς που έβγαλε λεφτά ο Παναθηναϊκός.

Όσο για τη σύγκριση, εγώ ένα πράγμα θέλω. Ένα πράγμα θέλω. Να σβήνει τα φώτα ο Κωστάκης, να φωνάζει από την άκρη του πάγκου ο Θανάσης, να παίρνει την μπάλα ο Τολιό και να γίνει της κακομοίρας.

Και λέω, κρέτε, ρεψιά μαύρη και άσπρη. 60 και ύπνος λίγο ακριβώς πέφτει. Λευτέρης τώρα. Ήτανε το πιο ακριβό σε εισιτήρια Μουντιάλ. Εδώ στα παιχνίδια με κογκό λέει και είχαν βάλει 1700. Ο τελικός να μην είχε 60.000 λέει σε καλές θέσεις. 60.000. Καλά τόσο πλούσιοι είναι οι Αμερικάνοι. Και δεν μου λέει ρε παιδιά εδώ που τα συζητάμε. Πώς πήγανε τώρα η Αργεντινή ένα σωρό εκεί πέρα μηνιούνια και είδανε το παιχνίδι. Πού τα βρήκανε εδώ, μιλάμε, η οικονομία της Αργεντινής καταραίει. Γιαννακόπουλος φίλος ομάδος αναρωτήθηκε ο Οσμάν γιατί έφυγε τελικά, θα μάθουμε. Γιατί τα λεφτά που, για τα λεφτά που δεν του δώσαμε, κανένα παίκτη θα πάρουμε ή θα μείνουμε χωρίς τριάρι. Σχετικά με την μεταγραφή του Τούρκου Φόρβουρου στον ΠΑΟΚ, ο ισχυρός άνδρας των Πρασίνων σχολίασε. Γιατί δεν έβγαινε να έχουμε 63 εκατομμύρια μπάτζετ και είπαμε να κάνουμε οικονομία, να πάει στα 60. Και να μην πάρουμε άσο, αλλά για να σχολιάσεις εσύ. Λίγο αργότερα, πρόσθεσε κάτω το σχόλιο του ιδίου Βιλάγλου πως επίσης δεν έμαθες ότι λόγω πτώχευσης έφυγε ο Βασίλης Τολιόπουλος. Λοιπόν, για να τελειώνει το παραμύθι, όποιος δεν έχει πρωταρχικό στόχο να αγωνίσει στον Παναθηναϊκό του σήμερα, ανεξαρτήτων λεπτών και ρόλου, ή πιστεύει ότι δεν αμείβεται επαρκώς βάση βιογραφικού αλλά και προσφοράς, δεν έχει θέση στην ομάδα. Δεν έχετε καταλάβει, μάλλον, ποιος επέστρεψε. Δεν έχετε καταλάβει τι εστί Παναθηναϊκός σε πλήρη συστράτηση. Αχ, είδωσα.

Ο Λεντέρης λέει μπορεί να τα έδωσε, λέει, η κυβέρνηση της Αργεντινής για να έχει κόσμο. 60 χιλιάρικα. Ποιος επέστρεψε, λέει ο Κρέκ. Ο Παναθηναϊκός, γιατί καλέ, πού είχε πάει. Ρε τι έχουμε να ακούσουμε. Και τι έχουμε να δούμε από τη νέα χρονιά. Ρε τι γίνεται στον κόσμο, ρε. Ρε τι γίνεται στον κόσμο. Ρε τι γίνεται στον κόσμο. Βέβαια πήγε. Πήγε ο Βασιλάκης και του λέει: Πρόεδρε, κράτα και τα λεφτά τα περσινά, κράτα και τα φετινά, κράτα και του χρόνου.

Έχω μάρτυρες, Αντώνη, όλο τον κόσμο. Όλο τον κόσμο. Θα βγάλω και το τηλέφωνο σου στον αέρα, μιλάμε. Και θα γίνει κακομήνα που με απειλείς. Χαίρετε το κοινό σου, λέει τελευταία σου εκπομπή. Προσέξτε, με απειλεί την προηγούμενη μέση λέει, στην Κάρμα. Δεν τώρα με απειλεί ότι είναι τελευταία εκπομπή. Ενημερώνει και ο εισαγγελέας και είναι καθοδόν για το σπίτι σου. Ω, έχεις διέθεση. Άμα στην πίστη μάζρε. Ήταν να πάρει ακόμα καμιά δεκαριά. Απλώσουνε και τίποτα ομπρέλες γιατί έχουμε ζέστη.

Λέω ο Γιώργος, γιατί να γίνεις κακομοίρας ή να μην γίνεις καλομοίρας, ε? Άντε τε, εμείς γιατί το έχουμε έτσι συνηθίσει να γίνεις κακομοίρας.

Άιντε βρε, άιντε βρε, άιντε βρε. Πάμε γι' άλλα, πάμε γι' άλλα. Ακολουθεί Νίκος Παπαδόπουλος. Παραδίδω εγώ τη ραδιοφωνική μου συντάξη στον Νίκο Παπαδόπουλο. Με το 10ο καλό. Έργα μια 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 45 μεταγραφές. Μας βλέπω καλά. Ποδοσφαιρικές εννοώ, γιατί άσε. Για τον μπάσκετ θα μας δώσει κουά. Αυτά λοιπόν από μένα, να είστε όλες και όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη και δροσερή Δευτέρα, αν και δεν το βλέπω. Να προσέχετε τους εαυτούς και εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο. Και φυσικά να θυμόσαστε πως όλα, για κάποιο λόγο, γίνονται. Είστε επανακούλοι.

0: διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, κοτόπουλο νητσιάκο σε τεμάχια 20% φθηνότερα. Λευκό αγελαδινό φάρμα Θεσσαλίας μόνο 4,99. Όλοι οι καφέδες Nescafé Azira και Starbucks σε απίστευτες τιμές. Ακόμα όλα τα παγωτά Magic Mini στη μισή τιμή. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Το Yellow Radio 101,7 με τον Άρη στην Ιταλία. Ο απεσταλμένος του σταθμού μας, Νίκος Παπαδόπουλος, θα βρεθεί μαζί με την ποδοσφαιρική ομάδα στην Πρέσια, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Με καθημερινές ανταποκρίσεις,
3: ρεπορτάζ
0: και μεταδόσεις των φιλικών αναμετρήσεων που θα δώσει με Αταλάντα και Μόντσα. Γιατί όπου παίζει ο Θεός, το Yellow Radio είναι εκεί. Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
1: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Automarket.
2: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
1: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
2: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Automarket.
1: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
2: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
1: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
4: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
5: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
4: Στη Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
6: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
4: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
7: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
8: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
9: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη,

0: Νεοσκάλ.
1: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
0: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
1: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
0: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
1: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
2: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
3: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
4: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
5: Κάνουμε πραγματικότητα κάθε σας κατασκευαστικό όνειρο.
6: Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate. Με 14 χρόνια εμπειρία και γνώση του αντικειμένου, αναλαμβάνουμε σε όλη την Ελλάδα ανακαινήσεις και κατασκευές. Από τον σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση, σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
5: Μελέτες, άδειες, τακτοποιήσεις αυθερέτων και ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίων.
6: Μελέτη και εγκατάσταση κάθε μεγέθους φωτοβολταϊκών συστημάτων.
5: Υπηρεσίες Real Estate οικιστικών και επαγγελματικών ακινήτων με ένα πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών.
6: Τεχνικό μεσητικό γραφείο Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate.
5: Προσιτή πολυτέλεια στην κατασκευή.
6: Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 173, έναντι γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312 001 095.
5: Βρείτε μας στο ίντερνετ στο cgvengineering.gr.
7: Γιώργη.
8: Φίλε, άκυρο το μάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
7: Σώπα ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
8: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
7: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη. Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
8: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
9: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
10: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
9: Secure 247. Θέρμη 6981 334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
10: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
7: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
11: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
12: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ, αδερφή Δερβίση, είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
13: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
14: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
15: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
16: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
15: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
16: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
15: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
16: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
15: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
17: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
18: GPS και βυθώματο εσείς.
17: Έχεις όλα όσα χρειάζονται.
19: Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
18: GPS λόγιο έχεις?
19: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
18: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
19: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
18: Μεϊμάρης.
20: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Yellow Radio 101 και τα. Ξεκινάει το 10ο καλό. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 12. Έπειτα από απουσία μίας εβδομάδας. Για να φορτίσουμε λίγο τις μπαταρίες μας.
1: Και την ιδιαίτερα βέβαια.
0: Να σας πω την αλήθεια. Απλά είναι η γλυκιά κούραση πάντα της οικογενειακής που υπάρχει στο οικογενειακό πλαίσιο. Να λίγο να δούμε τα παιδάκια μας παραπάνω. Να λίγο να βάλουμε πλάτη σε κάποια πράγματα. Να λίγο να τρέξουμε κάποιες εκκρεμότητες. Πάντα χρειάζεται. Για τις επόμενες δύο ώρες λοιπόν θα τα πούμε παρέα. Με όλη την κυτρινόμαυρη επικαιρότητα, όπως κάνουμε άλλωστε κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή. Η επικοινωνία σας μέσω μηνυμάτων στο 6936-512-099 στο Viber. Το post της εκπομπής που υπάρχει σελίδα του Yellow Radio 101 και στο Facebook. Και μπορείτε να μπαίνετε και να γράφετε τα σχόλιά σας από κάτω, να πατάτε τα like σας, ερωτήσεις σας.

Παίζω το πολύ μόστρα. Μπορεί εμείς να μην έχουμε πάει ακόμα, γιατί δεν έχουμε σαρατήσει. Βασικά σαρατήσαμε χθες. Και θα πάμε μόλις γυρίσουμε από την Ιταλία, όπου στο μεζοδοπούλιο μόστρα μεταξύ θα βρείτε και ωραία ιταλικά πιάτα. Γενικά υπάρχουν πολλές επιλογές, πολλές κουζίνες σε ένα πολύ όμορφο περιβάλλον που βρίσκεται στη Μιστακίδη 22 στη Χαριλάου, απέναντι το παρκάκι, για να πάτε μόνοι σας. Θέλετε να πάτε με τους δικούς σας ανθρώπους, με τη γυναίκα σας, με την σύντροφό σας, με τα παιδιά σας, με τους κολλητούς σας. Με όποιον θέλετε μπορείτε να πάτε και να απολαύσετε πολύ ωραία πιάτα μέρας, να απολαύσετε πάρα πολύ ωραία πιάτα κρεατικών, θαλασσινών. Πολύ ωραία μπύρα. Με διαφοροποίηση στο πρόγραμμα, το οποίο οφείλουμε να πούμε, για Ιούλιο και Αύγουστο, Κυριακές και Δευτέρα έχουμε ρεπό, γιατί το δικαιούμαστε και το έχουμε κερδίσει. Για να σας διαμπέκα, όχι εμείς. Οπότε από Τρίτη μέχρι και Σάββατο, 5 στα 7, απολαμβάνεττε τις γεύσεις του Μεζοδοπολίου Μόστρα. Και φυσικά η Digital Markt, η κορυφή σε θέματα τεχνολογίας που υπάρχει στην Ανδρέα Παδρέου 11 στο Ελευθερίο Κορδελιό. Το πιο γρήγορο, πιο ποιοτικό σέρβις κινητό σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Μαζί με πολλές επιλογές για αγορές που ανακαλύπτεται στο www.digitalmarkt.gr. Έχουμε να πούμε πολλά. Και θα τα πούμε μαζεμένα, γιατί από αύριο, θα τα λέμε βέβαια και από αύριο, αλλά θα τα λέμε τηλεφωνικώς λόγω της παρουσίας μας στην Ιταλία για τις επόμενες 10 μέρες και το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Ο Yellow Radio θα είναι και εκεί, σε μια εποχή που, όπως είναι δύσκολη για όλους μας η καθημερινότητά μας, για άλλους λιγότερο, για άλλους περισσότερο, το ίδιο να ξέρετε ισχύει και για τα media. Όσο μάλλον όταν μιλάμε για ένα ραδιόφωνο το οποίο δεν θα σας ανοίξω τα μάτια εγώ, το έχουν κάνει άλλοι νωρίτερα από μένα. Άλλωστε εμείς 3 χρόνια είμαστε εδώ. Δεν είναι ταγμένο πουθενά. Είναι ταγμένο μόνο στον εαυτό του και πάντα με στόχο τη σωστή αντικειμενική ενημέρωση του αριανού κόσμου. Και επίσης να ξέρετε ότι τα ταξίδια αυτά δεν είναι φθηνά. Όπως δεν είναι φθηνά και τα ταξίδια που θα γίνουν μέσα σεζόν για τον μπάσκετ, αλλά ο Yellow Radio θα προσπαθήσει και θα είναι όπου παίζει ο Θεός.

0: Από αύριο λοιπόν θα είμαστε στην Ιταλία και θα μεταφέρουμε καθημερινό ρεπορτάζ και μέσα από το ραδιόφωνο και μέσα από το site του Yellow για την προετοιμασία του ποδοσφαιρικού Άρη, για τη συνέχεια βασικά της προετοιμασίας του ποδοσφαιρικού Άρη σε μια περιοχή λίγο έξω από την Μπρέσια και στους πρόποδες των Άλπαιων, των Ιταλικών Άλπαιων, σε καλές θερμοκρασίες. Κάτσε να το πώς έχει τώρα, περίμενε. Ξέρω με αυτή την... πώς λέγεται και είναι το χωριό, ρε. Άτο. Άτο. Ο Τζάλι. Λοιπόν, ο Τζάλι. Λοιπόν. Weather. Weather. 18 βαθμούς έχει τώρα.
1: Τι έλειωσαμε, γίναμε.
0: Τζάμπα, παίρνω τις βερμούδες μαζί μου. Τζάμπα, παίρνω τις βερμούδες μαζί μου. 20, 21, 21, 22, βροχή, τέλεια. Ό,τι πρέπει. Τώρα που βλέπω τον καιρό εδώ πέρα, σας λέω. Μια χαρά. Δύο φιλικά. 26 και 30. Ταλάντα και Μόντσα αντίστοιχα. Τα οποία θα ακούσετε επίσης ζωντανά από το Yellow Radio 101 και 7.

Θα δώσουμε όλο το τελευταίο ρεπορτάζ σε ό,τι έχει να κάνει με τις παρουσίες και τις πιθανές διαφαινόμενες, να το πω έτσι, απουσίες από την αποστολή που θα αναχωρήσει αύριο πολύ νωρίς το πρωί για την Ιταλία.

0: Θα δώσουμε και μπασκετικό ρεπορτάζ, γιατί μπαίνουμε σε μια εβδομάδα που θα συνεχίζει να κινείται στους ρυθμούς του Βασίλη Τολιόπουλου. Δεν έχουμε την ευκαιρία να πούμε την προηγούμενη εβδομάδα για τον Έλληνα Γκάρντ. Ο οποίος μετά τον Τσέντι Όσμαν θα ανακοινωθεί από τον ΠΑΟΚ.
1: Όχι, τι έγινε, άλλαξε τίποτα.
0: Αποκλεισμένος ήταν, δεν ήταν. Το κλείσαμε τον Τολιόπουλο, τελειωμένος είναι. Φωτογραφίες με τον Τόρζε και τον Όσμα δίπλα στο Μισταγίδη, δεν έκλεισε. Δεν θα πάει τελικά, δεν θα πάει τελικά. Μα που είχε υπογράψει, δεν είχε υπογράψει.

Εντελώς ξαφνικά την προηγούμενη εβδομάδα, θα τα πω εσά γιατί τα έχετε τη ζητήσει προηγούμενες μέρες που έλεγα, τα έχετε ακούσει. Όταν ο παίχτης ήταν κοντά στο να συμφωνήσει με τον Άρη, ο Πάοκ τα αποσύρθηκε και αντιλήφθηκε ξαφνικά. Τώρα μιλάμε για top μπασκετικά μυαλά, ότι δεν έχουν ανάγκη στην περιφέρεια και είμαστε εντάξει. Όλα αυτά κάναμε πρώτα στο Παναθηναϊκό εμείς για τον παίχτη. Αλλά δεν γλιτώσαν την επικοινωνιακή ήττα, όπως και να έχει. Ο Τολιόπουλος θα μπορούσε να πάει με περισσότερα χρήματα στον ΠΑΟ. Αλλά ο Τολιόπουλος αντιλήφθηκε ότι τα περισσότερα χρήματα δεν είναι το παν. Και κάποιος άλλος αντιλήφθηκε. Είναι η αλήθεια, τελευταία 24 ώρες. Το μέτρησε πάρα πολύ σωστά και πήρε μια απόφαση καρδιάς επιλέγοντας τον Άρη. Τον οποίο έφυγε ως αρχηγός και ακόμα και αν δεν είναι φέτος αυτός ο αρχηγός, είναι μια ηγετική προσωπικότητα στα χέρια του Βασίλη Σπανούλη.

Θα τα πούμε και τα μπασκετικά στη συνέχεια. Θα ξεκινήσουμε με τα ποδοσφαιρικά. Επίσης, στο φινάλε της εκπομπής θα έχουμε μια συζήτηση, όχι τόσο συνέντευξη, με αφορμή την αποψινή παρουσίαση της φανέλας σε μια πολύ όμορφη εκδήλωση που αναμένεται να είναι από την Bay Aris.

Θα μιλήσουμε και για το απόψινό event. Θα μιλήσουμε και για πράγματα που ακούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Τι έχει να κάνει με το κομμάτι του εμπορικού, με το κομμάτι του marketing. Θα μιλήσουμε για μεταγραφές. Διότι ο αρχικός στόχος του Άρη δεν επετεύχθη. Δηλαδή να βάλει αύριο μαζί με την ομάδα στο αεροπλάνο για την Ιταλία τουλάχιστον έναν στόπερ και έναν αριστερό μπακ.

Θα έχει όμως κατά πάσα πιθανότητα ένα νέο πρόσωπο. Και αυτός είναι ο Tom Dele Basiru, ο οποίος βρίσκεται από χθες στη Θεσσαλονίκη, αφού φάγαμε ένα μήνα με τη χαρτούρα. Πέσαμε πάνω σε διασταύρωση Άγγλου με Νιγηριανό. Θα περάσει ήδη, νομίζω μπορεί να περνάει και τις ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις. Και μέχρι το βράδυ θα ρυθμιστούν όλες τις τελευταίες λεπτομέρειες για να υπογράψει. Και αύριο το πρωί, νωρίς, πουρνό, να ταξιδέψει με την υπόλοιπη ομάδα στην Ιταλία για το δεύτερο κομμάτι της προετοιμασίας. Τώρα ήθιστε να το αποκαλούμε βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Αυτό, άλλοι διαφωνούν, λένε ότι δεν είναι βασικό στάδιο. Το βασικό στάδιο είναι όλο το υπόλοιπο. Υπάρχουν κάποιοι ποδοσφαιρικοί, να ξέρετε, που το λένε αυτό το πράγμα. Βασικό στάδιο είναι, λέει, αυτό που έγινε τώρα, ας πούμε, που γίνεται τώρα 10 μέρες, και αυτό που θα γίνει μετά την Ιταλία. Στην Ιταλία θα έχεις και δύο φιλικά παιχνίδια, αλλά θα έχεις και προπονήσεις.

Η αλήθεια είναι ότι ο Άρης έχει μείνει πίσω στα μεταγραφικά του. Είναι ότι έχει μείνει πίσω. Δεν μπορώ να πούμε ότι δεν έχει αργήσει. Προφανώς και έχει αργήσει. Όχι στο σημείο της απόλυτης καταστροφής, αλλά θα έπρεπε να έχουν γίνει ήδη τουλάχιστον 3-4 κινήσεις. Θα λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν είχαμε την προηγούμενη να τα πούμε, την ευκαιρία να τα πούμε. Ο Άρης θα πρέπει να έχει ήδη εδώ στόπερ, θα πρέπει να έχει ήδη εδώ αριστερό μπακ. Εγώ θα έλεγα ότι θα πρέπει να έχει ήδη εδώ και έναν εξτρέμ. Αν αναχωρούσαμε αυτούς για την Ιταλία θα ήταν καλά. Βάλε και τον Μπασίρου 4, βάλε και τον Τιάμ 5 και τον Διαλό 6 και είχες μια πρώτη βάση καλή για την εποχή. Προσέξτε, όχι για να πάνε να ξεκινήσει το πρωτάθλημα, σε καμία περίπτωση. Καλή βάση για την εποχή. Δεν μπορείς να κλείσεις ρόστερ τώρα. Δεν κατάφερα όμως η ομάδα να ολοκληρώσει αυτές τις μεταγραφές μέχρι στιγμής. Θεωρώ ότι μπαίνουμε σε μια εβδομάδα η οποία ρεπορταζιακά θα σας πω τουλάχιστον τι προκύπτει. Σε ένα ψάξιμο που έκανα χθες προσπαθώντας να συνταχθώ πριν έρθω σήμερα εδώ και σταθώ απέναντί σας. Θεωρώ ότι μπαίνουμε σε μια εβδομάδα που θα έχει επιτέλους ψωμί. Κυρίως ότι έχει να κάνει με το μέτωπο της άμυνας. Και ίσως η πρώτη κίνηση σε αυτό το μέτωπο, όχι πρώτη κίνηση γενικά γιατί έχουν γίνει ήδη 3 κινήσεις, να αφορά τη θέση του αριστερού μπακ. Γιατί θα μπει κάποιος ότι καλά σας το πρέπει, δεν θες παίχτη. Προφανώς και θες παίχτη και σας το πρέπει. Έχεις αυτή τη στιγμή το Φαμπιάνο και τον Γκάμτσι και τον Τιάμ. Και το Γένισεν, θα πάμε συνέχεια σε αυτό το κομμάτι. Αλλά για την ώρα πες ότι την κουτσοβγάζεις. Θέλεις βέβαια έναν, σίγουρα θες έναν. Έπρεπε να είναι ήδη εδώ ένας κεντρικός αμυντικός. Δεν είναι, άλλη ομάδα σε αυτό το κομμάτι, οκ. Okay. Αλλά το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή, το μεγάλο ζήτημα είναι στο αριστερό άκρο που θες δύο παίξεις και δεν έχεις πάρει έναν. Και δεν έχεις κι άλλος από πίσω backup πλην του νεαρού του Αντωνιάδη, ο οποίος θα είναι κιόλας, από ό,τι ξέρω, στον γκρουπ των παιχτών που θα αναχωρήσει αύριο για την Ιταλία. Δεν θα είναι όλοι μικροί. Τουλάχιστον αυτό έχω εγώ ως τελευταία εικόνα. Δεν ξέρω αν θα προλάβει να διαφοροποιηθεί κάτι τελευταία στιγμή. Δεν νομίζω. Δεν θα πάνε όλοι μικροί. Και όταν λέω δεν θα πάνε όλοι μικροί, αναφέρομαι στους μικρούς οι οποίοι δεν έχουν συμβόλαιο με την ομάδα. Όχι στους μικρούς που έχουν συμβόλαιο. Παπασαραφιανός, Κάμτσης κτλ. Οκ, εννοείται συμβόλαιο έχουν, θα πάνε. Δεν το συζητάμε. Αντάγει λίγο.

Για να συνεχίσω λοιπόν, δεν θα είναι όλοι μικροί. Σε αυτό το δεύτερο κομμάτι της προετοιμασίας, αναφέρομαι σε αυτούς που δεν έχουν συμβόλαιο, οι άλλοι θα είναι κανονικά. Και αν δεν αλλάξει κάτι μέχρι τελευταία στιγμή, τουλάχιστον αυτό που ξέρω είναι ότι μάλλον μόνο ο Αντωνιάδης θα είναι από τους μικρούς που δεν έχουν συμβόλαιο και έδωσαν το παρόν στο πρώτο κομμάτι της προετοιμασίας, το οποίο ξεκίνησε στην Τολεμαΐδα επί της ουσίας, όχι στο Ρήσιο, και συνεχίστηκε τα τελευταία 24 ώρα στη Θεσσαλονίκη. Από εκεί και πέρα, Διούδης, Μάικιτς, Φαμπιάνο, Κάμτσης, Τιάμ, Φατιγκά, Ράτσιτς, Γένσεν, Γαλανόπουλος, Μπασίρου, Χαρούπας, Παπασαραφιανός, Νίνγκ, όλοι αυτοί. Συγκαρέ, Γιαννιώτα, Δόνι, Μωρόν, Αλφαρέλα, Καντεβέρε, Κουαμέ. Και δεν ξέρω, δεν νομίζω μου διαφεύγει κάποιος. Θα μπουν αύριο στο αεροπλάνο για να πάνε στην Ιταλία. Από τη στιγμή που ο Άρης δεν κατάφερε

Παναγιώτη μου, δεν μπορείς να είσαι πλήρης σε προετοιμασία, αδελφέ. Καλημέρα, Γιώργος Παναγιωτάρα, να είσαι καλά. Δεν μπορείς να είσαι ποτέ πλήρης σε προετοιμασία, δεν γίνεται. Εκτός αν εννοείς το πλήρης, το να είχαμε κάνει αυτές τις 3-4 κινήσεις που σου είπα και εγώ πριν. Δεν μπορείς να είσαι πλήρης στην προετοιμασία. Καμία ομάδα δεν είναι πλήρης, Παναγιώτη, στην προετοιμασία. Βλέπω και τους άλλους. Άλλοι ψάχνουν 2, άλλοι ψάχνουν 4, άλλοι ψάχνουν 5 παίχτες. Δεν μπορείς να είσαι πλήρης στην προετοιμασία. Δεν γίνεται. Δεν τελειώνουν οι μεταγραφές τον Ιούλιο. Οι μεταγραφές τελειώνουν τον Αύγουστο. Το θέμα είναι στην προετοιμασία να πας με το μεγαλύτερο μέρος των μεταγραφών σου, το οποίο ο Άρης αυτή τη στιγμή δεν θα το καταφέρει, αύριο τουλάχιστον. Και ο επόμενος στόχος, από τη στιγμή που δεν πρόλαβε να στείλει αύριο την ομάδα στην Ιταλία με παραπάνω από. Όχι με παραπάνω, με αυτές τις 3-4 κινήσεις, όπως σας λέω, δηλαδή να πάρει ένα αριστερό μπακ, ένα στόπερ, ένα εξτρέμ, μαζί με τον Μπασίρου 4. Ο στόχος είναι πλέον να προλάβει, το επόμενο στάδιο δηλαδή, να προλάβει να στείλει εγκαίρως κάποιους παίχτες πάνω. Να πάνε δηλαδή μέχρι, σας λέω εγώ, τα τέλη της εβδομάδας, βαριά μέχρι τα τέλη της εβδομάδας, να πάνε πάνω άλλοι 2-3 παίχτες. Γιατί θυμίζω ότι ο Άρης φεύγει αύριο και γυρίζει την μεθεπόμενη Παρασκευή. Οπότε αυτός είναι πλέον ο στόχος, να προλάβουν κάποιοι να ανέβουν πάνω. Και οι υπόλοιποι μετά να ενσωματωθούν στην συνέχεια της προετοιμασίας, η οποία θα είναι στην Θεσσαλονίκη από τη 1η Αυγούστου και μετά, που ο Άρης θα έχει μπει και στην τελική ευθεία για το πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν, το οποίο θα είναι το κύπελο, θυμίζω. Το τριήμερο 17, 18, 19 του Αυγούστου. Ο Χάρης προέβλεψε, μου στέλνει μήνυμα, η κατάκτηση του Μουντιάλ από την Ισπανία. Από τους πιο αντιτουριστικούς τελικούς που έχουμε δει, δηλαδή. Και δεν θα ντραπώ να το πω. Με πήρε ύπνο σε κάποια φάση, δηλαδή δεν παλεύω, δεν βλέπω να το παίχνω.

Αυτό λοιπόν το οποίο βγαίνει είναι ότι ο Άρης προχωράει πολύ, πολύ. Έχει βασικά, για το θέσω αλλιώς, τα τελευταία 24 ώρα παίζει σε πολλαπλά μέτωπα. Έχει πολύ προχωρημένες συζητήσεις με 2-3 ποδοσφαιριστές που αφορούν και τις δύο θέσεις, δηλαδή και τα στόπερ και, και τη θέση του αριστερού μπακ, και περιμένει να δει πού θα κάτσει η μπίλια. Ίσως αυτή τη στιγμή, όχι ίσως, αυτή τη στιγμή το πιο προχωρημένο και ίσως πολύ κοντά, μια ανάσα πείτε το, δεν θα το δώσω τελειωμένο γιατί τελειωμένο δεν είναι τίποτα, να ολοκληρωθεί είναι το αριστερού μπακ. Για να πάμε και στην νεότερη εικόνα του ρεπορτάζ, ίσως είμαστε εκεί. Δηλαδή, ίσως πιο κοντά ο Άρης αυτή τη στιγμή είναι σε αριστερό μπακ. Μην νομίζετε ότι η ομάδα ακόμα αναζητά παίχτες. Έχει λοκάρει σε παίχτες. Σε νέες περιπτώσεις που βγήκαν. Μετά από άλλες που δεν προχώρησαν. Και στα στόπερ και στο αριστερό μπακ. Στο αριστερό μπακ φαίνεται να είναι πολύ κοντά. Αυτό λένε οι πληροφορίες. Με παίχτη σε καλή ηλικία. Με παίχτη μακριά, εγώ θα πω, από τις αγορές που μπορεί να φανταζόμαστε περισσότεροι. Αλλά μέχρι να τελειώσει για να κλείσει, δεν μπορείς να θεωρείς δεδομένο ότι θα έρθει οποιοδήποτε. Ο αριστερός μπακ, ο στόπερ, τίποτα. Ξεκινάει όμως μια εβδομάδα που έστω και καθυστερημένα, ο Άρης φαίνεται ότι πάει να ολοκληρώσει μία, δύο, μπορεί και τρεις κινήσεις. Πάει να το κάνει. Δεν είναι δεδομένο ότι θα το κάνει, δεν μπορείς να τον θεωρείς τίποτα δεδομένο. Ελπίζω τουλάχιστον αυτή τη βδομάδα να το κάνει. Γιατί αν το κάνει, θα τσουλήσει πιο γρήγορα το πράγμα μετά. Θα βοηθηθεί και ο Γρηγορίου πάρα πολύ. Για να δουλέψει και καλύτερα. Πλέον μπαίνοντας και τα φιλικά στην εξίσωση, αλλά και περισσότερο το τακτικό κομμάτι. Όχι ότι δεν έγινε τακτική πάνω στην Τουλεμαϊδα, έγινε. Αυτό που γινόταν παλιά στις προετοιμασίες, το πρωί μόνο τρέξιμο και τα απόγευμα μπάλα, αυτά τα έκανε ο Αναστόπουλος. Εγώ τελευταία φορά με Αναστόπουλο το 16 στο Καρπενίστα είχαμε δει αυτά τα πράγματα. Πλέον η μπάλα υπάρχει παντού. Οπότε και τακτική έγινε πάνω στην Τουλεμαϊδα και θα γίνει και περισσότερη τακτική και στην Ιταλία τις επόμενες μέρες. Εννοείται αυτό. Απλά ειδικά στο αμυντικό κομμάτι, τυπικά πες μπροστά ότι έχεις επιλογές. Χρειάζεσαι και εκεί πες. Βέβαια, δύο εξτρέμ θες, ένα δεκάρι θες και έχεις κλείσει μπροστά, είναι η αλήθεια. Μόνο αυτές τις τρεις κινήσεις θες. Αλλά στην άμυνα θες δεξί μπακ, δύο αριστερά μπακ, τρία, δύο στόπερ, πέντε. Θες πέντε κινήσεις. Δεν είναι λίγες. Και δεν βοηθάει και τον προπονητή να βγάλει σε συντακτική που έγινε, ας πούμε, τις προηγούμενες μέρες και στην Πελεμαδα και στη Θεσσαλονίκη να βγάλει την άμυνα όπως θέλει. Βλέπουμε το Γένσεν στόπερ. Στην Τουλεμαϊδα εκεί το χρησιμοποιούσα. Κεντρικό αμυντικό. Μαζί με τον Φαμπιάνο, μαζί με τον Γκάμτσι. Δίδιο δίδυμα είναι ο Φαμπιάνο με τον Γένσεν, εγώ σας λέω, και ο Τιάμ με τον Γκάμτσι. Και ήταν και ο Σιταράς, βέβαια. Ο Χαρούπας χρησιμοποιήθηκε δεξί μπακ. Γιατί δεν έχεις δεύτερο. Αριστερά έχεις, βέβαια, παρέλειψα, γιατί ανέφερα μόνο τον Αντωνιάδη πριν. Τώρα το θυμήθηκα που βάζω το ρόστερ στο μυαλό μου και το τοποθετώ. Έχει και τον Κέρκες. Βέβαια δεν λέω ότι έχουμε τον Κέρκες για να σας πω ότι να δούμε και τον Κέρκες. Για μένα Κέρκες, σας το έχω πει, δεν υπάρχει. Έχω δικαίωμα να το πω. Δεν υπάρχει Κέρκες. Δεν μπορώ να υπολογίζω εγώ στον Κέρκες αυτή τη στιγμή. Θες δύο αριστερά μπακ, τελείωσε. Καλό θα είναι λοιπόν να μπουν έστω και τώρα κάποιοι παίχτες σιγά σιγά για να βοηθηθεί περισσότερο και ο προπονητής. Να δουλέψει και καλύτερη ομάδα, κυρίως στο ανασταλτικό της κομμάτι. Μπροστά πάει και έρχεται. Οκ. Okay. Λοιπόν. Οκ. Εντάξει. Τώρα μου λέει ένα φίλο ότι μπορεί να πάρει μόνο ένα στόπερ και να στηρίξει τον Τιάμ. Μπορεί. Μπορεί. Νομίζω όμως ότι χρειαζόμαστε δύο. Πολλές φορές αλλάζουν τα πλάνα. Τώρα, αν ο Άρης ξεκινήσει με τα δύο στόπερ, καλέ μου φίλε, όπως ήταν το αρχικό πλάνο, και το ξέρεις, και καταλήξει τον έναν, οκ. Πρέπει να σου βγει πάρα πολύ ο Τιάμ. Ο Τιάμ όμως είναι ένα παιδί το οποίο έχει τη σωματοδομή, ή την έχει. Για στόπερ, πολύ καλό κορμί. Σε καλή ηλικία, ναι, αλλά δεν έχει την εμπειρία. Δεν έχει το τακτικό, την τακτική πειθαρχία. Είναι λίγο σαν τρελό φορτηγό. Θέλει δουλειά και υπομονή ο Ματάρ. Δεν μπορείς να βασιστείς στο Ματάρ.
μέχρι να σου αποδείξει το αντίθετο. Και μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν τον έχω δει. Θα τον δούμε τώρα, από αύριο θα τον δούμε κι εμείς, γιατί στην Τολεμαίδα δεν ήμασταν. Αλλά από την εικόνα, από πράγματα που μου έχουν μεταφερθεί, ναι, έχει ένα potential, αλλά δεν είναι να τον πάρει αυτή τη στιγμή και να τον πετάξει μέσα και τον βάλει βασικό. Θα το δω κι εγώ με τα μάτια μου τις επόμενες μέρες και θα έχουμε και μια καλύτερη εικόνα για τον Σενεγαλέζο. Καλά, Χρήστο. Καλημέρα μου, κύριος Χρήστος, που λέει επιστροφή του Ασότου. Και τέρμα λέει θες. Ναι, και τέρμα ψάχνει ο Άρης, αλήθεια είναι αυτό. Αλλά για την ώρα και εκεί, Χρήστο, βολεύεσαι. Λες, έχω το Διούδη, έχω τον... Έλα, πάμε. Κόλλησα. Έχω τον Μάικιτς. Έχω Μάικιτς και Διούδη, βολεύομαι. Δεν βιάζομαι. Αυτή η κίνηση και εκείνης του δεκαριού που Άρης επιμένει και περιμένει, δεν είναι μόνο επιμένει, και περιμένει το Μανού Γκαρθία, θα τις αφήσει για το τέλος. Θα τις περιμένει δηλαδή μέχρι τελευταία στιγμή αυτές τις δύο κινήσεις. Αυτό είναι. Με αυτούς τους δύο. Και για το Γένσε λέει που λες το δεκάρι μας στόπερ, μα δεν έχει άλλο να βάλεις αυτή τη στιγμή. Και θυμίζω ότι ο Γρηγορίου του Γένσε τον είχε χρησιμοποιήσει στόπερ στο παιχνίδι με τον Λεβαδιακό τελευταία αγωνιστική. Που δεν είχε. Συγχωρείτε. Δεν είχε ούτε ο Φαμπιάνο. Δεν είχε νομίζω. Ποιον άλλο δεν είχε. Και το Σούντμπερ νομίζω είχε. Και έπαιξε ο Γένσε με το Ρόζ νομίζω ήταν. Ναι. Και τα πήγε καλά. Δεν σου λέω να καθιερώσουμε ότι τα πήγε καλά το Γένσε στόπερ σε καμία περίπτωση. Είναι εργαλείο ο Γένσε. Είναι πολυθεσίτης. Προσφέρει παντού. Δεν κάνει τη διαφορά. Δεν είναι ο παίχτης διαφοράς. Δεν είναι ο key player, να το πω έτσι, ο game changer. Αλλά είναι ένας παίκτης ο οποίος σε βοηθάει και σου δίνει πράγματα.

Ο Αντώνης ρωτάει πότε θα του συμφωνήσει, πότε θα έρθουν να περάσουν ιατρικά, να υπογράψουν, να πετάξουν για Ιταλία να κάνουν προπόνηση. Κοίτα, προφανώς αυτό απαιτεί μια διαδικασία. Εγώ σου λέω ότι έρχεται αύριο ένας παίχτης. Τετάρτη ιατρικά υπογράφει, Πέμπτη μπορεί να φύγει. Αντίστοιχα Τετάρτη με Παρασκευή. Πέμπτη, Σάββατο και πάει λέγοντας. Καλημέρα και στο Σάκη. Δεν έχεις και άδικο. Αλλά... ο Αλέξανδρος λέει το πρωτάθλημα θα αρχίσει και η ομάδα δεν θα έχει τελειώσει μεταγραφές. Δεν με ενδιαφέρει να έχει τελειώσει μεταγραφές, Αλέξανδρε, όταν θα αρχίσει το πρωτάθλημα. Πάντα, σχεδόν όλοι, πάντα κάνουν μια κίνηση τελευταία στιγμή. Οι μεταγραφές, Αλέξανδρε, τελειώνουν 4, 5, 6 Σεπτεμβρίου εκεί πέρα. Δεν τελειώνουν 22 όταν ξεκινάει το πρωτάθλημα. Το θέμα για όταν ξεκινάει το πρωτάθλημα, επειδή το αναφέρεις, είναι τότε να έχει διαμορφωθεί σχεδόν όλο το ρόστερ. Και να σου έχουν μείνει 1-2 κινήσεις, εγώ σου λέω. 1-2 κινήσεις, μέχρι εκεί. Έχω τον κορμό μου. Άλλες δύο προσθήκες ανοιχτές. Αυτός είναι ο στόχος. Και αυτό είναι το λογικό για όταν ξεκινήσει το πρωτάθλημα.

0: Ο Σωτήρης λέει: καλημέρα, Νικόλα. Προσοχή στην Ιταλία. Βάλε καμιά εγγύηση σε κινητά και λάπτοπ. Πρέπει να το κάνουμε αυτό το μεταξύ, ναι. Σταματήστε όμως να μας τρώτε, έτσι δεν γίνεται. Μην το μυρμυρίζετε κι εσείς. Αγκαλιά θα τα έχουμε. Την καλημέρα με και στο Μάικα από Μαλακοπή. Στον Ηλία που λέει: η έλλειψη μια εβδομάδα και έχουν γίνει πράγματα και θαύματα στην μπάλα. Όχι, δεν έγινε. Σχολίασέ μου λέει: το ντύσιμο του Καρυπίδη συγκλήρωση.
1: Ωραίο. Μπορώ να σου πω κάτι σε αυτό το κομμάτι.
0: Ξέρεις όμως ποιο είναι το λάθος. Δηλαδή, βλέπω πολλοί ασχολούνται με το ντύσιμο του Καρυπίδη συγκλήρωση.
1: Δηλαδή,
0: το ντύσιμο είναι το θέμα. Ασχολούνται με το ντύσιμο του Καρυπίδη. Λοιπόν, πάμε στην πάση Ιταλία χωρίς στόπερ και αριστερό μπακ. Αύριο ναι, έτσι θα πας. Τώρα το τι θα ενσωματωθεί στην Ιταλία πάνω θα το δούμε. Ο Θωμάς λέει: διέπρεψα στον ακρίτες εκείνος σαν σέντερ μπακ. Αύριο μπορώ να πάω στο αεροδρόμιο, λέει. Καλημέρα με τον προφήτη Λία. Σωστό! Χρόνια πολλά. Σωστά είναι του προφήτη Λία σήμερα. Χρόνια πολλά. Ηλία έχουμε. Ηλία. Την καλημέρα μου και την αγάπη μου. Στον Ηλία τον Πόπι. Με είχε πάρει πριν ένα μήνα και μου έδωσε μια τις πιο ωραίες ευχές. Πρώτα απ' όλα είναι η υγεία βέβαια. Ο Ηλίας, επειδή είναι η Ηλίας, πήρε τηλέφωνο. Σε ευχαριστούμε που γεμίζει τον κόσμο αριανάκια. Ναι, Ηλία μου, του λέω, το ξέρω. Απλά του λέω να ξέρεις, στάνει πλέον, δηλαδή δεν γίνεται άλλο. Να, τα δύο, μια χαρά, δηλαδή έχεις δύο πλέον. Δύο και δύο, τέσσερις γονείς, τελειώσαμε, μια χαρά. Κλείσαμε. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν στον Ηλία. Χρόνια πολλά στην Ηλιάνα, παιδιά, δεν έχουμε χρόνο να ανοίξουμε γραμμές σήμερα. Είναι και μια μέρα ιδιαίτερη για δυσάρεστους λόγους, η συγκεκριμένη, για τον ελληνισμό και πολύ περισσότερο και για μας που έχουμε καταγωγή από την Κύπρο, διότι συμπληρώνονται 52 χρόνια πλέον από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974, με τις ευλογίες της Χούντας τότε, να τα λέμε αυτά και μην έρθει κανένας να μου πει κάτι. Δόξα τω Θεώ, ο συγχωρεμένος ο πατέρας μου, επειδή είχε ασχοληθεί με αυτό το κομμάτι επισταμένα και είχε κάνει τρομερό ρεπορτάζ πριν αρκετά χρόνια, σε σημείο που τον είχε τιμήσει ο Γλαύκος Κληρίδης, με τις ευλογίες της Χούντας γίναν όλα, μια χαρά, οι Αμερικάνοι, ετσέτρα, ετσέτρα, ετσέτρα, και έγινε ό,τι έγινε στην Κύπρο. Λοιπόν, αυτά τα αφήνουμε στην άκρη. Θα συνεχίσουμε με ποδόσφαιρο μετά. Είπαμε κάποια πρώτα πραγματάκια. Πάμε να βάλουμε στην παρέα μας και να καλημερίσουμε Χρήστο Γκάλη, για να πούμε λίγο και τα μπασκετικά. Ξεκινάει μια εβδομάδα που περιμένουμε πραγματάκια. Χρήστος Γκάλης είναι εδώ για να μας φτιάξει τον χάρτη, τον οδικό χάρτη του μπάσκετ για αυτή την εβδομάδα. Τι κάνετε?
2: Καλημέρα. Τι γίνεται?
0: Δόξα τω Θεώ, Χριστό μου, μια χαρά. Δόξα τω Θεώ.
2: Βέβαια, ο Αλέκος Παπαδόπουλος είχε κάνει πριν από πολλά χρόνια ρεπορτάζ και είχε βγάλει στοιχεία. Τώρα νεότεροι τον ακολουθούν. Και λέω νεότερος, ο Μιχάλης Ιγνατίου, δεν ξέρω αν το ξέρεις, έχει βγάλει ένα διβιβλίο με το αρχείο του Κίσιγκερ.
0: Ναι.
2: Και δεν το έχω πάρει.
0: Εξαιρετικός δημοσιογράφος, Κύπριος και αυτός η καταγωγή, μόνιμος κάτοικος Ουάσιγκτον. Μόνιμος κάτοικος Ουάσιγκτον. Εντάξει, υπάρχει πολύ. Εμένα μου τα έλεγε ο πατέρας μου όταν ήμουν μικρός. Έχω και το αρχείο του, δόξα τω Θεώ, σε αυτά. Και το έχω όσο είχα το χρόνο, το είχα μελετήσει. Έχει πολλά ενδιαφέροντα πράγματα.
2: Έλεγε αυτό που είπες εσύ, ότι το πραξικόπημα που άτσαλα ή άγαρπα έκαναν οι συνταγματάρχες των Αθηνών προκάλεσε την τουρκική εισβολή.
0: Έτσι.
2: Ή αν θέλει, σου έδωσε την ευκαιρία, γιατί, και μάλιστα το είπε χαρακτηριστικά, νομίζω σήμερα ή εκθέσεις που τον άκουγα στην τηλεόραση, ότι εάν δεν γινόταν το πραξικόπημα, δεν θα μπαίνανε ποτέ οι Τούρκοι στην
0: Κύπρο. Ναι, έτσι είναι. Εντάξει, βέβαια ποτέ δεν λες ποτέ, αλλά η λογική λέει αυτό.
2: Εντάξει.
0: Η λογική λέει αυτό. Λοιπόν, έχουμε αυτή τη βδομάδα. Δεν το έχουμε αφήσει τέλος βέβαια θέμα Βασίλη Τολιόπουλου, που δεν σε άκουσα, αλλά είμαι σίγουρος ότι δικαιώθηκες, γιατί σε Τολιόπουλο σε εμπιστεύομαι ξεκάθαρα.
2: Ναι.
0: Σε θέμα Τολιόπουλου δηλαδή σε εμπιστεύομαι.
2: Ναι, γιατί κυκλοφόρησε το Σάββατο η είδηση ότι υπέγραψε. Ναι, όντως το Σάββατο το βράδυ έστειλε ο Παναθηναϊκός του πήρε λίγο διάστημα έτσι λίγο να το καταπιεί ο Παναθηναϊκός, ναι. Ότι πλέον ο Άρης έφτασε σε σημείο να αγοράζει παίκτες από αυτόν.
0: Ναι, λοιπόν, δεν του άρεσε. δεν του άρεσε.
2: Ο Άρης με τον Ντολιόπουλο υπέγραψαν λίγο μετά, αλλά για να ισχύσει η συμφωνία πρέπει να έρθει ο Ντολιόπουλος από τη Ρόδο που βρίσκεται για τις καλοκαιρινές του διακοπές με την οικογένειά του, να παρέασει ιατρικές εξετάσεις και να ανακοινωθεί επίσημη συμφωνία με τον Άρη. Μέσα στην εβδομάδα θα γίνει αυτό. Ας τον άνθρωπο να κάνει καμπανάκι. Ναι. Εντάξει, είναι και νέος πατέρας και αυτός σαν και εσένα.
0: Έτσι, έτσι.
2: Ναι, αυτός είναι στο πρώτο, το οποίο έγινε ενός έτους. Εσένα το πρώτο τώρα ήρθε.
0: Το δεύτερο.
2: Το δεύτερο. Το δεύτερο τώρα ήρθε.
0: Το δεύτερο τώρα ήρθε.
2: Το πρώτο πόσο είναι, δύο.
0: 3,5. Κοντά στα
2: 3,5. Μπράβο.
0: Ζήσαμε τέτοιο την προηγούμενη εβδομάδα, κουβαδάκια, παραλία, να μαζεύουμε μπρατσάκια. όλο αυτό το πράγμα. Αλλά εντάξει, καλό είναι. Καλό. Να ξεκουραστεί λίγο ο Βασίλης. Νομίζω ότι εντάξει, μέχρι τα τέλη τη εβδομάδα θα έχει τελειώσει και το τυπικό κομμάτι. Οπότε,
2: ναι.
0: Οπότε δεν τίθεται ζήτημα. Αυτό επειδή ήμουν και λίγο off αυτές τις μέρες, ρε παιδί μου, σε αυτό το κομμάτι. Τελικά το Λιόπουλος θα τα βάλει τα χρήματα την τσέπη του ή όχι?
2: Όχι.
0: Δεν τον αφήσει Σιάο.
2: Το Σιάο, ο οποίος ήταν στο τελικό. Όχι, δεν τον αφήσει.
0: Πήγε, ναι, χθες ήταν Μούντιαλ τελικό μαζί με Γιάννη.
2: Εντάξει. Απλούστατα αυτό και καλά έκανε ο ατζέντης του παίχτη και το έβγαλε προς τα έξω.
0: Ναι.
2: Για να δείξω ότι πόσο πολύ ήθελε να έρθει στον Άρη.
0: Ναι.
2: Ούτε να μείνει στον Παναθηναϊκό. Βέβαια υπήρχε και το Σάββατο το βράδυ, την Κυριακή το πρωί, υπήρχε και η δήλωση, η ανάρτηση του Γιαννακόπουλου ότι στον Παναθηναϊκό θα παίξουν όσοι θέλουν να παίξουν. Κάτι τέτοιο έγραψε.
0: Μα να σου πω κάτι, Χρήστο, αυτό ισχύει και στο ποδόσφαιρο, ισχύει και στο μπάσκετ. Άμα ο παίχτης δεν θέλει, θα κρατήσεις ένα δυσαρεστημένο παίχτη και ζημιωμένος θα βγεις εσύ στο τέλος. Και θα τον, τον πληρώνεις και δεν θα τον έχεις πνευματικά. Αυτό ισχύει και στο ποδόσφαιρο, ισχύει και στο μπάσκετ. Εγώ ενώ πίστευα στην αρχή ότι με ο Μπράντοβιτς μπορεί ο Τολιόπουλος να βρει κάτι παραπάνω, προφανώς μετά ήταν έτσι το πλάνο που και ο ίδιος κατάλαβε ότι μάλλον δεν.
2: Ο Τολιόπουλος ζήλεψε αυτά που ζούσε ο Άρης πέρσι, η οποία δεν είχε πολύ καλή αγωνιστική χρονιά, κάτω του μετρίου ήταν, ή αν θέλετε.
0: Ζήλεψε αυτά που μπορεί να έχανε φέτος, νομίζω, Χρήστο.
2: Ναι. Και αυτά που θα ζήσει φέτος τα ζήλεψε. Γιατί αυτά που θα ζήσει ο Άρης τα έχει περάσει ο Παναθηναϊκός, κατάλαβες.
0: Ναι.
2: Είναι στην Ευρωλίγκα, ο Άρης πάει να μπει στην Ευρωλίγκα. Οπότε τα έχει περάσει ο Παναθηναϊκός. Ναι. Αυτό ζήλεψε. Και σου λέει ποιο σπάω και ποιες προσφορές διπλάσιες. Βρε, φέρε εδώ τον Άρη τώρα.
0: Θα τελειώνουμε τώρα.
2: Να ζήσουμε μεγάλες στιγμές και μετά να έχουμε να δείχνουμε. Τώρα εντάξει, είναι και εύκολο να κρατήσεις αρχείο και να τα δείχνεις τα παιδιά σου. Κατάλαβες.
0: Ναι, σωστό και αυτό. Ναι, βίντεο, φωτογραφίες, όλα αυτά. Εντάξει, μα σου πω κάτι. Όλοι αντιλαμβάνονται, Χρήστο, ότι ο Άρης του χρόνου θα είναι μάλλον στην Ευρωλίγκα. Και όσο να είναι, αυτό είναι.
2: Μα χτίζει η ομάδα επίπεδο Ευρωλίγκα, χτίζει.
0: Ναι, ή χτίζει η ομάδα. Όλοι οι παίχτες είναι Ευρωλίγκα. Είναι είτε νορμάλ επίπεδο Ευρωλίγκα, είτε ψηλό ράφι Ευρωλίγκα που μπαίνει, ας πούμε, ο Ρόμπινσον. Που είναι ψηλό ράφι Ευρωλίγκα. Ο Ρόμπινσον.
2: Και δεν ξέρω αν το είδατε σήμερα. Εγώ πέρα από λίγο το είδα στο Twitter. Mm-hmm. Δεν ξέρω δηλαδή πόσο καιρό κυκλοφορεί. Ότι στη Φενέρ διερωτώνται πώς ένας παίχτης τον οποίο τον θέλανε και τον κυνηγούσανε. Υπέγραψε στον Άρη και όχι στη Φενέρ.
0: Γιατί τον είχε κλείσει ο Άρης νωρίτερα και μετά νομίζω η Φενέρ πήγε και έκανε κρούς. Νομίζω ότι και αυτό
2: και
0: ήταν.
2: Έτσι να έγινε, ναι. Και έτσι να έγινε. Ο Άρης πήρε παίχτη από τη Φενέρ. Παίρνει παίχτη από τον Παναθηναϊκό.
0: Που φτάσαμε.
2: Ναι.
0: Που φτάσαμε. Μέσα σε δύο χρόνια.
2: Ναι, και πριν από μερικά χρόνια λέγαμε να πουλήσουμε κανένα διαρκείες, να μαζέψουμε λεφτά, να πληρώσουμε τις υποχρεώσεις.
0: Οι επιφανείς Αργιανοί που βοηθάνε.
2: Οι επιφανείς Αργιανοί, ναι. Να βοηθήσουν να πάρουν ακριβά διαρκείας.
0: Και όντως υπήρξαν και βοήθησαν και βάλαν πλάτη αυτοί οι επιφανείς Αργιανοί. Πρέπει πάντα να το θυμόμαστε, γιατί αυτοί, ο Αχιλλέας, ο Ρουσιαμάνης, βάλαν το χέρι βαθιά στην τσέπη.
2: Ο Αχιλλέας, ο Ρουσιαμάνης, τώρα κοίταξε, έχουν περάσει χρόνια. Να λέμε τα πράγματα με το όνομά του.
0: Ναι.
2: Ο Αχιλλέας Ρουσιαμάνης και οι φίλοι του. Ποιοι ήταν οι φίλοι του? Ο φίλος του, ο ένας ήταν ο Άγιος Σουνίδης.
0: Ναι.
2: Που είναι αντιπρόεδρος του Ερασιτέχνη.
0: Και αυτός έχει βάλει και στον Ερασιτέχνη και πριν. Για να τα λέμε.
2: Τώρα βάζει στον Ερασιτέχνη.
0: Τώρα βάζει στον Ερασιτέχνη.
2: Παλαιότερα έβαζε στον μπάσκετ. Και πολλά έβαλε στον μπάσκετ. Μην τέτοιο, νομίζω ότι είναι. Αν ο Ρουσιαμάνης είναι το ένα, αυτό είναι το δύο,
0: και είναι
2: τρία.
0: Από τους, και είναι από τους ανθρώπους που δεν θέλει να φαίνεται.
2: Και δεν θέλει να φαίνεται το παιδί, ρε παιδί μου, ήθελε για το καλό της ομάδας. Τώρα θέλω, θα πω ονόματα και μετά θα χτυπάει το τηλέφωνο και να λέει γιατί το είπε.
0: Ναι, γιατί θα παρεξηγηθούν κάποια, να ξεχάσει κανέναν. Οπότε θα σε
2: όχι, δεν είναι αυτό. Είναι, οι περισσότεροι εξ αυτών είναι παιδιά που βάλαν πάρα πολλά λεφτά, παιδιά. Πάρα πολλά λεφτά. Ο Τουσουνίδης έβαλε πάρα πολλά λεφτά.
0: Ναι, ισχύει αυτό.
2: Χωρίς να είναι τίποτα, χωρίς να είναι απλός Αριανός. Και χωρίς να ξέρει το Ρουσιαμάνι, χωρίς τίποτα. Και τον φώναξε και του λέει: έλα εδώ. Ναι. Είμαστε εγώ αυτός. Πάρτε αυτά. Χοροπήδηξε ο Ρουσιαμάνης. Δηλαδή. Εντάξει. Ο Άρης μπορεί να μην έχει παράγοντες, αλλά έχει δυνατούς φίλους. Εγώ αυτό λέω. Και άμα υπάρχει μια διοίκηση η οποία μπορεί να τα συσπυρώσει και να μην διχάζει, ο Άρης κατάφερε χάρη σε αυτό το μυστικό, το ότι συσπυρώθηκαν όλοι γύρω από τον Λουσιαμάνη, κατάφερε να επιζήσει, γιατί ήταν σε πολύ δύσκολη κατάσταση.
0: Ένα φίλο ρωτάει εδώ πέρα τι γίνεται με Νουά.
2: Ο Νουά είναι παίκτης του Άρη, κανονικά.
0: Ναι, ναι.
2: Αν έχει ο Νουά κάποιο πρόβλημα να το συζητήσει με το Ζήση.
0: Αυτό για την ΑΕΚ.
2: Δεν τον ενδιαφέρει τον Άρη. Τελείωσε το buyout του Νουά. Ναι. Δεν θα αφήσει παίχτη για να πάει στην ΑΕΚ.
0: Ναι.
2: Και ιδιαίτερα ένα παίχτη τον οποίο είναι στα πλάνα του Σπανούλη. Τώρα, αν ο παίχτης δεν θέλει να είναι στα πλάνα του Σπανούλη, μπορεί με το καλό να επικοινωνήσει με τον προπονητή.
0: Ναι.
2: Αλλά δεν το πιστεύω εγώ.
0: Ναι.
2: Και αυτός θέλει να ζήσει μεγάλες στιγμές. Δηλαδή. Αυτό που έλεγε ο μάνατζερ του, μπας και βρήκα μια ομάδα, ότι θέλει να πάει σε ομάδα με μεγαλύτερο χρόνο και. Εντάξει, είναι μια χαζουβάρη και μισή, γιατί επειδή είναι πολύ έμπειρος παίκτης, καταλαβαίνει και αυτός ότι σε μια υπερομάδα, εντάξει, πρώτον δεν μπορείς να ζητάς χρόνο συμμετοχής, τον κερδίζεις και τον κερδίζεις από τις προπονήσεις, γιατί ο Σπανούλης αυτό είναι,
0: ναι.
2: Προπόνηση. Αξίζεις, παίζεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Εντάξει. Λοιπόν, και δεύτερο και σημαντικότερο είναι ότι ξέρουν πολύ καλά ότι πέρσι αγωνιζόντουσαν σε έναν Άρη ο οποίος είχε πολλές αδυναμίες και πολλές ελλείψεις και χρειάστηκε όλοι να κάνουν υπερπροσπάθεια, όχι απλώς να αλλάζουν θέσεις,
0: ναι.
2: Αλλά και να παίζουν σε περισσότερες από τις θέσεις που είναι, αλλά και να παίζουν και πολύ περισσότερο χρόνο από όσο έπρεπε να παίξουν.
0: Πάντως, για μένα.
2: Φέτος, ναι. Φέτος που υπάρχουν πολλοί παίκτες, για να ολοκληρώσω.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Είναι ό,τι καλό μπορείς να προσφέρεις σε λιγότερο χρόνο. Και άμα προσφέρεις πολλά καλά και ο άλλος δεν προσφέρει, θα πάρεις περισσότερο χρόνο να βοηθήσεις την ομάδα. Το ξέρει πάρα πολύ καλά. Έχει παίξει υψηλό επίπεδο μπάσκετ ο Νουά. Δεν είναι χθεσινός. Μην του βάζετε δηλαδή λόγια στο στόμα τα οποία. Δεν ισχύει.
0: Ο Νουά θέλει να μείνει. Ήθελε να μείνει. Να στο θέσω έτσι.
2: Εγώ πιστεύω ότι τώρα θέλει να μείνει.
0: Γιατί θέτει και ο φίλος ο Τσάτα εδώ πέρα την παράμετρο ότι επειδή μιλούσαν πριν για τεσσαρισμένους παίχτες με αφορμή τον Τολιόπουλο. Ο Νουά δεν θα μπορούσε να είναι τέτοια περίπτωση.
2: Ο Τολιόπουλος δεν έφυγε γιατί είναι δυσαρεστημένος. Ο Τολιόπουλος έφυγε γιατί θέλει να ζήσει αυτό το λέγαμε νωρίτερα. Αυτό που θα γίνει φέτος στον Άρη.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Δεν έφυγε γιατί ήταν δυσαρεστημένος.
0: Μάλιστα. Νομίζω πάντως, γιατί στέλνει και ένας φίλος μήνυμα και ρωτάει και θα απαντήσω κάνοντάς σου την πάσα μέσα από την απάντησή μου. Πλέον η μοναδική εκκρεμότητα που υπάρχει τέλη Ιούλη, πλέον μπαίνοντα το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου, είναι ο Θανάσης. Και κλείσαμε. Ναι. Που κι αυτός κατά τα φαινόμενα θα έρθει. Απλά νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο έχω την αίσθηση ότι θα τελειώσει τον Αύγουστο. Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει κάτι νωρίτερα.
2: Όχι, όταν αποφασίσει ο Θανάσης. Κι άμα δεν θέλει να παίξει μπάσκετ ο Θανάσης, γιατί υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο.
0: Α, το σκέφτεται να την κόψει.
2: Πέρσι το σκεφτόταν. Φέτος.
0: Εντάξει, δεν τον έχουν πάρει τα χρόνια, μωρέ.
2: Δεν τον έχουν πάρει τα χρόνια. Ήταν οι τραυματισμοί λίγο που τον κράτησαν πίσω. Φέτος δεν έπαιξε καθόλου. Δεν ξέρω.
0: Ας έρθει να κλείσει εδώ.
2: Ναι, ας έρθει να κλείσει την καριέρα.
0: Ας έρθει, ή, ας έρθει...

0: σύννεφου και αβά, σε καμία περίπτωση. Αλλά όσοι ξέρουν και το περιβάλλον ή την τρίκτη, λένε ότι το μυαλό της οικογένειας είναι ο Θανάσης.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Γι' αυτό και είπε, ή θα έρθει να παίξει στον Άρη ή θα είναι παράγοντας.
0: Μια χαρά. Κουστούμάκι του πάνε και τα κουστούμια. Ωραίο γυμνασμένο παιδί, μια χαρά.
1: Στην άκρη του πάγκου.
0: Στην άκρη του πάγκου. Τέλεια είναι. Και στην άκρη του πάγκου δεν μπορεί να κάτσει. Ως τι θα κάτσει στην άκρη του πάγκου.
1: Βρε ό,τι θες, για Θανάσης είναι, δεν είναι.
0: Και θα φάτε τη Χριστάρα. Είστε τρελοί.
1: Ε?
0: Θα φάτε τη Χριστάρα.
1: Όχι, καμία σχέση.
0: Αυτό σου λέω.
1: Είναι team manager.
0: Αυτό σου λέω τώρα.
1: Μην τα μπερδεύει τώρα, μην βάζει τώρα σε σχέση.
0: Φάτε τώρα τα. Έβα τον τάπ τώρα, κάτσε. Καλημέρα, Χρήστο, να είσαι καλά. Λοιπόν. Μάλιστα, ωραία κύριε Γκάλη, εξαιρετικά. Θα σα ακούσουμε και το μεσημέρι. Τι ώρα?
1: Σήμερα είμαστε τέσσερις.
0: Τέσσερις, μάλιστα.
1: Ναι, ναι.
0: Πάντα τα καλοκαίρια είναι λίγο ιδιαίτερα. Τι να κάνουμε. Να σου πω κάτι, αδελφέ. Πότε έφυγε το μισό καλοκαίρι, δεν έχω καταλάβει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, έχουμε μπει στο δεύτερο μισό και δεν το έχω πάρει χαμπάρι. Πόσο γρήγορα έφυγε. Ενώ όταν. Και εγώ είμαι πιο κοντά από σένα, αλήθεια, σε αυτή τη φάση. Δεν λέω ότι εσύ είσαι πολύ μεγάλο, σε καμία περίπτωση. Απλά εντάξει, μεγαλύτερο από μένα. Όταν ήμασταν μαθητές, μικρότεροι, τα καλοκαίρια περνούσαν πιο αργά. Πολύ πιο αργά. Τώρα, αδελφέ, περνάνε πολύ γρήγορα.
1: Όχι, ρε, πιο γρήγορα περνούσαν.
0: Όχι, αργά περνούσαν. Όμορφα, αλλά αργά. Όμορφα, αλλά αργά περνούσαν. Τώρα περνάνε πολύ πιο γρήγορα. Γιατί δεν καταλαβαίνει πότε φεύγουν οι μέρες.
1: Γιατί έχουν πολλά πράγματα να κάνουμε.
0: Έχουν πολλά πράγματα να κάνουμε. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Μάλιστα. Ωραία, κύριε Γκάλη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
1: Καλή σας
0: θα τα πούμε ξανά σε δύο. Όχι, μπορεί να τα λέμε και. Όχι, μπορεί να φύγει και σε ένα τηλεφωνικά. Όχι, ναι, όχι. Θα τα πούμε τηλεφωνικά, θα τα πούμε νομίζω τις επόμενες μέρες.
1: Α, ναι, πότε φεύγεις, αύριο φεύγεις.
0: Αύριο το πρωί και δεν με έχεις καταδηγήσει, ρε Χρήστα. Με έχεις αφήσει να πάω δηλαδή σαν.
1: Εκεί που θα σαν, πάτε,
0: σαν, το βουτσά, σαν το βουτσά σε εκείνη την ταινία που κατέβηκε από το χωριό για να δει τι κάνει ο αδελφός του. Δηλαδή. Έτσι,
1: δεν
0: θα, έτσι...
1: ξέρω πολλά. Από την άλλη πλευρά, μα πήγαινε στα σέλια.
0: Έτσι θα πάμε στην Ιταλία, ρε Χρήστα τώρα δηλαδή. Με την τραγιάσκα και το καλάθι. Τέλος πάντων. Εντάξει, Χριστάρα μου, να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Χρήστος Γκάλης, κυρίες και κύριοι, μπασκετικό ρεπορτάζ. Θα πάμε διάλειμμα. Έχουμε φτάσει 11 και 3 πρώτα λεπτά. Επιστρέφουμε με Μιχάλη Λεάνη, με τα υπόλοιπα του ποδοσφαίρου, παράλληλα με την κουβέντα που θα κάνουμε με τον Μιχάλη. Και στο φινάλε της εκπομπής θα έχουμε, εφόσον όλα πάνε καλά, ένα στέλεχος της ΠΑΕ Άρης για να μιλήσουμε και για τη σημερινή εκδήλωση, το σημερινό event, το αποψινό event για την παρουσίαση της φανέλας, πολύ διαφορετικό σε σχέση με αυτά τα οποία βλέπαμε τα προηγούμενα χρόνια και γενικά αντιληφθήκατε και μέσα από τα λεγόμενα του Άκη του Παρταλίδη την προηγούμενη εβδομάδα ότι υπάρχει μια ξεκάθαρη προσπάθεια αναβάθμιση γιατί ο Άρης είχε μείνει πίσω, είναι αλήθεια, σε αρκετά πράγματα σε αυτό το κομμάτι και μακάρι όλα αυτά τα οποία υπάρχουν ως πλάνο, τα μισά εγώ θα σας πω, όχι όλα, τα μισά να γίνουν πράξη. Πάμε διάλειμμα. Ξεπεράσαμε κατά 4 λεπτά και τις 11 και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο εδώ πέρα στο Yellow Radio 101.7 με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Μένετε εδώ.
2: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 11. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, ντους DAV 700ml μόνο 2,69. Απορρυπαντικά Skip, μεγάλες συσκευασίες, μόνο 13,44. Μαλακτικά καζολίν 82 μεζούρες, μόνο 4,79. Και με αγορές 15 ευρώ σε DAV, AXE, Skip, καζολίν, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Το Yellow Radio 101,7 με τον Άρη στην Ιταλία. Ο απεσταλμένος του σταθμού μας Νίκος Παπαδόπουλος θα βρεθεί μαζί με την ποδοσφαιρική ομάδα στην Πρέσια όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Με καθημερινές ανταποκρίσεις,
4: ρεπορτάζ
2: και μεταδόσεις των φιλικών αναμετρήσεων που θα δώσει με Αταλάντα και Μόντσα. Γιατί όπου παίζει ο Θεός, το Yellow Radio είναι εκεί. Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.gr.

0: www.radiocom.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
1: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
2: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
3: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
4: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
3: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
4: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
3: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
4: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
5: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
6: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
5: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
6: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
5: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-1188.
7: Το απόλυτο εργαστήριο Χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ, στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
8: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
9: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
10: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
9: Στη Θεσσαλονίκη?
10: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
11: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
12: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
13: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
12: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
13: Μιλάμε για άλλο αέρα,
12: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
13: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
12: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
14: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
8: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
2: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
15: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
16: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
17: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
18: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
14: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
18: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
14: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
18: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
14: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
18: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
2: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνό λογική επιλογή.
19: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
20: GPS και βυθώματο έχεις?
19: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
20: GPS λογικό έχεις?
19: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
20: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
19: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310 634 513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
20: Μεϊμάρις.
21: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος γέφα ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
22: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε, μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα. Στο Yellow Radio 101 και 7 είναι το 10ο καλό. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 12. Νίκος Παδόπουλος πίσω το μικρόφωνο, τα μηνύματά σας στο Viber 6936-512-099. Και φυσικά στην ανάρτηση της εκπομπής που τη βρίσκεται στη σελίδα του Yellow Radio 101 και 7 στο Facebook. Ακολουθήστε τη σελίδα του Yellow Radio στο Facebook για να ακολουθείτε και τις ειδήσεις. Και φυσικά τη σελίδα του Yellow Radio στο Instagram. Μου έλειψε, σας έλειψε. Και δεν αναφέρομαι σε κανέναν άλλον πέρα από τον κύριο Μιχάλη Λεάνη. Τι κάνετε?
1: Γεια σας, καλώς επιστρέψατε.
0: Μποντζόρνο, επιστρέψαμε και φεύγουμε αύριο.
1: Μποντζόρνο και αριβεντέρτσι.
0: Αριβεντέρτσι. Το μπονασέρα τι σημαίνει? Μπονασέρα.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ. Άρα ναι, δηλαδή από αύριο όταν θα φεύγουμε από ένα μαγαζί θα του λέμε δηλαδή όταν, στο φεύγα το λες ή στο πήγαινε? Στο φεύγα.
1: Στο φεύγα μπορεί να πεις και μπονανότε.
0: Μπονανότε τι είναι?
1: Καληνύχτα.
0: Μπονανότε θα λέω. Εντάξει, μπονασέρα. Εντάξει, μπονανότε θα λέω. Μάλιστα. Ωραία. Μπονανότε. Μάλιστα. Ωραία, εξαιρετικά. Τα υπόλοιπα στα αγγλικά, γιατί δεν πρόλαβα να ασχοληθώ να μάθω κάτι παραπάνω. Σπον,
1: τα υπόλοιπα βάλτε στο ανοιχτό, να στα λέω εγώ.
0: Α, μπράβο. Θα παίρνω σε ένα τηλέφωνο και θα, και θα λέω.
1: Εμείς έτσι κι αλλιώς είμαστε ανοιχτοί, σαν τα βενζινάδικα. 24 στα 24.
0: Όχι όλα. Πολλά κλείνουν πλέον, να ξέρεις. Τουλάχιστον εγώ εδώ πέρα που βλέπω Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω τι κάνετε κάτω. Πολλά είναι. Ναι. Τα περισσότερα το βράδυ είναι κλειστά. 11, 10, άλλα 10 κλείνουν, άλλα 11 κλείνουν. Ναι. Λίγα είναι τα ανοιχτά πλέον.
1: Εμείς είμαστε από τα ανοιχτά.
0: Εντάξει, έτσι, Μιχάλη, με τσι που είναι η βενζίνη, που να πάει εδώ, εδώ με τα βία πάμε και βάζουμε τη μέρα. Πάμε να βάλουμε το βράδυ.
1: Εγώ θυμάσαι πότε σου είπα ότι ο πιο ακριβώς αναπτήρας θα γίνει ο Ζήπο.
0: Εμένα μου λες. Εντάξει, ευτυχώς το Ζιπέλιο ακόμα δεν το έχουν ανεβάσει.
1: Καλά, εντάξει, όταν θα δεις και θα το βάζουν στο αμάξι.
0: Μπονασέρα μου λένε είναι το καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Και καλό βράδυ.
0: Και καλό βράδυ πιάνετε. Άρα τα πηγαίνουμε, θα λέμε μπονασέρα και όταν φέρουμε μπονανότε. Μάλιστα. Ωραία. Μπονανότε δεν είναι ποδοσφαιριστής, νομίζω υπάρχει μπονανότε.
1: Μπονανότε, ναι.
0: Μπονανότε. Είδες τελικό χθες?
1: Στη Φιωρεντίνα. Φυσικά.
0: Είδες. Εμένα με περίπνωσε κάποια φάση, να ξέρεις. Το λέω παντελονάτα, το είπα και πριν, το λέω και τώρα. Δεν άντεξα. Δηλαδή δεν βλεπόταν. Για μένα δεν βλεπόταν.
1: Κοίταξε να δεις. Εγώ επειδή. Θυμάμαι και κατά κάποιο τρόπο ενδυνάμωσε και την μνήμη μου το ότι τα έχω ξαναδεί σε κασέτες, VHS, CD, σε κινηματογράφους, σε ό,τι μπορεί να φανταστείς, από το 70 όλους τους τελικούς. Θεωρώ ότι ήταν ο τελικός, με πάσα βεβαιότητα, ο τελικός που είχε το πιο εντυπωσιακό πρόσημο. Δηλαδή, παρακολουθώντας και μετά τους σχολιασμούς στα διεθνή.
0: Το ότι ήταν αμφίροπος, δηλαδή, εννοείς εσύ?
1: Όχι, όχι, όχι. Στα διεθνή μέσα δεν έχει καταγραφεί ποτέ, Νίκο, και αυτό είναι ένα ενδιαφέρον στοιχείο και για τους ακροατές. Δεν έχει καταγραφεί ποτέ σε 90 λεπτά τελικού παγκοσμίου κυπέλου να έχει μία ομάδα zero εστία, zero target.
0: Α, από αυτό λες εσύ, ναι.
1: Δεν έχει καταγραφεί.
0: Έχει πάει πολύ σκοπιμότητα πλέον. Πολύ σκοπιμότητα.
1: Και θεωρώ το ότι
0: δεν
1: αυτό.
0: Δεν περίμενα να δούμε, συγγνώμη, διακόπτω, τη χαρά του over που είδαμε μια μέρα πριν.
1: Καλά, εντάξει. Εγώ έτσι κι αλλιώς θεωρούσα το ότι δεν πρόκειτο να πάει σε.
0: Οι άλλοι βαριόντουσαν. Και λένε, άντε πάμε να το παίξουμε όπως είναι, να το παίξουμε τώρα, τελειώνουμε. Και πήγε το μάτσο όπως πήγε τώρα.
1: Κοίταξε να δεις, υπάρχει ένα ενδιαφέρον στοιχείο, το οποίο ενδεχομένως κάποιοι και πριν τον τελικό, αλλά και μετά τον τελικό, δεν το έχουν. Δεν το έχουν συνειδητοποιήσει. Ναι. Δεν το έχουν ενδεχομένως και να μην έχουν ενημερωθεί.
0: Ναι.
1: Η Ισπανία. Αυτήν την ώρα είχε ξαναπαίξει άλλες δύο φορές. Αν δεν κάνω λάθος, μπορεί και τρεις. Η Βραζιλία ήταν η πρώτη φορά.
0: Η Αργεντινή.
1: Η Αργεντινή, συγγνώμη, ναι, ήταν η πρώτη φορά που έπαιζε τέτοια.
0: Τόσο νωρίς, λες εσύ. Ναι,
1: τόσο νωρίς. ήταν κάτι το οποίο είναι ένας παράγοντας πάρα πάρα πολύ σημαντικός.
0: Δεν ξέρω αν το επηρέασε αυτό, Μιχάλη.
1: Σίγουρα από ένα σημείο και μετά αυτό το λέω, όχι για κανένα άλλο λόγο, γιατί υπάρχει και μια δικαιολογία για το δεύτερο ημίχρονο της παράτασης, όπου εκεί παρατηρούμε μια οπισθοχώρηση της Ισπανίας. Από τη μία είναι η φυσιολογική αντίδραση ακόμη και με αριθμητική υπεροπλία ή με αριθμητικό μειονέκτημα η Αργεντινή. Είναι, ξέρεις, η αντίδραση την οποία βγάζεις λίγο πριν τελειώσει ο τελικός για να μην έχεις παραδοθεί και κάνει τελικά αυτές τις δύο τελικές στο στόχο. Δηλαδή, αν βάλεις 120 λεπτά ποδοσφαίρου για μια ομάδα πρώτης γραμμής όπως είναι η Αργεντινή, δύο τελικές στο στόχο, είναι κάτι παραπάνω από πολύ φτωχό.
0: Ναι.
1: Αυτό από τη μια μεριά σίγουρα έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο παίζει η Ισπανία και το ότι η Ισπανία ήταν εμφανώς καλύτερη, Νίκο, δεν το συζητάμε. Δηλαδή η Αργεντινή εμφανίστηκε σαν μια ομάδα δεύτερης γραμμής.
0: Η Ισπανία δεν πήγε το μυαλό αρκετών στην Ισπανία όταν ξεκινούσε το Μουντιάλ ότι μπορεί να φτάσει μέχρι τέλους. Η Γαλλία ήταν και για μένα μια προφανής επιλογή. Για άλλους ήταν Αργεντινή.
1: Για μένα ήταν από την αρχή
0: Πορτογαλία. Πολλοί πίστευαν την Πορτογαλία. Εγώ δεν την πίστευα ποτέ και απορούσα γιατί πίστευαν την Πορτογαλία. Αλλά θα σου πω για την Αργεντινή το εξής. Το είχα πει και τις προηγούμενες μέρες. Για μένα, και δεν το λέω τώρα επειδή έχω αντιπάθειες ή οτιδήποτε.
1: Ως μετά Χριστοπροφήτης.
0: Όχι, δεν είναι όχι μετά Χριστοπροφήτης. Αλλού θέλω να το πάω γιατί κάποιος μπορεί να μην έχει τα λόγια μου ως αντιπάθεια ή ότι δεν σ' αρέσει ο Μέση. Όχι, ο Μέση, εγώ που είμαι ροναλντικός χρόνια, πλέον γέρνω προς τη δική του πλευρά. Δηλαδή είναι τρομερός. Και ο άλλος βέβαια για μένα έχει ένα σύν. Δεν είχε το ταλέντο του Μέση, δούλεψε πάρα πολύ και περισσότερο από το Μέση. Αλλά η Αργεντινή στο φετινό Μουντιάλ έχει φάει το σπρώξιμο του αιώνα για να φτάσει μέχρι τον τελικό.
1: Εμένα μου είναι
0: δεν ήταν ομάδα για να πάει στον τελικό. Έχει φάει όμως το σπρώξιμο του αιώνα για να πάει στον τελικό. Και είναι μπροστά στα μάτια μας. Όποιος θέλει το βλέπει, όποιος δεν θέλει δεν το βλέπει. Δεν το άξιζε. Να σου το πω έτσι.
1: Ναι. Η Ιταλική τηλεόραση χθες είχε ένα αφιέρωμα στον τελικό, όχι για κανέναν άλλο λόγο, γιατί υπάρχει και μια απευθεία σύνδεση με τον επιτελάρχη, για να το πούμε, με τον προεδρεύοντα, με τον επικεφαλής, πες το πώς θέλεις, των διατητών, που είναι ο Κολίνα. Και καταλαβαίνεις, υπάρχει και μια ιδιαίτερη σχέση λόγω εντοπιότητας. Λοιπόν, εχθές υπήρχαν καταγεγραμμένες 7 καταγεγραμμένες περιπτώσεις καραμπινά της κίτρινης κάρτας. Δεν είναι δηλαδή από αυτές τις κάρτες τις οποίες εγώ θεωρώ το ότι πολύ σωστά θα πρέπει να δίνονται σε έναν τελικό με φιδό, ναι, όχι για κανέναν άλλο λόγο, για να μην καταστρέψεις ούτε τον ρυθμό του παιχνιδιού, αλλά από την άλλη μεριά και το πάθος των παιχτών. Ναι. Αυτό όμως περιέχεται σε ένα μέτρο, έτσι. Ναι. Και στη γενικότερη λογική του αρχαϊκού, ας πούμε, το παν μέτρων άριστον.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είχαμε φάσεις οι οποίες ήταν, δηλαδή, πού να σου πω, που από την άλλη μεριά οφείλεις και έναν σεβασμό σε αυτούς που παίζουν. Ανεξάρτητα αν είναι Ισπανία, αν είναι Αργεντίνη. Γιατί αν η κατάσταση είχε εκτραχυνθεί, που εύκολα θα μπορούσε να εκτραχυνθεί, okay, ακόμα και από το πρώτο ημίχρονο, από τα πολύ σκληρά μαρκαρίσματα των Αργεντίνων, πράγμα το οποίο έχει σημειωθεί και στο παιχνίδι με τους Άγγλους. Παρόλο που εγώ στο Αγγλία-Αργεντινή, αν μου λέει ποια ομάδα θα ήθελες να περάσει, δεν σου έλεγα Αργεντινή. Αλλά αυτό, άλλο αυτό και άλλο τώρα να καταστρέψουμε το ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Αν θα έβγαζα κάποια συμπεράσματα, Νίκο, για αυτό το Μουντιάλ, ήταν ένα Μουντιάλ το οποίο καταγράφει την υπερκούραση των παιχτών πρωταγωνιστών, αυτούς που σε άλλα Μουντιάλ αποτελούσαν πόλο έλξης και για το επικοινωνιακό κομμάτι και για το εμπορικό κομμάτι, αλλά και για τους θεατές, έτσι. Μην ξεχνάμε το ότι οι φυσικοί πρωταγωνιστές αυτού του καταραμένου αθλήματος, όπως και σε όλα τα αθλήματα, είναι οι παίχτες. Όταν αυτοί οι παίχτες πηγαίνουν, ακόμα και αν έχουν σιδεράκια στα δόντια, πιτσιρικάδες, έχουν ένα όριο αντοχής. δεν μπορεί να τους πηγαίνεις ως προϊόν ξεζουμιασμένους.
0: Πλέον έχει γίνει έτσι και σε επίπεδο εθνικών ομάδων και σε επίπεδο συλλόγων. Δεν θα τους λυπηθώ γιατί βγάζουν πάρα πολλά λεφτά.
1: Ναι, δεν είναι το θέμα να τους λυπάσαι. Δεν είναι το θέμα. Μπορεί να περιέχει και κάποιους κανόνες ανθρωπιστικούς. Ανεξάρτητα, ας πούμε, του οικονομικού τιμήματος το οποίο απολαμβάνουν, σίγουρα πρέπει να υπάρχει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά από την άλλη μεριά είναι και προς όφελος του αθλήματος.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή πρέπει να δώσουμε να καταλάβουν ο κόσμος και ιδιαίτερα τα νέα παιδιά τα οποία θα θέλουν να ασχοληθούν με το άθλημα, και πολύ καλά κάνουν. Οποιοςδήποτε ασχολείται, ναι, με τον αθλητισμό, θεωρώ ότι μόνο κέρδος έχει και για την κοινωνία και για τον ίδιο. Ότι αντίθετα από το δόγμα αυτού του κρετίνου που λέγεται Φαντίνο,
0: ναι,
1: ότι το ποδόσφαιρο είναι δόξα και χρήμα, δηλαδή δεν έχει ακουστεί κάτι πιο πρόστιχο και κάτι πιο αγοραίο, για να το πω πιο απλά.
0: Η FIFA, η οποία έκανε, λέει, ρεκόρ εσόδων με το φετινό.
1: Ναι, εντάξει, έκανε ρεκόρ εσόδων γιατί το έκανε σε μια χώρα η οποία μπορούσε να το κάνει αυτό.
0: Υπάρχει κοινό εμπόδιο, ναι, ναι, ναι.
1: Μπράβο, και αυτό το πράγμα το εκμεταλλεύτηκε. Okay. Αυτός είναι ο εμπορικός σκοπός μιας διοργάνωσης, δεν το συζητάμε. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο καταγράφεται για μένα είναι η πολύ, αυτό που λέμε πλέον, μικρή διορθωτική παρέμβαση των προπονητών, έτσι και αλλιώς, μια που ο χρόνος, αντί να επιμικρύνεται, μικραίνει. Οπότε μικρότερος χρόνος προετοιμασίας, μικρότερος χρόνος αυτό που λέμε δυνατότητας φιλικών παιχνιδιών ή επιβαρημένο πρόγραμμα όσον αφορά τη διοργάνωση, ναι, κοντά δηλαδή τα παιχνίδια. Όλα αυτά αντιλαμβάνεις ότι είναι πολύ μικρές δυνατότητες σε ένα προπονητή να παρέμβει, να φτιάξει, να επιμείνει σε ένα πλάνο, να επιμείνει σε μια στρατηγική, τακτική και το ένα και το άλλο. Και είναι και κάτι το οποίο αντιλαμβάνεις ότι οι παίκτες σκασμένοι, φορτωμένοι όλη τη χρονιά από ανάλογα καθήκοντα και από ανάλογες υποχρεώσεις, εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι σε θέση να μπορούν να αφομοιώσουν. Δηλαδή πολύ εύκολα φημίζει την ρίση, για να πάμε σε ένα άλλο άθλημα, του Πόποβιτς, που όταν το ρώτησαν στο τελευταίο κρίσιμο time out τι λες στους παίχτες, και έχει πει ότι τι να πω σε ένα παίχτη με 160 σφιγμούς. Στο τελευταίο time out προσπαθώ να τον ηρεμήσω,
0: ναι, ναι,
1: και να ακούσω τι θέλει να μου πει.
0: Πάντως, για να επιστρέψω στην αρχή της συζήτησης και να το κλείσουμε, για να πάμε και στα δικά μας.
1: Να το ολοκληρώσω.
0: Ναι, ναι, ολοκληρώσω. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ναι. Καταρχήν, επισφραγίζει το θρίαμβο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.
0: Σωστό.
1: Επισφραγίζεται, θεωρώ ότι είναι η ταφόπλακα του λατινοαμερικάνικου ποδοσφαίρου και για όλους όσους το αγάπησαν, το λάτρεψαν, μέσα σε αυτούς είμαι και εγώ, και το εκτίμησαν και το αποθέωσαν τα προηγούμενα χρόνια. Δεν υπάρχει πλέον αυτό. Δυστυχώς, και το ότι πηγαίνουμε σε μία σχολή ποδοσφαίρου, και αυτό είναι κακό για το ποδόσφαιρο. Σε μία σχολή. Οι Λατινοαμερικάνοι, αντί να έρθουν όπως κάναν τα προηγούμενα χρόνια, βλέπε Μαραντόνα, να κάνουν τον κόσμο στην Ευρώπη να έχει λατινοαμερικάνικη φιλοσοφία, έρχονται για να γίνουν γαλάκια, τέλος πάντων η Γαλλία είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, για να γίνουν οτιδήποτε άλλο εκτός από το λατινοαμερικάνι, για να γίνουν, ναι, Ευρωπαίοι,
0: ναι.
1: Εκεί καταλήγουμε στον Τζιμι Πανούτσι. Θέλω να ζήσω σαν Αμερικάνος, μου αρέσει τα κρυφάκια ο Μητροπάνος. Λοιπόν, δεν πρόκειται να κάνεις κάτι, δεν πρόκειται να κάνεις τίποτα. Ενώ αντίθετα, αυτοί οι οποίοι έχουν μάθει σε έναν ευρωπαϊκό τρόπο παιχνιδιού, τον έχουν εμπεδώσει, έχουν προσδώσει και δικά τους στοιχεία, βλέπε Γαλλία, αυτοί θα προχωράνε. Θα προχωράνε.
0: Για να το κλείσω πάντως και να πάμε και στα δικά μας, για να επιστρέψω εκεί που το ξεκινήσαμε, δηλαδή για τελικούς, για τον τελικό το χθεσινό, εγώ, από τη δικιά μου φουρνιά, νομίζω, οι 90'ρηδες δηλαδή, ο τελικός που θυμόμαστε, δεν ξέρω εσύ πιο παλί, που σίγουρα μπορεί να έχετε περισσότερες επιλογές, που μου έχει μείνει ανεξίτηλο στη μνήμη μου, έχοντας ζωντανούς, ας πούμε, τους τελικούς παγκοσμίου, λίγο στα 8 μου το 98 και περισσότερο, παιδί μου, το 2, παιδί μου, το και μετά. Ο τελικός του 6 της Ιταλίας με τη Γαλλία. Δηλαδή, εκείνο ήταν ένα παιχνίδι που ήταν στο Ολύμπικο, αν θυμάμαι καλά κιόλα. Στο Ολύμπικο, νομίζω πρέπει να έχει γίνει. Ναι.
1: Γερμανία ήταν.
0: Γερμανία ήταν, ναι, μπερδεύτηκα εγώ. Γερμανία. Με την Αλιτία, με τον Ζιντάρ, με τον Ματεράτσι, με τον πέναλτι του Γκρόσο.
1: Κοίταξε, αυτό ήταν ένα καθαρά ευρωπαϊκό παιχνίδι.
0: Ήταν,
1: δύο διαφορετικών σχολών, δύο διαφορετικών νοοτροπιών, ναι. Δύο διαφορετικών χαρακτήρων ποδοσφαιρικών. Είναι ένα κομβικό μουντιάλ. Εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Καλά κάνεις και το αναφέρεις. Εγώ θα πάω και 4 χρόνια πριν, γιατί έχουμε την τελευταία πολύ μεγάλη και ουσιαστικά Λατινοαμερικάνικη Βραζιλία. Ναι. Λατινοαμερικάνικη, ναι, πραγματικά, ναι, ναι, ναι, Βραζιλία. Ναι. Με παικτάρες, με παίκτες οι οποίοι ήταν πραγματικά Βραζιλιάνοι. Okay, δηλαδή από αυτούς οι οποίοι ήτανε, τους αγαπούσαμε και ήτανε, για να το πω και πολύ απλά, ήτανε και λίγο αλυταράδες, ρε.
0: Ναι. Καφού, τώρα, Ρομπέρτο Κάρλος, Ριβάλντο, Ροναλντίνιο,
1: Καφού,
0: ο Ναζάριο, ο Νορμάλ, ο Ρονάλντο, ο κανονικός, ο Γνήσιος.
1: Ο Λούσιο,
0: παιχτάρα στο Περάρα κι αυτός. Ποιον είχε, ναι, Ρομπέρτο Κάρλος, είχε τώρα εκείνη, ήτανε...
1: Ντίντα,
0: βέβαια ρε φίλε, ο Ντίντα στο τέρμα. Ντενίλσον, ναι, που μετέπειτα έχει έρθει στα μέρη μας, ναι, για την Καβάλα, τον είχε βέρει ο Μάκης.
1: Ναι, Ντενίλσον,
0: ο συγχωρεμένος, ναι, για πολλούς συγχωρεμένος, για άλλους όχι. Ναι, γι' αυτό. Ήταν τώρα
1: μεγάλη Βραζιλία. Μαδάρα
0: και μεγάλη. Άστο.
1: Μιλάμε για παίκτες οι οποίοι ήταν παιχτάρες.
0: Κακά στα πρώτα του.
1: Ήταν
0: τρομερή, λοιπόν, ομάδα.
1: Ήταν μια ομάδα η οποία θεωρώ ότι έγραψε ιστορία. Ήταν μια ομάδα η οποία ήταν μοσχοβολούσε Βραζιλία. Τώρα εδώ βάζει Βραζιλιάνος παίκτη να πέφτει κάτω, νομίζω στο 15 Αύγουστο στην Τίνο, 30 ώρες δεήσεις. Με το Θεό και με το ένα και με το άλλο μέχρι να σηκωθεί περνάνε 3/4. Λοιπόν, άλλοι. Ήταν τότε η τελευταία πρώτη. Εντάξει, αν πάμε πίσω, υπάρχουν πάρα πολλοί τελικοί οι οποίοι είναι αριστουργηματικοί. Έτσι, αριστουργηματικοί.
0: Μην πάμε όμως, γιατί θέλω να σε πάω σε άλλα.
1: Μην πάμε, θα χαθούμε.
0: Λοιπόν, δεν είχαμε ευκαιρία να πούμε την προηγούμενη εβδομάδα για Βασίλη.
1: Μια μικρή, ναι, θα πούμε για τα Λιόπουλου. Μια μικρή παρένθεση, ναι, θέλω να κάνω μόνο πάνω σε αυτό που είπε.
0: Ναι.
1: Επειδή ακούγα από πολλούς ότι αυτή ήταν η καλύτερη Αγγλία μετά το 66, έτσι. Επειδή ήταν η ομάδα η οποία κατάφερε να φτάσει μέχρι τα ημιτελικά. Προφανέστατα και κάποιοι, και ας μπουν μέσα να δούνε την Ιταλία του 90. Την Αγγλία του 90 στην Ιταλία, ναι, που για μένα ήταν η καλύτερη Αγγλία όλων των εποχών. Με Waddle, με Hoddle, με Beardsley, με τον τρελό τον Μέθισο, τον Πεστορέτο Χαφ, με Λίνεκερ, με Barnes, με Γκασκόιν, δηλαδή,
0: ναι,
1: δηλαδή, άστο τώρα, άστο τώρα. Και εκείνοι μέχρι μη τελικά πήγαν, δεν κατάλαβα.
0: Ναι.
1: Τη κλείσαμε. Πάμε παρακάτω.
0: Λοιπόν, Βασίλης Τολιόπουλος.
1: Τολιόπουλος, ναι. Βασίλης Τολιόπουλος. Θεωρώ ότι ο οργανισμός τον ήθελε πολύ και το θεωρώ ότι καταγράφεται μια διπλή επιτυχία.
0: Ναι.
1: Νίκο, η επιτυχία του να πείσεις έναν παίχτη που μπορεί να έχει χαλάσει και το μυαλό του από τις προσφορές. Πρόσεξε, αυτό που λέμε είναι πολύ σημαντικό. Γιατί πολύ εύκολα χαλάει το μυαλό κάποιων παιδιών. Να μην χαλάσει το μυαλό του, να επιστρέψει, okay, και να τον πάρει με τα λεφτά που θέλεις.
0: Ναι.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, να το πούμε διαφορετικά. Αν χανόταν ο Τολιόπουλος λόγω οικονομικού αντιτίμου, κανένας δεν θα έλεγε γιατί.
0: Όχι, μόνο. Σε καμία περίπτωση.
1: Α, μπράβο. Σε καμία περίπτωση.
0: Γιατί ο Άρης μπήκε πολύ σωστά εξ αρχής στην όλη ιστορία και είπε ότι, μπράβο, εγώ έχω πλαφόν. Δεν θα μπω σε διαδικασία να δώσω. Και δεν πήγε, και δεν
1: ο Άρης του έδωσε να καταλάβει και κάτι άλλο.
0: Και δεν του έδωσε και παραπάνω λεφτά και τον κέρδισε παρόλα αυτά.
1: Αυτό είναι.
0: Γιατί
1: αυτό
0: ο ΠΑΟΚ δεν αποσύρθηκε τυχαία από την διεκδίκηση του Τολιόπουλου. Αποχώρησε όταν κατάλαβε ότι ο παίκτης θα πάει στον Άρη.
1: Όχι.
0: Νομίζοντας ότι θα το σώσει.
1: Ο ΠΑΟΚ κατάλαβε και αποσύρθηκε όταν αντελήφθη ότι δεν θα παίξουν ρόλο τα λεφτά.
0: Ναι, είναι και καρδιά στη μέση.
1: Ναι, είναι δηλαδή μια γενικότερη θεώρηση. Ας μην το πούμε καρδιά μόνο, ας το πούμε μια γενικότερη θεώρηση και αντιμετώπιση. Αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ναι.
1: Δεν το συναντάμε συχνά. Αποτελεί την εξαίρεση και όχι τον κανόνα, δυστυχώς.
0: Ναι.
1: Γιατί το έχουμε συζητήσει και για άλλα παιδιά. Okay, λόγω του συντόμου της επαγγελματικής ανασχόλησης,
0: ναι,
1: ο καθένας σκέφτεται πολύ περισσότερο το μετά και δεν μπορεί να το κατηγορήσεις γι' αυτό. Δεν μπορεί να το κατηγορήσεις γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Okay. Λοιπόν, αλλά ο Άρης δείχνει ότι σαν οργανισμός φέτος δεν πρόκειται να λειτουργήσει και με τα δεδομένα το σκεπτικό ή το θυμικό που υιοθέτησε πέρσι. Αλλάξαμε μάγκες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τώρα έχουμε συγκεκριμένη κατεύθυνση, συγκεκριμένη ορίζοντα και πάνω απ' όλα ξέρουμε πώς θα το κατακτήσουμε. Ο Τολιούπουλος κατάλαβε κάτι. Και μπράβο του. Και μακάρι να του βγει. Το ευχόμαστε όλοι. Εννοείται. Και για το καλό του παίχτη και της ομάδας.
0: Εννοείται.
1: Κατάλαβε ότι έχει περισσότερο ανάγκη τον Άρη από όση ανάγκη τον έχει ο Άρης.
0: Γιατί είναι και σε μια κρίσιμη καμπή της καριέρας του πλέον.
1: Μπράβο. Μπράβο.
0: Όπου... Και ήταν και πέρυσι βέβαια. Λογικό, ναι, να το δελεάσουν τα περισσότερα χρήματα η προοπτική της Ευρωλίγκα, αλλά πλέον βλέπει ότι αυτά τα πράγματα μπορεί να τα βρω κι αλλού. Οπότε, γιατί δεν
1: πάνε
0: να τα βρω αλλού αυτή τη στιγμή.
1: Μπορεί να τα βρει σαν έναν οργανισμό που ξέρει ότι λειτουργεί πλέον με ευρωπαϊκά πρότυπα. Μπορεί να τα βρει σαν έναν οργανισμό που ξέρει ότι ο coach τον εμπιστεύεται σε βαθμό σημαντικό. Και μπορεί να τα βρει σαν έναν οργανισμό που ο κόσμος του τον λατρεύει.
0: Είναι ένα βήμα. Θα σου κάνω τώρα μια πολύ.
1: Είναι ένα τρίπτυχο, ναι, που δεν το βρίσκεις εύκολα.
0: Θα σου κάνω μια ιδιαίτερη ερώτηση. Είναι ένα βήμα μπροστά ή είναι ένα βήμα πίσω για να κάνει το άλμα μπροστά?
1: Όχι. Είναι ένα.
0: Το βήμα που παίρνω φόρα, να σου το πω έτσι. Το βήμα πίσω που παίρνω φόρα, ναι, όμως.
1: Εγώ θα το πω διαφορετικά.
0: Ναι.
1: Είναι το σωστό βήμα,
0: ναι,
1: για να παραμείνει στην κορυφή.
0: Έτσι, έτσι.
1: Για μένα.
0: Γιατί...
1: Είναι το σωστό βήμα για να παραμείνει στην κορυφή. Για να παραμείνει ο Τολιόπουλος ως ένας σημαντικός παίχτης, ως ένας σημαντικός μια μπασκετική παρουσία και να μην γίνει ο Τολιόπουλος φωτοβολίδα ή... Ναι.
0: Γιατί η περσινή χρονιά τον πήγε πίσω. Τον πήγε πίσω στο αγωνιστικό. Ναι, ναι. Στα λεφτά ήταν μια χαρά. Αλλά τον πήγε πίσω και γιατί δεν έπαιζε στο Παναθηναϊκό και γιατί με την Εθνική δεν ήταν, νομίζω, ο ίδιος Τολιόπουλος που ήταν όταν έπαιζε στον Άρη και ήταν στην Εθνική.
1: 100%. Παρά την εμπιστοσύνη την οποία είχε από τον coach. Έτσι.
0: Αυτή την έχει και θα την έχει.
1: Μα την είχε και στην Εθνική, ναι, αυτό θέλω να πω.
0: Ναι, ναι.
1: Ο coach δεν τον αντιμετώπισε σαν ένα παίκτη που έχει λιγότερα παιχνίδια, αλλά σαν ένα παίκτη με τις δυνατότητες που μπορεί να βγάλει μέσα στον παρκέ. Αυτό είναι σημαντικό που σου λέω. Δηλαδή δεν τον προσμέτρησε ο Σπανούλης ότι ναι, αλλά τώρα έχω να κάνω με αυτόν που τον έβαζα πέρσι, αλλά ήτανε συν 18 παιχνίδια. Όχι. Αυτό θεωρώ ότι έπαιξε και ένα σημαντικό ρόλο όσον αφορά την επιλογή του.
0: Σωστό. 3 λεπτά σου δίνω, γιατί πρέπει, έχουμε και τον καλεσμένο μας μετά, να μιλήσουμε λίγο για 3-4 λεπτά και για ποδοσφαιρικό Άρη, που σε αύριο.
1: Για τον ποδοσφαιρικό Άρη, να πω το ότι αν δει τώρα κάποιο το ρόστερ, υπάρχουν σε κάθε θέση 3 επιλογές.
0: Ναι, υπάρχει ευελιξία στα σχήματα πλέον για το Σπανούλη.
1: Ναι, ναι, υπάρχει σε κάθε θέση 3 επιλογές. Φαντάζομαι θα έχουμε τον χρόνο της προσεχής επαφές μας να το αναλύσουμε αυτό.
0: Βεβαίως.
1: Και να το δώσουμε και με ονόματα και με τέτοιο. Και να μην ξεχνάμε και την προσέγγιση του Έρλ.
0: Ναι. Και το ανοιχτό παράθυρο για Θανάση. Είναι και αυτό. Και, νομίζω
1: και, το ανοιχτό παράθυρο για Θανάση.
0: Είναι η τελευταία κρεμότητα πλέον.
1: Νομίζω. Λοιπόν, μιλάμε για ένα παίκτη που το 18 βγήκε ο καλύτερος κολυγιακός παίκτης με τη φανέλα της Βιλανόβα. Και την επόμενη χρονιά με Γκιλέσμπι. Θεωρείται ο παίκτης ο οποίος έρχεται για να κάνει μεγάλη καριέρα καταγεγραμμένος από τα κολεγιακά για το NBA.
0: Και είναι σε καλή ηλικία. Είναι σε πολύ καλή,
1: εξαιρετική.
0: Πολύ καλή ηλικία. Πολύ καλή ηλικία. Πόσο,
1: πάρα πολύ καλή.
0: Πού θα τοποθετούσες την φάση του Άρη με τα γραφικά? Έχουμε αργήσει, λίγο, έχουμε αργήσει πολύ, έχουμε αργήσει πάρα πολύ. Πού θα το βάζες με την ομάδα φεύγει αύριο για την Ιταλία?
1: Εγώ θεωρώ ότι έχουμε αργήσει πολύ.
0: Ναι.
1: Προς το πολύ πάμε.
0: Ναι, ναι, πάμε, αυτό, πάμε προς το πολύ. Πάμε προς το πολύ.
1: Πάμε προς το πολύ. Δηλαδή, ακόμα και αν θέλουμε, ρε παιδί μου, να μην είμαστε αυτό που λέμε αρνητικοί, ναι, ή γκρινιάριδες ή πες το πως θέλεις.
0: Την πραγματικότητα καταγράφεις τώρα. Εντάξει,
1: καταγράφουμε την πραγματικότητα, μπραβούν, ναι, ναι, ναι, για να το καταλαβαίνουν και κάποιοι. Θεωρώ ότι τουλάχιστον τα 3/4 της ομάδος θα έπρεπε να είναι στο αεροπλάνο.
0: Ένα 70% του ρόστερ, να το πω εγώ.
1: Μπράβο, ναι, να είναι στο αεροπλάνο, έτσι ώστε ο άλλος να ξέρει τι θα κάνει, πού θα κάνει, πώς θα κάνει, πού παίζει με μια ταχύτητα λιγότερο, γιατί περιμένει κτλ. Απ' την άλλη, εγώ περιμένω να δω και τι θα γίνει με τον. Με την καινή με την παλιά διαθήκη.
0: Α, ναι, είναι και αυτό τώρα που τελείωσε το Μουντιάλ, πρέπει να έρθει.
1: Βέβαια.
0: Πρέπει να έρθει, τον περιμένουμε. Θα έρθει. Αυτό ήταν, αυτό προανήγγειλε ο Άρης, ότι με το τέλος του Μουντιάλ θα έρθει στη Θεσσαλονίκη.
1: Μπράβο. Ωραία. Δηλαδή αυτό πρέπει να το δούμε τις επόμενες μέρες.
0: Ναι, για να τον ακούσουμε και αυτόν. Σωστό.
1: Να τον ακούσουμε και αυτόν. Αυτός θα πετάξει προς Ιταλία.
0: Δεν μπορώ να σου πω. Δεν έχω εικόνα για το αν θα το κάνει ή όχι. Δεν μπορώ να σου πω ότι όχι, δεν νομίζω να έρθει. Ας, ναι, νομίζω ότι το λογικό είναι πρώτα να έρθει στη Θεσσαλονίκη.
1: Σαφέστατα, ρε Σύνικο.
0: Ή στην, αλλά μετά... ή στην Αθήνα, να πάει να μιλήσει με τον Γκάρι στην Αθήνα. Και μετά, ναι, να παρουσιαστεί.
1: Ωραία, επίσης... πάει και στη Γουαδελούπη να μιλήσει, ναι, με τον Γκάρι. Ναι. Δεν με νοιάζει.
0: Να παρουσιαστεί και μετά, άμα προλάβει, πάει και μια Ιταλία. Ναι,
1: ναι, μια Ιταλία. Να είναι και εκεί μια ματιά, μια επαφή.
0: Τι κάνετε.
1: Ναι, ναι, δεν είναι τώρα ότι ήρθε ο Ματσαλιάς και ποιος είναι αυτός.
0: Η ΚΑΕ Άρης ανακοινώνει την λύση της συνεργασίας με τον Στίβεν Ίνοχ. Το ξεχάσαμε αυτό να το είχαμε.
1: Ναι. Λοιπόν. Αδικημένος για μένα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι, θεωρώ ότι και έτσι όπως πήγε η περσινή χρονιά μπορούσε να είναι.
1: Ναι. Μπορούσε με, να... άλλος, με άλλο πλαισίωμα παιχτών,
0: ναι,
1: και με άλλον τρόπο παιχνιδιού θεωρώ ότι εγώ τον Ίνοχ το θεωρώ καλό παίχτη.
0: Ναι. Καλά, δεν σημαίνει ότι αν δεν πιάσει κάποιος είναι καλός. Ναι.
1: Του εύχομαι και είμαι σίγουρος ότι στην καριέρα του θα κάνει πράγματα.
0: Ναι.
1: Το λέω. Εντάξει, η συγκυρία ξέρεις πάρα πολύ καλά, Νίκο, στα αθλήματα παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Τεράστιο ρόλο.
0: Σε όλα, ρε, σε αθλήματα, στις δουλειές, τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα.
1: Τα πάντα, ναι.
0: Το timing για μένα είναι το
1: timing, ναι,
0: το timing.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ, πολύ
1: σημαντικό. Ο χρονισμός.
0: Ναι, ωραία. Κύριε Λιάνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Θα τα πούμε ξανά μαζί σε 2 εβδομάδες από τώρα.
1: Ναι, Δευτέρα
0: θα σου πω, κάτσε πόσο είναι, 3 Αυγούστου. Δευτέρα, ναι, 3 Αυγούστου. Και ό,τι θέλω σε θέμα διερμηνέα θα σε πάρω τηλέφωνο.
1: Ωραία, και φαντάζομαι θα συντονιστεί για να βγαίνουμε.
0: Εννοείται. Hey. Να είστε καλά, κύριε Λιάνη, ευχαριστώ πολύ. Καλή εβδομάδα.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλό ταξίδι, Νίκο.
0: Να είστε καλά, Μιχάλη μου. Να είστε καλά. Αυτό ήταν λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ο Μιχάλης Λιάνης σε ό,τι έχει να κάνει με την καθημερινή του. Την παρουσία 2 φορές την εβδομάδα εδώ πέρα. Μιλήσαμε μαζί του. Τα αναλύσαμε σχεδόν όλα. Όσο είχαμε το χρόνο το κάνουμε δηλαδή. Και πάμε σιγά σιγά στην τελική ευθεία της εκπομπής.

Θέλουμε ακόμα να εντοπίσουμε τον καλεσμένο μας. Να δούμε αν θα προλάβουμε ή όχι. Θα έχουμε και άλλες ευκαιρίες να πούμε μαζί του αν δεν προλάβουμε. Καλημέρα στον Τίμη που λέει πριν ένα μήνα έλεγα εγώ ότι δεν υπάρχει περίπτωση να φύγει η ομάδα προετοιμασία και να μην έχει δύο στόπερ τουλάχιστον. Δεν υπάρχει περίπτωση να πω εγώ. Είμαι επειδή θυμάμαι, ξέρω τι λέω πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί ξέρω τον Άρη. Θα σου πω ότι δεν νομίζω ότι είπα. Δεν είπα ότι δεν υπάρχει περίπτωση να φύγει η ομάδα προετοιμασία και να μην έχει δύο στόπερ και τουλάχιστον ένα αριστερό μπακ. Λέω σταθερά εδώ και ένα μήνα ότι ο στόχος της είναι αυτός. Μάλλον το άκουσα από κάποιον άλλον, μπερδεύεσαι, έχει ξανασυμβεί. Όχι με σένα, με άλλον. Η ομάδα φεύγει γυμνή στην άμυνα. Μου λες πως θα μανταριστεί το σύνολο, χωρίς αμυντική γραμμή. Αυτά έλεγα με την πρώτη ώρα της εκπομπής. Εγώ την ίδια πορεία είχα και εστίασα στο κομμάτι της άμυνας. Επειδή ξέρω πως λειτουργεί ο Άρης και επειδή δεν μπορώ να βάλω το χέρι μου στη φωτιά, δεν μπορούσα να έχω ποτέ σίγουρο στο μυαλό μου. Ο στόχος ήταν αυτός. Απόλυτος να ήμουν αποκλείεται, να ξέρεις. Γιατί ξέρω τον Άρη. Πίστευα ότι ένα στόπερ θα τον έχει φέρει μέχρι τώρα. Το πίστευα, γιατί έφτασε κοντά κιόλας και σε ένα-δύο παίχτες. Το πίστευα, θα το φέρει. Πίστευα ότι ένα αριστερό μπακ επίσης θα το φέρει. Δεν τα έφερε. Βέβαια με το αριστερό μπακ, όπως σας είπα και πριν, οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι αρκετά κοντά. Σε μια συγκεκριμένη περίπτωση. Το θέμα βέβαια είναι κιόλας να κλείσει και να μην πάμε πάλι κοντά και στο τέλος να μην έρθει. Σέβομαι αυτό το οποίο είπε και ο Γρηγορίου σε κάτι δηλώσεις που έκανε πρόσφατα, ότι θέλουμε να κάνουμε καλές και ποιοτικές επιλογές, αλλά πρέπει να γίνουν κιόλας κάποιες επιλογές σε αυτή τη φάση. Δεν γίνεται.

Εγώ επαναλαμβάνω, βάσει ρεπετάς, θεωρώ πιθανό μέχρι αύριο να έχουμε εξέλιξη με αριστερό μπακ. Οριστική. Οριστική όμως. Γίνεται προσπάθεια το ίδιο, αν όχι μέχρι αύριο, μέσα στην εβδομάδα θα τελειώσουμε και με στόπερ. Για να πάνε στο δύο παίχτες στην Ιταλία. Και σταδιακά μετά να γίνουν και οι υπόλοιπες κινήσεις. Ο Άρης έχει έναν μήνα πλέον μέχρι την έναρξη του πρωταθλήματος. 22 ξεκινάει το πρωτάθλημα με την Καλαμάτα. Νομίζω ότι το είχα πει και εδώ κιόλας ότι έβλεπα Καλαμάτα. Σίγουρα το είχα πει σε ένα καλό φίλο και συνάδελφο που μιλούσαμε και το συζητούσαμε. Λοιπόν, για δώσε λίγο.

0: Οπότε για να το κλείσω το μεταγραφικό, εγώ τουλάχιστον με αυτό που έχω ως εικόνα ρεπορταζιακά πιστεύω ότι μέσα στην εβδομάδα θα γίνουν δύο κινήσεις. Θα μου πεις αν δεν γίνουν και τώρα, Νίκο, πότε θα γίνουν. Σήμερα τελειώνει του Μπασίρου. Λογικά θα προλάβει να είναι και στην αποστολή αύριο που θα ταξιδέψει στην Ιταλία. Σήμερα το βράδυ βέβαια έχουμε την επίσημη παρουσίαση των εμφανίσεων της νέας σεζόν. Πολύ διαφορετική σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Σε ένα event το οποίο διοργανώνει η ΠΑΕ Άρης. Σε ένα τα πολλά διαφορετικά πράγματα βέβαια τα οποία μας έχει προαναγγείλει ο υπεύθυνος marketing της ΠΑΕ, ο νέος υπεύθυνος marketing. Και τον ακούσαμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την προηγούμενη εβδομάδα. Και τον έχουμε και μαζί μας αυτή τη στιγμή για να το βάλουμε στην παρέα μας και να μας βάλει στο κλίμα των όσων θα δούμε απόψε. Τι κάνει κύριε Παρταλίδη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Νικό, καλά είμαι. Μια χαρά.
0: Δεν είχαμε την ευκαιρία να τα πούμε και κατηδίαν μετά από την συνέντευξη τύπου της προηγούμενης εβδομάδας. Εγώ θέλω να πιαστώ από εκεί και να το συνδέσω με το απόψινό. Ναι. Και να πω ότι παρότι νωρίς βλέπω ότι υπάρχει προσπάθεια να δούμε πολλά διαφορετικά πράγματα, ναι, και να καλύψει ο Άρης τα χαμένα βήματα στο κομμάτι του marketing, του social media, της αναβάθμισής του, εγώ θα πω, σε κάποια πράγματα.
1: Είναι κάποια πράγματα τα οποία πλέον είναι must-haves, δεν είναι...
0: Απλά λίγο πιο δυνατά, λίγο,
1: ναι,
0: πιο δυνατά.
1: Λέω, είναι, ναι, κάποια πράγματα τα οποία πλέον είναι must-haves, δεν είναι, είναι προαιρετικά.
0: Ναι.
1: Αν θέλεις να είσαι ενεργός μέσα στο καινούριο κομμάτι,
0: ναι,
1: που δημιουργείται στον αθλητικό marketing. Οπότε ακολουθώντας αυτά εδώ πέρα, αυτές εδώ πέρα τις ανάγκες, ήταν σίγουρο ότι από τη μέρα που ξεκίνησα το πρώτο πράγμα που κοιτάξαμε πώς θα οργανώσουμε είναι αυτό. Mm-hmm. Ένα από τα πράγματα λοιπόν που θα δείτε σήμερα, mm-hmm, θα είναι σίγουρα και μια πρώτη επαφή με το πώς αλλάζουμε την επικοινωνία, το κομμάτι της ψηφιακής εικόνας. Mm-hmm. Με το βίντεο που έχουμε ετοιμάσει, να κάνω κάποια spoiler με το βίντεο της χρονιάς, θα είναι ουσιαστικά ένα intro βίντεο για τη χρονιά που έρχεται, με το βίντεο αποκάλυψης, reveal της νέας φανέλας, mm-hmm, και της νέας συνεργασίας με την Intersport και την Nike, με τον τρόπο που καλύπτουμε την εκδήλωση μέσα από τα δικά μας social media με όλη την ομάδα να βρίσκεται εκεί πέρα. Και νομίζω θα είναι κάτι το οποίο θα δώσει έτσι ένα θετικό πρώτο στίγμα και για το οργανωτικό κομμάτι. Πέρα από το ότι, ναι, θα βρεθούν δίπλα μας οι βασικοί μας χορηγοί, όπως είναι η Novibet και η Interform με την Nike, θα ακούσουμε και αυτούς, θα πούνε κάποια πράγματα για τη συνεργασία, για το μέλλον της συνεργασίας, mm-hmm, τι προσδοκούν από τον Άρη. Mm-hmm. Και πώς και με ποιους τρόπους θα είναι δίπλα μας. Και γενικώς πιστεύω ότι αυτή η ενέργεια εξωστρέφειας έρχεται να σηματοδοτήσει και να δώσει το στίγμα για το πώς θέλουμε από εδώ και πέρα να επικοινωνείται το ποδοσφαιρικό τμήμα η ΠΑΕ Άρης.
0: Και έτσι κερδίζεις, θα πω εγώ, και μεγάλα μπραντ τα οποία ήδη έχετε φέρει ως χορηγούς στην ομάδα, και προσελκύεις και άλλους, τους βάζεις σε διαδικασία να μπουν στον πειρασμό και αυτοί μετέπειτα. Δηλαδή χτίζεις κάτι και για το μετά, δεν χτίζεις κάτι μόνο για το τώρα αυτή τη στιγμή.
1: Θα έρθουν και άλλες ανακοινώσεις τις επόμενες ημέρες, και το σημαντικότερο για μένα είναι ότι θα έρθουν ανακοινώσεις από πολύ γνωστά μπραντς. Όχι local brands δηλαδή, όχι,
0: ναι,
1: θα,
0: ναι,
1: υποτιμούμε, προφανώς
0: σε καμία περίπτωση
1: και ειδικά τους, ναι, Ιαπωνούς, αλλά είναι πολύ σημαντικό πανελλαδικά και διεθνή brand να έρχονται δίπλα μας. Για μένα το πιο σημαντικό, και θα το δείτε και εσείς από κοντά σήμερα, είναι ότι θα αποκαλυφθεί η φανέλα, θα αποκαλυφθεί η πανοπλία του Άρη μας για την επόμενη χρονιά.
0: Θα μας δώσετε κάποιο spoiler, κύριε Παρταλίδη, για τη φανέλα, γιατί πολλοί ρωτάνε για το χρώμα της τρίτης εμφάνισης.
1: Όχι, δεν θα δώσω σχόλια. Συγγνώμη. Θα δώσω όμως ότι μέσα στη χρονιά θα βγει και μία τέταρτη vintage ή ρετρό πανέλα,
0: ναι,
1: η οποία, να πω την αλήθεια, αυτή είναι εμένα η αγαπημένη μου.
0: Με αφορμή και τα γενέθλια ή νωρίτερα.
1: Ναι, εντάξει, θα κοιτάξουμε να είναι παιδιακή λόγω των γενέθλιων. Τώρα θα βγει ένα μήνα πιο νωρίς, αυτό είναι άλλο θέμα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά θα βγει. Θέλω εδώ να σημειώσω κάτι. Η συνεργασία με την Intersport Nike μέχρι στιγμής είναι εξαιρετική. Κινείται σε ένα τρομερά επαγγελματικό επίπεδο και από την πλευρά τη δική μας. Όσο και αυτό τώρα θέλω να τα τονίζω, γιατί ξέρεις, ο κόσμος μπορεί να, λόγω της κατάστασης, λόγω του, του άγχους και της μεταγραφής.
0: Ισχύει. Ισχύει. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Θα ήθελα να τονίσω αυτήν εδώ πέρα. Δηλαδή, ακόμα και πώς έγινε η μετάβαση από την παλιά λειτουργία της boutique στη νέα. Σήμερα ανοίγει το μαγαζί. Η boutique, το Aris FC Store, λειτουργεί υπό το branding της Intersport και της Nike. Όσοι είναι στη Θεσσαλονίκη και θα θέλουν τις επόμενες μέρες να το επισκεφθούν, θα έχουν τη δυνατότητα από αύριο κιόλας να προμηθευτούν την καινούργια φανέλα. Αυτό είναι επίσης κάτι που το κυνηγήσαμε πάρα πολύ, έτσι ώστε η boutique να είναι έτοιμη με τις φανέλες που θέλει ο κόσμος να προμηθευτεί. Θα δείτε την αναβαθμισμένη ποιότητα, άλλα το κομμάτι της δουλειάς που έχει γίνει πάνω στο design. Επίσης άλλα προϊόντα της Nike για όσους αγαπάνε φυσικά το ποδόσφαιρο. Και κάτι που ακόμα θα ήθελα να σημειώσω, και θα το κάνω και το βράδυ, αλλά σίγουρα θέλω να το πω, ναι, να το ακούσει ο κόσμος, την εξαιρετική δουλειά που έχει γίνει εσωτερικά από τα παιδιά που έχουμε βάλει ήδη μέσα στο κομμάτι του digital, της digital επικοινωνίας, τον Κυριάκο, τη Δέσποινα, τον Στέργιο, τον Γιώργο, τον Διακουμάκο, τον Κώστα, φυσικά τη Στεφανία που τη γνωρίζετε από το τμήμα μάρκετινγκ τα προηγούμενα χρόνια, οι περισσότεροι χορηγοί. Μια ομάδα η οποία από την προηγούμενη εβδομάδα δουλεύει για το σημερινό, χωρίς σταματημό και μέσα στο Σαββατοκύριακο, και πραγματικά θα δείτε, πιστεύω, κάτι το οποίο δεν θα σας εντυπωσιάσει γιατί το κάναμε εμείς, θα σας εντυπωσιάσει λόγω της ποιότητας που έχει έτσι και αλλιώς γενικώς και στο αποτέλεσμα το οπτικό.
0: Εγώ πάντως θέλω να πιαστώ από αυτό που είπες πριν, γιατί αντιλαμβάνεσαι και εσύ, γιατί και εσύ είσαι κομμάτι της οικογένειας, την αγωνία του κόσμου για το αγωνιστικό, για τις μεταγραφές. Έχει πολύ μεγάλη σημασία, προφανώς και αυτά μετράνε και πρέπει να γίνουν. Έχει πολύ μεγάλη σημασία το εταιρικό κομμάτι. Γιατί πέρα από τους αγώνες, πέρα από το κομμάτι του αγωνιστικού, υπάρχει και το εταιρικό κομμάτι. Και κομμάτι του εταιρικού κομματιού, το ξέρεις πως είσαι πολύ καλύτερα από εμάς, είναι και το κομμάτι της διαφήμισης, του marketing, το social media, όλα αυτά τα πράγματα, στα οποία πρέπει και εκεί να εξελίσσεσαι συνέχεια.
1: Αν δεν εξελιχθούμε εμείς, θα μας προσπεράσουν τα γεγονότα και θα μας προσπεράσουν και οι χορηγοί. Θα μας προσπεράσουν
0: αυτό.
1: Ήδη το εμπορικό κομμάτι.
0: Αυτό.
1: Οπότε, και ξέρεις, εδώ θέλω να σημειώσω, γιατί εγώ καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά και την ψυχολογία των συνοπαδών μου, ότι ωραία, ναι, η ομάδα δεν περνάνε από το χέρι μας αυτά. Η ομάδα θα στηθεί, στείνεται. Υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν για αυτό το πράγμα διαρκώς. Γίνονται οι επιλογές. Νομίζω ότι και ο coach Γρηγορίου είπε την άποψή του πάνω συγκεκριμένο θέμα και πώς αυτός περιμένει και κάνει και πούμε, γιατί ξέρει ότι είναι να γίνουν κάποιες ποιοτικές προσθήκες.
0: Ναι.
1: Οπότε πάνω σε αυτό το κομμάτι ρίχνει λίγο νερό στο κρασί, θα έλεγα, αλλά εγώ δεν ασχολούμαι με αυτό εδώ πέρα. Εγώ αυτό που θα κοιτάξω να κάνω και με όλη την ομάδα που έχουμε αυτή τη στιγμή σύνατο που είναι να έρθουν μέσα από τους άξονες που έχουμε προαναγγείλει, είναι αυτό που αξίζει και αρμόζει στο όνομα, στην ιστορία και στον οπαδό του Άρη να βγαίνει στην επικοινωνία. Αυτό θα κάνουμε. Ευχόμαστε να βοηθήσει η ομάδα μέσα στη διάρκεια της χρονιάς φυσικά.
0: Και αυτό παίζει ρόλο.
1: Όπως καταλαβαίνεις, φυσικά παίζει ρόλο.
0: Το ξέρεις και εσύ και το αντιλαμβάνεσαι.
1: Το sports marketing έχει δύο συνθετικά. Το ένα είναι το sports.
0: Ναι.
1: Θα κάνουμε. και το αποτέλεσμα παίζει ρόλο. Έτσι. Και το αποτέλεσμα παίζει ρόλο.
0: Έτσι.
1: Ευχόμαστε να είναι μια πολύ καλή χρονιά σε όλα τα επίπεδα.
0: Μάλιστα. Και φαντάζομαι τις καινούργιες φανέλες θα τις δούμε να την πουτάνουν και στα φιλικά. Δεν ξέρω αν έχεις κάποια...
1: Δεν ξέρω αν έχει αυτή τέτοια απόφαση. Νομίζω ότι στα φιλικά θα χρησιμοποιηθεί φανέλα, μια άλλη φανέλα.
0: Α.
1: Δεν ξέρω όμως.
0: Okay.
1: Είναι κάτι το οποίο το αποφασίζει η εταιρεία
0: οπαδισμού. Περισσότερα στο Χάγιατ απόψε.
1: Στο Regency.
0: Στο Regency, σωστά.
1: Στο εστιατόριο Κήπος, και εδώ πέρα θα ήθελα να ευχαριστήσω και για την ευγενική χορηγία του Regency για τη διοργάνωση της εκδήλωσης και την βοήθειά τους. Και εκεί το Τμήμα Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο πόσα για το setup της εκδήλωσης. Τους χορηγούντας φυσικά από αυτή την Nova και την Intersport Nike μας, την Nova επίσης που θα είναι δίπλα μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανταπόκριση των καλεσμένων μας.
0: Θα υπάρχει, επειδή το ανέφερες Nova, θα υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη.
1: Τηλεοπτική κάλυψη δεν θα υπάρχει.
0: Okay.
1: Αν εννοείς live, θα υπάρχει σίγουρα ρεπορτάζ
0: από την
1: Nova.
0: Ωραία.
1: αλλά θα υπάρχει από εμάς, από τα κανάλια του Άρη και κυρίως το TikTok, θα υπάρχει live.
0: Α, ωραία.
1: Δεν ξέρω αν θα καλυφθεί όλη η εκδήλωση, θα καλυφθεί.
0: Καλά κάνεις και το αναφέρεις για να μπει και ο κόσμος να το δει κιόλας, ναι.
1: Και θα ανακοινώσουμε, επειδή θα κάνουμε και ένα ιδιαίτερο reveal σήμερα, θα ανακοινωθεί και ένας διαγωνισμός στις επόμενες ημέρες.
0: Ναι.
1: Θα τα αφήσουμε όλα, θα δείτε νομίζω ωραία πράγματα.
0: Ωραία.
1: Εύχομαι να αρέσουν οι φανέλες.
0: Ωραία.
1: Εμένα μου αρέσουν πάντως και ειδικά η vintage που είναι να βγει είναι εκπληκτική.
0: Τώρα μας γαλάς όμως, αλλά εντάξει.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία.
1: Νικό,
0: ναι.
1: Και σήμερα θα δείτε εσείς οι δημοσιογράφοι από κοντά, ο κόσμος θα ενημερωθεί από εσάς ή θα το δει στο live από το TikTok, θα υπάρχουν τα highlight. Όπως είπα, θα δείτε και, τον τρόπο που αφομοιώσαμε και τον κώδικα Colorado πάνω στις πανέλες, το οποίο θεωρώ είναι από τις πιο σημαντικές ενέργειες που θα κάνουμε. Είναι συμβολική, είναι μια ενέργεια που

0: επόμενες μέρες θα τα λέμε καθημερινά από την Ιταλία. Εκεί όπου δεν θα είμαστε μόνοι. Εκεί όπου θα έχουμε τους χορηγούς μας. Δίπλα μας. Για να είμαστε δίπλα στον Άρη στη συνέχεια της προετοιμασίας του. Τσομάκος Jewels. Το γιο του Αλεξανδρίδη, στην καλημέρα μου στον αδελφό μου τον Σπύρο. Και στο γιο του Παναγιώτη και στον παππού βέβαια. Ergotel.gr, Advantage Media και τα πετσαρίες Σοκράτης, η μεγάλη χορηγή για την παρουσία του Yellow στην Ιταλία για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας του Άρη. Να είστε καλά, καλή συνέχεια σε όλους. Γιάννης Δασκάλου έρχεται, παρέμε και τις δύο.
1: Η Hisense κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 12. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, ντους DAV 700ml μόνο 2,69. Απορρυπαντικά Skip, μεγάλες συσκευασίες, μόνο 13,44. Μαλακτικά καζολίν 82 μεζούρες, μόνο 4,79. Και με αγορές 15 ευρώ σε DAV, AXE, Skip, καζολίν, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Το Yellow Radio 101,7 με τον Άρη στην Ιταλία. Ο απεσταλμένος του σταθμού μας Νίκος Παπαδόπουλος θα βρεθεί μαζί με την ποδοσφαιρική ομάδα στην Πρέσια, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Με καθημερινές ανταποκρίσεις,
3: ρεπορτάζ
1: και μεταδόσεις των φιλικών αναμετρήσεων που θα δώσει με Αταλάντα και Μόντσα. Γιατί όπου παίζει ο Θεός, το Yellow Radio είναι εκεί. Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
4: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
5: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
6: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
7: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
8: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
9: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
8: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
9: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
8: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
9: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
10: Πάπο ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
11: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
10: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
11: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
10: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
11: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
12: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
13: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
12: Έχουμε άμεση συνεργασία με

0: παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
1: Όψιμα, υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 6768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
0: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
2: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
3: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
2: Στη Θεσσαλονίκη?
3: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
4: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
5: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
6: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
7: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
6: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmermann και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
7: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
6: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
7: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
6: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
8: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
9: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
10: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
9: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
10: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
9: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
10: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
9: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
11: Αχ, πείνασα.
12: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
11: Και από πού θα παραγγείλουμε?
12: Από το Food for You.
11: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
12: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
11: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
12: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
11: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
12: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
11: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
12: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
13: Έλα, Γιώργη!
14: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
13: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
14: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
13: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό μαύρη.
14: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
15: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
16: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
15: Secure 247, Θέρμη 6981 33 44 55 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
16: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
17: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
18: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
19: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ, αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
20: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
21: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
22: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
23: GPS και βυθώματο έχεις?
22: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
23: GPS λογικό έχεις?
22: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
23: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
22: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
23: Μεϊμάρης.
24: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Καλώς ήρθατε και σήμερα στον Yellow Radio 101,7. Είναι η εκπομπή με όποιον δάσκαλο καθίσει. Ο Γιάννης ο δασκάλου είμαι παρέα. Θα πάμε μέχρι και τις 2, όπως κάνουμε καθημερινά από τη Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, σε μια εκπομπή που την προσφέρουν για εσάς τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος. 50 χρόνια γλυκαίνουν την καθημερινότητά μας. 50 χρόνια υπέροχα γλυκά, υπέροχες καθημερινές στιγμές, μικρές και μεγάλες. Είναι κοντά μας και τις φροντίζουν με αγάπη και πολύ μεράκι. Πλέον τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος τα συναντάς και στο Business Lounge της Aegean. Γλυκάθηκαν και αυτοί. Δίπλα μας είναι η Άλουπλας και η αδερφή Δερβίση. Η οικογένεια η οποία εδώ και πάρα πολλά χρόνια αποτελεί πιστοποιημένους συνεργάτες και αποκλειστικούς αντιπροσώπους της Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Και εγγυάται για εσάς τα κορυφαία σε κατασκευή, ποιότητα, οικονομία, design, ασφάλεια, κουφώματα PVC, για να αποφεύγετε τις κακοτοπιές και αμφιβόλου αξίας δημιουργίες. Κάντε μια βόλτα από το showroom της Άλουπλαστ που βρίσκεται στην Δημοκρίτου 12, στον Φίνικα, παλιά Εφένα είναι, και εκεί θα δείτε για ποιους λόγους πρέπει να εμπιστευτείτε την Άλουπλαστ και τα κουφώματά της. Εννοείται ότι δίπλα μας είναι με πολύ πολύ αγάπη και οι Άριες, ο πανίσχυρος συνεργάτης σας σε ό,τι αφορά το κλίμα στο σπίτι σας. Και αν θέλετε πραγματικά να αλλάξετε τον αέρα σας, ειδικά τώρα που είναι καλοκαίρι και φλέγεστε, ανάσα δροσιάς από τα τελευταίας γενιάς και τεχνολογίας και ποιότητας κλιματιστικά Carrier και το Simba, μέσα από την Aries που αποτελεί τον πιο ισχυρό σας συνεργάτη. Για να επικοινωνείτε με την εκπομπή, τα μηνύματά σας τα στέλνετε στο Viber 6936-512-099. Επικοινωνείτε με την εκπομπή και μέσα από το post της εκπομπής στη σελίδα του Yellow στο Facebook. Δίπλα σας είμαστε και μέσα από το κανάλι του Yellow στο YouTube. Κάντε μια εγγραφή, σας παρακαλώ πάρα πολύ, για να μπορείτε να απολαμβάνετε όλο το δημοσιογραφικό υλικό του Yellow. Καλή ακρόαση σας εύχομαι. Ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά και να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Πάμε να αρχίσουμε να στείνουμε την επικοινωνιακή κυτρινόμαυρη επικαιρότητα και εβδομάδα. Παρεούλα.

Από αύριο η εκπομπή στο ξεκίνημα κάθε δεύτερης ώρας θα κάνει βολτούλα στην Ιταλία. Εκεί ως απεσταλμένος του Yellow Radio θα βρίσκεται ο Νίκος ο Παπαδόπουλος, ο συνάδελφος και φίλος, και θα παρακολουθεί και θα μας μεταφέρει ό,τι συμβαίνει από την προετοιμασία της ομάδας. Ο Νίκος ο Παπαδόπουλος θα είναι στην Ιταλία, στην Πρέσια, θα είναι στα φιλικά με Αταλάντα και Μόντσα και θα μας μεταφέρει οτιδήποτε συμβαίνει εκεί. Από αύριο, στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας εκπομπής, καθημερινά στο μενού μας ο Νίκος ο Παπαδόπουλος και η ανταπόκρισή του από Ιταλία μεριά. Ο Yellow Radio είναι κοντά στην ομάδα του Άρη και φέτος, κοντά στην ποδοσφαιρική ομάδα, σε δύσκολες συνθήκες, με πράξεις και όχι με λόγια. Και παρά το γεγονός ότι δεν έχουμε εμείς οι ταπεινοί δούλοι του ρεπορτάζ του Κιτρινόμαυρου τη δυνατότητα να φιλοξενήσουμε στην εκπομπή ανθρώπους και να μας μιλήσουν για τα του ποδοσφαιρικά του Άρη, πέραν του κυρίου Παρταλίδη φυσικά, ο οποίος και νωρίτερα μίλησε και σε μένα μίλησε και γενικά είναι εξαιρετικός σε αυτό που κάνει, θα θέλαμε και από το ποδοσφαιρικό τμήμα να ανοίξει λίγο την πόρτα του και για τον Yellow Radio. Είναι πολύ ωραίο και πολύ σωστά πράττουν οι άνθρωποι και δίνουν την έγκριση, και ο κύριος Γρηγορίου μιλά σε διαδικτυακές εκπομπές. Οφείλει να είναι ανοιχτός ο Άρης σαν οργανισμός και να έχει εξωστρέφεια. Και φυσικά όταν είναι και μεγάλα και με πολύ μεγάλη τηλεθέαση site, όπως αυτό του πρώτου θέματος που φιλοξένησε τον κύριο Γρηγορίου και έκανε κάποια, έδωσε μια συνέντευξη και μιλούσε για τα μεταγραφικά του Άρη, θα ήταν και για εμάς τους ταπεινούς πάρα πολύ ωραίο να έχουμε τη δυνατότητα να μεταφέρουμε πράγματα. Εμάς που θα μεταφέρουμε την καθημερινότητα του Άρη από την Ιταλία, εμάς που προσπαθούμε να γινόμαστε κυματοθράφτες και να πρεσβεύουμε τη λογική σε δύσκολες καταστάσεις που αφορούν την ομάδα. Εμάς, και όταν λέω εμάς δεν μιλάω αποκλειστικά και μόνο για τον Yellow Radio, αλλά και για όλα τα υπόλοιπα αριάνα μέσα, που προσπαθούμε να βάζουμε τη λογική και την ηρεμία και την ψυχραιμία να πρετανεύει του συναισθήματος σε δύσκολες, επαναλαμβάνω, εποχές για τον Άρη. Η ομάδα πάντως από αύριο θα είναι στην Ιταλία, θα είναι και ο Yellow εκεί μέσω του Νίκου του Παπαδόπουλου και θα σας μεταφέρουμε όλο το ρεπορτάζ. Τώρα, πριν μπω στα θέματα επικαιρότητας του μπασκετικού Άρη, γιατί έχω να σας πω πραγματάκια. Σήμερα είναι Δευτέρα και είναι 20 Ιουλίου. Και σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 52 χρόνια, ξεκίνησε με την κωδική ονομασία Ατίλας η τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Σαν σήμερα λοιπόν, 40.000 Τούρκοι στρατιώτες με τη συμμετοχή, με υπό τη διοίκηση του αντιστρατήγου Νουρετίν Ερσίν, και φυσικά με την προδοσία της Χούντας, η οποία έδωσε πακέτο την Κύπρο στα χέρια της Τουρκίας, και η κατοχή αυτή 52 χρόνια μετά είναι μια πραγματικότητα. Σαν σήμερα λοιπόν, πριν από 52 χρόνια, ένα κομμάτι του ελληνισμού απήχθη, δεν ξέρω αν θα είναι για πάντα. Ένα κομμάτι του ελληνισμού βιάστηκε με πολύ εσχρό, με πολύ βρώμικο τρόπο. Γυναίκες δολοφονήθηκαν, άοπλοι πολίτες βιάστηκαν, στρατιώτες εχμάλωτοι εκτελέστηκαν. Καμία απολύτως, κανένας κανόνας άγραφος ή γραμμένος που αφορά τον στρατό ή τη ζωή ή την
δημοκρατία ή το ήθος δεν τηρήθηκε από τους πραξικοπηματίες, από τους καταπατητές, από τα παιδιά του Ατίλα. Δεν πρέπει να συνδέουμε τον αθλητισμό και αθλητικά γεγονότα με τέτοια βρώμικα ιστορικά συμβάντα προδοσίας που έχουν πληγώσει το έθνος στην ιστορία, που έκλεισαν σπίτια και που μέχρι και σήμερα βρωμίζουν το νησί της Κύπρου, τη Μεγαλόνησο, και αποτελούν παγκόσμια πρόκληση με την ανοχή πάρα πολλών. Σήμερα λοιπόν είναι μια πάρα πολύ ιδιαίτερη ημέρα για τον ελληνισμό και είναι μια ημέρα θλίψης, είναι μια ημέρα πένθους. Γιατί επαναλαμβάνω ότι σαν σήμερα πριν από 52 χρόνια είχαμε την τουρκική εισβολή, είχαμε τον Ατίλα. Σήμερα λοιπόν 52 χρόνια μετά, 20 Ιουλίου, μια ομάδα της πόλης αποφασίζει να υποδεχθεί επίσημα και να παρουσιάσει έναν Τούρκο αθλητή. Έναν πολύ σπουδαίο Τούρκο αθλητή. Έναν Τούρκο αθλητή πολύ σπουδαίας αθλητικής αξίας και αγωνιστικής αξίας. Καμία αμφιβολία γι' αυτό. Έναν αθλητή ο οποίος όμως στο παρελθόν έχει προκαλέσει τεράστιες αντιδράσεις για τις αναρτήσεις ύμνους στον Κεμάλ Ατατούρκ. Χαρακτηρίζοντας σε αυτούς παιδιά που εργάζονται σκληρά, τους Τούρκους δηλαδή, με όλες τις δυνάμεις για να συνεχίσουμε την κληρονομιά που χάρισε ο Γκαζί Μουσταφά Κεμάλ. Ήτανε μία ανάρτηση που είχε γίνει την ημέρα της μνήμης του ποντιακού ελληνισμού και της γενοκτονίας των Ποντίων. Σήμερα λοιπόν, ανήμερα της τουρκικής εισβολής, σήμερα μια ημέρα θλίψης για όλο τον ελληνισμό. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς λειτουργούν αυτοί οι άνθρωποι επικοινωνιακά. Δεν ξέρω τι ακριβώς έχει συμβεί και για ποιο ακριβώς λόγο δεν μπορούν κάποια πολύ απλά πράγματα να τα διευθετήσουν διαφορετικά. Δεν μας πέφτει λόγος, θα μου πεις, αλλά υποτίθεται ότι μιλάμε για μια ομάδα η οποία είναι πρόσφυγας. Υποτίθεται ότι μιλάμε για μια ομάδα με ρίζες προσφυγικές. Υποτίθεται ότι μιλάμε για μια ομάδα που έχει σχέση με τον ποντιακό ελληνισμό. Και θυμάμαι τότε με την ανάρτηση που είχε κάνει ο συγκεκριμένος Τούρκος καλαθοσφαιριστής, είχε γίνει σκοτωμός και είχε βρεθεί στο στόχαστρο πάρα πολύ έντονης κριτικής, καυστικότατης, υβριστική σχεδόν, από τους ίδιους ανθρώπους που σήμερα, ανήμερα της τουρκικής εισβολής και του Ατίλα, έρχονται να παρουσιάσουν ένα παίκτη. Και πραγματικά πολύ κρίμα, γιατί είμαι σίγουρος ότι δεν το έχουν σκεφτεί αυτό. Είμαι σίγουρος ότι δεν το σκέφτηκαν για να κάνουν σήμερα αυτή την παρουσίαση. Σίγουρος είμαι. Γιατί ειδικά κάποιους ανθρώπους που ασχολούνται με τα δημοσιογραφικά, με την επικοινωνία επαγγελματικά του ΠΑΟΚ, είναι εξαιρετικοί. Δεν μπορώ να σκεφτώ ότι ο Παναγιώτης ο Χορόζογλου, ας ξέρετε, ο συνάδελφος δημοσιογράφος και πολλά χρόνια γραφείο τύπου της ΚΑΕΠΑΟΚ, μπορεί να το σκέφτηκε αυτό. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω όλο αυτό το επιτελείο εκεί που έχει προσθεθεί και εργάζεται, ενός μεγάλο επιχειρηματία, μεγάλο επενδυτή, υπερπλούσιου ανθρώπου. Λίγο ρε παιδιά, λίγο δεν μας κόβει, λίγο δεν μπορούμε να έχουμε τάκτ, λίγο δεν μπορούμε να διαφοροποιήσουμε κάποια πράγματα, να δείξουμε τον υποτυπώδη σεβασμό. Την ημέρα του Ατίλα να γίνει παρουσίαση ενός παίκτη ο οποίος έχει και τέτοιες απόψεις τη μεγάλη κληρονομιά του Κεμάλ. Και εγώ θέλω να τα ξεχάσω όλα αυτά και να τα προσπεράσω, γιατί όντως πρόκειται για μια πολύ πολύ μεγάλη μεταγραφή και θα μπορούσε να είναι όντως μια πολύ σπουδαία ημέρα υποδοχή.

μπορώ να καταλάβω πώς ακριβώς, ποιος ακριβώς και για ποιο λόγο μπορεί να σκέφτηκαν τη σημερινή ημερομηνία. Ένας δεν βρέθηκε να πήρε, παιδιά, ας το κάνουμε αύριο Τρίτη, ας το κάνουμε Κυριακή, μια μέρα πριν, μια μέρα μετά. Την ημέρα που μπήκε ο Ατήλας είναι ημέρα θλίψης, είναι ημέρα μνήμης, ημέρα πένθους. Δυστυχώς δεν το σκέφτηκαν. Και λέω δυστυχώς, γιατί πραγματικά είναι κρίμα για μια τόσο μεγάλη αγωνιστική και αθλητική μεταγραφή να γίνονται τόσο χοντρά λάθη, τόσο πολύ χοντρά επικοινωνιακά λάθη. Πραγματικά λυπάμαι και δεν ήθελα ποτέ, δεν θέλω να μπλέκω τον αθλητισμό και δεν θέλω να φανατίσω κανέναν, γιατί ένας αθλητής επαγγελματίας είναι που ήρθε εδώ να πάρει ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο και να παίξει μπάσκετ. Και μάλιστα έχω ακούσει ότι είναι και καλός χαρακτήρας στην καθημερινότητά του και σχέση του με τους ανθρώπους, αλλά μερικά πράγματα ούτε ξεχνιούνται, ούτε πάβουν να υφίστανται, ούτε μπορούν να εξαφανιστούν από τη μνήμη των ανθρώπων, και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε μερικά πράγματα. Και δυστυχώς από ό,τι βλέπω δεν είμαστε. Τι να πω. Αν το έκανε αυτό ο Άρης, η ΚΑΕ Άρης, θέλω να ξέρετε ότι πρώτον θα ήμουν λαύρος επικοινωνιακά απέναντί της, λαύρος, και δεύτερον δεν θα πήγαινα σε αυτήν την επίσημη παρουσίαση, ακόμα και αν ήταν η πιο ακριβή μεταγραφή της ιστορίας μου. Εγώ προσωπικά, σαν Γιάννης Δασκάλου, σαν δημοσιογράφος. Τώρα οι άνθρωποι ας κάνουν ό,τι νομίζουν, δικό τους θέμα είναι και δεν μπλέκω. Απλά δεν μπορώ να μην σχολιάζω κάποια πράγματα, τα οποία βέβαια το political correct και η καλή γειτονία μας δεν μας επιτρέπει να τα σχολιάζουμε. Αλλά δηλαδή δεν μπορεί να είμαστε τόσο πολύ υποκριτές σε μερικά πράγματα. Κάποιοι κονδυλοφόροι, οι οποίοι βρήκαν ανηθικότητα στο Σπανούλης, είναι προπονητής εθνικής, και ότι ψήνει ανήθικα τον Τολιόπουλο, δεν μπορούν να μην βρίσκουν την ηθική πένα τους η γλυκούλα και να τη βουτήξουν λιγάκι για να γράψουν μισή αράδα γι' αυτό. Τέλος πάντων, είναι κάποια πράγματα τα οποία δυστυχώς συμβαίνουν, τα σχολιάζουμε. Και να σας πω την αλήθεια, εμείς σαν οικογένεια του Άρη οφείλουμε να τα προσπερνάμε κιόλας και να μην μένουμε πολύ σε αυτά. Δεν γινόταν όμως να μην το αναφέρω, γιατί έχω δει και προσπάθεια καπηλείας και του ελληνισμού του μικρασιατικού και χρωμάτων και σημάτων, και κάποιοι αναφέρονται στον Πόντο λες και είναι δικός τους, επειδή δεν ξέρω τι μπορεί να έχουν εκεί, ρίζες, καταγωγή, οτιδήποτε, ή επειδή μπορούν να δίνουν κανένα δύο καλές χορηγίες εκεί και να ελέγχουν και το Διοικητικό Συμβούλιο του Παμποντιακού, ξέρω εγώ, συνδέσμου. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα έπρεπε να είναι όλοι λίγο πιο προσεκτικοί και να μπορούν να υποστηρίζουν με πράξεις αυτά που κατά καιρούς υποστηρίζουν με λόγια, για να μην φαίνονται ότι είναι μόνο λόγια. Ένα σχόλιο που δεν γινόταν να μην το κάνω. Συνηθίζετε να μου στέλνετε πάρα πολλά ερωτήματα πριν καν ξεκινήσω την εκπομπή που αφορούν το ρεπορτάζ. Πέρα από τις καλημέρες στο φίλο το Γιάννη, καλημέρα στη γλυκιά μου φίλη τη Λένα, αυτό το πολύ γλυκό κορίτσι το οποίο το γνώρισα. Η Λένα δουλεύει, δεν θέλω να πω που δουλεύει, εντάξει δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία, αλλά τη γνώρισα τυχαία, ήρθε, μου μίλησε και χάρηκα πάρα πολύ που τη γνώρισα, γιατί είδα στα μάτια της ένα γνήσιο αριανάκι, το οποίο μάλιστα
από πολύ νωρίς φρόντισε και για το διαρκείας από πέρσι και φέτος θα την έχουμε στο παλέ, στο κάγκελο ξανά. Γεια σου Λενιό. Πότε θα γίνει κλήρωση GBL? Παραδοσιακά Νίκο γίνεται αρχές Σεπτέμβρη. Την αγάπη μου στο φίλο το Θεόφιλο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Ναι, ξέρετε, έγινα το Σάββατο 51. Πλέον δεν τα πολύ γιορτάζω, δεν τα πολύ διαφημίζω. Φέτος στα γενέθλιά μου ήταν παρεούλα ο Αχιλλέας ο Ρουσιαμάνης και ο Παναγίτης ο Μπουντοβίνος, δύο πάρα πολύ καλοί φίλοι. Και περάσαμε ωραία, αλλά να. Τα social media το ομολόγησαν και δέχομαι και ευχές. Να είστε καλά πάντως. Μετά τα 50 σταματάς να μετράς και απλά ελπίζεις και εύχεσαι. Πρέπει, Ντίμη, οι συνάδελφοι, θα μιλήσουμε λίγο. Αφήστε για το τι υποστηρίζει και τι κρίνει καθένας. Αν το κάνει επώνυμα κλπ. Μπορεί να έχει την άποψή του ότι δεν συγκρίνεται το ρόστερ του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού με του Άρη λόγω διαφορά μπάτζετ. Μην μπαίνετε σε αυτή τη διαδικασία. Το παρκέ είναι πάντα αυτό, ο καθρέφτης. Θα δει ο Άρης τι είναι, πόσο μακριά είναι από τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό και θα αποδειχθεί. Μην μπαίνετε σε αυτή τη διαδικασία ούτε να στεναχωριέστε ούτε να χαίρεστε. Και επειδή ρωτάτε και για πράγματα, επιτρέψτε μου λίγο να κάνω εγώ το ρεπορτάζ και αν έχετε απορίες για το ρεπορτάζ να σας μεταφέρω τα νεότερα για τον Άρη και από εκεί και πέρα θα σας, αν έχετε ερωτήματα και απορίες, με χαρά να τα

Φιλιά στον Ηρακλή, φιλιά στον Αλέξανδρο, που λέει δεν σκέφτονται κάποιοι ούτε τα αυτονόητα. Την αγάπη μου στο Χάρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια, Τάσο μου. Θα αναφερθώ στο ρεπορτάζ τώρα, παιδιά, για να, να... το μπασκετικό αναλυτικά. Δεν λες πάλι καλά που δεν υπάρχει συγκεκριμένη ώρα να κάνουν την παρουσίαση στις 19:74. Τι να πω ρε φίλε μου, τι να πω πραγματικά, τι να πω, ανατριχιάζω. Το αντιλαμβάνομαι, Δημήτρη, αυτό που λες και συμφωνώ. Κοίταξε, Κωνσταντίνε, είναι πολύ ωραίο και εγώ δεν αφαιρώ από κανέναν το δικαίωμα φίλαθλο ή κανέναν οργανισμό αθλητικό να λέει ότι είναι ο τιμητής ή ότι πραγματικά τιμά τη μνήμη. Ο Άρης για τον Σολωμό και για τον Ισάκ έχει καταθέσει από καρδιάς πράγματα. Ο Άρης όταν είχε πάρει στην Προύσα το κύπελο Κόρατς, είχε βγει η Κύπρος δίπλα εκεί στα κατεχόμενα και πανηγύριζαν οι Κύπροι γιατί το θεώρησαν εθνική νίκη. Το ίδιο και στο Τωρίνο με την Εφές Πίλσεν. Ο Άρης είχε καλέσει εδώ και τίμησε τις οικογένειες Σολωμού και Ισακ. Ο Άρης, ξέρεις, δεν είναι ένας σύλλογος ή ένα σωματείο ή μια ομάδα ή ένας οργανισμός ο οποίος διαφημίζει τους δεσμούς του με, το, με τη θρησκεία, με την ιστορία. Είναι οι πράξεις του που το κάνουν. Και αυτό νομίζω ότι μετράει στο τέλος της ημέρας. Την αγάπη μου στην Ευαγγελία, στο φίλο τον Νίκο. Ελπίζει και στο ποδοσφαιρικό τμήμα μεταγραφές. Κι εγώ το ελπίζω. Αργήσαμε. Την αγάπη μου στο φίλο τον Παναγιώτη. Για ποια, αν η πρώτη προπόνηση της ομάδας μπάσκετ του Άρη γίνει ανοιχτή. Πολύ νωρίς για να το πούμε, Παναγιώτη. Αργεί ακόμη, αλλά αυτά είναι πράγματα που νομίζω ότι αφορούν τον προπονητή και το προπονητικό επιτελείο. Δεν είναι σύνηθες να συμβαίνει πάντως στο μπάσκετ αυτό. Θα σας, αμέσως θα σας αναφέρω το ρεπορτάζ, παιδιά, γιατί πολλοί με ρωτάτε για το τι γίνεται με την περιφέρεια, ποιος φεύγει κλπ. Την αγάπη μου, φίλε Θάνο, το εύχομαι και εγώ. Να είμαστε όλοι γεροί. Ευχαριστώ, φίλε Νίκο, για τις ευχές. Και για τον άλλο το φίλο τον Νικόλα. Μακάρι να είμαστε γεροί και μέσα από εδώ, από το γέλο, να τα λέμε και γενικώς να συναντιόμαστε και να μπορούμε να πούμε μια καλημέρα. Θέλω να σας ευχαριστήσω ειλικρινά. Το έκανα και με ανάρτηση μέσα Σαββατοκύριακο. Με βάση ένα ωραίο σηματάκι που μου φτιάξαν εδώ τα παιδιά του γέλου και προσωπικά ο Πέτρος Γαβριλίδης, τους ευχαριστώ για την εκπομπή. Συναντάω πάρα πολλά αργιανάκια εκεί έξω που μου λένε Γιάννη, ακούμε, που μου λένε τα θετικά της εκπομπής, τα αρνητικά, τι πιστεύουν ότι χρειάζεται διόρθωση. Γενικά μιλάμε για τον Άρη, για την εκπομπή. Και χαίρομαι πάρα πολύ που η εκπομπή και αυτό το δύο ώρα και ο γέλο γενικότερα έχει τόση διείσδυση και ανταπόκριση στον κόσμο του Άρη. Είναι πολύ όμορφο και σχεδόν συγκινητικό να συναντάω καθημερινά πάρα πολλά αργιανάκια με τους οποίους είμαστε ραδιοφωνικά φίλοι. Δεν το αντιλαμβάνεις αυτό πίσω από ένα μικρόφωνο και στη μοναξιά του στούντιο, αλλά όταν βγαίνεις εκεί έξω και στο δείχνουν με αυτόν τον τρόπο, είναι πάρα πολύ ωραίο. Πολλά φιλιά και στον Σπύρο. Μετά τα 50 δεν σταματάω να πονάω. Το πρωί όταν ξυπνάω, όλο πιασμένος, τσάμπα τα γυμναστήρια που πάω. Αγάπη Νικόλα, γεροί να είμαστε, φίλε. Αγάπη και στο φίλο το Λευτέρη.

Λοιπόν, πάμε λίγο στο μπασχετικό ρεπορτάζ. Να σας τα καταθέσω όλα. Ό,τι έχω δηλαδή σημερινό. Τη χαρά που έδωσε ο Άρης, λέει ο φίλος, στον απανταχού ελληνισμό με αυτές τις δύο νίκες που είπε σε πολύ δύσκολες εποχές, δεν νομίζω να το έχει κάνει καμιά άλλη ομάδα στην Ελλάδα. Καλή εκπομπή, λέει ο φίλος ο Κρίς. Και γενικά λέει ποιος έχασε την ευαισθησία για να τη βρουν κάποιοι. Κρίμα. Λοιπόν, αφήνουμε αυτά και περνάμε στο ρεπορτάζ, αν θέλετε. Ευχαριστώ και τον φίλο του Γιάννη για τις ευχές του. Πάρα πολλές ευχές. Να, γι' αυτό δεν κάνω αναρτήσεις και έχω τραβήξει όλες τις ημερομηνίες γέννησης από τα social media για να μην σας κουράζω με αυτά. Πάμε στο ρεπορτάζ, γιατί αυτό είναι που έχει σημασία. Το μπασκετικό, ξεκινάμε από εκεί. Ξεκινάμε από το θέμα της μεταγραφής, της ανακοίνωσης χθες της μεταγραφής του Στέφαν Γιώβιτς. Εξαιρετικός, πάρα πολύ σημαντικός παίκτης. Αναμένεται να ενισχύσει πολύ ποιοτικά το κομμάτι της δημιουργίας της ομάδας με συγκεκριμένα ποιοτικά λεπτά που θα

του Βασίλη του Τολιόπουλου, ενός παίκτη ο οποίος προέκυψε στο ρόστερ της ομάδας ξαφνικά και μετά από το έντονο μπάσιμο του Άρη πριν από λίγες ημέρες. Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός γκάρ στο 1-2 και είναι λογικό σε τέτοιες περιπτώσεις να υπάρξουν, είναι δύο οι δρόμοι που καλείται να επιλέξει μια ομάδα. Ο ένας δρόμος είναι τους κρατά όλους, κάποιοι δεν θα παίζουν, κάποιοι θα παίζουν με μέτρο και γενικώς τους έχω όλους στο stand-by γιατί είναι μεγάλη χρονιά, ή κάνω ένα μικρό ξεσκαρτάρισμα του ρόστερ, μια μικρή ελάφρυνση του ρόστερ για να μπορέσω να πάω παρακάτω. Συνήθως όταν μένουν πάρα πολλοί παίκτες που δεν έχουν ρεαλιστικό χρόνο ή μεγάλο χρόνο συμμετοχής ή ουσιαστικό χρόνο συμμετοχής, τα αποδυτήρια και οι ομάδες αντιμετωπίζουν στη διάρκεια της χρονιάς κάποια προβλήματα. Υπάρχει υπεραριθμία παίκτων στον Άρη. Και υπάρχει σοβαρή σκέψη από τον Βασίλη Σπανούλη να δώσει χώρο και χρόνο στο ρόστερ για να μπορέσει να ανασάνει. Υπήρξε μια δική μου, έτσι αν θέλετε, σκέψη την περασμένη εβδομάδα που είπε ότι δεν θα μου φαινόταν περίεργο μετά την απόκτηση του Λιόπουλου ο Στέλιος ο Πουλιανίδης, για παράδειγμα, να είναι ένας παίκτης ο οποίος θα μπει στο κάδρο δανεισμού πολλών ομάδων, γιατί ο Στέλιος είναι και ένας πάρα πολύ καλός παίκτης που στις περισσότερες ομάδες κάτω από το 5 θα παίζει και βασικός. Ωστόσο, είναι ξεκάθαρο και είναι οριστικό ότι ο Στέλιος ο Πουλιανίδης, με τα ειδικά χαρακτηριστικά που έχει, για τον Σπανούλη θεωρείται απαραίτητος και μένει στην ομάδα. Με τον ειδικό, μικρό μεν, αλλά σημαντικό ρόλο που θα έχει στα παιχνίδια. Ο Ελάιζα Μίτρουλογκ δεν δόθηκε μέσα στα ανταλλάγματα για τον Παναθηναϊκό για τον Βασίλη Τολιόπουλο. Ωστόσο εξακολουθεί η παραμονή του στην ομάδα να έχει ένα ερωτηματικό. Θα πίστευε κανείς ότι θα μπορούσε να τους χωρέσει ο Σπανούλης, αλλά επειδή θεωρείται ότι είναι παίκτες χρόνου και ρυθμού και επειδή ο Άρης αυτή τη στιγμή πάει με Μόργαν, Δημητρίγεβιτς, Γιώβιτς, Τολιόπουλο και Μίτρουλογκ, είναι πάρα πολλοί οι παίκτες για να μπορέσουν να χωρέσουν και να έχουν ένα rotation με διψήφια αγωνιστικά λεπτά συμμετοχής. Φαίνεται ότι ο Ελάιζα Μίτρουλογκ δεν είναι απολύτως βέβαιο ότι θα παραμείνει στην ομάδα. Το ερώτημα τώρα είναι αν δεν μείνει τελικά στην ομάδα, γιατί τίποτα δεν είναι οριστικό, με ποιον τρόπο θα αποφασίσει ο Άρης να τον διαχειριστεί. Ένας τρόπος είναι ο δανεισμός, κάτι για το οποίο πρέπει να συμφωνεί και ο παίκτης, εννοείται. Κάτι άλλο είναι η πώληση. Πρέπει να βρεθεί η ομάδα που θα θέλει να τον αγοράσει και θα ικανοποιήσει τον Άρη. Ο Ελάιζα Μίτρουλογκ είναι ένας παίκτης Έλληνας και είναι πολύ σημαντικοί οι Έλληνες παίκτες στην καινούργια πραγματικότητα του Άρη, γιατί οι καλοί ποιοτικοί Έλληνες παίκτες είναι δυσέβρετοι. Εγώ προσωπικά δεν αποκλείω το θέμα του δανεισμού του Ελάιζα Μίτρουλογκ και να το προβάλλω ακόμα πιο δυνατό από το σενάριο πώλησης. Ωστόσο, για να συμβεί αυτό πρέπει να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του παίκτη. Ατζέντης του παίκτη είναι ο κύριος Μίσκο Ρασνάτοβιτς. Πέρσι άλλαξε ατζέντη ο Μίτρουλογκ, έφυγε από το Λότσο και πήγε στον Ρασνάτοβιτς. Ρασνάτοβιτς είναι ο ατζέντης του Βασίλη Σπανούλη, άρα καταλαβαίνετε, και του Στέφαν Γιώβιτς, άρα καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει πολύ έντονες σχέσεις με την ομάδα του Άρη και με τον προπονητή. Επομένως, το τι ακριβώς θα γίνει με τον Ελάιζα
δεν το γνωρίζουμε ακόμη. Υπάρχει το ενδεχόμενο αποχώρησης του από το ρόστερ. Δεν ξέρουμε ακόμα αν αυτό γίνει, με ποιο τρόπο θα γίνει, αν θα υπάρξει δανεισμός ή πώληση. Είναι κάτι όμως το οποίο, με βάση και τον ατζέντη που έχει και ο Άρης και ο Σπανούλης και ο Μίτρουλογκ, δηλαδή ο Άρης όταν λέω, ο προπονητής του Άρη και αρκετοί παίκτες που ήρθαν στον Άρη, θεωρώ ότι θα βρεθεί μια κοινώς αποδεκτή και κοινώς συμφέρουσα λύση. Λεπτομέρειες τώρα για το πώς και το γιατί, επαναλαμβάνω, δεν είναι δεδομένο, δεν είναι σίγουρο ότι θα φύγει ο Μίτρουλογκ. Αν φύγει, δεν ξέρω με ποιον τρόπο θα παραχωρηθεί από την ομάδα, αν θα είναι με δανεισμό ή με πώληση. Πάντως υπάρχει η σκέψη αποσυμφόρησης της περιφέρειας του Άρη και φαίνεται ότι ο Μίτρουλογκ μπαίνει σε αυτή τη συζήτηση και όχι ο Στέλιος Πουλιανίτης, ο οποίος θα παραμείνει στο ρόστερ της ομάδας. Βλέπω ότι είστε πολλοί οι οποίοι διαφωνείτε με την παραχώρηση του Ελάιζα Μίτρουλογκ. Το ακούω, αντιλαμβάνομαι την άποψή σας και την ανησυχία σας. Πρέπει όμως να σας πω ότι σε όλες τις αποφάσεις, εύκολες ή δύσκολες, καλές ή κακές, θα πρέπει να δείξετε την εμπιστοσύνη που από την πρώτη στιγμή δείξατε στις επιλογές του προπονητή. Αν λοιπόν ο κύριος Σπανούλης θεωρεί ότι πρέπει ο Μίτρουλογκ να παραχωρηθεί με κάποιον τρόπο αλλού, θα θεωρεί ότι είναι για το καλό της ομάδας. Επομένως πρέπει να στηρίξετε και να εμπιστευτείτε την επιλογή που θα κάνει ο προπονητής. Όχι μόνο εσείς οι 5 και πλέον χιλιάδες που βρεθήκατε στο αεροδρόμιο και του δώσατε και κατάλαβε και πνίγηκε το αεροδρόμιο από την υποδοχή. Ανοίγω μια παρένθεση, παιδιά. Αφήστε τις υποδοχές. Μην μιλάτε για λέξη υποδοχή καλύτερα, να την οργανώσεις και να την κάνεις σωστά. 8,5 άτομα και λοιπά δεν κάνουν υποδοχή. Τσάμπα συνοστίζουν τον κόσμο. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά τον Μίτρουλογκ. Θέλετε τη δική μου προσωπική άποψη? Ξέρετε πολύ καλά ότι τον Μπέκ τον εκτιμώ πάρα πολύ. Και τον εκτιμώ πολύ θέλοντας να τον βλέπω στον Άρη. Θεωρώ ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος θα προσφέρει σε εμάς. Δεν έχει όμως σχέση το τι πιστεύω εγώ. Το συμβόλαιο του Ελάιζα Μίτρουλογκ έχει επεκταθεί πέρσι κιόλας, λίγο πριν το τέλος της χρονιάς, ως το 2028. Έχει δηλαδή συμβόλαιο για φέτος και για άλλα 2 χρόνια. Μάλλον για την τρέχουσα χρονιά 26-27 και για την χρονιά 27-28 για άλλα 2 χρόνια. Το επόμενο καλοκαίρι θα έλεγε το συμβόλαιό του, αλλά το κάναμε για το μεθεπόμενο καλοκαίρι. Επομένως είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι περιουσιακό στοιχείο του Άρη και θα το διαχειριστεί ο Άρης με πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί τον εκτιμά και πάρα πολύ.

σε ό,τι αφορά το θέμα του Αμίν Νουά. Υπάρχει πρόβλημα. Είναι ξεκάθαρο πλέον ότι ο παίκτης δεν επιθυμεί να συνεχίσει στον Άρη. Το έχει εκφράσει ξεκάθαρα μέσω του ατζέντη του στις συζητήσεις που έχουν ξεκινήσει με τον Άρη. Και τις συζητήσεις πλέον με τον Άρη τις κάνει ο Γάλλος ατζέντης του Αμίν Νουά. Δεν εμπλέκεται καθόλου ο Έλληνας ατζέντης. Ο Νουά θεωρεί ότι ο Άρης δεν του έχει φερθεί σωστά, δεν του έχει φερθεί με σεβασμό. Έχει πάρει πάρα πολλούς παίκτες σε μια θέση που αγωνίζεται αυτός και θεωρεί ότι δεν τον υπολογίζει με αυτόν τον τρόπο. Θεωρεί ότι δείχνει μια ασέβεια το γεγονός ότι δεν του τηλεφώνησε και δεν του μίλησε ο προπονητής της ομάδας για τις προθέσεις του. Και θέλει να φύγει από τον Άρη. Δεν θέλει να παίξει στον Άρη ο Νουά. Το πρόβλημα βέβαια δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι η πλευρά του Νουά θέλει ο Άρης να απλά να λύσει το κλειστό συμβόλαιο που έχει το τριετές και να πάει ο παίκτης σε όποια ομάδα θέλει, με όποιον, και να υπογράψει με όποιον τρόπο θέλει, όπου θέλει, είτε στην Ελλάδα είτε σε ανταγωνίστρια ομάδα του Άρη κλπ. Αυτό είναι ξεκάθαρο ότι ο Άρης δεν το κάνει δεκτό. Και δεν το κάνει δεκτό ο Άρης γιατί ο παίκτης, γνωρίζουν οι άνθρωποι του Άρη, ότι ο παίκτης έχει συμφωνήσει προφορικά με την ομάδα της ΑΕΚ, η οποία όμως ΑΕΚ είτε δεν θέλει είτε δεν μπορεί να πληρώσει τον Άρη buyout για να αποκτήσει τον Αμίν Νουά. Η ίδια η ΑΕΚ βέβαια, όταν ο Άρης στην αρχή της χρονιάς και πριν να εκτοξευθεί το budget με απόφαση Σιάο, όταν ο Άρης ήθελε τον Μπάρτλεϊ και είχε ξεκινήσει επαφές, η ΑΕΚ είχε πει ότι όποιος θέλει τον Μπάρτλεϊ που έχει συμβόλαιο πρέπει να πληρώσει. Στην προκειμένη περίπτωση λοιπόν, η ΑΕΚ είναι αυτή που δεν θέλει ή δεν μπορεί, επαναλαμβάνω, να πληρώσει τον Άρη. Και είπε στον ατζέντη του: βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά, ελευθέρω τον παίκτη και εγώ σου δίνω το συμβόλαιο των 500.000 που θες. Όλη η ιστορία λοιπόν είναι η εξής. Ο παίκτης δεν βρήκε συμβόλαιο στο εξωτερικό. Δεν βρήκε συμβόλαιο από ομάδα Ευρωλίγκας για να γίνει χρήση του Euroleague buyout. Το οποίο ήταν αρκετά χαμηλό σε σχέση με αυτά που τα ποσά που κυκλοφορούν δεξιά και αριστερά, έτσι. Αυτό κάτι σημαίνει. Σήμερα ο παίκτης που έχει κλειστό συμβόλαιο εν ενεργεία πλέον με τον Άρη έρχεται και λέει: εγώ δεν θέλω να παίξω στην ομάδα, αφήστε με να φύγω, αφήστε με ελεύθερο να πάω σε όποια ομάδα θέλω. Εκεί που θα είμαι βασικός, εκεί που θα είμαι πρωταγωνιστής. Και ο Άρης λέει ότι δεν μπορείς να πας σε όποια ομάδα θέλεις, ελεύθερος πρώτον και σε ανταγωνιστική ομάδα δεύτερον. Στην Ελλάδα κυρίως, αλλά και δεν γίνεται να φύγεις και ελεύθερος χωρίς να καταβάλει κάποια αποζημίωση, κάποια ομάδα που θέλει να σε πάρει. Υπάρχει λοιπόν ένα αδιέξοδο στο θέμα του Νουά τη δεδομένη στιγμή. Οι συζητήσεις δεν φαίνεται να έχουν κάποια λογική βάση με τον ατζέντη του παίκτη το Γάλλο. Θεωρώ ότι είναι πολύ παράλογη η απέτησή του να μείνει ελεύθερος και να πάει να υπογράψει στην ΑΕΚ χωρίς ο Άρης να πάρει τίποτα από όλο αυτό. Και θεωρώ και πολύ σωστό για μένα ότι ο Άρης θα θέσει, αν θέλετε, αν ο παίκτης μείνει ελεύθερος, θα θέσει βέτο για να μην υπάρξει μεταγραφή του σε ελληνική ομάδα.

Αυτά σε ό,τι αφορά δύο σημαντικά θέματα, εγώ προσωπικά θεωρώ ότι αγωνιστικά τουλάχιστον δεν υπάρχει καμία περίπτωση να ξαναδούμε τον Νουά με τη φανέλα του Άρη. Σε καμία περίπτωση έναν παίκτη ο οποίος έχει πάει, ας πούμε, σε τέτοιο mindset δεν μπορεί να τον υπολογίζει και να θέλει να το χρησιμοποιήσει ο Σπανούλης. Αλλά από την άλλη πλευρά δεν υπάρχει καμία περίπτωση ο παίκτης έτσι απλά να μείνει ελεύθερος και να πάει σε όποια ομάδα θέλει. Κυρίως επαναλαμβάνω σε ελληνική ομάδα. Αυτά λοιπόν με τις υποθέσεις Μίτρουλουν και Νουά, οι οποίες είναι σε ερωτηματικό και δεν γνωρίζω τι ακριβώς θα συμβεί. Φυσικά υπάρχει και το ερωτηματικό που αφορά την υπόθεση του Θανάση Αντετοκούμπο, το οποίο είναι ένα θέμα ανοιχτό. Έχει να κάνει με το τι ακριβώς θα αποφασίσει ο Θανάσης Αντετοκούμπο να κάνει. Ξέρει και ο ίδιος ότι ο Άρης δεν μπορεί να περιμένει για πάρα πολύ καιρό, δηλαδή μέχρι τέλος του μήνα οπωσδήποτε πρέπει να γνωρίζει. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι ο Θανάσης ο Αντετοκούμπο θα θελήσει να ενταχθεί στο ρόστερ της ομάδας.

Αυτά σε ό,τι αφορά το ρεπορταζάκι. Σήμερα λίγο νωρίτερα ανακοινώθηκε και το αντίο του Στίβεν Ίνοχ. Έμεινε ελεύθερος από τον Άρη και θα συνεχίσει σε ομάδα της αρεσκίας του την καριέρα του. Υπάρχει ενδιαφέρον για τον Ίνοχ. Σύντομα θα υπάρξει και ανακοίνωση συμφωνίας του με την καινούργια του ομάδα. Έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα, τα οποία έχουν να κάνουν με τον Νουά, τον οποίο τον χαρακτηρίζεται αχάριστο, αλλά εν πάση περιπτώσει το μπάσκετ είναι business, παιδιά. Και θα σας το πω αυτό και για την υπόθεση του Νουά και για την υπόθεση του Μίτρουλονγκ, και σας το έλεγα και για την υπόθεση του Τολιόπουλου στο ενδεχόμενο να πάει στον ΠΑΟΚ. Βέβαια εκεί αποδείχθηκε ότι ακόμα σε μια εποχή άκρα του επαγγελματισμού, όπου όλα είναι λεφτά και όλα είναι δουλειά και συμβόλαια, υπάρχουν κάποια παιδιά σαν τον Βασίλη τον Τολιόπουλο που βάζουν το συναίσθημά τους μέσα στη διαδικασία. Τώρα, μην δένεστε με πρόσωπα και με πράγματα. Εγώ το καταλαβαίνω. Εγώ, πιο δεμένος από εμένα με τον Μίτρουλονγκ, δεν μπορεί να είναι κάποιος από εσάς. Σας είχα πει ότι είναι ένα παιδί που με φώναξε λίγο πριν φύγει για τον Καναδά με το τέλος φετινής χρονιάς και μου έδωσε μια φανέλα του για να με ευχαριστήσει με αυτόν τον τρόπο για αυτό που ο ίδιος ένιωσε συμπαράσταση από εμένα. Επομένως, δεν είμαι πολύ αντικειμενικός για το θέμα του Ελάιζα Μίτρουλονγκ. Θεωρώ προσωπικά ότι είναι ένας παίκτης που έχει απόλυτα θέση στο ρόστερ του Άρη, αλλά πρώτον δεν έχω τις γνώσεις για τον τρόπο διαχείρισης του ρόστερ του Άρη, και είναι δεδομένο ότι μόνο ο Σπανούλης το κατέχει αυτό καλά και ο Ζήσης σε δεύτερο χρόνο. Και εννοείται ότι υποστηρίζω και εμπιστεύομαι απόλυτα τον Βασίλη Σπανούλη και τις επιλογές που θέλει να κάνει. Επομένως, όσο και να με στεναχωρεί κατά βάθος το ενδεχόμενο παραχώρησης δανεισμού ή πώλησης του Ελάιζα Μίτρουλονγκ, είμαι υποχρεωμένος και νομίζω ότι όλοι είμαστε υποχρεωμένοι να αποδεχθούμε τη συνθήκη που λέει ότι ο προπονητής θα κάνει τις καλύτερες επιλογές για την πιο αξιόμαχη ομάδα. Δεν υπάρχει περίπτωση, φιλεστέριο, έχει ξεφύγει το πράγμα, δεν διορθώνεται στη σχέση Άρη Νουά. Κανένα τηλέφωνο από το Σπανούλη και καμιά ομιλία, και εγώ αυτό πίστευα μέχρι πριν από ένα μήνα, αλλά τα πράγματα πλέον είναι στο σημείο μηδέν. Είναι υπό του μηδενός. Ουσιαστικά ο Άρης με τον Νουά μιλάνε σαν δύο ξένοι. Και αυτό δεν έχει να κάνει, δεν είναι με υπαιτιότητα του Άρη. Προσωπική μου εκτίμηση και γνωρίζοντας όλα τα γεγονότα. Ρε φίλε Δημήτρη, τι προσπαθώ να λιάνω την κατάσταση? Τεράστιο φάλα αν φύγει ο Λόγκ. Τεράστιο, μην προσπαθείς να λιάνεις την κατάσταση. Έτοιμοι να αφήσουμε και τον Νουά ελεύθερο, το καταλάβαμε, δεύτερο φάουλ της διοίκησης. Πιστεύεις ότι αυτές οι αποφάσεις είναι αποφάσεις διοίκησης? Δηλαδή δεν μπορείς να καταλάβεις ότι τις αποφάσεις για το αγωνιστικό και για το ρόστερ τις παίρνει μόνο ο προπονητής? Έχει σημασία τι γνώμη έχεις εσύ, τι γνώμη έχω εγώ? Καμία απολύτως. Ποια άλλη κατάσταση να λιάνω? Ξεκάθαρα λέω ότι θα ήθελα να βλέπω τον Μίτρουλονγκ με τη φανέλα του Άρη. Αλλά δεν θα καταλάβω ποια κατάσταση να λιάνω. Πώς καταφέραμε έναν παίκτη που έπινε νερό στο όνομα της ομάδας και ξυπνούσε την ομάδα στα γαλλικά να είναι ξένο σώμα? Εμείς το καταφέραμε, ρε φίλε. Εμείς το καταφέραμε. Εμείς κάναμε, ο Άρης δηλαδή, το συμβόλαιο το καινούργιο που του έδωσε πήγε να του το ανανεώσει με περισσότερα λεφτά. Εμείς καταφέραμε. Ο ίδιος λέει, εγώ βλέπω την Ευρωλίγα, παιδιά, και αν δεν πάει Ευρωλίγα θα δούμε. Και ο Άρης του είπε, οκ, δες στην Ευρωλίγα και εμείς θα δούμε τη δική μας την ομάδα. Δεν καταφέραμε τίποτα εμείς. Το ότι είναι ξένο σώμα ο Νουά από τον Άρη, πρέπει να ρίξει μια ματιά προς το μάνατζερ του το Γάλλο για να το ρωτήσει τι έγινε

λέει, δεν είναι γυναίκα να, να τη βγάλει ραντεβού. 2 εκατομμύρια για τριετές συμβόλαιο πήρε. Τρελαίνεστε. Το τι θα γίνει με τον ΟΑΠ, παιδιά, το χειρότερο από όλα σενάριο για μένα θα είναι να είναι απλά να περπατάει, να ζει στο σπίτι του στη Θέρμη και να είναι τουρίστες και να πληρώνεται από τον Άρη και να μην παίζει. Αυτό είναι το χειρότερο σενάριο. Και για τον παίκτη και για την ομάδα. Σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να βρίσκεται μία λύση κοινώς αποδεκτή. Δεν μπορεί όμως να γίνει αποδεκτό και αυτό πρέπει να το καταλάβει η πλευρά του ΝΟΑ, να φύγει ο παίκτης χωρίς να ανοίξει ρουθούνη και να πάει να παίξει στην ΑΕΚ. Ξεκάθαρα. Για μένα πρέπει να θέσει βέτο ο Άρης. Από τη στιγμή που δεν θα πληρώσει κάποια ομάδα για να πάρει τον Άρη, πρέπει ο Άρης να θέσει βέτο. Ότι δεν μπορεί και δεν πρόκειται να πάει σε ανταγωνιστική ομάδα. Παιδιά, μη μου στέλνετε αρνητικά μηνύματα για παίκτες του Άρη και τους χαρακτηρίζετε κιόλας. Μην τρελαίνεστε. Δηλαδή κάποιες φορές ξεφεύγετε.

0: Πάρα πολλά τα μηνύματα τα οποία στέλνετε, εγώ την άποψή μου σας την κατέθεσα, σας κατέθεσα και το ρεπορτάζ. Τώρα, το ότι κάποιος λέει ότι είναι τελείως λάθος η απόφαση του Σπανούλη, okay, είναι η άποψη του καθενός, αλλά σας είπα, το βλέπω από μερικές, τώρα βλέπω μερικές αποφάσεις, δηλαδή παίρνει μια απόφαση του Σπανούλης και μια σκέψη ότι μένει ο ένας, φεύγει ο άλλος, ορμάται όλοι στον προπονητή. Φανταστείτε δηλαδή να κολλήσουν κανένα δυο ήτες τι έχει να γίνει, να δούμε άλλα έργα με τους Σπανούλη. Κανονίστε, σας το λέω από τώρα. Η γνώμη σας είναι η γνώμη σας. Τα υπόλοιπα θα δούμε πώς θα πάει όμως η ιστορία. Μια ομάδα είναι καλή όχι επειδή έχει 10 πάρα πολύ καλούς πανομοιότυπους παίκτες. Πρέπει ο προπονητής να βρει και τις ισορροπίες. Πρέπει να βρεθούν οι ισορροπίες. Οι ισορροπίες βρίσκονται σε παίκτες, πολύ καλούς παίκτες μεν, αλλά με διαφορετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά. Μακάρι να μπορούσαν, δηλαδή θυμάστε λίγο το Walter Berry όταν είχε έρθει στον Άρη. Ο Walter Berry ήταν ένας παίκτης ο οποίος ήθελε μπάλες. Από ποιο θα τις έπαιρνε, από τον Γκάλι, τον Γιαννάκη. Έφυγε ο άνθρωπος. Δεν γινόταν. Είναι μερικά πράγματα τα οποία δυστυχώς δεν μας αρέσουν, αλλά έχουν μπασκετική εξήγηση. Θα δούμε πάντως τι θα συμβεί με τον Μίτρουλογκ. Είναι κάτι το οποίο θα κληθεί να το διαχειριστεί ο προπονητής. 5 λεπτά μετά από τη μία πρέπει να πάω σε ένα break, επιτρέψτε μου. Να σας θυμίσω ότι την εκπομπή την προσφέρει η Άριες, ο ισχυρός σας συνεργάτης για κλιματιστικά ποιότητας. Εννοείται ότι την εκπομπή την προσφέρουν και τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος και οι Άλουπλας αδερφοί Δερβίση. Δεύτερη ώρα της εκπομπής σε πολύ πολύ λίγο θα ξεκινήσει και θα επιστρέψουμε με το υπόλοιπο ρεπορτάζ. Αν δεν έχετε κάτι καλύτερο να κάνετε, μείνετε συντονισμένοι. Στην ώρα που θα ακούσετε, επειδή θα παίξουμε για μια ακόμα φορά καθυστερημένα το χορηγό ώρας, στην ώρα λοιπόν που θα ακούσετε, προσθέστε 6 λεπτά.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι μία. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Το Yellow Radio 101,7 με τον Άρη στην Ιταλία. Ο απεσταλμένος του σταθμού μας, Νίκος Παπαδόπουλος, θα βρεθεί μαζί με την ποδοσφαιρική ομάδα στην Πρέσια, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Με καθημερινές ανταποκρίσεις,

0: ρεπορτάζ
1: και μεταδόσεις των φιλικών αναμετρήσεων που θα δώσει με Αταλάντα και Μόντσα. Γιατί όπου παίζει ο Θεός, το Yellow Radio είναι εκεί. Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
2: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
3: Η θεία μου έλεγε, πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
4: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
5: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
6: Αχ, πίνασα.
7: Κι εγώ. Αλλά θέλω κάτι δικό μου, όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
6: Και από πού θα παραγγείλουμε?
7: Από το Food for You.
6: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
7: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
6: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
7: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
5: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
7: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
5: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
7: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
8: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
9: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
8: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
9: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
8: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
9: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
8: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
9: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-849056.
8: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
10: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
0: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
10: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
0: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
10: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 889 781.
0: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
10: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
11: Το απόλυτο εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλή σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels. Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
12: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
13: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
12: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
13: Ε, αυτό σου λέω. Πού να τις δεις, τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
12: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
13: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
14: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
15: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
14: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
15: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
14: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
16: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
17: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
18: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
17: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
18: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
17: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
18: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
17: Ε, καλά τώρα.
16: Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
19: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
20: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
19: Στη Θεσσαλονίκη?
20: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, ε? Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
21: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
22: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
23: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά Zinc. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
1: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Είναι και του προφήτη Ηλία σήμερα, παιδιά. Παρέλειψα να πω χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες. Πάρα πολλοί οι Ηλίες. Και του Άρη και δεξιά και αριστερά. Εντάξει, δεν μπορώ, έχω κάποιες αδυναμίες. Ηλίας Πόπης είναι αυτός. Δεν μπορώ να μην καταθέσω τα ξεχωριστά και δημόσια χρόνια πολλά σε αυτό το γίγαντα. Χρόνια πολλά, γορίνα μου. Σας έβαλα λίγο πιο light καταστάσεις για να σας εξηγήσω κάποια πράγματα, γιατί μάλλον πρέπει να μπούμε ξανά στη διαδικασία να εξηγήσουμε κάποια πράγματα. Έχω κάποια μηνύματα που είναι λίγο περίεργα και τώρα που είναι αρχή της χρονιάς να τα βάλω λίγο σε μία σειρά. Αυτό είναι ένα υπονοούμενο για μένα. Λέει ότι θεωρείς ότι θα πιστέψει κανείς ότι προτιμήθηκε ο Μίτρουλογκ να φύγει από τον Άρη αντί του Πουλιανίτη, ενώ ακούστηκε για ανταλλαγή του παίχτη πριν μια εβδομάδα? Ρε Γιάννη, αλήθεια τώρα? Για χαζούς μας περνάνε, για οπαδούς του γείτονα που τρώει αμάστο ό,τι σαν του Τάισουν? Και όσο καλά λέει, όσα τέλεια και αν έκανε η διοίκηση και το προπονητικό μου να τα διατυμπανίζουμε, αλλά αν κάνει καμιά αστοχία κάτω από το χαλάκι και αν τα δει κανείς, κάπως θα τα βουλέψουμε. Έλα ρε Γιάννη τώρα. Και οι δύο περιπτώσεις, Μίτρουλογκ και Νουά, μυρίζουν πατάτα. Αυτά λέει ο φίλος μας ο Γιάννης ο Βαλσαμίδης, που είναι γνωστό Αριανάκι και καλός φίλος της εκπομπής. Αλλά μερικές φορές τον πιάνει μαλακία, με συγχωρείς κιόλας Γιάννακι μου, και δεν ξέρει τι λέει. Πάμε λοιπόν πάλι να τα βάλουμε σε μια σειρά. Πρώτα απ' όλα, αυτά για τα χαλάκια και τα αυτά και τα υπονηργές. Θα τις πάρετε τις πονηριές σας, παιδιά, και θα τις καταθέσετε αλλού. Τις πονηριές θα τις βάζετε αλλού. Αφήστε αυτά για τα χαλάκια. Χαλάκια αλλού. Χαλιά και λίμνια σε άλλη γειτονιά, όχι σε αυτήν. Τώρα, επειδή και κάποιος μου λέει, καλά είναι δυνατόν, λέει, να πει σύγκριση, λέει, Πουλιανίτη και Νουά, ποιος είναι καλύτερος παίκτης? Πάμε πάλι λίγο να εξηγήσουμε τι συμβαίνει. Αυτή τη στιγμή ο Άρης έπρεπε να σηκώσει ή να αφήσει το Γάντι το Λιόπουλο, ή να αφήσει τον παίκτη να πάει στον ΠΑΟΚ. Αποδείχθηκε, τουλάχιστον αυτό δείχνει η πλειοψηφία, η συντριπτική των Αριανών, ότι καλά έκανε ο Άρης και κινήθηκε και πολύ καλά έκανε και πήρε τον Τολιόπουλο, και το χάρηκε πάρα πολύ ο κόσμος με μια μεταγραφή οικονομική υπέρβαση. Έτσι, δηλαδή, τάχος ο Άρης. Δεν μπήκε στη διαδικασία να πει όχι, δεν θα βάλω, θα δω τι θα κάνω και λοιπά με τον Τολιόπουλο. Τάχος ο Τολιόπουλος λοιπόν, ήθελε και ο παίκτης να έρθει στην ομάδα και ήρθε στην ομάδα. Ο Τολιόπουλος είναι ένας παίκτης ο οποίος θέλει ένα 15 λεπτό, 20 λεπτό στο ρόστερ, στο rotation της ομάδας. Το θέλει? Το θέλει. 15-20 λεπτά. Ο Μίτρουλογκ είναι ένα παιδί το οποίο θέλει 15 με 20 λεπτά και αυτό στο rotation της ομάδας. Το θέλει. Μπράβο. Ο Δημητρίεβιτς είναι ένα παιδί το οποίο θα έχει 20 με 25 λεπτά μεσόωρο στην ομάδα. Θα έχει. Μπράβο. Ο Μόργαν είναι ένα παιδί που θα έχει 20 με 25 λεπτά και αυτός που πρέπει να παίζει. Θέλει. Μπράβο. Ο Γιώβιτς είναι ένα παιδί που θέλει 10 με 15 λεπτά μίνιμουμ να παίζει στο ρόστερ του Άρη. Τα θέλει. Μπράβο. Βγαίνει η εξίσωση. Βγαίνει η εξίσωση. Το rotation βγαίνει, ο χρόνος βγαίνει. Εκτός αν παίζει ο Σπανούλης με 4 κοντούς. Κάποιοι που συγκρίνετε τον Πουλιανίτη με τον Μίτρουλογκ και μου λέτε αποφάσισε, μου λέτε κανονικά, δηλαδή αυτό που μου λέτε είναι ότι δεν γνωρίζουμε από μπάσκετ, Γιάννη. Δηλαδή αν βάλουμε να παίξει μόνο ο Πουλιανίτης με τον Μίτρουλογκ, ποιος θα κερδίσει? Ο Μίτρουλογκ θα κερδίσει. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι σε μια ομάδα η οποία έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά πρέπει να παίξουν οι ίδιοι παίκτες τη στιγμή που δεν βγαίνει και το rotation. Γιατί αποκτήθηκε, σας λέω, ένας παίκτης ο οποίος είναι Ελάιζα Μίτρουλογκ σε πολλά πράγματα. Τίθεται θέμα σύγκρισης για ποιότητα παίκτη? Όχι. Μπορούν να παίξουν όλοι αυτοί οι παίκτες μαζί? Χωράνε να παίξουν όλοι αυτοί οι παίκτες μαζί χρονικά? Ο Στέλιος ο Πουλιανίτης
Αν του πεις θα παίξεις 2-3 λεπτά, θα μπεις μέσα, θα κάνεις 3 φάουλ, θα κόψεις το ρυθμό, επειδή είσαι αναλώσιμος, θα φας 2 καρατιές ή μπορεί και να μην παίξεις 3 μάτς, θα δυσαρεστηθεί? Όχι. Δεν θα δυσαρεστηθεί. Θα του πει ο Σπανούλης ότι εσένα ο ρόλος σου, Πουλιανίτη, είναι να παίζεις 3 λεπτά και να είσαι αναλώσιμος. Μπορεί να το πει αυτό στο Μίτρουλογκ. Ωραία. Αυτό θέλω να καταλάβετε. Έχω την αίσθηση ότι με βάζετε πάρα πολλές φορές στο δίλημα να σκεφτώ αν τελικά το ξέρουμε το μπάσκετ ή αν πρέπει, ρε παιδί μου, να το ξανασκεφτούμε λίγο το μπάσκετ. Τι είναι δηλαδή? Με κάνετε και αφιβάλλω για τον πιο μπασκετικό λαό της Ελλάδος. Πάρα πολύ άσχημα πολλές φορές. Όχι όλοι. Επαναλαμβάνω, μιλάμε για υποθετικά σενάρια. Ακόμα δεν έχουν πάρθει αποφάσεις. Η σύγκριση και το ερώτημα είναι Τολιόπουλος ή Long. Άγγελε, νομίζω ότι απαντήθηκε αυτό το ερώτημα από τον Άρη. Γιατί το ερώτημα από τον Άρη δεν θα είχε μπει. Δεν θα είχε μπει ο Άρης για τον Τολιόπουλο. Δεν θα έκανε μια κίνηση 5 εκατομμυρίων ευρώ. Απαντήθηκε αυτό το ερώτημα. Τώρα, ο Βασίλης τι λέει, τι κατάλαβε? Άρα όπως τα λες Γιάννη, κάναμε λάθος σχεδιασμό. Δηλαδή πήραμε παίκτες σε θέσεις που δεν χρειαζόταν. Μπράβο Βασίλη. Αυτό είναι. Κάναμε λάθος σχεδιασμό. Δηλαδή όταν ανανεώσαμε πέρσι το Μίτρουλογκ για έναν ακόμα χρόνο και κάναμε επέκταση συμβολαίου, όταν πήραμε τον Γιώβιτς και τον είχαμε κλείσει, όταν πήραμε τον Δημητρίεβιτς, εμείς ξέραμε ότι θα μείνει ελεύθερος ή θα πει ο Παναθηναϊκός Ντολιόπουλο φύγε, και δεν έπρεπε να κινηθούμε όταν ο ΠΑΟ κινήθηκε γι' αυτό, να μην το διεκδικούσαμε, έτσι. Ωραία. Δεν μπορείτε να καταλάβετε κάποια πράγματα. Δεν μπορώ, παιδιά, να τα εξηγήσω παραπάνω. Γίνομαι κουραστικός και νομίζω ότι επαναλαμβάνομαι. Και με συγχωρείτε πολύ, δεν θέλω να γίνομαι κουραστικός και δεν θέλω να επαναλαμβάνομαι κιόλας. Θέλω επίσης να έχετε και κάτι άλλο στο μυαλό σας. Κάποιοι παίκτες μπορούν να δεχθούν να είναι στην γωνία του πάγκου και να μπαίνουν για 1-2 λεπτά να είναι αναλώσιμοι. Κάποιοι άλλοι παίκτες δεν μπορούν να το δεχθούν. Ο Μίτρουλογκ δεν μπορεί να δεχθεί ούτε ο ατζέντης του να είναι ο Μίτρουλογκ ο 13ος, 12ος ή ο 6ος γκάρ ή ο 5ος. Δεν μπορείς να του πεις εγώ γι' αυτό θα σε έχω. Θα είναι ένας δυσαρεστημένος παίκτης, είναι ότι χειρότερο για τα αποδυτήρια. Και είναι πάρα πολύ καλό παιδί ο Μίτρουλογκ. Και για να του φερθείς έτσι, αλλά και για να δημιουργηθεί τέτοιο ζήτημα στα αποδυτήρια. Επαναλαμβάνω. Ο Μίτρουλογκ μπορεί να δοθεί δανεικός. Μπορεί να πωληθεί. Μπορεί για κάποιο λόγο να μην δοθεί κιόλας. Ορίστε. Δηλαδή ρε Γιάννη, ο Τολιόπουλος ή το χάος. Γιάννη, ειλικρινά σου μιλάω, φίλε. Άστο καλύτερα. Μην ασχοληθούμε με το μπάσκετ καλύτερα. Άστο. Άστο. Άστο, Γιάννη. Θα εκτεθούμε με το μπάσκετ. Μην σχολιάζεις πολύ για το μπάσκετ. Μείνε σε αυτά που ξέρεις πραγματικά καλά και νιώθεις ότι τα ξέρεις. Δηλαδή όταν στέλνεις μήνυμα, δηλαδή ρε Γιάννη, ή το Λιόπουλος ή το χάος έμεινε ελεύθερος χωρίς να το ξέρουμε και αφού το μάθαμε θα γυρίσουμε τον κόσμο ανάποδα για να τον πάρουμε. Τον πήραμε, φίλε, έχει κλείσει με το Λιόπουλος. Τέλος πάντων, είπαμε, δεν είναι όλα για όλους, παιδιά, και όλοι και όλα θα κριθούν από το αποτέλεσμα. Θα κάνει τη δουλειά ο Σπανούλης, θα την κάνει. Τώρα, επειδή υπήρξε και ένα άλλο ερώτημα, επειδή υπήρξε και το ερώτημα, κάτσε λίγο γιατί τη λέει εδώ φίλος, έχει ενδιαφέρον. Πεντάδα γκάρτ θέλουμε να έχουμε στη δωδεκάδα. Στην Ευρώπη θα παίζει ο Γιώβιτς και στην Ελλάδα ο Πουλιανίτης. Σύν' ότι θα υπάρξουν και οι τραυματισμοί στη χρονιά. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να φύγει κάποιος. Γιατί, Βασίλη μου, είναι και ο Μοκόκα. Είναι και ο Δημητρίγεβιτς. Είναι και ο Μόργαν.
είναι και ο Γιώβιτς, είναι και το Λιόπουλος, είναι και ο Πουλιανίτης, είναι και ο Μίτρουλογκ, είναι και ο Μποχορίδης. 8 σου μέτρησα. Αυτή τη στιγμή σου μέτρησα 8. Και πρέπει ο χρόνος να μοιραστεί για παίκτες οι οποίοι είναι παίκτες των 10, 15 και 20 λεπτών και 25. Δεν βγαίνει ρε φίλε με 8 παίκτες. Δεν βγαίνει. Τι να κάνουμε τώρα. Όταν δεν βγαίνει, δεν βγαίνει το πράγμα. Αλλά σε αυτό που με ρωτήσατε για το αν έχει κλείσει ο σχεδιασμός της ομάδας κλπ. Να πω για μια ακόμα φορά το εξής. Σας είπα ότι ο Άρης κάνει τώρα τις επιλογές του. Κάνει το ρόστερ του, το οποίο ουσιαστικά έχει κλείσει. Αν διαπιστωθεί στα φιλικά ότι κάτι δεν λειτουργεί, αν διαπιστωθεί ότι υπάρχει ένας λάθος σχεδιασμός, αν διαπιστωθεί δυσλειτουργία, δεν είναι από τους ανθρώπους που ο ίδιος Σπανούλης είπε ότι λάθη θα γίνουν και θα κάνουμε και θα τα διορθώνουμε. Και για τον Νουά, αν ο Νουά αποχωρήσει από την ομάδα με τον τρόπο που δεν ζημιώνονται τα συμφέροντα του Άρη, δεν αποκλείεται ο Άρης να δει την αγορά για έναν ξένο στη θέση 3. Δεν αποκλείεται αυτό. Ούτε αποκλείεται αν δει μέσα στη χρονιά ότι κάτι δεν λειτουργήσε όπως είχαν στο μυαλό τους να το διορθώσει αγωνιστικά. Αντιλαμβάνεστε πως αυτό που έχει σημασία και οι ομάδες φτιάχνονται με παίκτες με διαφορετικά αγωνιστικά χαρακτηριστικά, με παίκτες που θα μπορούν να κολλάνε μεταξύ τους, να μπορούν να ευνοούν όλα τα σενάρια. Δεν μπορούμε να κάνουμε ομάδες με 15 Τζόρνταν. Δεν μπορούμε να κάνουμε μια ομάδα με 10 Νίκους Γκάλιδες. Τι γίνονται αυτά? Δεν μπορούν να γίνουν. Και ακόμα περισσότερο στο σύγχρονο μπάσκετ. Δεν χαλάω οξυγόνο, παιδιά. Προσπαθώ να εξηγήσω κάποια πράγματα που αφορούν το ρεπορτάζ. Ο Μοκόκα και ο Μποχορίδης θα παίζουν στο 3. Αν δεν παίζουν εκεί, θα έχεις κενό στο 3. Νίκο, ο Μοκόκα δεν είναι τριάρι. Ο Μοκόκα είναι διάρι, ο οποίος μπορεί να παίξει και στο 3 λόγω σωματικής δύναμης, διάπλασης κλπ. Στο 3 θα κρίνει ο προπονητής που θα παίξουν. Αυτή τη στιγμή καθαρό τριάρι πέρα από το Χαραλαμπόπουλο δεν υπάρχει. Όλοι οι άλλοι θα είναι και 3. Γι' αυτό λοιπόν λέω ότι αν ο Νουά δεν παραμείνει στην ομάδα με τον τρόπο που εν πάση περιπτώσει σας εξήγησα, πιστεύω ότι εκεί ίσως αποκτηθεί κάποιο τριάρι. Την αγάπη μου στο φίλο τον Αλκιβιάδη, την αγάπη μου και στον Παναγιώτη, ο οποίος κάνει κάποια πράγματα στο μυαλό του, προσπαθεί να ταιριάξει και να δει πως τα έχει στο μυαλό του Σπανούλης. Δεν μπορώ να μπω στο μυαλό του Σπανούλη, αλήθεια σας το λέω. Αχ, Θεέ μου. Να δει ο Σπανούλης σε τι κατάσταση είναι πριν φύγει κάποιος στην προετοιμασία και στα φιλικά. Δηλαδή περιμένει ρε Βασίλη ο Σπανούλης να δει αν ο Τολιόπουλος ή αν ο Μίτρουλογκ τι παίκτες είναι στα φιλικά θα τους δει. Ή θα διώξει τον παίκτη που χθες ανακοίνωσε το Γιώβιτς ή τον Δημητρίγεβιτς ή τον Μόργαν. Ο Γιώργος λέει ότι η επένδυσή μας είναι ο προπονητής και ο GM. Λάθη θα γίνουν, αλλά δεν πρέπει να υπάρξουν φαινόμενα αποδόμησης. Δυστυχώς γίνομαι προφήτης και ο Γιάννης και ο Βασίλης λέει και ο Σπανούλης και ο Ζήσης θα είναι οι πρώτοι που θα αρχίσουν να τους σταυρώνουν. Παίκτες βρίσκουμε. Στελέχη και προπονητή που θα εμπνεύσουν και θα δώσουν όραμα δεν βρίσκονται εύκολα. Φίλε Γιώργο, και εγώ πιστεύω ότι θα έρθουμε κάποια στιγμή μέσα στη χρονιά που θα έχουμε με τις πολύ φυσιολογικές κακές εμφανίσεις, κάποιες ήττες που θα έρθουν, θα έχουμε φαινόμενα που έχουμε συναντήσει και στο παρελθόν με άλλα πρόσωπα και κατηγορίες και μπούλους και ξυλώματα κλπ. Είμαι σίγουρος ότι θα το βιώσουμε αυτό, θα το περάσουμε. Τι να κάνω. Δεν μπορώ να διορθώσω κάποια πράγματα στο μυαλό κάποιων παιδιών. Αν τα έχουν έτσι στο κεφάλι τους, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο.
Ναι, Ευαγγελία μου, και η Ευαγγελία αυτό φοβάται, τα πρώτα αυτιάρια. Με κοροϊδεύει ο φίλος ο Τζίμις. Πάλι καλά που δεν μου πετάξατε νερό εκεί έξω στην παραλία που με είδατε σαν φάλαινα, Τζίμι. Το θέμα είναι, έχουμε ή όχι εμπιστοσύνη, ρε παιδιά, στις επιλογές των ανθρώπων που τις κάνουν. Δεν ξέρω, θα φανεί. Όλοι θα κριθούν για τις επιλογές τους. Και ο Σπανούλης θα κριθεί φυσικά, και ο Ζήσης θα κριθεί φυσικά. Ούτε το αλάθητο του Πάπα έχουν, ούτε κανένα free pass στην κριτική έχουν, ούτε συμβόλαιο με την επιτυχία έχουν. Αλλά έχουμε ακόμα δρόμο να φτάσουμε και να κρίνουμε. Για τον Βασίλη τον Τολιόπουλο που ρωτάτε πότε θα ανακοινωθεί, ο Βασίλης ο Τολιόπουλος νομίζω την Πέμπτη, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, την Πέμπτη θα έρθει στη Θεσσαλονίκη για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις. Όταν εμπλέκεται αγοροπολισία και ομάδες και δεν είναι ελεύθερη μεταγραφή, και επειδή υπάρχει buyout στην περίπτωση αυτή, ποια είναι η διαδικασία? Θα έρθει την Πέμπτη ο Βασίλης ο Τολιόπουλος, θα περάσει από εξετάσεις, παίρνει το OK, ενημερώνει ο Παναθηναϊκός, ο Άρης τον Παναθηναϊκό, ότι είμαστε OK. Αποχαιρετά ο Παναθηναϊκός τον Τολιόπουλο, τον υποδέχεται ο Άρης με ανακοίνωση. Διότι ξέρετε, υπάρχει πάντα ένα αλλά. Συμφώνησαν, υπέγραψαν ο Άρης με τον Παναθηναϊκό. Το συμβόλαιο του Τολιόπουλου είναι εξασφαλισμένο και συμφωνημένο εδώ και καιρό. Υπάρχει συμφωνία φυσικά μεταξύ Τολιόπουλου και Άρη, Παναθηναϊκού και Άρη, αλλά πάντα υπάρχει υποσημείωση. Τι λέει ο Άρης? Μόλις περάσει τις ιατρικές εξετάσεις ο παίκτης, τίθεται σε ισχύ η συμφωνία. Αν δεν τις περάσει, δεν ισχύει η συμφωνία. Καταλάβατε? Γι' αυτό καθυστερεί λιγάκι του Βασίλη του Τολιόπουλου η ανακοίνωση, που μάλλον θα έρθει την ερχόμενη Κυριακή. Εγώ για παράδειγμα, ο Lidl, δεν ξέρω, μου φαίνεται σε ό,τι έχω δει μέχρι τώρα ότι είναι παίκτης του 4. Αν ο Lidl πρέπει να μετακινηθεί σε κάποια θέση, από αυτό που έχω δει στα βίντεο, δεν θα είναι πάνω, θα είναι προς τα κάτω. Δεν είναι τριάρι. Το αν θα μπορεί να παίξει κάποια ψηλά σχήματα τριάρι, δεν το ξέρω. Τον παίκτη δεν τον γνωρίζω. Τον γνωρίζει πολύ καλά ο Σπανούλης, τον επέλεξε και ο Ζήσης. Αλλά θα δούμε πώς θα λειτουργήσει και ο Μοκόκα στο 2, στο 3, ο Μόργαν με τον Τολιόπουλο. Δηλαδή πρέπει να δούμε τους σχηματισμούς. Εγώ αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να, με τον μπάσκετ που γνωρίζουμε, να κάνουμε κάποιους συνειρμούς. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το ξέρουμε εμείς. Δεν μπορούμε να μπούμε στον τρόπο που σκέφτεται ο Σπανούλης. Έτσι. Μάνο μου, νομίζω 8 μέτρησα. Είπα για τον Μοκόκα, τον Μόργαν, τον Δημητρίγεβιτς, τον Γιώβιτς, τον Τολιόπουλο, τον Μίτρουλογκ, τον Πουλιανίτη, τον Ποχορίδη. 8. Αυτούς 8 μέτρησα. Για γκάρ. Αυτοί οι παίκτες είναι από το 1 ως το 2 και κάποιοι μπορούν να γίνουν και 3, όπως ο Ποχορίδης για παράδειγμα. Ή ο Μοκόκα σε κοντά σχήματα. Αλλά όλοι είναι παίκτες που λογίζονται περιφερειακοί. Βάλτε και τον Πιτσιρίκο, ο οποίος υπέγραψε και έγινε επαγγελματίας. Καθόλου δεν το ξέχασα, φίλε Γιάννη. Για τα χρήματα που ακούγονταν έλεγα ότι δεν ξέρω, η αλήθεια είναι αν θέλω ο Τολιόπουλος να έρθει στον Άρη, όταν ο Άρης διαπραγματευόταν για 1,5 εκατομμύριο ή για ένα 200, ένα 300 ή το Μίτρουλογκ. Φυσικά και το έλεγα. Εννοείται ότι το έλεγα. Αυτό τι σημαίνει? Τι δικαιώνει από τα παραπάνω που γράφεις και ρωτάς και τις ανοησίες που μου λες για χαλάκια και πατάτες? Πού τις είδες τις πατάτες εσύ και τα χαλάκια? Πατάτες, χαλάκια, κυλίμια και καρπούζια δεν εμφανίστηκαν ακόμα. Αν εμφανιστώ θα τα δούμε. Αυτό που εγώ είπα και αναρωτήθηκα στην εκπομπή εδώ πριν γίνει το deal και υπήρχε θέμα διαπραγμάτευση με τον Παναθηναϊκό, είναι ότι ο Άρης δεν πρέπει να μπει σε πληστηριασμό. Και αυτό δεν το πάω εγώ.
Το πάνε οι άνθρωποι του Άρη. Ο μόνος Ιώ είπε, πάτε πάρτε τον παίκτη και δεν με νοιάζει. Φέρτε τον. Όταν είπα λοιπόν ότι δεν ξέρω αν θέλω να έρθει στον Άρη με αυτή την πρόταση, εννοούσα ότι είναι τεράστια η πρόταση του Άρη. Και αντικειμενικά είναι όχι απλά υπεραξία, διπλή και τριπλή υπεραξία. Πρέπει να συνεννοούμαστε κάποια στιγμή με κάποιον τρόπο. Το ξέρω ρε Μέις ότι θα τις διαβάζω, αλλά τι να κάνω. Χρειάζεται κουράγιο και βαρύ. Σήμερα παίρνω έτσι μια γεύση. Σήμερα μου δίνεται μια γεύση από τη χρονιά που έρχεται. Γιατί καλό μαθηγριά στα ΣΥΚΑ, μόνο χαχάβ και μπουχού ήμασταν μέχρι τώρα.

Μήπως να σταματήσεις να ειρωνεύεσαι τους ακροατές, σκέψου το. Every second feels suspended. Νομίζω ότι κάνω καλά τη δουλειά μου, Αντώνη, και άμα κρίνω από εκεί έξω, από αυτό που συναντώ στην καθημερινότητά μου, μάλλον οι ακροατές μου δεν θεωρούν ότι τους ειρωνεύομαι. Μάλλον θεωρούν ότι τους εκτιμώ και ότι τους σέβομαι. Σκέψου το λίγο αυτό. Ο δανεισμός είναι το καλύτερο σενάριο για το Μήτρουλονγκ. Όσο για τον ΟΑ, να κοιτάξει καλά ή να πάρει λεφτά ή να μπει όρος ότι δεν θα παίξει πουθενά αλλού στην Ελλάδα. Ο Γιώργος λέει να αφήσουμε το staff να κάνει τη δουλειά του. Ο Βαγγέλης λέει ότι αν μπορώ να πω στη σκέψη των οπαδών, ίσως νιώθουν ότι η έλευση του Λιόπουλου που προέκυψε στην πορεία χαλάει τις ισορροπίες στην ομάδα. Κάτι με το οποίο δεν συμφωνώ, γιατί δεν μπορούσε να αφήσει τρόπαιο παίκτη στον ΠΑΟΚ. Η ομάδα άλλαξε επίπεδο, παίκτη σαν το Μίτρουλονγκ. Δεν θα το θυμόμαστε, λέει, δυστυχώς για πολύ καιρό ακόμα. Πρέπει να το καταλάβουμε. Εγώ πάντως τον έχω πολύ μεγάλη αδυναμία το Μίτρουλονγκ και δεν θα ήθελα να φύγει από την ομάδα. Δεν θέλω να βρει κάποιο τρόπο ο Σπανούλης και ο Ζήσης και να τους χωρέσουν αυτούς. Εγώ προσωπικά θα ήθελα να μείνει. Αλλά αν δεν μπορεί να μείνει. Ναι, Μιχάλη, δυστυχώς δεν υπήρξε περιθώριο γι' αυτό. Ο Γάλλος, ο μάνατζερ του, τα μέτρησε πολύ λάθος για τον ΟΑ. Ίσως βρέθηκε, ίσως θεώρησε πάρα πολύ. Θεώρησε αυτόν πολύ σίγουρο ότι θα βρει ομάδα Ευρωλίγκας που θα τον πάρει. Δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς. Δεν μπορεί ο Άρης να σου δώσει ένα συμβόλαιο 2 εκατομμύρια. Δεν μπορεί να σου λέει πάρα άλλα 300 και βγάλουμε τον buyout και εσύ να λες εγώ θα δω την Ευρωλίγκα. Όταν ξέρεις ότι ο Άρης τη μεθεπόμενη χρονιά θα παίζει εκεί κατά 99,9%. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω πώς το σκέφτηκε. Πραγματικά δεν μπορώ. Ο Παναγιώτης θεωρεί πολύ σημαντικό το Μίτρουλονγκ, ειδικά λόγω διαβατηρίου και επειδή είναι δύο φορές οι Έλληνες σημαντικοί. Δεν διαφωνούμε. Ο Αλέξης απορεί με την ΑΕΚ και την απέτηση να μείνει ελεύθερος και να πάρει δωρεάν τον ΝΟΑ. Ναι, Γιώργο, οι ατζέντιδες του ΝΟΑ τα έχουν βρει σε όλα με την ΑΕΚ και του είπε η ΑΕΚ, έλα εδώ θα σε έχουμε βασιλιά, πρωταγωνιστή, θα έχεις το ρόλο που έχεις πέρσι στον Άρη. Κάτι που είναι απολύτως λογικό, έτσι. Γιατί το ρόστερ της ΑΕΚ δεν έχει υποστεί την αναβάθμιση που υπέστη φέτος, το σοκαριστική αναβάθμιση το ρόστερ του Άρη σε αριθμό παικτών και μπάτζετ κλπ. Ο Κωστής λέει ότι υπάρχει GBL στην οποία μπορεί να κόβει το Γιώβιτς και να παίρνει χρόνο long. Όλα είναι θέματα ισορροπιών, Κωστή. Μπορεί να γίνει και έτσι. Την αγάπη μου στο φίλο τον Κοσμά. Ο Κοσμάς αναρωτιέται με αυτούς που μιλούν για λάθος σχεδιασμό. Εντάξει, τα δεδομένα αλλάζουν, παιδιά, οπότε αλλάζει και ο σχεδιασμός. Αν ξεκινήσεις να κάνεις μια ομάδα με ένα budget 5 εκατομμύρια, έχεις ένα σχεδιασμό. Ο σχεδιασμός αλλάζει όταν πας στα 10-12. Και όταν σου λέει ο άλλος ότι πάρε και μπόνους άλλα 1-2-3 και κάνει άλλη μια μεταγραφή, αλλάζει πάλι η λογική του σχεδιασμού.

διαφωνούν με αυτά που λέω. Εγώ δεν λέω την άποψή μου, το ρεπορτάζ μεταφέρω. Η δική μου η άποψη, εγώ τι θέλω, εγώ θα ήθελα να μείνει ο Μίτσελονγκ στην ομάδα. Αλλά εγώ δεν είμαι εδώ για να εκφράσω την άποψή μου, το ρεπορτάζ σας μεταφέρω. Λέω και την άποψή μου. Εσείς τα μπερδεύετε αυτά. Δεν είναι ότι διαφωνείτε με μένα. Εσείς διαφωνείτε με το Σπανούλη αυτή τη στιγμή. Δεν διαφωνείτε με μένα. Είστε κάποιοι που διαφωνείτε με το Σπανούλη. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Αυτό θα συμβαίνει. Η υγεία είναι. Δεν μπορούμε όλοι να συμφωνούμε με όλους. Πάντως το μπάσκετ είναι ένα δύσκολο άθλημα. Είναι ένα σύνθετο άθλημα. Έχουν αλλάξει πολλά πράγματα στο μπάσκετ. Και καλό είναι από τη στιγμή που θέλουμε να μιλάμε για μπάσκετ και να εκφέρουμε δημόσιο λόγο για μπάσκετ, γενικά να μιλάμε με ανθρώπους που ξέρουν καλά το άθλημα. Μιλήστε με προπονητές, μιλήστε με ανθρώπους του αθλήματος, με παίκτες. Κάντε κουβέντες πολλές. Να δείτε και το μπάσκετ με μια διαφορετική οπτική και όχι μόνο αυτή που σερβίρουν οι δημοσιογράφοι ή έχετε ως δεδομένο, ως εικόνα. Οι γνώσεις στο μπάσκετ διανθίζονται όταν μιλάς με ανθρώπους του χώρου. Επομένως, καλό είναι να μιλάτε με ανθρώπους του χώρου για να διευρύνετε όλοι. Όλοι πρέπει να διευρύνουμε τις απόψεις μας, ναι. Κανένας δεν είναι ούτε προπονητής ούτε ξερόλας. Φυσικά και τον Ομπράντοβιτς και τον Μπαρτζόκα, όλοι αφισβητούνται. Δεν θα είναι η εξαίρεση ο Σπανούλης. Ο Στράτος λέει δανεικό στον Ηρακλείο Μίτρουλογκ. Μια και ψάχνει παίκτες για τη θέση του. Εντάξει τώρα. Όλα είναι θέμα συζήτησης. Επαναλαμβάνω ότι το θέμα του δανεισμού και το θέμα του να φύγει κάποιος από την ομάδα είναι θέμα και παίκτη. Εγώ αυτή τη στιγμή δεν ξέρω, δεν έχω μιλήσει με τον Μίτρουλογκ και δεν θέλω να μιλάω με ένα παιδί το οποίο αυτή τη στιγμή συζητάει για το τι θα γίνει. Εγώ προσωπικά, όπως τον γνωρίζω τουλάχιστον, είναι ένας παίκτης που θέλει να παίζει, δεν θέλει να είναι ρολίστας και να έχει 4 και 5 και 6 και 8 λεπτά σκάρτα συμμετοχή στους αγώνες. Και φυσικά είναι και ένα παιδί που θέλει να είναι σε ομάδα, μπορεί να τον πληρώσει οικονομικά και να εκπληρώσει κάποιες φιλοδοξίες του. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα.

Άλλος μου λέει πάλι είναι ντροπή να απαξιώνει τον ΟΑ. Δεν είναι ξένος όμως τον Άρη. Ήταν αυτός ο Λόγκ και ο Τζόνς οι καλύτεροι, ειδικά αυτός ο καλύτερος με διαφορά. Θέλω 5 νουά είχε πει. Ο Πέτσι είναι χαμηλών τόνων, δεν του αρέσουν οι γλύφτες και οι παπαγάλοι. Δεν πρόκειται να φύγει από την ομάδα λόγω του ότι εδώ ο φίλος τώρα κάνει την δική του έκθεση ιδεών. Εγώ μιλάω πριν την πω στην εκπομπή με τον ατζέντη του Νουά. Μιλάω με τον Άρη, μαθαίνω τι ακριβώς συμβαίνει και μετά μου λέει πρόσεξε και τους χαρακτηρισμούς σου, έχεις ξεφύγει αγαπητέ. Okay. Τι να πω, δεν μπορώ, είπα, δεν γίνεται. Κάποιες φορές απλά προσπερνάς και πας στον επόμενο. Αν δεν πάρεις τριάρι και σκόρερ και φύγει ο Λόγκ, δεν είσαι άδειο σε επίπεδο shooting ικανότητας από άποψη αριθμού παιχτών? Μάλλον όχι, Παύλο. Μάλλον ο Σπανούλης θεωρεί πως όχι. Δεν είσαι. Γεια σου φίλε Κωστή. Ναι, αν σε εκνευρίζει οτιδήποτε ακούγεται από την εκπομπή, από μένα ή από άλλους, καλά κάνεις και αποχωρείς. Πρώτα σύννεφα. Φεύγουν τα δύο καλύτερα περσινά βιολιά. Εάν φύγει ο Νουά ελεύθερος είναι προδοσία. Μήπως καραδοκεί και ο ΠΑΟΚ, λέει ο Γιάννης. Είμαι σίγουρος, λέει, ότι αυτοί που σήμερα υπερασπίζονται τον Μίτουλονγκ τον έχουν περάσει πέρσι γενναίες 14 για οποιοδήποτε λάθος ή άστοχο σου τέκανε. Nothing. Λέει ο φίλος ο Στέλιος από την Τολεμαϊδα, ο φίλος μου. Ο Δημήτρης λέει είναι συγκλονιστικό αυτό που συμβαίνει με συνοπαδούς μου, λέει. Έχουμε Σπανούλη ζήσει, αλλά εμείς ξέρουμε καλύτερα. Ώρες ώρες πιστεύω πως δεν μας αξίζει όλο αυτό. Εμείς λέω ονειρευόμαστε και πιστεύουμε στους καλύτερους που πιστεύουμε ότι εμείς τους έχουμε. Γεια σου γλυκιά μου Αντιγόνη, να είσαι καλά.

Βάζω στον αέρα, φίλε Ντένις. Η άποψή μου, η μπασκετική για το Ρόμπινσον Έρλ, είναι ότι πρόκειται για έναν παίκτη εξαιρετικής ποιότητας, ο οποίος πιστεύω ότι θα κάνει πολύ σπουδαία καριέρα ως Αμερικανός στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Νοά θα βρούμε πολλούς, μη του long δύσκολα. Ό,τι πει ο coach όμως, λέει ο φίλος ο Μίλτος. Ο Βαγγέλης για τον Νοά δεν έχει θέμα, θα ήθελε να μείνει ο Ελάιζα. Αυτό που γίνεται τώρα, λέει ο Ανδρέας, δείχνει ότι ο Άρης μεγάλωσε και ότι αναγκαστικά κάποιοι καλοί παίκτες θα φεύγουν για να έρχονται καλύτεροι. Με το καλό λέει του χρόνου θα είμαστε Ευρωλίγκα και εκεί να δεις τι έχει να γίνει. Εντάξει, όλα θέλουν το χρόνο τους για να τα αφομοιώσουμε. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι στιγμής είχαμε μάθει λόγω οικονομικής αδυναμίας να μας φεύγουν καλοί παίκτες και να πονάμε, ρε παιδί μου. Θυμάστε τι είχε γίνει με τον Τζούλιους. Δεν μπορούσε να αντιδράσει ο Άρης. Τώρα μπορεί να αντιδρά και να διορθώνει και να φέρνει καλύτερους. Παρακαλώ πολύ, μην χρησιμοποιείτε τις τηλεφωνικές γραμμές του γέλο, γιατί δεν έχουμε γραμμές επικοινωνίας στην εκπομπή. Εν πάση περιπτώσει, είναι όλα θέμα εκπαίδευσης. Ακόμα κάποια παιδιά προφανώς δεν μπορούν να διαχειριστούν το γεγονός ότι είμαστε μια ομάδα πλέον διαφορετικού επίπεδου σε ό,τι αφορά την οικονομική δυνατότητα και εμβέλεια να φέρνουμε παίκτες. Πάντως, αν καθίστε λίγο και ξαναδείτε το ρόστερ και τις μεταγραφές που έγιναν φέτος και δείτε και την περσινή ομάδα, θα καταλάβετε γιατί αναβάθμιση μιλάμε. Καλή, αλήθεια, ο Άλλη δεν είχε περιέργεια πόσο αφού θα πάω σε ομάδα Ευρωλίγκας να καταλήγει σε ομάδα BCL. Είναι κρίμα, λέει, και άδικο για έναν παίκτη που τον καταστρέφει ο μάνατζέρ του και ιδίως στην ηλικία που βρίσκεται. Το μοναστήρι να είναι καλά. Όσον αφορά τον Μίτλον, συμφωνώ απόλυτα να δοθεί δανεικός και του χρόνου βλέπουμε, είναι η άποψη Σωτήρη. Ο Θανάσης θεωρεί τον Μίτλον παίκτη καλό, αλλά όχι για το παραπάνω που θέλουμε. Μην ξεχνάς όμως ότι είναι Έλληνας, έτσι. Ως Έλληνα πρέπει να τον κρίνουμε τον Έλλη. Και εγώ το συμπαθώ πάρα πολύ. Μεσάς είμαι, να ξέρετε, στο θέμα του Μητρουλόγκ συναισθηματικά. Αλλά εγώ θα τον έδινα στην ΑΕΚ δανεικό για να μην μπορεί να παίζει με εμάς και τελείωσε η υπόθεση. Και άσε την ΑΕΚ στην κρίνια. Λία, η ΑΕΚ είναι ομάδα η οποία είναι ανταγωνίστρια του Άρη, ό,τι και να λέμε. Δεν υπάρχει λόγος να ενισχύσεις την ΑΕΚ δίνοντας έναν παίκτη δωρεάν. Η ΑΕΚ, όταν είχαμε κάνει κουβέντα αρχικά για τον Μπάρτλεϊ, έλεγε φέρτε τα λεφτά, να δω τα λεφτά σας, και 500 και 600 και ένα εκατομμύριο buyout και τέτοια. Δεν μπορεί τώρα να έρχεται η ΑΕΚ και να λέει στο μάνατζερ ελεύθερο τον παίρνω. Πώς ελεύθερο τον παίρνεις, αφού έχει συμβόλαιο? Ο Δημήτρης λέει ότι όποιος παίκτης είναι φοβικός και ανασφαλής και θέλει εξασφαλισμένο χρόνο, δεν έχει θέση στην ομάδα. Αυτό τουλάχιστον πιστεύει ο Σπανούλης, να ξέρεις. Ο Δημήτρης λέει κανένας πάνω από την ομάδα και το λέει για τον Νουά και λέει ο Σπανούλης νομίζω καλά κάνει. Ο Στέφανος λέει ρε σοβαρευτείτε, λέει, δεν είμαστε ο Άρης του Αρβανίτη του Ρουσιαμάνη για να έχουμε ανάγκη παίκτες και να θρυνούμε. Είμαστε, λέει, πλέον σε θέση να βρίσκουμε καλύτερους. Ο άλλος λέει ο φίλος ο Πέρι, όπως έστωσε να κοιμηθεί ο Νουά. Δεν ξέρω, λέει, για το Μίτρουλογκ. Σίγουρα υπάρχει υπερπληθώρα, αλλά πρέπει να δώσω, αν έπρεπε να δώσω κάποιο δανεικό, θα έδινα το Στέλιο. Τέλος πάντων, λέει, σίγουρα ξέρουν καλύτερα αυτοί που πρέπει τις επιλογές. Καλά έκανε ο Σπανούλης και δεν μίλησε με τον Νουά. Η Ερίετα λέει στην εποχή επαγγελματισμού βλέπω μόνο να τελείωσε την επαγγελματία. Εντάξει, ναι, κάπου το χάσε. Δυστυχώς. Πιο πολύ είναι ευθύνη των εκπροσώπων του, πιστεύω. Πολύ και αγάπη στο φίλο τον Τάσο. Όλοι οι ακροατές μας είναι και σε όλους πρέπει να δείχνουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη προσοχή σε αυτά που γράφουν. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας και όλα αυτά, έτσι, ξέρετε, με αφορμή το σενάριο, το ότι η ενημέρωση είναι ότι ακόμα και για τον Νουά, που εγώ σας λέω ότι σίγουρα έχει τελειώσει από τον Άρη, η ομάδα λέει δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τον Νουά. Το ίδιο λέει ότι δεν είναι ακόμα σίγουρο και εξασφαλισμένο το μέλλον στην ομάδα του Ελάιζα Μίτρουλογκ και ο τρόπος που θα γίνει αυτό. Το λένε
και για τον Μίτρουλογκ. Παρ' όλα αυτά, επειδή πρέπει να μεταφέρουμε το ρεπορτάζ, εκτός και δεν θέλετε να μεταφέρουμε το ρεπορτάζ, παιδιά, έτσι. Να έρχεται η ομάδα να κάνει ανακοινώσεις και να τις ακολουθούμε. Ο Βαγγέλης λέει ότι όλα αυτά σημαίνουν ότι μάλλον θα πάρουμε κάποιο παίκτη στο 3, οπότε λέει καλώς να έρθει. Ναι, δεν διαφωνώ, Βαγγέλη, ότι όλο αυτό βγάζει ένα νόημα προς τα εκεί, απλά ακόμα σε θεωρητικό επίπεδο. Ο Μίτρουλογκ δεν έχει σχέση με τον Τριάρη. Ο Νουά έχει. Ο Νουά έχει. Όπως και ο Θανάσης. Το Αντετοκούμπο, το αν έρθει. Που δεν είναι Τριάρη ο Θανάσης, έτσι. Δεν έχει σουτ. Είναι παίκτης καθαρά του 4. Και μπορεί όταν είναι για ξυλίκια να παίζει μέχρι και στο 5 και να δέρνει. Βέβαια μπορεί να μαρκάρει αυτός μέχρι και τα γκαρσόνια έξω από το παλέ. Και τους σερβιτόρους της καφετερίας. Αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Θα δούμε, Χριστό μου, υπάρχουν επιλογές. Παρακαλάνε δίπλα για το Σπανούλι να φύγει το χειμώνα. Κανονίστε, λέει, να πέσουμε στη Λούμπα. Ευτυχώς οι αποφάσεις παίρνει αυτός που πληρώνει στην ΚΑΕ και όχι αυτοί που κράζουν το Σπανούλι χωρίς να έχουν δει τίποτα. Δεν το διαβάζω, φίλε, στον αέρα. Είμαι φύση δημοκρατικός, λέει, και πρέπει η δημοκρατία να προστατεύεται. Αλλά λέει, μηνύματα που σπέρνουν το διχασμό και την εσωστρέφεια πρέπει να κόβονται. Εγώ δεν νομίζω ότι κάποια μηνύματα έχουν. Υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι γράφουν με το, ξέρεις, ως Αριανή και μπορεί να μην είναι. Τους καταλαβαίνεις. Αλλά κάποια παιδιά προσπαθώ να τα βοηθήσω να καταλάβουν λίγο, χωρίς να σημαίνει ότι διαφωνώ μαζί τους. Δηλαδή, και εγώ θέλω να μείνει ο Μίτρουλογκ. Αλλά δεν έχει σημασία τι θέλω επειδή μου έδωσε μια φανέλα, επειδή το συμπαθώ, επειδή το θεωρώ πολύ καλό Έλληνα παίκτη και ότι οι Έλληνες παίκτες είναι δυσέβρετοι. Δηλαδή, αν δοθεί δανεικός, είναι του Άρη. Δεν φεύγει από την ομάδα. Αν πωληθεί, είναι άλλο θέμα. Είναι και πώς δεν θα συνεχίσει κάποιος την ομάδα. Εγώ πάντως, λέει, δηλώνω αμπάσκετος, αλλά δεν έχω και κοντή μνήμη. Γιατί πέρσι, θυμάμαι, πολλοί τον πήγαιναν ευχαρίστω στο Μίτρουλογκ στο αεροδρόμιο. Φύγανε, λέει, από τη δύο προπονητές στο Χαριλάου και εδώ στο Παλέ. Καλό. Με λίγα λόγια, λέει, συγγνώμη, θα μας πει, λέει, ο ατζέντης του Νουά, πώς θα στήσουμε την ομάδα για χάρη του παίκτη του. Μήπως να μας έλεγε, λέει, και τι στόχους να βάλουμε. Εντάξει. Ο καθής προσπαθεί για το καλό αυτού που εκπροσωπεί και πρεσβεύει. Μήπως, λέει, αντί για Γιώβιτς να κρατούσαμε Μίτρουλογκ. Προφανώς διαφωνεί μαζί σου ο Σπανούλης, φίλε. Πιστεύει ότι ο Γιώβιτς κάνει πράγματα που δεν μπορεί να κάνει ο Μίτρουλογκ. Και αλήθεια είναι ότι το δημιουργικό κομμάτι του Γιώβιτς, αν είναι υγιής και ικανός να προσφέρει, είναι πολύ σπάνιο. Το φωνάζουν στρατηγό για κάποιο λόγο. Ο Σούπερ 3 Στουτγκάρδης, λέει, συμφωνώ για δανεικό Ελάιζα. Και λέει και ο Νουάν, θέλει να φύγει, μια χαρά βολεύει για να πάρεις τριάρι με σουτ. Γιατί δεν μπαίνει στην εξίσωση ο Μποχωρίδης? Γιατί, Κώστα, ο Μποχωρίδης κατά τον Ζήση και τον Σπανούλη προσφέρει πράγματα ανεκτίμητης αξίας στην ομάδα. Όπως για παράδειγμα, όταν ένας παίκτης τραυματίζεται και ο αρχηγός είναι έξω από το χειρουργείο και τον περιμένει να βγει για να του πει περαστικά. Όπως να μιλήσεις σε έναν ξένο παίκτη ο οποίος θα έχει πάρει στο κρανίο και είναι δυσαρεστημένος για το χρόνο συμμετοχής. Όπως να μπει να παίξει μια άμυνα, ένα σουτ ή να νιώσει και να διαμαρτυρηθεί στον διαιτή, στον αντίπαλο, όπως πρέπει. Γιατί ο Μποχωρίδης κάνει πράγματα και δίνει πράγματα στην ομάδα που δεν μπαίνουν στην εξίσωση. Και εγώ κρατώ τις δηλώσεις που έχουν κάνει οι άνθρωποι. Δηλαδή, ο Τανούλης είπε: δεν ξέρετε, ρε παιδιά, τι προσφέρει ο Μποχωρίδης, δεν φαίνεται. Το ίδιο έχει πει και ο. Το έχουν πει και προπονητές και βοηθοί προπονητών. Πει και ο Αγγέλου εδώ, ο Διονύσης που έφυγε. Και ο Χασανίδης ο Χρήστος. Το έχουν πει παράγοντες. Ότι αυτά που δίνει ο Μποχωρίδης δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε και να τα εκτιμήσουμε πραγματικά. Οπομένως, μάλλον γι' αυτό, φίλε Κώστα, δεν μπαίνει σε καμία εξίσωση ο Λευτέρης. Ο Κωνσταντίνος έχει κάπου δίκιο. Ίσως πρέπει και εγώ κάποια μηνύματα να τα πνίγω εντελώς.
μερικές φορές, αλλά έχω όλη την καλή διάθεση, ξέρετε, να συζητάω πράγματα, έστω και αν βλέπω ότι είναι προφανές και λάθος ο τρόπος σκέψης και η άποψη, ή διαφωνώ εν πάση περιπτώσει, αλλά μου αρέσει να αφήνω ένα περιθώριο συζήτησης. Όταν αυτό δεν γίνεται να ευοδοθεί και να συνεχιστεί, το σταματάω.

Σκέψου τι έχει να γίνει, Γιάννη, σε δύο ήττες κολλητές. Δεν υπάρχει σωτηρία, δυστυχώς. Ευτυχώς είναι και ο κύριος Χιάο μακριά, οπότε δεν θα έχουμε θέματα. Το θέμα, φίλε Γιάννη, δεν είναι τι πιστεύω εγώ ή εσύ. Ο Σπανούλης έφερε στον Άρη τον Τολιόπουλο. Και προφανώς, αν μπει στην εξίσωση για δανεισμό ο Μίτρουλογκ, ο Σπανούλης, παραλαμβάνω, ο προπονητής του Άρη, ο Βασίλης Σπανούλης, σε συνεννόηση και συμφωνεί η γνώμη με τον Νίκο Ζήση, θεωρούν ότι ο Τολιόπουλος μπορεί να δώσει παραπάνω από τον Μίτρουλογκ. Άρα, τι σχέση έχει, τι λες εσύ, τι λέω εγώ, τι σκεφτόμαστε? Δεν πληρωνόμαστε για να είμαστε προπονητές του Άρη. Αν ερχόσουν ασύ εγώ στο αεροδρόμιο, δεν μας υποδεχόταν 6-7 χιλιάδες κόσμος. Αυτό για κάποιο λόγο τον υποδέχτηκαν. Και για κάποιο λόγο τον κράζουν όλοι οι υπόλοιποι το Σπανούλη με κάθε ευκαιρία, έτσι. Εχθροί και φίλοι εντός αγωγικών. Πάρα πολλά τα μηνύματα, δυστυχώς θα μείνουν τα περισσότερα αδιάβαστα. Δεν πιστεύω, λες, αυτά που ακούω. Να. Είναι θαρρής και ξύπνησα 2-3 χρόνια πριν και υπάρχει γκρίνια. Κάνει υπομονή. Ναι, εντάξει. Θα τα αντιμετωπίσουμε και θα τα ξεπεράσουμε. Ελπίζω και εύχομαι η πλειοψηφία να έχει στο μυαλό της το ότι οι ομάδες κάνουν λάθη, οι άνθρωποι κάνουν λάθη, ότι δεν θα είναι η χρονιά μια βόλτα στην παραλία, δεν θα είναι η χρονιά μόνο χαρές. Δεν θα είναι ένα γαμήλιο ταξίδι. Θα υπάρξουν ήττες, δύσκολες στιγμές, αποτυχίες, κακές επιλογές. Θα αποδειχθούν λάθη κάποιες άλλες επιλογές που έγιναν και δεν βγήκαν. Και όλα αυτά είναι φυσιολογικά πράγματα. Λέγεται αθλητισμός και συμβαίνει σε όλες τις ομάδες. Είτε έχουν 10, 20, 50, 100 εκατομμύρια budget.

0: Βαλτικοί. Σίγουρα λέει δεν είναι Βαλτικοί κάποιοι. Ευτυχώς λέει που δεν μας διοικούν, λέει. Φαντάζεσαι να βάζα και λεφτά. Σταμάτα εσύ, δεν τρέψε λίγο αμέσως να την πέσεις. Γεια σου Δημήτρη μου. Γεια σου Κρίς. Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστώ για την ακρόαση και για τη συμμετοχή. Να προσέχετε τους εαυτούς σας, να είστε καλά. Να συμφωνείτε, να διαφωνείτε. Να περιμένετε απλά να δείτε τα αποτελέσματα για να βγάλετε αξιόλογα συμπεράσματα και να μπορέσετε να κρίνετε με αξιοπιστία. Ήταν η εκπομπή με όποιον δάσκαλο καθίσεις. Ευχαριστώ ιδιαιτέρως τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος, την Άλουπλα στα αδερφή Δερβίση που στήριξε και στηρίζει την εκπομπή. Ευχαριστώ ιδιαίτερα και την εταιρεία Άριες, τον πανίσχυρο συνεργάτη που αλλάζει το κλίμα στο σπίτι σας και σας περιμένει για να μπορέσετε να αγαπήσετε ξανά το καινούργιο σας κλίμα με τα νέα γενιάς κλιματιστικά, το Σύμπα και Κάριερ. Εμείς θα είμαστε ξανά αύριο, ημέρα Τρίτη, λίγο μετά τις 12. Καλά να είστε. Ακολουθεί ο Δημήτρης Σαλής, 2 με 4 Yellow News, με ποδοσφαιρική χρειά κυρίως, και 4 με 6 θα έρθει ο Χρήστος Γκάλης για να παραθέσει και το δικό του ρεπορτάζ. Να είστε καλά, μένετε συντονισμένοι στον Yellow. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο. Να προσέχετε τους εαυτούς σας. Καλό μεσημέρι και καλή σας εβδομάδα.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 2. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτα.

0: πρόκρισης των φιλικών αναμετρήσεων που θα δώσει με Αταλάντα και Μόντσα. Γιατί όπου παίζει ο Θεός, το Yellow Radio είναι εκεί. Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΆΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
1: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
2: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
1: Στη Θεσσαλονίκη?
2: Ναι, ναι, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
3: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
1: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
4: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
5: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
6: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
7: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
6: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
7: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
6: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
7: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
8: Πάω ρε φίλε, μπιμπελώτα αγκούρια σου, οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
9: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
8: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
9: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις, τέτοιες ντομάτες τις ξεπούνησα με το καλημέρα.
8: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
9: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
10: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
11: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
10: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
11: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γ 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
10: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
12: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
13: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
14: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
13: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
14: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
13: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
14: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
13: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
15: Αχ, πείνασα.
16: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
15: Και από πού θα παραγγείλουμε?
16: Από το Food for You.
15: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι κα...

0: Ποιος?
1: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
0: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
1: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
2: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
1: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
2: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
1: Food for You. Το δικό μου αγαπημένο.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
0: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
0: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
4: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
5: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και τυρόπιτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
6: Έλα, Γιώργη!
7: Φίλε, ακυρωτομάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
6: Σώπα, ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
7: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
6: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
7: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
8: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
9: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
8: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
9: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
6: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
10: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
2: Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
11: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
12: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
13: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλή.
14: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε. Είναι η εκπομπή Yellow News στο Yellow Radio 101,7. Δημήτρης Ωσανλής, 2 με 4. Χρήστος Γκάλης, 4 με 6. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά και σήμερα με όλα τα νέα της ομάδας σε ποδόσφαιρο, σε μπάσκετ. Εμείς για ποδόσφαιρο θα μιλήσουμε περισσότερο, όπως είναι λογικό και όπως είναι η εκπομπή μας δομημένη. Τώρα για μπάσκετ δεν έχω να πω πολλά πράγματα. Ακούγα και τον Γιάννη πριν, τα ανέλησε νομίζω αρκετά καλά τα δεδομένα πως έχουν. Θα σας τα πει και ο Χρήστος μετά τις 4. Μια κουβέντα μόνο, θα την πω μόλις ολοκληρώσω τα καθιερωμένα μας. Να πω ότι μας παρακολουθείτε με όλους τους τρόπους, είτε μέσα από τα αναλογικά ραδιόφωνα, είτε μέσα από τις πλατφόρμες οι οποίες μεταδίδουν ραδιοφωνικό πρόγραμμα, είτε από την εφαρμογή του Yellow Radio. Yellow Radio FM 101,7. Like στο βίντεο, subscribe, προκειμένου να παρακολουθείτε το κανάλι μας όποτε ξεκινάει κάποιο live, είτε εκπομπής, είτε οτιδήποτε άλλο. Χορηγή της εκπομπής μας, Secure 247. Ασφάλεια παντού και πάντα, σε σπίτια και επιχειρήσεις, με έμπειρο προσωπικό, το οποίο είναι σε θέση να σας προτείνει την κατάλληλη λύση για τις ανάγκες σας σε κάμερες ασφαλείας, θηροτηλεοράσεις, συναγερμούς, συστήματα ελέγχου πρόσβασης και δίκτυα. Τηλέφωνο 6981-33-44-55, email info@secure247.gr. Η καλύτερη λύση στο συγκεκριμένο κομμάτι. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Επίσης μεταφράσεις και επικυρώσεις σε πάνω από 100 γλώσσες, πιστοποιημένες από εξειδικευμένους επαγγελματίες και δικηγόρους. Τηλέφωνο 2310-52-55-85, email info@μεταφρασεις24.gr. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Να πω ότι από αύριο το Yellow Radio θα είναι στην Ιταλία, θα είναι στην Πρέσια, προκειμένου καθημερινά να σας ενημερώνει, καθημερινά να σας μεταφέρει όσα συμβαίνουν στην προετοιμασία της ομάδας, με παρόντα εκεί τον Νίκο Παπαδόπουλο, ο οποίος από 21 έως 31 Ιουλίου θα είναι μαζί με την ομάδα. Φυσικά θα μεταδώσει και τα δύο φιλικά παιχνίδια που θα δώσει ο Άρης την προσεχή Κυριακή με την Αταλάντα και την 5η 30 Ιουλίου με την Μόντσα. Είναι τα δύο φιλικά τα οποία θα δώσει ο Άρης επί ιταλικού εδάφους στο διάστημα της προετοιμασίας του, καθώς θα δώσει και άλλο ένα αργότερα με την Νάπολη στις 12 Αυγούστου. Θα επιστρέψει η ομάδα στην Ελλάδα και θα ξαναπάει στην Ιταλία. Να πω ότι για να βρίσκεται και ο Νίκος, για να βρίσκεται και το Yellow Radio, η χορηγή, η μεγάλη χορηγή της προετοιμασίας είναι Τσομάκος Jewels, το Γιώτα Αλεξανδρίδης, ergotel.gr, Advantage Media και τα πετσαρίες Σοκράτης. Και τους ευχαριστούμε καθώς στηρίζουν την παρουσία μας και βοηθούν προκειμένου να είμαστε εκεί, προκειμένου να βρισκόμαστε στην προετοιμασία της ομάδας και να μεταφέρουμε αυτά τα οποία θα συμβούν εκεί και τα φιλικά παιχνίδια κυρίως και όλα τα υπόλοιπα τα οποία θα κάνει ο Νίκος με την παρουσία του στην Ιταλία. Φυσικά και καθημερινά και στο yellowradio.gr θα μπορείτε να διαβάζετε όλα τα νέα της ομάδας από την προετοιμασία της, συνεντεύξεις και ό,τι άλλο υπάρχει από την Ιταλία, από την Πρέσια, θα μπορείτε να το διαβάζετε καθημερινά στο yellowradio.gr. Ξεκινάω έτσι με τα ποδοσφαιρικά, θα ξεκινήσω ποδοσφαιρικά. Στις παρά 20 περίπου θα έχουμε Φώτη Πλιάκο για τα δικά του σχόλια όσον αφορά ποδόσφαιρο, θέλει να πει κάτι για μπάσκετ. Θα τα πούμε με το Φώτη στις 3 παρά 20. Δεύτερη ώρα θα συνεχίσουμε και πάλι έτσι ποδοσφαιρικά και με τα δικά σας, με τα δικά σας μηνύματα. Μπορείτε πάντα να τα στέλνετε είτε κάτω από το post εκπομπή σελίδα του Yellow Radio στο Facebook, είτε στο Viber του σταθμού το 6936-51-20-99, είτε και στο chat στο YouTube και εκεί μπορείτε να στέλνετε μηνύματα. Ό,τι πέσει, όπου πέσει το μάτι μας, θα τα διαβάσουμε, θα τα σχολιάσουμε. Πιθανόν σήμερα να πω ότι είναι και η μέρα παρουσίασης της νέας φανέλας του ποδοσφαιρικού Άρη, η οποία θα γίνει στο εστιατόριο Κήπος, στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. 8.30 ώρα είναι προγραμματισμένη εκδήλωση. Φυσικά θα είμαστε εκεί, θα μεταφέρουμε αυτά τα οποία θα συμβούν βασικά στο yellowradio.gr, αλλά και ραδιοφωνικά. Έτσι θα κάνουμε μια σύνδεση εδώ με τον Μανώλη, ο οποίος θα έχει εκπομπή εκείνη την ώρα, να μεταφέρουμε κάποια πράγματα από την παρουσίαση της φανέλας της ομάδας στο Regency Casino, στο εστιατόριο Κήπος. Εκεί πιστεύω ότι θα μάθουμε και περισσότερα πράγματα, γιατί η ομάδα αύριο φεύγει για την Ιταλία, αύριο το πρωί η ομάδα ταξιδεύει για την Ιταλία, ταξιδεύει για την Μπρέσια, θα βρεθεί εκεί για το διάστημα αυτό των 10 ημερών. Τα ερωτήματα πάντα, οι ερωτήσεις για το τι γίνεται, οι ερωτήσεις για το πώς θα εμφανιστεί η ομάδα για τις απώλειες τις οποίες έχει, για, για τα κενά τα οποία έχει απώλειες, για τα κενά τα οποία έχει. Τις τελευταίες μέρες είχαμε συγκεκριμένα πράγματα τα οποία μάθαμε. Αρχικά για τον Μπασίρου, ο οποίος είναι στη Θεσσαλονίκη από χθες, σήμερα αναμένεται να ολοκληρώσει τις εξετάσεις του και αύριο λογικά θα ανακοινωθεί. Θα είναι πάντως κανονικά στην αποστολή της ομάδας για την Ιταλία ο Μπασίρου, Tom Dele Μπασίρου. Θα είναι κανονικά στην αποστολή της ομάδας στην Ιταλία. Θα ξεκινήσει δηλαδή προπονήσεις με τον Άρη σταδιακά. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο θα το δούμε στα φιλικά παιχνίδια, αναλόγως της κατάστασης στην οποία βρίσκεται. Θα το κρίνει ο Γρηγορίου, αν θα το δούμε και στα φιλικά παιχνίδια. Είναι δεδομένο ότι ο Άρης θα πάει στην Ιταλία με απουσίες. Αν και μέσα στη βδομάδα υπάρχει έτσι, θα μου πεις, περνάει ο καιρός, 20 Ιουλίου είναι. Το πιθανότερο είναι σε λιγότερο από ένα μήνα να ξεκινήσουν οι αγωνιστικές μας υποχρεώσεις, καθώς υπάρχει το κύπελο. Και για το κύπελο έμαθα ότι μέσα στη βδομάδα πιθανόν θα έχουμε την κλήρωση, ίσως αύριο να έχουμε την κλήρωση του κυπέλου όσον αφορά τη φάση στην οποία μπαίνει ο Άρης. Θυμίζω ότι δεν ισχύει αυτό που ίσχυε τα προηγούμενα χρόνια που έχουμε αυτή τη διαφοροποίηση στο κύπελο, καθώς επειδή παίζαμε στην Ευρώπη μπαίναμε αργότερα. Όλοι οι Ευρωπαίοι μπαίναν αργότερα, αλλά δεν παίζει στην Ευρώπη την επόμενη χρονιά. Παίζει ο Όφη, άρα ο Όφη μαζί με τους άλλους τέσσερις θα μπουν αργότερα, θα μπουν κατευθείαν στη League Phase. Ο Άρης θα μπει στη φάση νωρίτερα, θα παίξει ένα παιχνίδι μόνο, είτε εντός είτε εκτός, αυτό θα βγει από την κλήρωση. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πριν ακόμα ξεκινήσει το πρωτάθλημα, μπορεί να. Μάλλον θα έχει την εξέλιξη στο κύπελλο, ότι θα έχει περάσει και θα βρίσκεσαι στη League Phase, είτε θα έχει αποκλειστεί. Εντάξει, δεν θέλουμε καν να το σκεφτόμαστε. Αλλά σε λιγότερο από ένα μήνα θα ξεκινήσουν οι επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας και τα κενά στην άμυνα είναι πολύ φανερά. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που είχα πόσα έμαθα, μέσα στην εβδομάδα κατά πάσα πιθανότητα θα έχουμε δύο συμφωνίες. Με όποια επιφύλαξη μπορεί να έχω σε αυτές τις περιπτώσεις, το ξέρετε, όταν κάτι δεν εξαρτάται από σένα, εσύ μεταφέρεις τις πληροφορίες. Όταν κάτι δεν εξαρτάται από σένα, δεν μπορείς να είσαι σίγουρος ότι θα γίνει. Με τις πληροφορίες που έχω λοιπόν, μέσα στην εβδομάδα θα έχουμε πιθανότατα δύο ανακοινώσεις. Με παίκτες στην άμυνα και οι δύο. Από αυτό που μου είπαν. Σήμερα το βράδυ που θα είναι και η εκδήλωση για την παρουσίαση της φανέλας εκεί με τους, που θα είναι και οι άνθρωποι της ομάδας παρόντες, ίσως μάθουμε κάτι παραπάνω. Δεν θα είναι από ό,τι έμαθα ο Θόδωρος Καρυπίδης. Έκανα την ερώτησή μου. Δεν θα είναι παρόν ο Θόδωρος Καρυπίδης στη σημερινή αυτή εκδήλωση, γιατί κάποιοι φίλοι με ρωτούσαν. Θα είναι φυσικά κάποιοι παίκτες της ομάδας. Θα είναι φυσικά το τεχνικό επιτελείο. Θα είναι οι άνθρωποι της ομάδας υπόλοιποι. Θα είναι οι χορηγοί. Αρκετοί από τους χορηγούς του Άρη, οι οποίοι είναι καλεσμένοι, παλέμαχοι, γενικότερα όσοι έχουν κληθεί για να είναι παρόντες σε αυτή τη σημερινή εκδήλωση για την παρουσία της φανέλας. Τέσσερα τα σχέδια. Έτσι δεν λέω κάτι παραπάνω. Τέσσερα τα σχέδια. Φανέλα ΝΑΕΚ, ακούσατε νωρίτερα και στην εκπομπή του Νίκου του Παπαδόπουλου, τον Άκη τον Μπαρταλίδη. Τέσσερα τα σχέδια. Ο Άρης αλλάζει και πάλι εταιρεία η οποία θα τον τίνει. Κάπα είχε μέχρι πέρσι. Πλέον θα τον δίνει και πάλι η Nike, όπως είχε συμβεί και στο παρελθόν, μέσω συνεργασίας με την Intersport. Αύριο πιθανότητα θα έχουμε και μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη με κάποιον άνθρωπο της Intersport, γιατί θυμίζω ότι πέραν από το ότι θα είναι μέσω Intersport, μέσω της Nike που θα δίνει τον Άρη, θα έχει και την boutique, θα διαχειρίζεται και την boutique, θα δουλεύει και την boutique της ΠΑΕΑΡΙΣ η Intersport. Άρα έχει ενδιαφέρον να μας πούν και εκείνοι πόσο σκέφτονται, πότε πιστεύουν ότι θα είναι έτοιμη η μπουτίκ και θα έχει τα νέα προϊόντα, τις νέες φανέλες και όλα τα υπόλοιπα για τον κόσμο. Αύριο πιθανόν να έχουμε μια τέτοια συνέντευξη σε κάθε περίπτωση. Τώρα, εγώ επιστρέφω στα αγωνιστικά. Ο Άρης πάει, ξαναλέω, αύριο στην Ιταλία, έχοντας τα κενά του κυρίως στην άμυνα, αλλά και στα εξτρέμ. Αυτές τις μέρες, πέραν από την έλευση του Μπασίρου, είχαμε και την οριστικοποίηση της μεταγραφής, της αποχώρησης από τον Άρη και της μεταγραφής στην Ισπανία, στη Λεγκανές, του Τεχέρο, αλλά και την οριστικοποίηση του δανεισμού στην Άκρον Τολιάτη, την ρωσική, του Ντουντού Ροντρίγκες, του Εξτρέμ. Δύο παίχτες δηλαδή, οι οποίοι δεν ήταν στην προετοιμασία της ομάδας. Είχαμε ενημερωθεί ότι ο ένας θα μείνει ελεύθερος και θα πάει στη Λεγκανές, ο άλλος θα πάει δανεικός στη ρωσική ομάδα. Ολοκληρώθηκαν αυτές οι δύο περιπτώσεις, δηλαδή με τις αποχωρήσεις, οι αποχωρήσεις μάλλον ολοκληρώθηκαν. Εδώ τώρα δεν έχουμε ακόμα όμως τις ελεύσεις, δεν έχουμε ακόμα τους επέκτες οι οποίοι θα πρέπει να έρθουν στην ομάδα, θα πρέπει να είναι διαθέσιμοι για την ομάδα. Παιδιά, και για τον Grant και για το τηλεοπτικό, σήμερα από κοντά, που θα δούμε εκεί και τους ανθρώπους του Άρη, αύριο πιθανόν θα έχω να σας πω κάποια πράγματα. Έτσι, γιατί καταλαβαίνετε κι εσείς, ρωτάμε, προσπαθούμε να ενημερωθούμε, καταλαβαίνετε ότι μια ομάδα, ο Άρης, δεν φαντάζει λογικό να πηγαίνει να παίξει φιλικά παιχνίδια, να κάνει βασικό στάδιο προετοιμασίας ουσιαστικά με έναν συν ένα αμυντικό. Υπάρχουν και κάποιοι πιτσιρικάδες, υπάρχει ο Κέρκες, ο οποίος όμως δεν υπολογίζεται φανερά από τον προπονητή, αλλά ουσιαστικά ο Άρης πηγαίνει με έναν συν ένα αμυντικό, έναν κεντρικό αμυντικό και ένα δεξιμπακ, καθαρά παίκτες πρώτης ομάδας. Πρέπει να πάρει 2, 4, 5. 5 παίκτες πρέπει να πάρει στην άμυνα ο Άρης. Είναι πολύ μεγάλο το νούμερο. Γι' αυτό λέω ότι μέσα στη βδομάδα, αν έχει έναν κεντρικό αμυντικό και έναν και ένα αριστερό μπακ, να μπορέσει τουλάχιστον λίγο καλύτερα να δουλέψει ο προπονητής. Τώρα, ξέρετε, είναι πάλι κουβέντα. Είναι πάλι η κουβέντα που κάνουμε, έτσι, η κουβέντα που κάνουμε με το όταν δεν ξεκινάς σωστά τη χρονιά, όταν δεν κάνεις σωστά την προετοιμασία σου, όταν δεν έρχονται οι παίκτες στην ώρα τους, δεν έχει το χρόνο ο προπονητής να τους δουλέψει, είναι σαν να την υποθηκεύεις. Δηλαδή, να ξεκινά καινούργια σεζόν και να υποθηκεύεις λίγο το πώς θα πορευτεί, πώς θα κυλήσει η σεζόν. Αυτό θέλει να το κάνεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, έτσι να έχει τους περισσότερους δυνατούς παίκτες. Ο Άρης έχει έναν κορμό από πέρσι. Αλήθεια είναι αυτό. Αλλά έχει φανερά κενά σε χώρο, μάλιστα, που το ξέρετε όλοι ότι πρέπει να δουλέψεις. Δηλαδή, η άμυνα δεν είναι τόσο θέμα ταλέντου, είναι περισσότερο θέμα δουλειάς. Είναι περισσότερο θέμα δεσίματος μεταξύ των ποδοσφαιριστών για να μπορέσει να λειτουργήσει καλά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι. Μπροστά λες, άμα έχει ποιότητα ο άλλος, άμα είναι καλός παίκτης, θα τη βρει την άκρη. Έτσι, θα τη βρει την άκρη. Ο Άρης λοιπόν θέλει αυτά τα πέντε, αυτούς τους πέντε αμυντικούς που είπαμε, και μπροστά στα εξτρέμ έναν ή δύο. Με ένα δεκάρι. Δηλαδή, μπορεί να είναι ένας εξτρέμ και ένας εξτρέμ που να μπορεί να παίζει και δεκάρι. Κάπως έτσι. 2 και 5, 7 και ίσως και ένα τερματοφύλακα να πάμε στους 8. Έτσι, δεν είναι λίγες οι μεταγραφές. Είναι πολλές. Ιδίως όταν οι 6, αν βάλουμε και τον τερματοφύλακα, οι 6 εξ αυτών αφορούν την άμυνα, καταλαβαίνετε πόσο μεγάλο πρόβλημα είναι αυτό. Πόσο μεγάλο ζήτημα είναι αυτό το οποίο προκύπτει στην ομάδα. Δεν ξέρω πώς το βλέπει ο καθένας. Άκουγα τον άκουσα τον Γρηγορίου. Τις είδα τις δηλώσεις που έκανε ο προπονητής του Άρη και μίλησε για τους παίκτες που κι αυτός περιμένει, τις μεταγραφές, τις ποιοτικές. Να σας πω κάτι. Είναι λογικό να το λέει αυτό ο προπονητής, γιατί ο προπονητής σου λέει, μιλώντας και με τον Καρυπίδη και τον Ρέγκες, γιατί αυτοί θα τον ενημερώνουν, του λένε ότι θα έρθουν, συζητάμε, θα φέρουμε κάποιους ποιοτικούς παίκτες. Όσο πιο ποιοτικοί είναι, πιο εύκολα μπορούν να ταιριάξουν, να δέσουν μέσα στην ομάδα. Είναι και αυτό μια πραγματικότητα. Όσο μεγαλύτερη ποιότητα έχουν οι παίκτες, τόσο πιο εύκολα μπορούν να δέσουν, να ταιριάξουν με την ομάδα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο Άρης μέχρι στιγμής έχει μιλήσει με αρκετούς παίκτες, έχει κάνει επαφές με αρκετούς ποδοσφαιριστές, χωρίς όμως με κάποιον εξ αυτούς να συμφωνήσει. Πέραν δηλαδή του Μπασίρου, του νεαρού του Σανουσί Ντιαλό, δεν έχει συμφωνήσει με κάποιον άλλον. Εντάξει, έκανε συμβόλαιο, πήρε ουσιαστικά, αγόρασε τον Χόγκλα, τον είχε δανεικό πέρσι. Έκανε επαγγελματικό συμβόλαιο και τον Τιάμ Ματάρ, Ματάρ Τιάμ. Θυμάμαι ποιο είναι το πρώτο, ποιο είναι το δεύτερο. Έκανε λοιπόν επαγγελματικό συμβόλαιο και στον νεαρό, ο οποίος όμως προπονούνταν ήδη με την ομάδα. Αλλά πρέπει να καλύψει και τα υπόλοιπα κενά τα οποία υπάρχουν στο χώρο κυρίως της άμυνας. Αχ, λοιπόν. Βλέπω τώρα, θα κάνω μια παρένθεση στα ποδοσφαιρικά, γιατί βλέπω μια δήλωση την οποία έκανε ο Στέφαν Γιώβιτς, ο νέος παίκτης του Άρη. Τώρα μη στέλνετε, παιδιά μου, στέλνετε μηνύματα για τον Νουά, για τον Μήτρου Λόγκ. Είπε κάποια πράγματα ο Γιάννης, θα σας πει και ο Χρήστος αργότερα. Κάποιες φορές, όταν κάνω μια παρένθεση αυτό που έλεγα για τον μπάσκετ, κάποιες φορές όταν αλλάζει η κατάσταση σε μια ομάδα, αλλάζει το επίπεδο, γιατί ο Άρης αυτή τη στιγμή, ο μπασκετικός, το αλλάζει το επίπεδο του, προσπαθεί να το αλλάξει το επίπεδο του. Ο Μήτρου Λόγκ και ο Νουά και ο Μήτρου Λόγκ, από αυτούς που έμειναν για φέτος, έτσι, βγάζω τον Τζόουνς, ας πούμε, που έφυγε, αυτοί οι τρεις ήταν ουσιαστικά οι παίκτες που έκαναν τις καλύτερες εμφανίσεις στην περσινή σεζόν για την ομάδα. Μπορώ να βάλω και λίγο τον Κώστα όσο έπαιξε, αλλά κυρίως αυτοί οι τρεις ήταν που έκαναν τη διαφορά για την ομάδα την προηγούμενη σεζόν. Όταν αλλάζει το επίπεδο σε μια ομάδα, όταν έρχονται παίκτες σε θέσεις, γεμίζει το ρόστερ με ποιοτικές λύσεις, καμιά φορά παίκτες που έμοιαζαν υπέρ απαραίτητοι μπορεί να πηγαίνουν λίγο στην άκρη. Να Τι εννοώ να πηγαίνουν στην άκρη, να χάνουν λίγο το χρόνο συμμετοχής, να μην έχουν τον ίδιο χρόνο συμμετοχής και την επόμενη σεζόν. Αυτό είναι μια πραγματικότητα, συμβαίνει. Η άποψή μου είναι ότι ο Άρης έχει μια γεμάτη χρονιά. Έχει πολύ σημαντικό στόχο το EuroCup. Πέραν δηλαδή από το πρωτάθλημα, το κύπελο και το EuroCup είναι ένας πολύ σημαντικός στόχος για την ομάδα. Οπότε εκεί θέλει να είναι όσο το δυνατόν πιο έτοιμος. Και αυτό που θέλω να προσθέσω σε αυτό που έλεγε ο Γιάννης, σε αυτά που έλεγε ο Γιάννης νωρίτερα, είναι ότι υπάρχει παιδιά και το 7 ξένοι που είναι πολύ πιθανό να περάσει. Διότι βλέπω από την Αθήνα ότι το θέλει και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ. Και καταλαβαίνετε ότι. Και το θέλει και ο ΠΑΟΚ από ό,τι μαθαίνω. Αν το θέλουν λοιπόν και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ, είναι πολύ πιθανό να περάσει το 7 ξένοι. Και ο Άρης, ο οποίος έχει κάνει ένα δυνατό ελληνικό κορμό, ο Άρης με τις μεταγραφές που έχει κάνει και αυτές που περιμένουμε ακόμα να ανακοινώσει, έχει κάνει ένα δυνατό ελληνικό κορμό. Οπότε θεωρητικά δεν τον συμφέρει το 7-5, το 7 ξένοι στο ελληνικό πρωτάθλημα. Από την άλλη, σου κάνει πιο δεμένη την ομάδα σου, γιατί σχεδόν οι ίδιοι που παίζουν στην Ευρώπη παίζουν και στην Ελλάδα. Ένας μόνο είναι αυτός ο οποίος παίζει μόνο στην Ευρώπη και δεν παίζει στην Ελλάδα, ή αυτό γίνεται να αλλάξει. Μπορεί να το κάνεις και να αλλάξει. Γενικότερα είναι πολλά πράγματα που παίζουν τον ρόλο τους. Τα αφήνω όμως, έτσι θα σας τα πει και ο Χρήστος στη συνέχεια. Απλά αυτό το σχόλιο θέλω να κάνω, ότι κάποιες φορές μπορεί πράγματα που τα έχουμε στο μυαλό μας με τον αλφα τρόπο να αλλάζουν βάσει των κινήσεων που γίνονται και τις αποφάσεις, όπως έχουμε πει πολλές φορές, παιδιά, έχουμε προπονητή, έχουμε GM, όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, αυτοί θα πάρουν τις αποφάσεις και θα κριθούν, αν αυτές είναι σωστές, αν αυτές αποδειχθούν λάθος, θα κριθούν. Αυτοί όμως θα τις πάρουν τις αποφάσεις, δεν θα τις πάρει κανένας άλλος. Πάω να διαβάσω λίγο τη δήλωση του Γιώβιτς. Είμαι πολύ χαρούμενος και αποτελεί τιμή για μένα να αποτελώ μέρος του Άρη Μπέτσον. Είναι μια ομάδα με τεράστια παράδοση και παθιασμένους φιλάθλους και είμαι ενθουσιασμένος που θα είμαι μέρος αυτού του νέου κεφαλαίου. Ο κόσμος μπορεί να περιμένει επαγγελματισμό, σκληρή δουλειά και ηγεσία από εμένα. Ο στόχος μου είναι να βοηθήσω τον Άρη Μπέτσον να κερδίζει, να παίζει σε υψηλό επίπεδο και να κατακτήσουμε τους στόχους μας μαζί ως ομάδα. Τρέφω μεγάλο σεβασμό για Βασίλη Σπανούλη και Νίκο Ζήση. Μαζί μου μοιράστηκαν ένα ξεκάθαρο όρομα που υπάρχει για την ομάδα και τις υψηλές φιλοδοξίες του κλαμπ. Είμαι ενθουσιασμένος που αποτελώ μέρος αυτού του project και που θα βοηθήσω για να δημιουργηθεί κάτι ιδιαίτερο και ξεχωριστό. Τι γνωρίζει για τον Άρη, ο Άρης Μπέτσον είναι μία από τις πιο ιστορικές ομάδες στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, με εκπληκτικούς φιλάθλους και υπερήφανη παράδοση. Είναι τιμή να φοράς αυτή τη φανέλα. Και για τον κόσμο, ποιο μήνυμα θέλει να του στείλει? Θέλω να ευχαριστήσω τους φιλάθλους για το θερμό καλωσόρισμα. Ανυπομονώ να σας συναντήσω και να σας γνωρίσω και υπόσχομαι να δώσω ό,τι έχω για αυτή την ομάδα κάθε φορά που θα μπαίνω στο παρκέ. Αυτή είναι η δήλωση του Στέφαν Γιώβιτς, μία ακόμη μεταγραφή της ομάδας η οποία ανακοινώθηκε χθες Κυριακή, ο Γιώβιτς, από τον Άρη. Στο γνωστό το 19 και 14, να δούμε τώρα τι θα γίνει μέσα στη βδομάδα. Αν θα έχουμε την ανακοίνωση του Τολιόπουλου ή του Χαραλαμπόπουλου, που μας έχει πάρει αρκετά πίσω. Περιμένουμε και τον Μοκόκα. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με τον Θανάση. Και φυσικά με όλα τα υπόλοιπα, ποιες θα είναι οι αποφάσεις οι οποίες θα πάρθουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Παιδιά, τώρα το κάτι αν κινηθήκαμε, εμείς δεν ξέρουμε ακριβώς τι έγινε σε κάθε περίπτωση. Δηλαδή, άκουγα νωρίτερα και στο Γιάννη που λέγατε ότι σε αυτή την περίπτωση δεν κινηθήκαμε σωστά, ίσως αυτή κινηθήκαμε σωστά. Εμείς ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται, ακριβώς ποιες είναι οι συζητήσεις, ακριβώς ποιες είναι οι επαφές, ακριβώς τι λένε οι ατζέντιδες, οι παίκτες και όλοι οι υπόλοιποι. Οι ατζέντιδες οι οποίοι σε πολλές περιπτώσεις, όχι πάντα έτσι, δεν θέλω να τους κατηγορήσω όλους, αλλά σε πολλές περιπτώσεις είναι μάστιγα κανονικοί. Είναι μάστιγα κανονικοί. Γιατί προσπαθούν και αυτοί να αποκομίσουν όσο το δυνατόν παραπάνω χρήματα. Όταν δεν ξέρουμε λοιπόν ακριβώς. Έτσι, ακριβώς τι γίνεται, μένουμε μέχρι εκεί και περιμένουμε. Και να ξέρετε, καμιά φορά και το ρεπορτάζ, παιδιά, δεν είναι κάτι flat, κάτι ευθεία. Αλλάζει. Διαφοροποιείται. Διαφοροποιείται από κινήσεις που μπορεί να γίνουν, από μια περίπτωση ενός παίκτη που μπορεί να πέσει μπροστά σου και να πεις μήπως να τον πάρω και αυτόν και σου ανατρέψει ό,τι είχες στο πλάνο σου μέχρι εκείνη τη στιγμή. Έτσι γίνεται. Είναι πράγματα τα οποία διαφοροποιούνται. Δεν είναι μια ευθεία γραμμή. Πάμε, πήραμε μια ευθεία και πάμε. Και καμιά φορά αυτά που μπορεί να λέει ο Γιάννης, αυτά που μπορεί να λέει ο Χρήστος, αυτά που μπορεί να λέω εγώ, δεν είναι δεδομένο ότι θα γίνουν και 100%. Μπορεί αυτή τη στιγμή να ισχύει αυτό, αύριο να ισχύει κάτι άλλο. Ο Άρης πρέπει να προστατεύσει πρώτα απ' όλα τα δικά του συμφέροντα σε όλες τις περιπτώσεις. Κυρίως μιλώντας για την περίπτωση του Νουνά. Πρέπει να προστατεύσει τα δικά του συμφέροντα. Δεν μας ενδιαφέρουν εμάς τα συμφέροντα του Νουά και του Ιξουνουά. Τα συμφέροντα του Άρη μας ενδιαφέρουν πρώτα απ' όλα. Μόνο τα συμφέροντα του Άρη, τίποτα άλλο. Άρα αυτά πρέπει να προστατεύσουν οι άνθρωποι της ομάδας. Όλα τα υπόλοιπα, οι παίκτες πάνε, έρχονται, παρέρχονται. Εγώ θεωρώ ότι και οι δύο συγκεκριμένοι παίκτες μπορούν να τη βοηθήσουν την ομάδα. αλλά το θεωρώ εγώ. Το τι θεωρούν οι ίδιοι, το τι θεωρεί η ομάδα. Αυτά είναι πράγματα τα οποία δεν, ξαναλέω, τα γνωρίζουμε εμείς για να μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα αν κάτι μπορούσε να γίνει καλύτερα ή χειρότερα ή οτιδήποτε άλλο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εγώ έτσι το αισθάνομαι. Λοιπόν, το αφήνω και πάμε στα ποδοσφαιρικά. Επιστρέφουμε δηλαδή στα ποδοσφαιρικά. Ναι, παιδιά, αν μπούμε τώρα στην διαδικασία. Όχι, για το κέντρο δεν θέλουμε κάποιον. Δηλαδή, θα πάρουμε, δηλαδή, αν πάρουμε άλλους 2-3. Με το σκεπτικό ότι κάποιος μπορεί να αρρωστήσει ή κάποιος μπορεί να χτυπήσει ή οτιδήποτε. Να πάρουμε άλλους 3-4 να έχουμε για να πεις ότι έχω 10 παίκτες. Ανά πάσα στιγμή έχω 2 που χρειάζομαι. Αυτό τώρα, αυτό είναι λογική, ρε παιδιά, συγγνώμη, αλλά πρέπει λίγο να βάζουμε και το μυαλό μας να σκέφτεται. Να μου πεις, μα είδαμε τα προηγούμενα χρόνια ότι είχαμε προβλήματα και ότι κάποιος παίκτης αρρώστησε, ξαναρρώστησε ή κάποιος παίκτης τραυματίστηκε. Αυτό δεν είναι λογική όμως. Τι παίκτη να πάρουμε στο κέντρο, δηλαδή, όταν έχουμε τον Ράτσις, έχουμε τον Χόγκλα, έχουμε τον Μπασίρου, έχουμε τον Γένσεν, αυτή τη στιγμή έχουμε και τον Γαλανόπουλο. Δεν έχει φύγει. 5. Συν τον Νίνκ, συν τον Βοριαζίδη. Μην βάλω και Χαρούπα και Παπασταλαφιανό. Δηλαδή, όλοι αυτοί έχουν επαγγελματικό συμβόλαιο με την ομάδα, έτσι. Τι θέλουμε παίξει στο κέντρο, δηλαδή. 2 θέλουμε να παίξουμε και ένα δεκάρι. Αν παίξουμε με 3, ακόμα και 3 να θέλουμε να παίξουν. 8 είπαμε, 9, πόσους είπαμε τώρα. Άντε να βγάλω τους πιτσιρικάδες. 7, 6. Πόσους πρέπει να έχουμε, δηλαδή. Επειδή μπορεί κάποιος να αρρωστήσει ή κάποιος να τραυματιστεί. Μπορεί και ο Μπασίρου να τραυματιστεί. Μπορεί και ο Ράτσι. Μπορεί όλοι να τραυματιστούν. Δεν έχει λογική αυτό το πράγμα. Α πούμε ότι δεν έχουμε και στο κέντρο παίξει. Να πάρουμε και εκεί παίχτες, δηλαδή. Ένα δεκάρι σας είπα. Εγώ λέω ένα εξτρέμ και ένα δεκάρι που να μπορεί να παίξει και εξτρέμ. Κάπως έτσι να κινηθούμε. Εκτός αν το δεκάρι είναι ο. Πώς το λένε, ο Μάνου Γκαρθία. Άλλη περίπτωση αυτή. Υπάρχει και αυτή στο πλάνο, στο κάδρο. Ο ίδιος ο παίκτης είναι αυτός ο οποίος έχει πλησιάσει και έχει πει ότι θα ήθελε να επιστρέψει, αλλά εγώ θεωρώ ότι δεν είναι μια εύκολη περίπτωση. Μπορεί να προκύψει, μπορεί να γίνει, αλλά δεν είναι μια εύκολη περίπτωση. Δεν είναι κάτι που μπορεί να γίνει έτσι απλά. Αυτό λέω. Σε αυτή την περίπτωση. Θα πω και για Μουντιάλ, θα πω και με το Φώτη μετά για Μουντιάλ, για τελικό δηλαδή Μουντιάλ, για ό,τι είδαμε σε κάθε περίπτωση. Για τον Γκραντ που με ρωτάτε αρκετοί γιατί τελείωσε. Δεκάρι λέει θέλει είναι προτεραιότητά μας, είπε ο Γρηγορίου. Αφού το είπε ο προπονητής, θέλουμε δεκάρι. Εγώ τι είπα, δεκάρι που να μπορεί να πέσει για εξτρέμ. Μην πω 2 εξτρέμ δηλαδή και δεκάρι, από αυτήν την άποψη το λέω. Ένα δεκάρι που πιθανόν να μπορεί να παίξει και εξτρέμ. Αυτό λέω. Και ο Γκαρέας μου μπορεί να παίξει δεκάρι κάποιες φορές. Δεν είναι όμως, εξτρέμ είναι κατά βάση. Εγώ θέλω ένα δεκάρι να είναι δεκάρι κατά βάση, ίσως να μπορεί να παίξει εξτρέμ για να μπορώ να καλύψω εκεί το κενό, αν δημιουργηθεί. Δεν πάω αριθμητικά απολύτως, γιατί αριθμητικά έχω τον Μπουσαΐντε, έχω τον Δόνι, έχω τον Σανουσί, έχω τον Γιαννιώτα, έχω τον Γκαρέα, έχω 5. Εγώ δεν πάω. Αν πάρουμε άλλους 2, πάμε 7. Εγώ δεν πάω αριθμητικά μόνο, πάω και λίγο ποιοτικά έτσι στο κομμάτι των εξτρέμ. Στα φορ έχουμε παίκτες, στα χαφ θεωρώ ότι έχουμε παίκτες. Στην άμυνα εκεί είναι το θέμα μας. Θα σας πω για τη δεύτερη ώρα, γιατί τόσο λίγο θα έχω το Φώτη, οπότε πάω λίγο πιο γενικά και θα σας πω τη δεύτερη ώρα πιο συγκεκριμένα για αυτές τις 2 μεταγραφές που πιστεύω ότι μέσα στη βδομάδα η ομάδα, μάλλον μαθαίνω ότι μέσα στη βδομάδα η ομάδα θα τις κλείσει. Είμαστε σε μια στιγμή τώρα για τον Άρη που πρέπει να στοχεύσει στο θέμα της άμυνας. Δηλαδή δεν μπορεί να στοχεύσει κάπου άλλο αυτή τη στιγμή ο Άρης. Ο Άρης πρέπει να στοχεύσει εκεί. Να στοχεύσει στο πώς θα πάρει τους παίκτες που χρειάζεται στην άμυνα για να γεμίσει το ρόστερ του. Δεν μπορεί να το κάνει κάπως αλλιώς. Μόνο έτσι μπορεί να το κάνει. Αλλά ξαναλέω με τις όποιες έτσι αμφιβολίες μπορεί να έχουμε. Εγώ και για τερματοφύλακα. Μαθαίνω ότι η ομάδα θα πάει και για τερματοφύλακα. Και εδώ να πω λίγο την άποψή μου. Αν είναι να πάρει για τερματοφύλακα, να πάρει έναν τερματοφύλακα τον οποίο θα τον πάρει για βασικό. Μην μου πάρει πάλι έναν τρίτο ίδιο. Να λες έχω 3 παρόμοια δυναμική. Άι να δούμε ποιο θα παίξει να κάνω κλήρωση. Ποιο θα παίξει. Γιατί πέρσι κάπως έτσι έγινε. Μέχρι ο Αθανασιάδης να κάνει τον μπαμ με τις πολύ καλές του εμφανίσεις στο παιχνίδι Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ και σε κανένα 2 ακόμα μάτς και να πάρει τη φανέλα στο σπίτι του. Κάπως έτσι ήμασταν. Έλα, τρεις έχουμε να δούμε ποιος θα παίξει. Α, να βάλουμε τώρα το Διούδη, να βάλουμε μετά τον Αθανασιάδη, να βάλουμε τον Μάικη, να βάλουμε. Κάπως έτσι ήταν. Δεν είναι ωραίο. Και ιδίως να έχεις και τρεις που έχουν και παρόμοια συμβόλαια. Σε μία θέση που παίζει ένας. Έτσι. Σε μία θέση που παίζει ένας, δεν γίνεται να έχεις τρεις με ίδια συμβόλαια περίπου. Λοιπόν. Για να βλέπεις, σκόρπιες σκέψεις, as days μου, μπορούμε να κάνουμε όλοι μας για πολλά πράγματα. Όταν δεν ξέρουμε όμως, δεν τις κρατάμε για μας τις σκόρπιες σκέψεις από το να λέμε και να προσπαθούμε να δημιουργήσουμε προβλήματα με αυτά που λέμε. Χωρίς να ξέρουμε κιόλας. Γιατί έγινε αυτό έτσι, μήπως εκείνο έγινε αλλιώς, μήπως το άλλο έγινε παραλλιώς, να το δούμε. Δεν γίνεται έτσι, ρε παιδιά. Έχουμε ανθρώπους οποίους εμπιστευόμαστε στην ομάδα. Αν μου πείτε, δεν τους εμπιστευόμαστε. Δεν εμπιστευόμαστε το Σπανούλη. Δεν εμπιστευόμαστε το Ζήση. Είναι άλλη κουβέντα. Αλλά εφόσον έχουμε ανθρώπους που τους εμπιστευόμαστε, ανθρώπους που είναι σε αυτή τη θέση και λες ότι έχω δύο ανθρώπους με εμπειρία στο μπάσκετ, ανθρώπους με όρεξη, με διάθεση. Να μην τους εμπιστευτώ. Χρόνια δεν λέγαμε και στο ποδόσφαιρο, φέρα ανθρώπους να τους εμπιστευτούμε, να τους δώσεις και να πάρουν τις αποφάσεις αυτοί και να κρυθούν. Και να σας πω και κάτι. Η διοίκηση, αυτός που είναι διοίκηση, ξέρει πόσες πήρε τις αποφάσεις αυτός που έχει εκεί. Πώς έγινε πέρσι, πώς θα γίνει φέτος. Γενικότερα ξέρει και τις δυσκολίες, ξέρει και κάποια πράγματα που μπορεί να προκύπτουν και εμείς να μην τα γνωρίζουμε. Γιατί και αυτό παίζει τον ρόλο του. Το Γιώβιτς ανακοινώσαμε χθες, παιδιά. Τώρα διάβασα και τις δηλώσεις του πριν από λίγο. Είναι παίκτης του Άρη. Κανονικά. Ο Γιώβιτς. Ανακοινώθηκε και επίσημα χθες από την ομάδα με 1+1 συμβόλαιο. Ο Σέρβος, έχουμε πει ότι το αρχικό πλάνο δείχνει να είναι για ένα παίκτη ο οποίος θα έρθει και θα παίζει κυρίως στο EuroCup, αλλά αυτά, παιδιά, είναι, ξέρω ότι είναι λίγο flexible κάποιες φορές. Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τώρα Φώτη Πλιάκο. Φώτη, καλησπέρα.
1: Γεια σας, καλή εβδομάδα. Τι λέει, είμαστε καλά?
0: Καλά.
1: Έχει κληρώσεις,
0: Έχει κληρώσεις, ναι, τα είδα πριν.
1: Τις είπες, Hammarby Anderlecht.
0: Όχι, δεν τα είπα, τα είδα, λέω.
1: Ναι.
0: Hammarby Anderlecht.
1: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι έχουν δύσκολες κληρώσεις. Δηλαδή, ακόμα και στο conference, εάν αποκλειστούν, ο ψήφος αντίπαλος είναι η Μπενφίκα. Δηλαδή, τώρα γίνεται η κλήρωση για το conference, ξέρεις. Που γίνεται διπλή, γιατί υπάρχει και αυτό το μονοπάτι. Ναι. Και ο Ολυμπιακός είναι με την Νάιμέγγεν. Πονηρή ομάδα η Νάιμέγγεν. Δεν την ξέρει ο περισσότερος κόσμος, αλλά είναι Ολλανδική ομάδα, ξέρεις.
0: Παίζει Champions League η Νάιμέγγεν.
1: Ναι, ναι.
0: Άντε,
1: στον τρίτο προκριματικό. Αφού ο Άγιαξ παίζει conference.
0: Ναι, σωστά. Σωστό
1: και
0: αυτό.
1: Και το κέρδισε στα πέναλτι στο τελευταίο μπαράζ. Στο μπαράζ τον μπαράζ. Για να εξασφαλίσει ακόμα και αυτό το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Το λέω παρασυντικά, μια και είναι η είδηση της επικαιρότητας. Είπες να συζητήσουμε λίγο και το Μουντιάλ. Εντάξει, ο τελικός ήταν μια απογοήτευση. Έτσι, μια ικτρή απογοήτευση για μένα. Και όσον αφορά το παιχνίδι, το ποδοσφαιρικό θέαμα, αυτό καθ' αυτό, την προσέγγιση που είχε η Αργεντινή στο μάτς.
0: Γιατί πιστεύεις, ρε Φώτη, αυτό το πράγμα? Δηλαδή, φοβήθηκε την Ισπανία, πιστεύεις, γιατί πήγε τόσο συντηρητικά?
1: Νομίζω ότι άδειασε η Αργεντινή μετά το μάτς με την Αγγλία. Εκεί τα έδωσαν όλα.
0: Το συζητούσα και με τον Λυσίκατο την Παρασκευή, αυτό το πράγμα έλεγα. Το πιστεύω ότι θα αδειάσουν έτσι όπως παίξανε.
1: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, ακόμα και στους πανηγυρισμούς. Καταρχάς, ήταν πανηγυρισμοί σαν να κατέκτησαν το Μουντιάλ. Έτσι, σε εκείνο το.
0: Επειδή
1: το
0: έχει
1: παιχνίδι.
0: Και άλλη υφή, ρε παιδί, με αυτό το παιχνίδι. Δεν είναι απλά ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι, έχει και άλλα πράγματα από πίσω.
1: Μπράβο. Είναι τα νησιά Φόκλαντς, ναι. Και το σύνθημα που βγάλανε. Όλο αυτό που τους εξέφραζε. Αλλά άλλο αυτό το πράγμα και άλλο να γίνει η Αργεντινή του Λιονέλ Μέση, η πρώτη ομάδα σε Μουντιάλ που δεν έκανε ένα σούτ, έτσι, όχι on target,
0: off
1: target, ex goals κτλ. Στο πρώτο ημίχρονο, επειδή ξέρεις, πέρσι και εμείς γκρινιάζαμε, θα δούμε τα μάτς 5-8 που δεν υπάρχει κάποιο χειροπιαστό ενδιαφέρον και τα λοιπά. Εντάξει, εγώ δηλαδή ειδικά σε κάτι μας προς το τέλος που παίζαμε και καλά, έλεγα και να ήταν ματσάρις συγκριτικά με αυτό το πράγμα που βλέπαμε στο πρώτο ημίχρονο. Μετά ήρθε αυτό το δεδαλώδες break με συναυλία, τη Μαντόνα, ξέρω αυτό εγώ, τον Justin Bieber. Ναι,
0: εγώ τη Μαντόνα δεν την είδα, δεν την πήρα χαμπάρι. Ωραίο σχεδόν, έτσι.
1: Κάποια στιγμή βγήκε και.
0: Εμφανίστηκε και Μαντόνα. Μάλιστα.
1: Είπαν θα κρατήσει 17 λεπτά, κράτησε κανένα 20 λεπτό. Εκεί μετά ξεχνά τι ξεκίνησα να βλέπω. Τελικό Μουντιάλ, συναυλία, ξέρω εγώ, ρετρό με τον Ροναλντίνιο και τον Ρονάλντο. Μετά ξαναμπήκανε οι ομάδες, πάλι ξύλο. Δηλαδή έπαιξε πολύ ξυλή και Αργεντινή εχθές. Η Ισπανία η πιο καλοδουλεμένη ομάδα. Αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι ότι κατέκτησε το Μουντιάλ χωρίς να φορτσάρει, έτσι. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι έπιασε το 70%, 80% ταβάνι των δυνατοτήτων της, αλλά ήταν μια κανονική ομάδα, σαν αυτές που βλέπουμε στο Champions League, με συγκεκριμένο πλάνο, με παίκτες που αποδέχτηκαν το ρόλο. Ο Μερίνο, ας πούμε, μπήκε και έβαλε 2-3 σημαντικά γκολ σαν αλλαγή από το 80 και μετά δεν παραπονέθηκε γιατί δεν παίζει ο εντεκάδα. Ο Φεράν Τόρες το ίδιο. Γενικότερα έγινε μια διαχείριση γιατί έχει κανονικό προπονητή και παρουσίασε μια κανονική ομάδα. Η Αργεντινή αυτό που παρουσίασε χθες, ενώ εμένα με κέρδισε έτσι όλο αυτό το ανθρώπινο και με το Μέση τις τελευταίες ημέρες, τα τελευταία μάλλον παιχνίδια, αλλά χθες με αυτή την αλήτικη θα την χαρακτηρίσω και συγγνώμη για την έκφραση, δηλαδή τώρα δεν γίνεται να χάνεις το Μουντιάλ και ο Παρέδες να πλακώνεται με τους ψιρικάδες της Ισπανίας, λες και παίζει την ταινία του Γκάι Ρίτσι και κάνει τον Ντάι Μπουνιά στο Ρόδρι. Ήταν μια κάκιστη συμπεριφορά. Έτσι, για να μην πω για τον Έντσο Φερνάντες, ο οποίος είναι ένας ποδοσφαιρικά ανόητος από ό,τι καταλαβαίνω, πήρε κάρτα για διαμαρτυρία και στη δεύτερη κάρτα με τον Κουμπαρσί όρμηξε λες και έπαιζε στο Braveheart. Εγώ τέτοια. Δηλαδή έδειξε κάτι replay που τον έπιανε το πρόσωπο. Ήταν σαν να πήγαινε σε σκηνή στο Braveheart να τον σηκώσει, να τον τελειώσει τον Κουμπαρσί. Οπότε η καλύτερη ομάδα το πήρε, το Μουντιάλ, το πήρε δικαίως. Το πήρε παίζοντας κανονικό ποδόσφαιρο, όλο τη βαρετό μπορεί να το πει κάποιος, αλλά από την άλλη πλευρά ήταν και η καλύτερη. Δηλαδή και η Γαλλία που στα χαρτιά πρώτο-δεύτερο φαβόρι πάντα σε όλη τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών, γιατί πάντα υπάρχουν αποδόσεις, ήταν η Ισπανία και η Γαλλία. Η Γαλλία κρίθηκε λιποβαρής στο σημαντικό παιχνίδι που την ισοπαίδωσε η Ισπανία, έτσι. Mm-hmm. Δεν την άφησε να πάρει ανάσα. Οπότε νομίζω ότι είχαμε έναν δίκαιο παγκόσμιο πρωταθλητή σε ένα τουρνουά το οποίο ήταν καλό σε γενικές γραμμές, αλλά με τις Αμερικανιές που έγιναν στο τελικό χάλασαν την τελευταία εντύπωση.
0: Τον Ντόναλτ πώς τον είδες που έμεινε μέσα στους πανηγυρισμούς εκεί πέρα?
1: Ο Τραμπ που σώνηκε καλά ήθελε να βγει φωτογραφία.
0: Δηλαδή,
1: κοίτα, όταν έχεις πραγματικούς αρχηγούς σαν το Ρόδρι μπορεί να διαχειριστείς και τέτοιες καταστάσεις. Yeah. Δηλαδή πήρε το κύπελλο Ρόδρι και το λέει Πρόεδρε, σε παρακαλώ πολύ, πάνε πιο πίσω. Εμφαντίνο έτρεχε, πήγε να τον. Δηλαδή, κωμικοτραγικές καταστάσεις με όλο αυτό το πράγμα. Σε έναν εντελώς αντιποδοσφαιρικό τελικό. Εμένα αυτό το ποδόσφαιρο δεν μ' αρέσει. Έτσι. Γιατί λέμε και ότι εδώ στην Ευρώπη και στα Βαλκάνια επεισόδια κτλ. Προφανώς είναι κατακριτέα τα επεισόδια, αλλά το καλό πάθος για την ομάδα με οργανωμένες κερκίδες, με συνθήματα. Με λαϊκές τιμές σε κάποιες στα πέταλα για να μπορεί να πηγαίνει ο κόσμος που πραγματικά αγαπάει και το άθλημα και τις ομάδες. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Αυτό τώρα το χθεσινό, δηλαδή ο Tom Cruise, ο Ben Affleck, δηλαδή ακόμα και αυτοί οι celebrities φαινόντουσαν ότι βαριόντουσαν, δεν τους αρέσει αυτό το πράγμα. Και όταν βλέπεις ότι μπορεί να υπήρχε, ξέρεις, ένα παιδί από την Αργεντινή που θα κάνει τα πάντα για να δώσε και το λαρίγκι του, ας πούμε, στο τελικό χθες και πήγανε στο γήπεδο celebrities που δεν τους ενδιαφέρε, από όταν celebrities και celebrities που το γουστάρουν το ποδόσφαιρο, πάει και έρχεται. Οπότε τώρα αυτό το πράγμα έτσι όπως κατέληξε στο τελικό ήταν μια εκτρή απογοήτευση. Χθες εγώ βαρέθηκα, κουράστηκα κάποια στιγμή. Ήταν και αυτό το απέσιο θέμα που παρουσίασε η Αργεντινή. Κουρασμένες ομάδες. Το πήρε η ομάδα που πήγε να παίξει κανονικό ποδόσφαιρο και είχε και. Θα έλεγα και πάρα πολύ ποιότητα και τον καλύτερο προπονητή. Έτσι, δηλαδή, νομίζω σε επίπεδο προπονητών εθνικών ομάδων, αυτό που παρουσίασε ο Ντελαφουέντες, αυτό που παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια και θα παρουσιάσει τα επόμενα χρόνια, είναι καταπληκτικό. Γιατί όλοι αυτοί οι παίκτες τώρα βρίσκονται σε μια νεαρή ηλικία και βλέπουμε ότι οι Ισπανοί συνέχεια παράγουν και βγάζουν και βγάζουν και βγάζουν. Οπότε βλέπω μια κυριαρχία της Ισπανίας. Εφόσον συνεχίσει έτσι σε αυτό το μοτίβο, επαναλαμβάνω, χωρίς να θαμπώσει με την απόδοσή τους. Δηλαδή, το Γιαμάλ δεν τον είδαμε. Αριστερός εξτρέμ έπαιζε ο Μπαένα, λίγα πράγματα ο συγκεκριμένος παίκτης στο τουρνουά. Σέντερ φόρο για Αρθάμπαλ, που είμαι σίγουρος ότι ξέρεις, 5 στους 10 που λέει ο λόγος, μπορεί να μην θυμούνται και σε ποια ομάδα παίζει, ότι έπαιζε στην Σοσιεδάδ, αλλά ήταν μια κανονική ομάδα. Τώρα τουλάχιστον το γύρο θα γίνει στα αγγλικά γήπεδα, εκεί όπου υπάρχει κουλτούρα ποδοσφαιρική, εκεί όπου δεν θα δούμε ούτε τα διαλύματα ενυδάτωσης, ούτε συναυλία μισή ώρα στο ημίχρονο. Και το επόμενο Μουντιάλ θα γίνει Πορτογαλία, Ισπανία, Μαρόκο και κάποια μάτς στην Ουρουγουάη, τιμής Σένεγκεν, επειδή συμπληρώνεται τα 100 χρόνια, σίγουρα σε πολύ καλύτερο ποδοσφαιρικό περιβάλλον. Έτσι φτάσαμε σε ένα σύντομο σχόλιο για το Μουντιάλ. Τώρα, για τον Ντέλε Μπασίρου, επειδή είχαμε δει μερικά πράγματα όταν είχε πρώτο ανακοινωθεί, αλλά τα ψιλοξεχάσαμε και τα ξαναδιάβασα έτσι λίγο και βρήκα κάποια επιπλέον στοιχεία τα οποία δεν τα είχα εντοπίσει τότε. Να πω ότι από αυτά που βασικά διάβασα μια συνέντευξη από έναν Τούρκο ρεπόρτερ της Gezebir League, την είχε δώσει πριν το πρωτάθλημα, πριν τελειώσει το πρωτάθλημα. Η Gezebir League σώθηκε τελευταία αγωνιστική. Είπε λοιπόν ότι ο Ντέλε Μπασίρου ήρθε σαν ένας μέσος να τον δούμε, να τον εξετάσουμε, να τον αξιολογήσουμε. Αλλά από το πρώτο παιχνίδι, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να ήταν πέμπτη αγωνιστική που μπήκε στην εντεκάδα, κράτησε τη θέση. Τουλάχιστον σύμφωνα με τα λεγόμενα αυτού του Τούρκου ρεπόρτερ, έκανε σύμφωνα με τα δικά του κριτήρια βάσει στατιστικών και βάσει από τα νούμερα, έκανε γεμάτη σεζόν. Έτσι προέρχεται από μια πλήρη σεζόν. Δεν αντιμετώπισε κάποιο πρόβλημα τραυματισμού, δεν έχασε ούτε ένα παιχνίδι λόγω τραυματισμού και σύμφωνα με αυτά που λέει ο συγκεκριμένος, πίστευε ότι αφενός μεν θα ήταν υπερπολιτιμός να μείνει στην Gezebir League, η οποία άλλαξε πέρσι 3 προέδρους και 4 προπονητές, οπότε καταλαβαίνει ότι ήταν μια ζόρικη κατάσταση, αλλά πίστευε αυτός ότι με τις εμφανίσεις του ότι θα μπορούσε να παίξει και σε ομάδα που έχει υψηλότερους στόχους στο πρωτάθλημα από την Gezebir League. Και από αυτά που έχουμε, από αυτά που ξέρουμε είναι ότι είναι εξάρι και οκτάρι. Στην Gezebir League, επειδή δεν υπήρχε παίκτης με αμυντικά χαρακτηριστικά, αναγκαστικά είχε αυτό το ρόλο. Δηλαδή στο 4-2-3-1 είχε το ρόλο του αμυντικού χαφ και στο 4-1-4-1 ήταν αυτός ο οποίος ήταν ο σύνδεσμος ανάμεσα στην άμυνα και στο κέντρο, με τρεξίματα, με κουβάλιμα της μπάλας. Δεν βάζει γκολ, τουλάχιστον σίγουρα με το ρόλο που είχε στην Gezebir League. Δεν απειλούσε επιθετικά, δεν είχε νούμερα σε ασίστ, αλλά σε όλα τα υπόλοιπα, όπως τα περιέγραψε ο συγκεκριμένος ρεπόρτερ, ήταν πάρα πολύ καλός. Δηλαδή απελευθέρωση της άμυνας, πρώτη πάσα, μαρκάρισμα και μάλιστα αυτό που μου έκανε εντύπωση και το τσέκαρα 3 και 4 φορές για να σου πω την αλήθεια είναι ότι σε 28 παιχνίδια στο τουρκικό πρωτάθλημα που έχει και πολλές ιδιαιτερότητες με τους διαιτητές δεν πήρε κίτρινη κάρτα. Δηλαδή μεσοαμυντικός εξάρι σε ομάδα η οποία παίζει την παραμονή της επί της ουσίας σε όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος που παίζει με 15 που λέει ο λόγος 14 ανώτερες ομάδες. Το εξάρι της να μην πάρει ούτε μία κίτρινη κάρτα, πήρε μία κίτρινη κάρτα σε ένα παιχνίδι του κυπέλου ο Ντέλε Μπασίρου και έχει και πολύ χαμηλό ποσοστό στα φάουλ. Έτσι, δηλαδή, κάτσε να σου το πω επακριβώς, ήταν 0,8, κάτι τέτοιο πριν ήταν η επίδοσή του στα 0,7 φάουλ ένα παιχνίδι, 20 φάουλ δηλαδή έκανε συνολικά στο πρωτάθλημα. Σου λέω τα διπλοτσέκαρα τα στατιστικά, νομίζω ότι είναι τα σωστά, γιατί μου φαίνονται πολύ, πολύ χαμηλά. Και 1,4 επιτυχημένα tackling, έτσι, αυτά έκανε. Κάνει 1,1 κλέψιμο, ένα clearance όπως το λένε και στα στατιστικά κατά μέσο όρο και έχει 52% κερδισμένες μονομαχίες. Εγώ τον παίκτη δεν τον ήξερα, δηλαδή πιο πολύ στο είχα πει και την προηγούμενη φορά, ήξερα, το ξέρω μάλλον τον αδερφό του που τον βλέπω στην Λάτσιο, γιατί πιο πολύ βλέπω σέρια από ότι και την πυγλίκη για να σου πω την αλήθεια. Αλλά μου αφήνει πολύ καλές, έχω εικόνα έτσι, ότι εφόσον έχει παίξει τσάμπιος με την Watford, εφόσον έχει μάθει μπάλα στις ακαδημίες της Manchester City, είναι γεννημένος εκεί στο Manchester, ότι έχει παιδεία, ότι είναι παίκτης με αξία, αλλά από αυτά έτσι που διάβασα και τις δύο τελευταίες ημέρες, νομίζω ότι και παίρνοντας σαν δεδομένο και σαν υπόθεση εργασίας ότι από τους μεσοεπιθετικούς, λέμε ρε παιδί μου, ότι δεν θα φύγει κάποιος από αυτούς που έχουμε τώρα στο ρόστερ, ότι με Ράστιτς, Χόγκλα, Ντέλε Μπασίρου, Γένσεν, Γαλανόπουλο, βάζω και όλους μέσα. Και όσον αφορά τους μεσοεπιθετικούς, με Γκαρέ, Καντεβέρε, Κουαμέ, Μωρόν, Αλφαρέλα, Δόνι, ότι η ομάδα μεσοεπιθετικά έχει μια βάση, αυτό που έλεγες πιο πριν, έτσι. Έχει μια βάση με ποιότητα, με καλούς παίκτες που μπορούν να βοηθήσουν. Τώρα το πρόβλημα είναι στην άμυνα, που είπαμε και στις προηγούμενες επικοινωνίες ότι είναι ένα θέμα το οποίο το δουλεύουν οι προπονητές στις προπονήσεις. Όπως είπες και εσύ, περιμένουμε μεταγραφές αυτήν την εβδομάδα, έτσι. Δηλαδή θα είναι πραγματικά αστοχία και θα είναι αστοχία για όλο το υπόλοιπο ρόστερ που έχει χτίσει μεσοεπιθετικά ο Άρης, να μην κάνει τις κινήσεις που πρέπει να κάνει στην άμυνα, κάποιους παίκτες δηλαδή που να μπορούν να μπουν στο rotation, και φυσικά για τον Αύγουστο μετά μπορείς να αφήσεις και τις εξαιρετικές περιπτώσεις, να κάνει δηλαδή και 2-3 μεταγραφές που και θα ζεστάνουν ενδεχομένως τον κόσμο λίγο παραπάνω και θα σε βοηθήσουν και ουσιαστικά. Αλλά τώρα για την προετοιμασία στην Ιταλία, σίγουρα θα πρέπει να πάει αριστερός back stopper για να μπορέσει και ο προπονητής να δουλέψει, έτσι, και να μην χρησιμοποιεί παίκτες σε άλλες θέσεις για να βγαίνουν οι προπονήσεις, για να βγαίνουν τα οικογενειακά διπλά, για να βγει η εντεκάδα σε κάποιο φιλικό. Άρα θα πρέπει να τους δούμε αυτούς τους παίκτες. Αισιοδοξώ ότι θα τους δούμε μέχρι την ερχόμενη εβδομάδα, έτσι ώστε να προλάβουν και κάποιο κομμάτι της προετοιμασίας εκεί στην Ιταλία. Νομίζω η προτεραιότητα είναι για μπακ, ότι θα γίνουν...
0: Ναι, νομίζω ότι ξεκάθαρο είναι αυτό ότι η προτεραιότητα είναι για μπακ.
1: Όχι, το προτεραιότητα δεν είναι σωστή η λέξη, ότι θα αποκτηθεί μπακ, γιατί ξέρεις, μπορεί να έχεις προτεραιότητα, αλλά επειδή κυνηγάει και σε άλλες θέσεις μεταγραφές ο Άρης, ξέρεις, είναι πολύ πιθανό να σου πει νέο εξτρέμα, ας πούμε. Δηλαδή έρχομαι. Δεν το χρειάζεσαι τώρα άμεσα, δεν καίγεσαι δηλαδή για κάποιον εξτρέμ, για κάποιον μεσοεπιθετικό. Αλλά το δεδομένο είναι ότι αυτοί οι παίκτες θα βοηθήσουν πρώτα απ' όλα και θα λύσουν τα κρύα του προπονητή, έτσι, για να κάνει τη δουλειά του και να παρουσιάσει ένα σύνολο έτσι όπως πρέπει να το παρουσιάσει στο ξεκίνημα της σεζόν και να το εξελίξει στη διάρκεια της χρονιάς στη συνέχεια. Οπότε καλό ταξίδι αύριο στην αποστολή, να μην έχει τραυματισμούς η ομάδα, να πάνε όλα καλά. Από τις καθιερωμένες ερωτήσεις που σου κάνω είναι αν βλέπεις κάποια έκπληξη να γίνεται αύριο στην
0: θέλω
1: αποστολή.
0: Θέλω να δω ποιους από τους πιτσιρικάδες θα έχει, έτσι αν θα είναι όλοι αυτοί που ήταν και στην Πτολεμαϊδα.
1: Θα τους πάρει όλους, είπε στη συνέντευξη χθες προχθές ο Γρηγορίου. Αυτούς που είχε, αν το κατάλαβα καλά, μάλλον... Είπε θα πάρει αρκετούς από αυτούς.
0: Εδώ έρχομαι εγώ να σου πω, είναι σίγουρος, θα το δούμε. Θα το δούμε.
1: Ναι, λέω έτσι, εγώ. Ναι.
0: Ξέρεις, καμιά φορά λίγο αυτά τα πράγματα δεν είναι άσπρο μαύρο. Εγώ περιμένω να δω.
1: Κοίτα, επειδή τον ρώτησαν, είναι μια λέει κεντρική απόφαση της διοίκησης αυτό το άνοιγμα στους 5-6 πιτσιρικάδες. Ναι. Επί της ουσίας απάντησε ότι είναι δικιά του πρωτοβουλία. Έτσι. Εγώ αυτό κατάω. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποια κεντρική πολιτική ότι ο Άρης θα κάνει στροφή στους νέους. Τους υπολογίζει φαντάζομαι, αλλά θα τους υπολογίσει για έναν ρόλο συμπληρωματικό, έτσι, όχι ότι τους...
0: Νομίζω ότι και η κίνηση με τον Γρηγόρη τον Παπαδόπουλο, ο οποίος ανήλθε από την ΚΑΠΑ19 στην πρώτη ομάδα στο τεχνικό επιτελείο, παίζει και αυτή το ρόλο της, έτσι ότι δεν είναι τυχαίο, είναι ένας άνθρωπος που ξέρει πολύ καλά.
1: Να λέμε την αλήθεια, πες ότι γίνεται αύριο μεθαύριο, πότε είπε κλήρωση του κυπέλου και παίζει εκτός έδρας Πανετολικός Άρης και κατεβάσει ο Γρηγορίου ενδεκάδα με 4 πιτσιρικάδες και χάσουμε. Καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει μετά, έτσι. Εμείς που λέμε δηλαδή, ή αυτοί που λένε γιατί δεν προωθείς την νεολαία και το νέο αίμα του Άρη, θα πούμε ποιο νέο αίμα, διασυρθήκαμε και αρχίζουμε την κρίνια και την εσωστρέφεια από 17 Αυγούστου, έτσι. Δηλαδή κάπως θα πρέπει να ισορροπούμε. Οπότε και εγώ τους γουστάρω τους πιτσιρικάδες να μπαίνουν, αλλά δεν μπορείς να στηριχτείς με αυτή τη... Δηλαδή το να πάρουν παραστάσεις, αυτό θα είναι το ιδανικό, έτσι. Και βλέπουμε ότι η εξέλιξη ενός πιτσιρικά και από άλλες ομάδες, ότι δηλαδή κάποιος μπορεί να κάνει ένα ξεπέταγμα για 6 μήνες και στη συνέχεια να μείνει πίσω, έτσι. Άρα πραγματικά αυτό που θέλει ο Άρης τώρα είναι να πάρει τους παίχτες που χρειάζεται στην άμυνα, έτσι ώστε να παρουσιαστεί όσο το δυνατό πιο έτοιμος για τα παιχνίδια του κυπέλλου και για το ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Και αισιοδοξούμε ότι κάτι μπορεί να γίνει. Στο μπάσκετ δεν χρειάζεται να πω κάτι, και μόνο που άκουγα και τον Γιάννη Δασκάλου νωρίτερα να διαμαρτύρονται ακροατές τι θα τους κάνουμε τόσους παίχτες και θα τρακέρνει ο ένας με τον άλλον, και γιατί το Μίτρουλονγκ να τον κρατήσουμε και εμένα είναι αγαπημένος μου, και γιατί δεν κάναμε σωστά ότι πήραμε τον Ντολιόπουλο, δείχνει ότι το... Και επειδή έχεις και ανθρώπους έτσι να τα διαχειριστούν όλα αυτά, γιατί νομίζω ο Σπανούλης και ο Ζήσης θα την καθαρίσουν την μπουγάδα, και έχουν ήδη πιστεύω στο μυαλό τους τον ρόλο του καθενός σε βάθος χρόνου, ότι δεν θα έχουμε τέτοιες ανησυχίες, αλλά και αυτό έχει την πλάκα του εντός εισαγωγικών. Μέχρι δηλαδή πέρσι που ήταν οι συζητήσεις, το μπαν έβαλε, ξέρω εγώ, λεφτά, ο Ρουσιαμάνης πληρώθηκε, το κάνουμε, η επιτροπή κτλ. Τώρα ανησυχούμε, προβληματιζόμαστε αν θα χωράνε στο ίδιο ρόστερο ο Πουλιανίδης, ο Μίτρουλονγκ, ο Μόργαν, ο Γιώβιτς και όλοι οι υπόλοιποι που έχουμε πάρει.
0: Έγινε, Φώτη μου, σε ευχαριστούμε.
1: Γεια σας, bye bye.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν ο Φώτης Πλιάκος, το δικό του σχόλιο έτσι και για Μουντιάλ και για ποδοσφαιρικό Άρη κατά βάση. Εντάξει, στο μπασκετικό Άρη μια κουβέντα στο τέλος, στην ολοκλήρωση της επαφής την οποία είχαμε και σήμερα. Εγώ θα πω ότι πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, να ακούσουμε κάποια μηνύματα που ίσως ενδιαφέρουν και επιστρέφουμε. Συνεχίζουμε με ποδοσφαιρικό Άρη. Θα πάω λίγο στο μεταγραφικό πιο συγκεκριμένα κάποια πράγματα όσον αφορά και το τι περιμένουμε μέσα στην εβδομάδα όσον αφορά τις μεταγραφές, και θα επιστρέψουμε στη συνέχεια και στα δικά σας μηνύματα. Μπορείτε πάντα να τα στέλνετε είτε κάτω το post της εκπομπής σελίδα του Yellow Radio στο Facebook, είτε στο Viber του σταθμού του 6936-5120-99, είτε και στο chat. Ό,τι συμπίσουμε και από εκεί θα το διαβάσουμε και θα το σχολιάσουμε. Χορηγή της εκπομπής μας, μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24 και Secure 247. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, ντους DAV 700ml μόνο 2,69. Απορρυπαντικά Skip, μεγάλες συσκευασίες, μόνο 13,44. Μαλακτικά καζολίν 82 μεζούρες, μόνο 4,79. Και με αγορές 15 ευρώ σε DAV, AXE, Skip, καζολίν, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Το Yellow Radio 101,7 με τον Άρη στην Ιταλία. Ο απεσταλμένος του σταθμού μας Νίκος Παπαδόπουλος θα βρεθεί μαζί με την ποδοσφαιρική ομάδα στην Πρέσια, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της, με καθημερινές ανταποκρίσεις,
4: ρεπορτάζ
2: και μεταδόσεις των φιλικών αναμετρήσεων που θα δώσει με Αταλάντα και Μόντσα. Γιατί όπου παίζει ο Θεός, το Yellow Radio είναι εκεί.
5: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
6: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
7: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.

0: σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
1: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
2: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
1: Στη Θεσσαλονίκη?
2: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
3: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
4: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
5: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
6: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
5: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
6: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
5: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
6: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
5: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
7: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
8: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
7: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
8: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
7: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
8: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
7: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
8: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310 84 90 56.
7: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
9: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
10: Το απόλυτο εργαστήριο Χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314 00 7171. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας.

0: Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
1: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
2: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
1: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
2: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
1: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
2: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
1: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
3: Σήμερα, πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως, δεν είναι. Η Alloplast, αδερφή Δερβίση, είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
0: Συγκινήθηκα στον Όρκο, αλλά έκλαψα όταν είδα το Αρμενοβίλ. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
4: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος. 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
5: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
6: GPS και βυθώματο έχεις?
5: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
6: GPS λογικό έχεις?
5: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
6: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις?
5: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
6: Μεϊμάρις.
7: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310-525-585.
8: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος γέφα ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
7: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε. Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Yellow News στο Yellow Radio 101,7. Είπαμε κάποια πράγματα στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Πάμε να συνεχίσουμε, πάμε να πούμε και τα υπόλοιπα, να επιστρέψουμε στον ποδοσφαιρικό Άρη και στο μεταγραφικό, σε αυτό που σας ανέφερα και νωρίτερα, ότι ο Άρης αυτή τη στιγμή κυνηγάει κάποιες συγκεκριμένες περιπτώσεις παικτών όσον αφορά την άμυνα, το κέντρο της άμυνας δηλαδή, αλλά και το αριστερό άκρο, που φαίνεται ότι είναι, που υπάρχει και η μεγαλύτερη ανάγκη αυτή τη στιγμή για ενίσχυση. Ο Άρης, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, θέλει δύο κεντρικούς αμυντικούς, θέλει κατά πάσα πιθανότητα δύο αριστερά μπακ, ένα δεξί μπακ, τερματοφύλακα, και από εκεί πέρα σας είπα δύο παίκτες, έναν καθαρό εξτρέμ και έναν εξτρέμ που να παίζει και στο 10. Ένας φίλος μου λέει να πάρει και δεξιά και αριστερά και δεκάρι. Έχει και τον Γκαρέ, ρε παιδιά. Ο Γκαρέ είναι ένας παίκτης ο οποίος θεωρείται βασικός για την ομάδα. Και έχει και κάποιους παίκτες οι οποίοι μπορούν να θεωρηθούν αναπληρωματικοί. Μπορούν να αποδειχθούν δεύτερες λύσεις για την ομάδα. Αλλά έχει έναν παίκτη όπως είναι ο Γκαρέ που θεωρείται βασικός για το δεξιάκρο. Έναν στα αριστερά θέλει για βασικό και από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα. Βλέπω εδώ τώρα την ενημέρωση του Αλφα Σιγμάρης για την παρουσία στο ΚΑΠ του Στέλιου του Πουλιανίτη, του αθλητή της ομάδας μπάσκετ. Το συνδυάζω έτσι και με την κουβέντα που κάναμε νωρίτερα που έκανε νωρίτερα μάλλον ο Γιάννης ο Δασκάλου, όσον αφορά τις επιλογές και τους παίκτες και πώς ακριβώς θα σχηματοποιηθεί το ρόστερ και αν θα προκύψουν διαφοροποίησεις. Εντάξει, είμαστε ανοιχτοί σε αυτό. Ο Άρης αυτή τη στιγμή, για να επιστρέψω για το κέντρο της άμυνας, κυνηγάει δύο περιπτώσεις παικτών. Μία εξ αυτών είναι ένας παίκτης για τον οποίο μάλλον έχει κάνει τις επαφές του, τις κινήσεις του ο Ρούμπεν Ρέγιες, ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας. Έχει κάνει τις επαφές του εδώ και αρκετές μέρες. Είναι μια περίπτωση που θεωρείται και αρκετά προχωρημένη. Απλά απομένει ο Άρης να την ολοκληρώσει. Γιατί από το αρκετά προχωρημένη μέχρι να την ολοκληρώσεις υπάρχει μια αλφα απόσταση. Ο Άρης θέλει να την τελειώσει την συγκεκριμένη περίπτωση. Τη συγκεκριμένη περίπτωση ποδοσφαιριστή, γιατί θεωρεί ότι μπορεί να του δώσει, να του κάνει τη διαφορά, μπορεί να του δώσει αυτό το οποίο χρειάζεται στο κέντρο της άμυνας. Μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος παίζει αριστερό στόπερ. Να κάνω μια απαραίτητη διευκρίνηση. Ο Άρης έτσι και αλλιώς τα τελευταία χρόνια ψάχνει και έψαχνε ένα αριστερό στόπερ. Ένα παίκτη να μπορεί να παίξει, δηλαδή να είναι η κανονική του θέση η αριστερή πλευρά του κέντρου της άμυνας. Όχι να παίζει δηλαδή και εκεί όπως συνέβαινε με τον Μπράμπετς, όπως συνέβαινε με τον Ρόους κάποιες φορές, με τον Σούντμπερκ. Δηλαδή έπαιζαν αριστερά, αλλά δεν ήταν η κανονική του θέση τον Άλβαρο. Ψάχνει λοιπόν ένα κανονικό αριστερό κεντρικό αμυντικό. Βέβαια, και άλλες φορές το έχουμε πει, και άλλες φορές στο παρελθόν το έχουμε πει, ότι ο Άρης έψαχνε μάλλον περιπτώσεις αριστερών στόπερ, χωρίς όμως να καταφέρει να ολοκληρώσει κάποια από αυτές. Αυτή τη φορά πιστεύει ότι θα τα καταφέρει και θα φέρει έναν παίκτη ο οποίος θα μπορεί να παίξει είτε δίπλα στο Φαμπιάνο, είτε δίπλα στον άλλον κεντρικό αμυντικό, τον οποίο θα αποκτήσει η ομάδα. Νομίζω ότι αυτό είναι σχεδόν δεδομένο. Υπάρχει, να σας πω, μια συμπεριέλθω ατμόσφαιρα, μια περίπτωση ο Γένσεν να υπολογίζεται και για το κέντρο της άμυνας. Θέλω κάτι να διευκρινίσω. Ο Γένσεν είναι ένα χαφ. Πέρσι στην ομάδα τον είδαμε να παίζει σε πάρα πολλές θέσεις. Να παίζει σχεδόν σε όλες τις θέσεις εκτός από τερματοφύλακας. Και δεν θυμάμαι τώρα. Και άλλη μια θέση, σε όλες τις υπόλοιπες τον είδαμε να αγωνίζεται τον Γένσεν. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να υπολογίζεται ως βασική επιλογή για κάποια άλλη θέση πέραν τον χαφ. Είτε στο 10, παίρνοντας μπροστά από τους δύο, είτε σαν εσωτερικός μέσος, αν παίξει με τρεις χωρίς δεκάρι, ό,τι επιλέξει να κάνει η ομάδα, ό,τι επιλέξει να κάνει ο προπονητής. Να πω και κάτι άλλο πρέπει να βάλουμε στο μυαλό μας. Πέραν από όλα τα υπόλοιπα, ο Άρης έχει και τέσσερις παίκτες, οι οποίοι παίζουν στην κορυφή της επίθεσης, κάποιοι εξ αυτών παίζουν και σε άλλες θέσεις. Τέσσερις εν δυνάμει παίκτες, άντε να πω τρεις, τον Αλφαρέλα να τον βάλω συν έναν, τρεις συν έναν, παίκτες που εν δυνάμει μπορούν να παίξουν. Αριστερό μπακ, ευχαριστώ. Μπορούν να παίξουν
και σε άλλες θέσεις πέραν από την επίθεση. Το να έχουμε έναν. Το να έχουμε, συγγνώμη, τέσσερις παίκτες για μία θέση. Και αυτό νομίζω είναι πρόβλημα σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό πρόβλημα. Δηλαδή, ένας παίζει, άντε και ένας να μπαίνει αλλαγή. Οι άλλοι δύο δεν θα υπάρχουν στην ομάδα. Ή θα περιμένουμε μήπως έχουν προβλήματα και δεν παίζουν, ξέρω εγώ, και χτυπά ξύλο, τραυματίζονται πάλι για να μείνουμε πάλι με έναν δύο και να πούμε ότι είμαστε οκ. Αυτή τη στιγμή η ομάδα έχει 3-1. Το βάζω στην 1 τον Αλφαρέλα γιατί είναι μια πιο ιδιάζουσα περίπτωση, αλλά έχει 4 παίκτες οι οποίοι παίζουν στην κορυφή της επίθεσης, αλλά παίζουν και σε άλλες θέσεις. Άρα νομίζω ότι και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το δούμε. Άρα το ότι ο Γένσεν μπορεί να παίξει στο κέντρο της άμυνας δεν σημαίνει ότι δεν θα πάρουμε άλλο κεντρικό αμυντικό και θα έχουμε το Γένσεν, αν χρειαστεί, ναι, μπορεί να βοηθήσει και εκεί. Άλλο αυτό και άλλο να τον υπολογίζω ως βασική επιλογή για το κέντρο της άμυνας. Δεν έχει λογική αυτό το πράγμα. Έτσι πρέπει λίγο να το αντιλαμβανόμαστε. Δεν έχει λογική αυτό το πράγμα. Και επειδή κάποιοι το συζητάνε και το λένε ότι τον είδαμε στο τελευταίο παιχνίδι που έπαιξε κεντρικός αμυντικός, έπαιξε ένα παιχνίδι το οποίο ήταν πολύ σχετική, ήταν πολύ μπερδεμένη η κατάσταση. Δεν είχε κάτι, δηλαδή μια αναμέτρηση που ήταν πολύ, πώς να το πω, χωρίς ξεκάθαρο στόχο. Αυτό, μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί. Λοιπόν, βλέπω εδώ για τον. Και το Παναθηναϊκό την κλείωσε, έτσι κάνω μια παρένθεση. Γιατί βγήκε. Αν περάσει από την ΠΑΚΣ, θα παίξει με τον νικητή του Σπάρτακ Τρνάβα ΤΣΣΚΑ 1948. Μάλιστα. Ενώ και ο ΠΑΟΚ, αν δεν περάσει Δυναμό Κιέβου, θα παίξει με τον ηττημένο του ζευγαριού Καραμπάχ ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Μάλιστα. Μακάρι να είχαμε και με σκλήρωση. Και ας είχαμε στο μυαλό μας ότι για μία ακόμη φορά δεν θα περνούσαμε στην επόμενη φάση, αλλά μακάρι να είχαμε κλήρωση. Τι εννοείται, ρε παιδιά, να μην το αναφέρω και αν δεν έχει λογική. Ας πούμε τώρα στην προετοιμασία, τώρα στην Πτολεμαϊδά, με βάση αυτούς τους κεντρικούς αμυντικούς που είχε στη διάθεσή του ο προπονητής του Άρη, ο Γένσεν στο κέντρο της άμυνας έπαιζε συνέχεια. Στα χάφη δεν τον έβαζε καθόλου. Επειδή για τρεις παίκτες θα χάφη να δοκιμάσει, ο Γένσεν έπαιζε συνέχεια στο κέντρο της άμυνας. Ξαναλέω, δεν σημαίνει ότι θα παίξει, ότι θα τον έχει σαν βασική επιλογή. Το να είναι μία επιλογή, αν χρειαστεί, είναι άλλο. Έτσι, άλλη κουβέντα. Δύο κεντρικούς αμυντικούς θα πάρει η ομάδα. Η ομάδα θα πάρει δύο κεντρικούς αμυντικούς. Έχει άλλους δύο με επαγγελματικό συμβόλαιο, τον Κάμτσι και τον Ματαρτιάμ. Έτσι. Δεν ξέρω τι θα κάνει με τον Σιταρά, αν θα υπογράψει επαγγελματικό συμβόλαιο αυτός ή κάποιος από τους άλλους δύο, τον Αντωνιάδη, τον Καραμανλή ή τον Ατρίδη, τους πιτσιρικάδες που ήταν στο πρώτο στάδιο προετοιμασίας της ομάδας. Να δούμε ποιοι εξ αυτών θα είναι και στο δεύτερο. Γιατί μας έλεγε και ο Φώτης πριν ότι είπε ο Μιχάλης ο Γρηγορίου ότι περισσότεροι από αυτούς που ήταν στο πρώτο στάδιο θα είναι και στο δεύτερο. Εγώ περιμένω λίγο τις ανακοινώσεις. Έμαθα ότι θα είναι σίγουρα ο Μπασίρου. Έτσι. Παρότι ο Μπασίρου δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί από την ομάδα, μάλλον για αύριο πάει η ανακοίνωσή του. Να ολοκληρώσει σήμερα όλες τις απαραίτητες εξετάσεις και αύριο να ανακοινωθεί επίσημα, αλλά κατά πάσα πιθανότητα θα είναι κανονικά στην αποστολή της ομάδας για την Ιταλία. Έτσι να αρχίσει και αυτό σιγά σιγά να μπαίνει στις προπονήσεις ως μια ακόμη επιλογή στα χέρια του Γρηγορίου. Για να επιστρέψω σε αυτά που έλεγα για τους αμυντικούς, πέραν από το αριστερό στόπερ που σας έλεγα, υπάρχει και το αριστερό back. Ο αριστερός ακραίος αμυντικός, η πρώτη επιλογή που έχει η ομάδα αυτή τη στιγμή. Να πω ότι ο Άρης αυτή τη στιγμή κυνηγάει δύο αριστερούς μπακ. Η μία επιλογή όμως εξαρτάται από την άλλη. Δηλαδή, αν κλείσει ο ένας από αυτούς τους δύο που κυνηγάει τώρα, δεν θα κλείσει ο άλλος, θα πάει σε μία άλλη επιλογή. Τι εννοώ, αυτοί οι δύο που κυνηγάει τώρα είναι οι πρώτες επιλογές που έχει για πρώτος. Γιατί θέλει δύο αριστερά μπακ. Και οι δύο αυτές επιλογές είναι για πρώτος. Αν πάρει τον ένα, δεν θα πάρει και τον άλλον. Θα πάρει τον έναν και θα πάει στην επιλογή κάποιου άλλου παίκτη. Πιο δεύτερη επιλογή. Βασικά η δική μου κουβέντα είναι να πάρει τον έναν, όπως και το ένα στόπερ, να μπορεί να δουλέψει μέχρι ένα σημείο ο προπονητής του Άρη, να κάνει πράγματα, να έχει τις επιλογές, να κάνει τις δοκιμές του, να, όπως το λέω πολλές φορές, να κρίνεται και με μεγαλύτερη ασφάλεια από όλους εμάς. Έτσι. Να κρίνεται και με μεγαλύτερη ασφάλεια από όλους εμάς. Να πούμε, ρε παιδί μου, ότι του έδωσα όλα τα όπλα, του έδωσα ό,τι χρειαζόταν. Αυτό. Και μπόρεσε να προσφέρει στην ομάδα
αυτό το οποίο ήθελε, αυτό το οποίο χρειαζόταν. Και να μπορώ να τον κρίνω δίκαια. Γιατί το, αν δεν του δώσω τα όπλα και μετά του λέω δεν τα κατάφερες, γιατί δεν είχες τα όπλα, δεν τα έχω. Πώς θα μπορέσει. Ναι, ρε παιδί μου, θέλουμε και δεξιμπάκ, αλλά δεξιμπάκ που θέλουμε είναι πιο δευτερεύουσα επιλογή. Έχουμε δεξιμπάκ, έχουμε βασικό δεξιμπάκ. Έχουμε δεξιμπάκ το οποίο είναι βασικό. Το Φαντιγκά. Μια χαρά είναι ο Φαντιγκά. Και γενικά και στην Πτολεμαϊδα που τον είδα και από ό,τι μας ενημέρωσαν έτσι όσοι τις παρακολουθούν τις προπονήσεις και τα λοιπά, μας είπαν ότι είναι από αυτούς που ξεχωρίζουν. Ο Φαντιγκά είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Θέλω λοιπόν ένα μπέκ το οποίο είναι πίσω από τον Φαντιγκά. Εντάξει. Δεν με καίει αυτή η επιλογή τώρα. Πιο πολύ με καίει να έρθει ο παίκτης που ήταν δίπλα στον Φαμπιάνο τουλάχιστον εδώ τώρα στην προετοιμασία και στα φιλικά και ο παίκτης στο αριστερό άκρο της άμυνας ο πρώτος. Και μετά να πάρω και τους υπόλοιπους. Για ένα φίλο που με ρωτούσε για την μέχρι πότε είναι οι μεταγραφές, νομίζω είναι μέχρι τις αρχές του Σεπτέμβρη. Νομίζω πάει και μέχρι τα μέσα Σεπτέμβρη. Φέτος υπάρχει και μία άλλη ιδιαιτερότητα. Δεν ξέρω πόσοι την έχετε παρατηρήσει. Δεν υπάρχει διακοπή μετά τα δύο πρώτα παιχνίδια του πρωταθλήματος, όπως συνέβαινε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή η διακοπή εκεί αρχές Σεπτεμβρίου. Παίζουμε κανονικά τις πέντε πρώτες αγωνιστικές και μάλιστα μέσα αυτές τις πέντε πρώτες αγωνιστικές πέραν θα υπάρχουν μάλλον και δύο αγώνες ή τρεις αγώνες νομίζω του κυπέλου. Κάτσε να το δω κιόλας να μην το λέω λάθος. Νομίζω τρεις. Έλα. Νομίζω τρεις αγώνες του κυπέλου όσον αφορά τις ημερομηνίες θα είναι μέσα σε αυτό το διάστημα. Είναι τρεις. Άρα καταλαβαίνετε ότι η ομάδα θα παίξει 8 συν ένα παιχνίδι που είναι να το παίξει στα μέσα του Αυγούστου. 9 παιχνίδια σε αυτό το διάστημα. Πολύ νωρίς. Έτσι, πολύ νωρίς θα παίξει η ομάδα 9 παιχνίδια. Θέλει να έχει ετοιμότητα. Υπάρχει και στο κύπελλο, υπάρχει και απόφαση για τους δύο πιτσιρικάδες κάτω από μια ηλικιακή κατηγορία. Ο Άρης αυτή τη στιγμή επαγγελματικό συμβόλαιο για αυτή την κατηγορία έχει το Βοριαζίδη, που σου ανοίξει αυτή την κατηγορία, τον Γκάμτσι, τον Χαρούπα, τον Παπασαραφιανό, αυτούς τους τέσσερις που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Θέλει δύο. Άρα δύο να παίζουν και δύο στον πάγκο. Αν υπογράψει και τον Σιταρά και τον Αντωνιάδη και τον Καραμανλή ή όποιον από αυτούς υπογράψει, και αυτοί θα μπουν σε αυτή την κατηγορία. Ο Βοριαζίδης, ναι, ανήκει παιδιά σε αυτή την κατηγορία. Ο Βοριαζίδης. Είναι ακόμα ηλικιακά, τον πιάνει σε αυτή την κατηγορία. Και υπάρχει και ο Νέρος ο Τρίδης, ναι. Εκείνος είναι, αν δεν υπογράψει επαγγελματικό συμβόλαιο, παιδιά. Δεν έχει επαγγελματικό συμβόλαιο, όπως είναι και ο Σιταράς, όπως είναι και ο Αντωνιάδης, όπως είναι και ο Καραμανλής. Δεν έχουν επαγγελματικό συμβόλαιο αυτοί. Θα δούμε αν θα υπογράψουν αυτοί επαγγελματικό συμβόλαιο. Έχει διαφορά. Έτσι. Έχει. Αν υπογράψουν και αυτοί, θα είναι και αυτοί οι τέσσερις, συν τους άλλους τέσσερις, 8 παίκτες συνολικά μέσα από τους οποίους θα μπορεί να επιλέξει ο προπονητής του Άρη. Οι τρεις βέβαια τώρα, ο Βοριαζίδης, ο Χαρούπας και ο Πασαφιάνος παίζουν στα χάφκια. Οι τρεις βέβαια, ο Χαρούπας λίγο πιο μπροστά, οι άλλοι δύο πιο 8, ο Χαρούπας πιο 10. Γενικά είναι θέμα και επιλογής από τον προπονητή του Άρη. Όπως μας είπε και ο Φώτης στη συνέντευξη που έδωσε ο προπονητής του Άρη, είπε για την επιλογή ότι είναι, πώς το λένε, ως επιλογή του προπονητή για τους πιτσιρικάδες, αλλά παιδιά είναι και απαραίτητο, όχι μόνο ως επιλογή του προπονητή. Είναι και απαραίτητο βάσει των δεδομένων τα οποία υπάρχουν για τους παίκτες που έχει αυτή τη στιγμή στην διάθεσή της η ομάδα. Από αυτό το ρόστερ που έχει, από αυτούς τους παίκτες που έχει ο Άρης, συγκεκριμένες επιλογές μπορεί να κάνει για τους πιτσιρικάδες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα θα για κάποιους φίλους που συνεχίζουν να μου στέλνουν για κάποιους παίκτες για τερματοφύλακα. Η άποψή μου είναι ότι ο Άρης πρέπει να πάρει τερματοφύλακα. Έχει δύο, το Διούδη και το Μάικιτς. Έχει κάπου να πατήσει
η ομάδα. Έχει δύο τερματοφύλακες. Με αυτές τις δυνατότητες που έχουν, έτσι, με όλα αυτά τα οποία μπορούν να κάνουν στην ομάδα. Αλλά θέλει ένα τερματοφύλακα η ομάδα. Απλά αυτό που σας είπα και πριν. Ένα τερματοφύλακα που θα είναι ο ενδυνάμει βασικός. Μην μου πάρεις πάλι έναν ίδιο με το Διούδη και τον. Δηλαδή να έχω τρεις. Και άντε πάλι ποιος θα παίζει, και άντε πάλι ποιος θα είναι κτλ. Πάρε έναν κανονικό τερματοφύλακα. Κάτω το Διούδη δεύτερο. Δώσε κάπου το Μάικιτς να παίξει. Αφού δεν τον υπολογίζει. Εκτός αν τον υπολογίζει. Αν τον υπολογίζει είναι άλλη κουβέντα. Αν δεν τον υπολογίζει, δώσ' τον και πάρε έναν πιτσιρικά ή κάνε τον ατρίδι, ξέρω εγώ, επαγγελματία. Και πάνε με αυτή την τριάδα. Αρκετοί με ρωτάτε για τον Ρέαψιου. Κάνει υπάρχει περίπτωση για τον Ρέαψιου. Δεν μου προκύπτει από κάπου ότι υπάρχει περίπτωση για τον για τον Ρέαψιου. Αλλά είναι ένας παίκτης που τον ξέρεις. Ένας παίκτης ο οποίος έχει περάσει από το ελληνικό πρωτάθλημα και μάλιστα με αρκετή επιτυχία από την ομάδα του Ολυμπιακού, αλλά μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί. Θέλω λίγο να σας πω δύο πράγματα για τον Μάνου. Για την περίπτωση του Μάνου. Ο Μάνου είναι μια ιδιάζουσα περίπτωση. Πρώτον, είναι ένας παίκτης ο οποίος θα ήθελε να επιστρέψει στην Ελλάδα και τον Άρη. Το έχει δείξει, το έχει πει. Έχει μιλήσει και με τον Καρυπίδη, το έχει πει και στον ίδιο και στο Ρέγες, ότι θα ήθελε να επιστρέψει και να παίξει ξανά στον Άρη. Αλλά μιλάμε για ένα παίκτη ο οποίος έχει συμβόλαιο με την ομάδα του στην Αμερική. Αυτή η ομάδα τον αγόρασε από τον Άρη. Δηλαδή, ο Άρης ουσιαστικά θα προσπαθήσει να πάρει έναν παίκτη, τον οποίο η ομάδα στην οποία ανήκει τώρα τον αγόρασε από τον Άρη, από την ίδια ομάδα. Και έδωσε ένα ποσό γύρω στα 4,5 εκατομμύρια επίσημα, εγώ λέω γύρω στα 5. Από τα 6, δηλαδή τα 5 ήταν περίπου για τον Μάνου. Και έχει ένα συμβόλαιο το οποίο είναι πάνω από το 1 εκατομμύριο ευρώ. Γύρω στο 200-300 είναι το συμβόλαιο του Μάνου στην Αμερική. Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για πολύ μεγάλο ποσό που δεν μπορεί να το δώσει εσύ. Έτσι, να πει να τον πάρω και να πληρώσει ένα ποσό και η Αμερικάνικη ομάδα, και εδώ θα σου πει τώρα το Kansas City. Τον αγόρασα από σένα και σου έδωσε ένα τόσο μεγάλο ποσό. Δώσε μου και εσύ κάτι. Όσο δηλαδή και να πιέσει ο Μάνου, από τη μία λες ότι ο παίκτης αν θέλει, αν πιέσει, αν ναι. Απλά υπάρχει η ιδιαιτερότητα ότι είναι παίκτης ο οποίος τον αγόρασε από σένα. Σε σένα τα δώσε τα χρήματα. Λέω εγώ. Υπάρχει μεγάλη ιδιαιτερότητα δηλαδή στην περίπτωση του Μάνου Γκαρθία. Ο Άρης μπορεί να τον θέλει, μπορεί το ένα, μπορεί το άλλο. Εντάξει, περίπτωση του Φερνάντες υπάρχει, είναι ενεργή. Να πω ότι ο Φερνάντες, ο παίκτης της ΑΕΚ, ο μάνατζερ του, ο Ντιμπαρτόλο, έχει πολύ καλή σχέση με τον Θόδωρο Καρυπίδη. Και γενικότερα έχουν κάνει και στο παρελθόν αρκετές κινήσεις έχουν γίνει με τον συγκεκριμένο μάνατζερ και τον Άρη. Θυμίζω ότι Ντιμπαρτόλο είχε και τον Ματέο Γκαρσία κάποια στιγμή, είχε και τον Μαρτίνες. Γενικά είχε παίκτες οι οποίοι έχουν περάσει από την ομάδα. Το Μαντσίνι τον είχε μέχρι να τον πάρει ο Διαμαντόπουλος. Και τότε ξεκίνησαν και τα προβλήματα τότε της ομάδας με τον Μαντσίνι, όταν τον πήρε ο Διαμαντόπουλος. Δεν λέω κάτι παραπάνω και εμείς πάλι ασχοληθήκαμε μαζί του. Άστο αυτό πέρασε, αυτό έγινε. Λέω λοιπόν ότι ο Άρης την περίπτωση του Φερνάντες την εξετάζει. Απλά ο Φερνάντες, έχοντας περάσει και από εκεί τις χώρες στην Σαουδική Αραβία που είχε πάει Κατάρ, που είχε πάει ο Φερνάντες, και παίρνοντας ένα μεγάλο συμβόλαιο εκεί, έχει ως προτεραιότητα, έτσι, έχει ως προτεραιότητα να μείνει εκεί. Να παίξει δηλαδή πάλι εκεί, να πάρει ένα μεγάλο συμβόλαιο, να πάρει αρκετά χρήματα όπως τα πήρε. Αυτό έχει στο μυαλό του κατά βάση. Ο Άρης έχει ενδιαφερθεί για τον Φερνάντες τουλάχιστον άλλες δύο φορές. Μπορεί και τρεις. Μία όταν ήταν ακόμα στο Βόλο και σίγουρα μία όταν ήταν στην ΑΕΚ. Ο Φερνάντες. Έχει παίξει δηλαδή η περίπτωση του Φερνάντες για τον Άρη. Θυμίζω ο Φερνάντες είναι ένας παίκτης ο οποίος ήταν στην Μπάτσε Σίτη και αυτός πιτσιρικάς. Ήταν μαζί με τον Μάνου Γκαρθία. Είχαν δηλαδή και γνωριμία οι δυο τους. Πολύ καλή και κοινή παρουσία στη Μάντσεστερ Σίτη. Μέχρι που βρέθηκαν, άλλαξαν και όλα τα υπόλοιπα τα οποία γνωρίζουμε.

0: για το κύπελο που σας έλεγα πριν και τους αγώνες. Δεν τη βλέπω ακόμα την ημερομηνία. Δεν βλέπω ακόμα την κλήρωση πότε θα γίνει. Για τις ημερομηνίες πάντως, για τους αγώνες της League Phase, ναι, οι τρεις πρώτοι αγώνες, παιδιά, είναι μέσα στον Σεπτέμβριο. 1 έως 3 Σεπτεμβρίου η πρώτη αγωνιστική της League Phase, 8 έως 10 Σεπτεμβρίου η δεύτερη αγωνιστική της League Phase και 15 έως 17 Σεπτεμβρίου η τρίτη αγωνιστική της League Phase. Δηλαδή ανάμεσα στην δεύτερη και την τρίτη αγωνιστική, την τρίτη και την τέταρτη και την τέταρτη και την πέμπτη, θα έχουμε και παιχνίδι κυπέλου. Έτσι. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Απλά στην δεύτερη αγωνιστική θα παίζουν μόνο αυτοί οι οποίοι παίζουν και στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Okay. Είναι λίγο μπερδεμένο. Και η έτερη ιδιαιτερότητα που υπάρχει είναι ότι η τέταρτη αγωνιστική, η πέμπτη, θα γίνουν όλα τα παιχνίδια την ίδια ώρα. Θυμάστε πέρσι που το συζητούσαμε, ότι δεν είχαν γίνει όλα τα παιχνίδια την ίδια μέρα, την ίδια ώρα, και μπορούσε κάποιος να ξέρει το τι έπρεπε να κάνει σε κάθε περίπτωση. Δεν έχουμε φιλικό, παιδιά. Δεν ξέρουμε το Πανσεραϊκό που θα παίξει ο Άρης. Αν θα παίξει Θεσσαλονίκη στις Σέρες. Έτσι, δεν το ξέρω καθόλου. Αν θα παίξει στο Θεσσαλονίκη στις Σέρες. Είναι τα υπόλοιπα τρία φιλικά είναι στην Ιταλία. Αυτά τα τέσσερα φιλικά έχουν ουσιαστικά ανακοινωθεί από τον Άρη. Τα δύο στο διάστημα της προετοιμασίας, Αταλάντα και Μόντσα, με την Νάπολη που το ξέρουμε στην Ιταλία 12 Αυγούστου, και υπάρχει και στις 5 του μηνός ένα φιλικό που το έχει ανακοινώσει ο ίδιος ο Πανσεραϊκός. Άρης Πανσεραϊκός είχε πει ότι θα είναι. Ότι θα είναι γηπεδούχος δηλαδή ο Άρης, αλλά αυτό περιμένουμε να το δούμε. Παιδιά, σήμερα θα μάθω παραπάνω πράγματα, θα σας τα πω αύριο, όσον αφορά τον Grant. Πότε δηλαδή θα έρθει στην Θεσσαλονίκη ο Αβραάμ Grant. Γενικότερα το έχω πει ότι όταν θα έρθει πρέπει να γίνει και μια συνέντευξη τύπου και παρουσίαση του Grant και γενικότερα να εξηγηθούν κάποια πράγματα όσον αφορά το ρόλο του, το γιατί ήρθε στην ομάδα, το τι περιμένουμε να προσφέρει. Γιατί ξέρετε κάτι, είχαμε μια ξερή ανακοίνωση πριν από περίπου 20 μέρες, 3 εβδομάδες νομίζω, κάπου εκεί, ότι ο Άρης συμφώνησε με τον Αβραάμ Grant, τον φέρνει για ένα ρόλο έτσι, ένα λίγο γενικό, ακροπρόθεσμη στόχη και μεσοπρόθεσμη στόχη και αγωνιστική και μη αγωνιστική, ένα μπερδεμένο λίγο πράγμα για το τι έρχεται να κάνει ο Αβραάμ Grant. Αυτό πρέπει να γίνει πιο συγκεκριμένο. Ότι έρχεται και έχει αυτόν τον α, β, γ ρόλο μέσα στην ομάδα. Δεν μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι έτσι, μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μια ιστορία στο ποδόσφαιρο, πρέπει να ξέρουμε γιατί έρχεται, τι έρχεται να κάνει. Ποιος είναι ο στόχος του. Δεν ξέρω. Να πουληθεί κάποιος από τους κεντρικούς αμυντικούς. Δεν είναι παράλογη η σκέψη, γιατί μιλάμε για τον Άρη, ο οποίος έχει αυτή τη στιγμή τέσσερις, όπως είπαμε και πριν, επιθετικούς. Τέσσερις. Και μάλιστα τρεις πρωτοκλασσάτους. Ο Μωρόν, ο Καντεβέρη και ο Κουαμέ είναι πρωτοκλασσάτοι επιθετικοί. Αν παίζει ένας μόνο, καταλαβαίνετε ότι δύο μένουν στον πάγκο. Άντε ένας θα μπαίνει αλλαγή, ένας δεν θα υπάρχει καθόλου. Δεν είναι εύκολο στη διαχείριση αυτό. Τώρα στο ξεκίνημα της προετοιμασίας στην Πτολεμαϊδα, σε ό,τι πρόλαβε και μπόρεσε να κάνει ο Γρηγορίου, είδαμε ότι στον Καντεβέρε φαίνεται να δίνει μία προτεραιότητα. Φαίνεται να δίνει μία προτεραιότητα στον Καντεβέρε. Αλλά ξέρετε αυτά πώς αλλάζουν. Έχει τρεις συν έναν. Παίκτες που μπορούν να έχουν βασικό ρόλο στην ομάδα. Ο Αλφαρέλα μπορεί να παίξει και πίσω από τον επιθετικό, μπορεί να παίξει και αριστερά. Και ο Καντεβέρε μπορεί να παίξει. Έχει παίξει στο παρελθόν αριστερά. Και ο Κουαμέ έχει παίξει στο πλάι. Αλλά δεν ξέρω τώρα κατά πόσον είναι σε θέση για να μπορέσουν να παίξουν στο πλάι. Άλλο είχαν παίξει κάποια στιγμή, άλλο μπορούν και τώρα. Ο Κουαμέ έχει παίξει και αρκετά κιόλα. Έτσι. Αρκετά. Λοιπόν. Θα πάω σιγά σιγά στα μηνύματα τα δικά σας. Έχει 10 ονόματα, λέει, σε κάθε μεταγραφική περίοδο τα αναπαράγουμε. Το Σαντιμίνα που το θυμήθηκες, λίγο έπαιξε ο Σαντιμίνα. Ούτε ξέρω πού βρίσκεται το Σαντιμίνα τώρα, είναι πουθενά. Ούτε ξέρω. Αργήσαμε, λέει εδώ ένας φίλος, στις μεταγραφές. Σε ένα μήνα έχουμε αγωνιστικές υποχρεώσεις. Τα είπαμε για τον Φερνάντες. Τον Αντωνιάδη δείχνει να τον πιστεύει ο Γρηγορίου. Σας είπα και πριν ότι η κίνηση ο Γρηγόρης ο Παπαδόπουλος να φύγει από την ΚΑΠΑ 19 και να πάει στην πρώτη ομάδα δείχνει ότι ένας άνθρωπος που τους ξέρει πολύ καλά τους παίκτες, τους είχε φέτος στην ομάδα, τους προπονούσε και φέτος και πέρσι, ξέρει δηλαδή την ικανότητα των συγκεκριμένων παίκτων, το ότι πάει στην πρώτη ομάδα δείχνει ότι θέλουμε να πατήσουμε πάνω στην δική τους προσπάθεια, το τι μπορούν να προσφέρουν αυτοί οι παίκτες. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Αυτό αντιλαμβάνομαι. Και επειδή υπάρχει και αυτή η ιδιαιτερότητα με το κύπελο, με τους δύο πιτσιρικάδες που πρέπει να παίζουν, αποσύρθηκε λίγο στο αντιμετωπίσει, όπως σταμάτησε το ποδόσφαιρο. Μάλιστα. Κάποιοι λέει προτιμούν πρώτο στο χωριό, παρά στην πόλη. Τι εννοείται δηλαδή? Δεξί μπάκλι θέλουμε, αλλά γιατί φαντήκα τα είπαμε. Για τον Γένσεν, μπορεί να παίξει στόπερο Γένσεν την έκτη θέση, λέει ο Παναγιώτης. Το εξηγήσαμε και πριν ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να βοηθήσει και εκεί, αλλά δεν μπορεί να το θεωρήσει βασική επιλογή για το κέντρο της άμυνας. Το Γένσεν. Δεν μπορεί να πει δηλαδή ότι έχω το Γένσεν, οπότε ας μην πάρω όλο παίκτη. Αυτή είναι η άποψή μου. Ο Κέρκες. Ναι. Δεν πληρώνεται, αλλά κάθεται εδώ πέρα έτσι και μας κοιτάει. Η ποιοτική παίκτη είναι ανάλογη αξία στον Φούντα Μαντσίνη και Μάγνουσον των 200.000 ευρώ συμβόλαιο το χρόνο. Κανένα από αυτούς δεν πήρε πάντως. Χέμις μου, και αν τους είχε πάρει αυτούς τους τρεις, άλλα θα έλεγες τώρα. Έτσι, τώρα θα έλεγες άλλα. Νουά και τα λοιπά θα τα απαντήσει ο Χρήστος. Δεν θα πω εγώ κάτι παραπάνω. Καλύτερα να πάει κάπου δανεικός ο Μάικιτς, λέει, ή αποδέσμευση και να έρθει βασικός. Το διευκρίνησα και εγώ ότι έχει λογική αυτό. Γιατί να τον κρατήσω πάλι τον Μάικιτς και να τον έχω εκτός ομάδας όπως τον είχα πέρσι σε όλη τη διάρκεια σχεδόν τη σεζόν, δεν ξέρω ποια είναι η λογική να τον κρατήσω και με τέτοιο συμβόλαιο που έχει. Δεν είναι ερωτηματικό. Κοσμάς λέει, έκλεισε χθες ένα από τα μεγαλύτερα κεφάλαια του ποδοσφαίρου. Ο Μέση έδωσε το τελευταίο του Last Dance. Τον ευχαριστούμε για όλες τις μαοϊκές στιγμές που μας πρόσφερε. Ξέρω τώρα το μαοϊκές, αν εννοείς κάτι άλλο ή θες να πεις αυτή τη λέξη. Πολύ μεγάλος παίκτης ο Μέση. Τα είπα, τα ξαναείπα. Προσέφερε πάρα πολλά. Έδωσε πάρα πολλά στο ποδόσφαιρο. Τελείωσε χωρίς να καταφέρει να κατακτήσει το δεύτερο μουντιάλ του. Συνεχόμενο κιόλας back-to-back μουντιάλ. Δίκαια το πήρε η Ισπανία. Έδειξε σε όλη τη διάρκεια του τουρνουά όχι κάτι ιδιαίτερο, έτσι, όχι κάτι τρελό, αλλά ότι ήταν η πιο σοβαρή ομάδα από όλες. Δηλαδή η Γαλλία και η Αγγλία, ας πούμε, έκαναν κάποια ξεσπάσματα σε κάποια μάτς, έδειξαν πολύ καλές, αλλά δεν είχαν την ίδια σταθερότητα που είχε η Ισπανία. Η Ισπανία έχει τη μεγαλύτερη σταθερότητα και δίκαια πήρε το παγκόσμιο κύπελο, το Μουντιάλ. Χθες, μάλιστα, η Αργεντινή ήταν απογοητευτική η εικόνα της. Αυτό που είπε δηλαδή ο Φώτης, που το έλεγα και εγώ στο Γιάννη Λυσίκα την προηγούμενη Παρασκευή, ότι μήπως η Αργεντινή με τον τρόπο που έπαιξε, με αυτό που έδωσε, με την εικόνα της μισομάτια με την Αγγλία που τα έδωσαν όλα, που έπαιξαν κάτι παραπάνω από ποδόσφαιρο. Έτσι, έπαιξε κάτι παραπάνω από ποδόσφαιρο η Αργεντινή στο μάτς με την Αγγλία. Γιατί μεταξύ των δύο χωρών παίζουν και άλλα πράγματα, τα Φόκλαντ και όλη αυτή η ιστορία η οποία υπάρχει, η προϊστορία μεταξύ των δύο ομάδων, βγήκε μέσα στο γήπεδο. Ναι, άλλο το ποδόσφαιρο, άλλο τα υπόλοιπα, αλλά εγώ βλέπω ότι η Ισπανία έδειξε σοβαρότητα και το πήρε πάρα πολύ, πάρα πολύ δίκαια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το πήρε δικαιότατα. Και μάλιστα δεύτερη φορά που παίρνει το Μουντιάλ η Ισπανία, πάλι το παίρνει μετά από κατάκτηση Euro. Και το 10 που το είχε πάρει η Ισπανία, το 8 είχε πάρει το Euro. Έτσι και τώρα που το πήρε το 22, το 24 είχε πάλι πάρει το Euro η Ισπανική ομάδα. Και έχει και μέλλον, έτσι, γιατί είχε αρκετούς και νεαρούς ποδοσφαιριστές. Τώρα, εγώ λίγο δεν μου αρέσει ο φόρ, δηλαδή δεν μπορώ να βλέπω τώρα τον Ιαρθάμπαλ τώρα να παίζει βασικός φόρ στην Εθνική Ισπανίας. Ναι, εντάξει, θα μου πεις, τον Φεράν τον έβαζε αλλαγή, χθες έβαλε και το χρυσό γκολ στον τελικό, όπως το 10 το είχε βάλει ο Βίγια, δηλαδή πάλι που δεν ήταν ιδιαίτερα πρωτοκλασσάτος. Αυτά είναι μέσα στο παιχνίδι. Αυτά είναι μέσα στο παιχνίδι για τις, για τις ομάδες. Το γεγονός είναι πάντως ότι δίκαια το πήρε η Ισπανία το παγκόσμιο κύπελο. Λοιπόν, ο Νίκος λέει πότε έρχεται ο Αβραάμ Γκραντ. Περιμένουμε την ενημέρωση. Ήταν χθες παρόν στον τελικό του κυπέλου, του παγκοσμίου κυπέλου, ο Αβραάμ Γκραντ, όπως ήταν παρόν και ο Ρίτσαρντ Σιάο, όπως ήταν παρόν και ο Αντετοκούμπο. Είδαμε τα βιντεάκια τα οποία ανέβασαν από την παρουσία του στον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου, τελικό του Μουντιάλ. Ένας φίλος μου λέει, λες να τα είπαν, λέει, ο Γκραντ με το Σιάο. Δεν έχω κάποια ενημέρωση ότι μπορεί να τα είπαν οι δυο τους σε καμία των περιπτώσεων. Ο Ανδρέας, μου ρωτήσουμε αν θα έχουν τηλεοπτική κάλυψη στα φιλικά. Σήμερα θα το τσεκάρω, Ανδρέα, και αύριο θα σας ενημερώσω. Ο Γρηγόρης, πάντα συνεπής, λέει ο Δημήτρης, στο γερμανικό νούμερο 2-4. Καλά, το γερμανικό είναι το βράδυ όμως το 2-4. Να κάνεις παράπονα, λες, στον επιλογή που βγάζει τις υπηρεσίες. Στον εαυτό μου δηλαδή. Ο Αλέξανδρος, επιτέλους, λέει, ο Μπασιρού, βρήκε το δρόμο, ήρθε. Παραλίγο θα περνούσε ένας μήνας από τότε που ανακοινώθηκε. Να μην έχει ζητήματα, γιατί είναι πολύ καλός παίκτης. Αύριο πετάμε στην Ιταλία. Έπρεπε να έχουμε κάποιους παίκτες ακόμη. Έστω και τώρα να συμφωνήσουν και να μπορέσουν να ταξιδέψουν και να πάνε στην Ιταλία μαζί με την ομάδα. Όλα τα υπόλοιπα τώρα, εντάξει. Δεν διαβάζονται, Αλέξανδρε μου. Συμφωνώ, αλλά δεν διαβάζονται. Ο Γιώργος, παίκτες, λέει, θα πάρουμε στο ποδόσφαιρο. Αφήστε τα διαρκείας, λέει, και τις φανέλες. Λέει ο Γιώργος. Κανένας δεν ασχολείται, λέει, με το ποδόσφαιρο. Αν δεν αλλάξει κάτι άμεσα στην ΠΑΕ, εγώ αυτό ξέρω. Αν ασχοληθούν 10 φέτος του χρόνου, δεν θα είναι ούτε 5, λέει ο Γιώργος. Γιώργο μου, ξέρω ότι αυτά εξαρτώνται και από άλλα πράγματα, εξαρτώνται και από τα αποτελέσματα. Αν η ομάδα τραβήξει, αν η ομάδα πάει καλά αγωνιστικά, ασχολείται και περισσότερος κόσμος, ό,τι άλλο και αν λέμε. Σωστός, ναι, μπράβο. Αν θα γίνει κάποια κίνηση με τον Γκαρέ για να μείνει. Ναι, υπάρχει μία σκέψη, το έχω ξαναπεί. Ο Άρης να δει για την περίπτωση του Γκαρέ. Έχει μία ρήτρα που είναι λίγο πάνω από 1 εκατομμύριο, Γκαρέ. Δεν είναι κάτι τρελό σε σχέση με χρήματα που έχουμε δώσει στο παρελθόν. Αλλά καταλαβαίνετε ότι δεν ξέρω τα δεδομένα πώς είναι τώρα. Αν δηλαδή είναι τα ίδια δεδομένα τώρα με τα δεδομένα που υπήρχαν πριν από κάποια χρόνια. Αυτή είναι μόνο μία διαφοροποίηση που μπορώ να δώσω. Ο Ινιέστα το είχε βάλει στην παράταση, είναι, παιδιά, έχετε δίκιο. Ο Βίγια που είχε βάλει, δε, στο ευρωπαϊκό. Δεν ξέρω, κάτι μου θυμίζει ο Βίγια. Τώρα μπορεί να είναι κάτι στο δικό μου το μυαλό, κάπου αλλού να είχε βάλει και εγώ να το θυμάμαι, όχι, και το τέτοιο με το γκολ του Τόρες. Το είχε πάρει το 8. Κάτι άλλο θα είναι που εγώ το θυμάμαι λανθασμένα. Τώρα συγγνώμη, τώρα κάτι βλέπω εδώ. Πάμε να συνεχίσουμε. Το βρήκα για τον Ινιέστα, το είπα, Άρη μου. Σε ευχαριστώ και εσένα που μου το έστειλες. Για τον Γκαρέ τα είπα. Ο Ιωάννης, καθυστέρησε, λέει, στις μεταγραφές, τα είπαμε. Όσο και το τελικό του Μουντιάλ, κρίμα για το Μέση, αλλά η Ισπανία ήταν κλάσης ανώτερη. Με τέτοια εμφάνιση δεν είχε τύχει η Αργεντινή. Η Ισπανία απόλυτα δίκαια από τα αθλήτρια κόσμου. Συμφωνώ 100%. Ομάδα δουλεμένη. Δεν έμοιαζε με εθνική ομάδα η Ισπανία. Οι εθνικές ομάδες δεν έχουν πολύ χρόνο να δουλέψουν μαζί. Ξέρεις, έχουν κάποιους, μπορεί να έχουν κάποιους καλούς παίκτες, αλλά η ομοιογένεια δεν είναι το κυρίαρχο συστατικό τους. Η εθνική Ισπανία όμως είχε ομοιογένεια. Ήταν δηλαδή σαν ομάδα η οποία δούλεψε παραπάνω από το καθιερωμένο. Φαινόταν τουλάχιστον στο γήπεδο, έτσι. Και αυτό είναι θέμα και του Ντελαφουέντε, του προπονητή, ο οποίος κατάφερε να πάρει αυτούς τους δύο τίτλους. Νομίζω ότι δικαιότατα. Ο Κώστας. Ναι, Κώστα, πραγματικά είναι ωραία αυτά που λες. Ποιος Μπουσαΐντ, λέει. αυτός ο Μπουσέτη που έχουμε στην ομάδα. Ο Δημήτρης λέει: καταλαβαίνω ότι εσύ τη δουλειά σου κάνεις, Δημήτρη, με το ποδοσφαιρικό ρεπορτάζ, αλλά δεν έχουμε κουράγιο. Πέρασαν, λέει, τόσα δύσκολα χρόνια και δεν έφυγε η τρέλα μας για την ομάδα. Τώρα όμως, όποιον και αν συναντώ και μιλάμε για το ποδόσφαιρο, συζήτηση καταλήγει σε πλήρη αδιαφορία. Πώς τα κατάφερε, λέει, αυτός ο άνθρωπος να μας κάνει να νιώθουμε αυτή την αποστροφή, να πορεία άξιο. Καλή συνέχεια, λέει ο Δημήτρης. Δημήτρη, να σου πω κάτι. Όταν είμαστε 20 Ιουλίου, η ομάδα έχει κάνει μία-δύο κινήσεις. Μία κίνηση, την ανακοίνωση πριν από ένα μήνα, ήρθε τώρα ο παίκτης και έφερε και ένα πιτσιρικά από την Νόρτζελαντ. Λογικό είναι και λογικό να μην υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον, αυτή η δίψα, αυτή να ασχοληθείς με το ποδόσφαιρο, να πεις ότι. Και όταν ξεκινάνε οι αγωνιστικές υποχρεώσεις, πιθανόν και σε λιγότερο από ένα μήνα. Αν η ομάδα είχε κάνει 4-5 μεταγραφές, θα μιλούσε αλλιώς τώρα. Θα έλεγες: ναι, έχω κάνει τις μεταγραφές, ήρθαν κάποιοι παίκτες, να δούμε τι παίκτες είναι, θα σχολιάζαμε, θα λέγαμε τα στοιχεία του ενός, τα στοιχεία του άλλου. Θα είχαμε κάτι να πούμε για να ασχοληθείς περισσότερο με το ποδόσφαιρο. Τώρα, ουσιαστικά σου απαγορεύει να ασχοληθείς με το ποδόσφαιρο γιατί δεν έχει γίνει σχεδόν τίποτα. Ο Νίκος, απόλυτη εμπιστοσύνη στους ανθρώπους του μπάσκετ, απόλυτη ανασφάλεια στο ποδόσφαιρο και ανησυχία. Μια ακόμη προετοιμασία στο ίδιο έργο. Θεατές, το πιο πολύτιμο πράγμα σε μια ποδοσφαιρική ομάδα που είναι η άμυνα, δεν θα μονταριστεί στην προετοιμασία. Για τα λεφτά του D&D τώρα εδώ κτλ. Έχετε μια δύσκολη χρονιά που τα λάθη του Ιουλίου και του Αυγούστου θα τα δούμε χαραγμένα στο κορμί της ομάδας, σαν σημάδια που θα μας υπενθυμίζουν τα λάθη της περίοδου αυτής. Κοίτα, ό,τι δεν κάνει σωστά τώρα, βγαίνει μέσα στη χρονιά. Ή ό,τι κάνει σωστά τώρα, πάλι βγαίνει μέσα στη χρονιά. Αρνητικά και θετικά αντιστοίχως. Ο Αλέξανδρος. Τέσσερις πιτσιρικάδες μαζί είναι λάθος, είναι πάρα πολύ και τους αδικείς με αυτόν τον τρόπο. Συμφωνώ, Αλέξανδρε. Και επειδή το έχουμε κάνει και στο παρελθόν, δηλαδή να μπούμε στη διαδικασία να βάλουμε παραπάνω από έναν-δύο πιτσιρικάδες σε μια ομάδα η οποία έτσι κι αλλιώς είχε προβλήματα, να βάλουμε 4-5 πιτσιρικάδες και να περιμένουμε από αυτούς να δώσουν τη λύση, κακό τους κάναμε και όχι καλό. Άλλο βάζω έναν ή δύο και σταδιακά τους μπολιάζομαι στην ομάδα με τους υπόλοιπους έμπειρους, και άλλο ξαφνικά τους πετάω όλους μαζί μέσα. Ο Οδυσσέας δεν νομίζω ότι ο Γένσεν θα παίξει κεντρικός αμυντικός φέτος. Είναι μια επιλογή, δεν θα είναι. Δεν πιστεύω ότι θα είναι η βασική επιλογή. Ο Λάζαρος για το κύπελλο πρέπει να έχει 4 πιτσιρικάδες, άρα να τους πάρει όλους Ιταλία. Και να υπογράψουν και επαγγελματικά συμβόλαια. Έτσι, γιατί να τους πάρει, ναι, επαγγελματικό συμβόλαιο έχουν ο Κάμψης, ο Παπασαραφιανός, ο Χαρούπας και ο Βοριαζίδης που είναι σε αυτήν την κατηγορία και μπορεί να παίξει. Αυτοί οι 4. Ο Άρης, στη Γάμα Σίγμα του Ιουνίου, μας είχαν πει πως άμεσα θα συγκληθεί η Γάμα Σίγμα για να επικυρώσει το Δέλτα Σίγμα το ΤΑΠ. Αν έχουμε ενημέρωση, δεν έχουμε κάποια ενημέρωση, Άρη. Γίνονται κινήσεις, βλέπω, στο βόλεϊ. Και μία σήμερα που είδα που την έγραψε ο Ιάσονας στο site μας, στο Yellow Radio. Ο Ιάσονας, ο οποίος έχει πολύ καλό βολεϊκό ρεπορτάζ. Για έναν παίκτη ο οποίος έχει παρελθόν και στην Ελλάδα. Ο Μαϊκόν Μορέιρα. Μπορείτε να το διαβάσετε και στο yellowradio.gr. Λοιπόν, ο παίκτης ο οποίος είναι Βραζιλιάνος, μπλοκέρ. Θα είναι στην πεντάδα των ξένων. Έχει αγωνιστεί στο παρελθόν στην Ελλάδα με Κηφισιά και Φίνικα Σύρου. Ο συγκεκριμένος παίκτης. Ο Γιώργος Γρηγορίου, να περιμένουμε, λέει. Ξέρει ότι τώρα βολεύεται με τα ταλέντα. 17-8 δεν θα έχει δικαιολογία. Φαντάζομαι χαφ που ήρθε, έλυσε θέμα διαβατηρίου. Γκράντλι, τι ώρα και για ποια δουλειά θα έρθει. Ας ενημερωθούμε ότι θα έρθει πρώτα και τα υπόλοιπα θα τα δούμε. Ο Βαγγέλης, ο Γκαρέα, θα είναι μέχρι το Γενάρη, αν θα είναι μετά το Γενάρη, θα βαδίζουμε εάν και ίσως μείνει ο Γκαρέ. Το είπα και πριν ότι ο Άρης θέλει να ασχοληθεί με την περίπτωση του Γκαρέ, αλλά ξέρω το πόσο γρήγορα θα το κάνει. Ο Αλέξανδρος, εδώ δεν έχουμε παίκτες, λέει, τύπου Χαϊρόβιτς να καλύψουμε τα κενά που έχουμε στην άμυνα και σε άλλες θέσεις επίσης. Χαϊρόβιτς. Θα ξανάρθει ο Μάνου, λέει. Η μόνη χαρά θα έρθει από τον μπάσκετ. Στο ποδόσφαιρο δυστυχώς έχει χαθεί το τρένο και η εμπιστοσύνη. Πού κολλάει ο Χαϊρόβιτς με το Μάνου και τα αριστεχνικά. Δεν το πιάσα, Αλέξανδρε μου. Πολύ μπερδεμένο το μήνυμά σου. Αφού έκανε τις επαφές ο Ρέγγες, λέει, ψωνίσαμε από Σβέρκο. Πέσει το καλοκαίρι, λέει, είπε ότι δεν θα έχει πρόβλημα να χαθεί η Ευρώπη με κάποια ράζα αρκεί να φτιάξει μια δομημένη ομάδα για να μπορέσει να μπει και στους ομίλους την επόμενη χρονιά. Σε εκτιμώ, λέει, και σε σέβομαι, αλλά αυτοί που διοικούν την ομάδα μας μοιράζουν κουτόχορτο, λέει. Μάλιστα. Ο Δημήτρης, μόνο αριστερό μπακ δεν έπαιξε. Ο Κουαμέ έπαιζε πλάγια. Στην Φιωρεντίνα έπαιζε πλάγια. Στον τελικό, ας πούμε, του Conference Link με τον Ολυμπιακό, που το πήρε ο Ολυμπιακό στο Conference Link στην Παπαρένα στο γήπεδο της ΑΕΚ, έπαιζε πλάγια ο Κουαμέ. Και γενικότερα εκείνη τη χρονιά έπαιζε περισσότερο πλάγια. να παίξει με δύο φορ, ίσως σε κάποια παιχνίδια το κάνει. Αλλά δεν ξέρω τώρα αν μπορεί να στηριχθεί σε ένα σύστημα με δύο φορ. Να πει δηλαδή ότι αυτό είναι το βασικό μου σύστημα, παίζω με δύο φορ. Δεν ξέρω. Δεν μου δείχνει εύκολο. Ο Δημήτρης είναι ελεύθεροι παίκτες, λέει, χωρίς ομάδες. Ο ένας είναι, ο άλλος όχι. Ο Γιάννης. Το ενδιαφέρον για Φερνάντες, λέει, οι κουλούροι αν φύγουν Κουαμέ και Δόνης είναι υπαρκτό. Πρώτα-πρώτα δεν φαίνεται τέτοιο να φύγουν ο Κουαμέ και ο Δόνης αυτή τη στιγμή. Δεν φαίνεται από κάπου ότι θα φύγουν ο Κουαμέ και ο Δόνης. Άρα, τζάμπα τα συζητάμε τα υπόλοιπα για το Φερνάντες. Σας είπα ότι ναι, υπάρχει ανέκαθεν. Ο Νίκος λέει, λυπάμαι που το λέω, αλλά ο Μάκητς θα μπορούσε άνετα να είναι ο βασικός τερματοφύλακας. Είναι πολύ καλύτερος από τον Διούδη και από τον Αθανασιάδη. Το για ποιο λόγο παραγωνίστηκε, είτε δεν το ξέρουμε, είτε δεν το λένε αυτοί που ξέρουν, λέει ο Νίκος. Τώρα, εδώ μιλάμε για έναν παίκτη, τον Μάκητς, ο οποίος έπαιξε τρία μάτς πέρσι και εξαφανίστηκε. Δεν ξανέπαιξε ούτε λεπτό. Έχει να παίξει από πέρσι στις 30 Αυγούστου. Δηλαδή, πάει σε λίγο στον ένα χρόνο. Σε 40 μέρες θα έχει ένα χρόνο που έπαιξε τελευταία φορά ο Μάκητς. Κάποια στιγμή δεν ξέραμε καν που είναι. Και τον είδαμε μια φορά σε μια αποστολή και λέμε, εδώ είναι, νάτος. Έπαιξε με την Αράζη στον Επαναληπτικό και στα δύο πρώτα μάτια του πρωταθλήματος, με τον Βόλο και τον Πανετολικό. Και δεν ξανάπαιξε ποτέ. Δεν ξέρω. Αν είναι καλύτερος, αν είναι χειρότερος. Για το ωραία ψυχο τα είπα. Ο Ευάγγελος λέει, ναι Ευάγγελ, να πουλήσουμε κανέναν παίκτη. Ο Ιωάννης, πήρα χθες διαρκείας, λέει, πρώτη φορά με στεναχώρια πραγματικά. Εύχομαι να δούμε λίγη μπάλα φέτος και όχι το περσινό μπονόματο του Χιμένεθ. Θεωρώ τραγικό ότι η μόνη επικοινωνία από τη διοίκηση γίνεται μέσω του Γρηγορίου. Εύχομαι μόνο λίγη μπάλα φέτος και να έρθει κάποιος να αλλάξουν τα πράγματα, λέει ο φίλος, γιατί έχουμε μόνο τον Φαμπιάνο. Ο Νίκος, αν υπάρχει ζήτηση για άλλες αποδεσμεύσεις, π.χ. Μπουσαΐντ ή Μωρόν. Να σου πω κάτι, Νίκο. Έφυγαν ήδη και ο Τεχέρο και ο Ντουντού. Δεν. Δηλαδή, και άλλες αποδεσμεύσεις. Πιθανόν, αλλά πρέπει να πάρουμε παίκτες πρώτα. Δηλαδή, αν συνεχίσουμε να λέμε φύγε εσύ, φύγε εσύ, φύγε εσύ και δεν παίρνουμε κανέναν, δεν ξέρω πού πάμε. Δηλαδή, πρώτα να πάρουμε παίκτες και μετά να συνεχίσουμε τις αποδεσμεύσεις, λέω εγώ. Ο Χάρης λέει, κανείς δεν έλεγε Ισπανία, λέει όχι Πορτογαλία, όχι Αγγλία, όχι Γαλλία. Θα σέβεστε τους υπερ winners. Δίκιο έχεις. Ελάχιστα την άκουγα την Ισπανία. Πριν ξεκινήσει δηλαδή, το παγκόσμιο κύπελο, ελάχιστα ήταν αυτοί που έλεγαν Ισπανία. Εγώ, ας πούμε, έλεγα Πορτογαλία. Βέβαια, έβαζα και άλλα πράγματα στην εξίσωση, αλλά έλεγα Πορτογαλία. Τι, βέβαια. Θα κρυφτώ να σου πω ότι έλεγα κάτι άλλο. Ισπανία δεν την έβλεπα ιδιαίτερα. Παρότι είχε κατακτήσει το Euro. Αλλά μας διέψευσε, ήταν με διαφορά η πιο ομάδα από όλες. Ο Νίκος, μάλλον μαγικές θα έλεγε, λέει. Α, για το μαοϊκές, μαγικές, ναι. Και γράφει για το μαο συχνά. Πολύ σούπα το χθεσινό παιχνίδι. Και με γκολ πάλι πάνω κάτω σε 2 λεπτό στην παράταση για τους Ισπανούς όπως το 2010, σωστό. Ο Αντώνης, το ότι ο Γιένσεν δεν μπορεί να παίξει στόπερ, από πού προκύπτει? Από το ότι έπαιξε στόπερ στο τελευταίο παιχνίδι του πρωταθλήματος και από ότι στην προετοιμασία, τη μία προπόνηση που είδα εγώ, στόπερ τον έβαζε ο προπονητής. Θες από κάπου αλλού να προκύπτει. Πέραν από αυτό. Ο Δημήτρης, τι έγινε τελικά με το φορμάτι του πρωταθλήματος, λέει, άλλαξε επιτέλους η αστιότητα με το 5-8 και τη διαίρεση. Πέρασε η πρόταση του Άρη. Όχι, Δημήτρη μου, δεν πέρασε η πρόταση του Άρη. Δεν υπάρχει καμία αλλαγή στο φορμάτ, ούτε για την επόμενη χρονιά αλλαγή στις ομάδες να πάμε στις 16. Συνεχίζουμε και την επόμενη χρονιά και τη μεθεπόμενη με το ίδιο, με τις ίδιες ομάδες και για την επόμενη χρονιά και με το ίδιο φορμάτ. 1-4, 5-8, 9-14. Απλά η μόνη διαφοροποίηση είναι ότι ο τελικός του κυπέλου θα γίνει κανονικά τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς και όχι πριν ολοκληρωθεί το 5-8. Αυτή τη γελιότητα που έγινε φέτος αναγκάζοντας τις ομάδες να παίξουν 8 παιχνίδια. Έτσι. 4 αγωνιστικές από 2 μάτς, 8 αγώνες, χωρίς κανένα απολύτως ενδιαφέρον. Ο Βασίλης, ο Άρης κάθε χρόνο λέει βιάζει τη λογική. Άλλη ομάδα κάνει προετοιμασία, άλλη παρουσιάζεται στο πρωτάθλημα, άλλη τελειώνει. Ασχολούμαστε ακόμα με το αγωνιστικό, λέει σοβαρά. Λέει ο Βασίλης. Ο Νίκος, εγώ στο ποδόσφαιρο φέτος λέει: βλέπω ότι γίνεται σοβαρή δουλειά. Μην ξεχνάμε και τον κορμό που έχουμε. Νίκο, αν είχαμε φέρει ένα αριστερό μπακ και ένα κεντρικό αμυντικό, θα σου έλεγα ότι έχουμε μια βάση να φέρουμε και τους υπόλοιπους. Εφόσον δεν έχουμε φέρει ούτε αυτούς ακόμα, με συγχωρείς, αλλά έστω αυτοί οι δύο μέσα εβδομάδα πρέπει να έρθουν. ο Τάσος ακόμα δεν πρόλαβε, λέει, να πάει στους δίπλα ο Οσμάν και από 2-1 ψήλωσε και έγινε 2-7. Πόσο είναι ο Οσμάν, ρε? 2-7 τον γράφουν. Άντε ρε που τον γράφουν 2-7. 2-7 δεν είναι σίγουρα. Αλλά παιδιά, να σας πω κάτι, μπορεί και να ψήλωσε. Δηλαδή χθες και τόσο κόσμο στο αεροδρόμιο, μπορεί να τον τράβηξαν από την πλάτη και να, πώς το λένε, από το λαιμό έτσι, ψηλά έτσι και να ψήλωσε. Συμβαίνουν αυτά. Δεν βλέπω πάντως πουθενά να λέει 2-7 τώρα. Πού το είδες το 2-7? Ο Λάζαρος τον εξαφάνισε, να λέει, αυτοί ξέρουν γιατί, για τον, για το Μάικιτς. Okay. Ο Νίκος εδώ, μας θυμάται ο Νίκος μας, στο έγραψε, λέει, και στο chat, λέει, μην τυχόν και πεις πέμπτη αγωνιστική τη λέξη σκέτο Ηρακλής. Η ομάδα αυτή ονομάζεται επίσημα βάση φανέλας της και βάση Super League, Ποτ Ηρακλής ή σκέτο Τρίγλια. Ποτ. Το, στην κλήρωση Ποτ Ηρακλής είδα ότι την, τον γράφει. Λοιπόν, αυτά. Αυτά από εμάς. Φτάσαμε στην ολοκλήρωση και της σημερινής εκπομπής Yellow News εδώ στο Yellow Radio 101,7. Χορηγή της εκπομπής μας Secure 247, ασφάλεια παντού και πάντα, και μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Από αύριο, όπως είπαμε, ο Άρης θα είναι στην Ιταλία, μαζί του και το Yellow Radio. Θα βρίσκεται στην Ιταλία με τον Νίκο Παπαδόπουλο. Χορηγή της προετοιμασίας της ομάδας, μεγάλη χορηγή προετοιμασίας της ομάδας, Τσομάκος Jewels, το Γιώτα Αλεξανδρίδης, ergotel.gr, Advantage Media και τα πετσαρίες Σοκράτης. Τους ευχαριστούμε που με τη δική τους βοήθεια θα είμαστε και εμείς στην Ιταλία. Καθημερινά λοιπόν στις εκπομπές μας θα τον έχουμε τον Νίκο Παπαδόπουλο, ο οποίος θα μας ενημερώνει τι θα γίνεται στην προετοιμασία και φυσικά θα μεταδώσει και τα δύο φιλικά παιχνίδια της ομάδας, την Κυριακή που μας έρχεται αρχικά με την Αταλάντα και την επόμενη Πέμπτη με την Μόντσα. Να στολί καλά. Ακολουθεί τώρα Χρήστος Γκάλης. Σας κρατάει στην τροφιά μέχρι τις 6. 6 με 8 κίτρινη κάρτα με Στράτο Μουζίνα και Κωνσταντίνο Στόικο. 8 με 10 για σένα ήρθα πάλι με Μανώλη Ανδρεαδάκη. Και μετά 10 με 12 θα ακούσετε μια επανάληψη. Εμείς θα λέμε και πάλι αύριο. Αύριο διαφοροποίηση. 2-4 Χρήστος Γκάλης. Και θα έρθω εγώ μετά 4 με 6. Άρα διαφορετικά θα είμαστε. Αύριο 2-4 ο Χρήστος και 4-6 εγώ. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, κοτόπουλο νητσιάκο σε τεμάχια 20% φθηνότερα. Λευκό αγελαδινό φάρμα Θεσσαλίας μόνο 4,99. Όλοι οι καφέδες Nescafé Αζίρα και Starbucks σε απίστευτες τιμές. Ακόμα όλα τα παγωτά Magic Mini στη μισή τιμή. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο

0: 2027. Κλείστε και φέτος στη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα πίστα ακολουθώ.
1: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ Αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ Αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
2: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
3: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
2: Στη Θεσσαλονίκη?
3: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
4: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
5: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
6: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
5: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
6: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
5: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
6: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
5: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
6: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-849056.
5: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
7: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
8: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
7: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmermann και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
8: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
7: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
8: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
7: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
9: Αχ, πίνασα.
10: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
9: Και από πού θα παραγγείλουμε?
10: Από το Food for You.
9: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
10: Από το Food for You στη Νέα Μεσίνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
9: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
10: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
11: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
10: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
11: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
10: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
12: Αν θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά, φέρε μία πάστα μόκα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
13: Δεν ήξερα ποιος έχει γενέθλια, αλλά του ευχήθηκα με 2 κομμάτια τούρτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
14: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
15: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
14: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
15: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
14: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
15: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
14: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο

0: hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
1: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
2: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
3: GPS και βυθώματο έχεις?
2: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
3: GPS λόγιο έχεις?
2: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
3: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάλεις. Μεϊμάλεις.
2: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
3: Μεϊμάλεις.
4: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
5: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Φίλες και φίλοι του Yellow Radio, καλησπέρα σας. Και σήμερα κοντά σας εκπομπή Yellow News στο ποδόσφαιρο, ακολουθώντας την εκπομπή του Δημήτρη Σαλή Yellow News στο μπάσκετ, ακολουθώντας την εκπομπή του Δημήτρη Σαλή Yellow News στο ποδόσφαιρο. Για δύο ώρες θα μιλήσουμε για τον αυτοκρατόρα, ο οποίος τουλάχιστον οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι οι μεταγραφές του και γενικότερα οι κινήσεις του έχουν απασχολήσει περισσότερο από κάθε άλλη ομάδα του Άρη τα πρωτοσέλιδα των ηλεκτρονικών και γενικότερα των εφημερίδων.

Ξεκίνησε από το θέμα του Σπανούλη, στη συνέχεια και οι μεταγραφές, οι περισσότερες ήταν εντυπωσιακές, και κερασάκι στον τούρτα ο Βασίλης Τολιόπουλος, ο οποίος, εδώ σας έχω την είδηση, μάλλον θα ανακοινωθεί την Παρασκευή.

Βασίλης Τολιόπουλος έρχεται από τις καλοκαιρινές του διακόπες που βρίσκεται αυτή την περίοδο στην Ρόδο. Περνάει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και εφόσον οι γιατροί του Άρη δώσουν το τελικό OK, επισημοποιείται η συμφωνία του με τον Άρη. Το Σάββατο το βράδυ υπέγραψε και ο Παναθηναϊκός, οπότε ξεπεράστηκε το εμπόδιο που υπήρχε όσον αφορά την αποδέσμευσή του από τον Παναθηναϊκό. Πήρε τα λεφτά που ήθελε ο Παναθηναϊκός, τον άφησε ελεύθερο. Εδώ να σημειώσουμε με μικρή καθυστέρηση, εντάξει, ίσως να ήθελε λίγες μέρες ο Παναθηναϊκός να χωνέψει ότι πλέον ο Άρης θα του αγοράζει παίκτες και δεν θα του πουλάει όπως ήταν συνηθισμένος.

Σας το λέω συνέχεια. Και καλά θα κάνετε να το αντιληφθείτε κι εσείς, ή μάλλον να αντιληφθείτε την μεταγραφή του Βασίλη του Λιόπουλου στην πραγματική της διάσταση. Μέχρι τώρα ο Άρης έδινε παίκτες σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό για να μπορέσει να επιβιώσει. Τώρα πλέον αγοράζει παίκτες, τώρα από τον Παναθηναϊκό, από τον Ολυμπιακό πιστεύω θα αγοράσεις τα επόμενα χρόνια, να τύχει κάτι να αγοράσεις. Λοιπόν, γιατί πλέον είναι τουλάχιστον στο οικονομικό εισάξιός του. Έχει την οικονομική δύναμη που έχουν και αυτοί. Και μην αρχίσετε, όχι ο ένας την έχει μεγάλη. Παιδιά, άμα έχεις λεφτά, εντάξει, τα ρίχνεις στο τραπέζι και παίρνεις ό,τι θέλεις. Μέχρι τώρα δύο μπορούσαν να το κάνουν στον ελληνικό χώρο, ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Μπήκε τρίτος, ανάμεσά τους ο Άρης. Λένε ότι και ο ΠΑΟΚ έχει οικονομική δύναμη. Ναι, αλλά δεν την έχουμε δει. Ο Τσεντίος Μαν, πολύ καλός παίκτης, παίκτης επίπεδο Ευρωλίγας, αλλά δεν μετράει, διότι τον Οσβάν τον άφησε ελεύθερο ο Παναθηναϊκός. Δεν ζήτησε και δεν πήρε κανένα αντάλλαγμα. Και φυσικά, όσον αφορά το Τσεντίος Μαν, είναι μια ερώτηση που κάνουμε όλοι μας και την έκανε και ο ίδιος ο Ιμπραήμ Κουτλάι, πρώην διεθνής Τούρκος μπασκετμπολίστας, πέρασε και από τα μέρη μας. Γιατί πήγε ο Τσεντί Οσμάν στον ΠΑΟΚ? Είναι μια απάντηση στην οποία πραγματικά δεν καίγομαι να την ακούσω. Θα περάσει ο καιρός, θα ακούσουμε από τον παίχτη, από κάποιον πρωταγωνιστή, θα ακούσουμε τι, για ποιο λόγο έγινε αυτή η συμφωνία. Λοιπόν, έχω εδώ το φίλο μου τον Νίκο, ο οποίος από πολύ νωρίς στέλνει μηνύματα. Λοιπόν, έχει στείλει στην προηγούμενη εκπομπή: μην τυχόν και δώσουμε παίχτη στην Αγιά, να μην τους βοηθήσουμε τώρα που είναι στα όρια της διάλυσης. Λοιπόν, Νίκο, θα σου απαντήσω στα δύο από τα τρία. Όσον αφορά δεν πρόκειται να δοθεί κανένας παίκτης στον Ηρακλή. Είναι κάτι το οποίο συζητιέται ιδιαίτερα. Σας το έχω πει. Τώρα μου λέτε, παιδιά, οι ίδιοι λέγανε ότι δεν είναι σωστά τα νούμερα. Δεν πιστεύω ότι λένε. Σας λέω, αφήστε, δεν καιγόμαστε για ιδιαίτερα. Αφήστε να το γράψει η ιστορία. Να μάθουμε γιατί έγινε αυτή η μεταγραφή και πώς έγινε. Κοιτάμε την ομάδα μας. Και πάμε στην ομάδα μας, η οποία εμφανίζει μια πληρότητα. Ιδιαίτερα τα λέγαμε και εδώ με τον coach Κουβάτση, και θα τον έχουμε και πάλι μέσα στις επόμενες μέρες κοντά μας, να μιλήσουμε για αγωνιστικά θέματα. 10 παίχτες έχει ο Άρης στις θέσεις 4-2-3. Θα μου πει κάποιος συνωστισμός. Θα απαντήσουμε ότι είναι πολλές οι αγωνιστικές. Ο Άρης θα έχει από τον Οκτώβριο μέχρι και το Φεβρουάριο 2 αγώνες κάθε εβδομάδα. Νομίζω θα υπάρχει ένα κενό. Να δούμε λίγο το πρόγραμμα, πότε θα υπάρχει ένα κενό. Ναι, το EuroCup θα κάνει κενό όσον αφορά τον Νοέμβριο. Τον Νοέμβριο, ναι. Όσον αφορά και τους αγώνες των εθνικών ομάδων. Το EuroCup κάνει. Η Ευρωλίγα δεν ξέρω αν θα κάνει. Λοιπόν, παιδιά, άμα ρωτήσετε το Σπανούλη και το Ζήση, που έχουν παίξει σε αυτό το επίπεδο, επειδή εμείς τώρα έχουμε καιρό
να αγωνιστούμε σε αυτό το, παιδι, το, το επίπεδο. Λοιπόν, φίλε Τάσο, διάβασε ξανά το μήνυμά σου και θα βρεις την απάντηση. Λοιπόν, επανέρχομαι. Ο Σπανούλης ξέρει. Ο Ζήσης ξέρει. Δεν μπορείς να έχεις στόχο την κορυφή και να μην έχεις γεμάτο ρόστερ. Γιατί όταν πας στην κορυφή δεν συγχωρείται καμιά αδυναμία, καμιά ατυχία. Δεν μπορείς, παρμουσκάρι, να έχεις τρεις playmaker, ο ένας να είναι τραυματίας, οι δύο να παίζουν συνεχόμενους αγώνες και να έχουν κουραστεί και να πας στα ημιτελικά και να πεις πω δεν προκρίθηκα από τα ημιτελικά ή από τα προημιτελικά γιατί ήμουν άτυχος και τραυματίστηκε ο τρίτος playmaker. Για αυτά δεν συγχωρούνται σε ομάδες που πάνε για την κορυφή. Αυτά συγχωνούνται μόνο στις μικρομεσαίες ομάδες, οι οποίες λένε πάμε το καλύτερο. Δεν μπόρεσαν να φτάσουν στον τελικό, στο καλύτερο ή στην κατάκτηση, γιατί τραυματίστηκαν οι παίκτες. Αλλά δεν πειράζει, πάμε του χρόνου. Όχι. Όταν έχεις στόχο την κορυφή, δεν συγχωρείται τίποτα και δεν δικαιολογείται τίποτα. Άρα προετοιμάζει για την κορυφή. Πώς προετοιμάζει για την κορυφή? Με full roster. Μπες εσύ, βγες εσύ. Μπες εσύ, βγες εσύ. Μπες εσύ, βγες εσύ. Τραυματίστηκες, έλα εσύ. Γι' αυτό έφτιαξε τόσο γεμάτο ρόστερο Σπανούλης. Γι' αυτό δυνάμωσε τόσο πολύ τον ελληνικό κορμό ο Σπανούλης. Για να έχει πολλές επιλογές, ακόμα και σε ατυχίες. Λοιπόν, αν οποιοσδήποτε παίκτης έχει πρόβλημα με την υπερπληρότητα, που μου γράφεται ονόματα, δεν θέλω να πω ονόματα, λοιπόν, αλλά όλοι καταλαβαίνουμε ότι μιλάμε για δύο παίκτες, ας πάει να μιλήσει με τον Σπανούλη, ας τον πάρει τηλέφωνο ή ας βάλει τον ατζέντη του να πάρει τηλέφωνο το Ζήση. Κακώς εμείς το παίζουμε GM. Αχ, ναι, γέμισε. Αυτό να το δώσουμε δανεικό. Λοιπόν, θέλω λίγο να σκεφτείτε κάτι. Αν ρωτήσετε το Ζήση για τις δύο περιπτώσεις που μου γράφετε, θα σας απαντήσει έχουν τριετές συμβόλαιο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι συγκεκριμένους παίκτες τους πιστεύουμε. Δεν τους υπέγραψαν για ένα χρόνο. Εντάξει. Ούτε ένα συν ένα. Τριετές κλειστό και οι δύο. Σωστά Κώστα, φίλε. Και για τους δύο, και οι δύο έχουν τριετές κλειστό. Σωστό. Συμφωνούμε. Άρα κάτι έχουν δει. Υπογράφτηκαν τα συμβόλαια πριν τους δύο Σπανούλης? Όχι. Εδώ την περσινή ομάδα έβλεπε και έλεγε την άποψή του για κάποιους παίκτες. Πάντα μάλλον έλεγε την άποψή του στο Ζήση, στο φιλικό όμως. Τώρα ένας λόγος παραπάνω να είναι και δεσμευτικός ο λόγος του. Άρα συμφωνούμε ότι για να υπογράψουν και οι δύο τριετές έχουν πάρει την άδεια του Σπανούλη. Ο Σπανούλης όταν έκανε μαζί με το Ζήση τις μεταγραφές, δεν τους υπολόγιζε αυτούς τους δύο? Αυτό πιστεύετε και λέτε? Τους υπολόγιζε. Απλώς ο Σπανούλης, επανέρχομαι σε αυτό που έλεγα στο ξεκίνημα, ο Σπανούλης και ο Ζήσης, επειδή έχουν παίξει σε αυτό το επίπεδο, ξέρει και ο ένας και ο άλλος πόσο δύσκολο είναι να έχεις δύο παιχνίδια την εβδομάδα. Δύο παιχνίδια την εβδομάδα. Αν είμαι 7ος και 8ος ξένος παίχτης, μπορεί να έχω και ένα παιχνίδι την εβδομάδα.
ένα. Όπως είχε δηλαδή ο Νουά σε ένα μεγάλο μέρος του συμβολίου του με τον Άρη. Έτσι δεν είναι? Είχε ένα παιχνίδι την εβδομάδα. Και λόγω του ότι αποκλείστηκε νωρίς ο Άρης από το κύπελο, είχε και χρόνο να ξεκουραστεί πριν πάει στην Εθνική Γαλλίας για τα παράθυρα του Μαρτίου. Έτσι δεν είναι? Και αυτός ο παίχτης, λέτε κάποιοι ότι θα παραπονεθεί ότι δεν θα έχει τον ίδιο ρόλο. Κανένας δεν θα έχει τον ίδιο ρόλο στην ομάδα. Κανένας δεν θα έχει εξασφαλισμένο χρόνο συμμετοχής. Κανένας δεν τους εγγυήθηκε χρόνο συμμετοχής. Εντάξει, και πρωταγωνιστικό ρόλο. Και μάλιστα με κάποιους Αμερικανούς που μίλησε ο Σπανούλης, τους το είπε ξεκάθαρα: έρχεσαι, παλεύεις, κερδίζεις. Έτσι τους είπε, για να πιάσουν το υπονοούμενο. Σας το λέω εδώ και αρκετό καιρό. Και εγώ δεν το ξέρα. Από αυτούς που έχουν συνεργαστεί με τον Βασίλη Σπανούλη, τον έχουν δει, τον έχουν ζήσει από φίλους του. Δόξα τω Θεώ, είδατε ότι όταν συμφώνησε όλους τους φίλους του δημοσιογράφους, τους βγάλαμε. Βγάλαμε και αυτόν που τον βάφτισε, Kill Bill. Λοιπόν, ο Σπανούλης είναι ο πιο δίκαιος προπονητής που υπάρχει. Στον κόσμο δεν ξέρω άμα υπάρχει πιο δίκαιος από αυτόν, αλλά τουλάχιστον στο ελληνικό πρωτάθλημα είναι ο πιο δίκαιος προπονητής. Δεν υπάρχει περίπτωση παίχτης που να μην κάνει το καθήκον του στην προπόνηση, να μην βγάζει την ένταση που ο ίδιος θέλει, να μην κάνει τα πράγματα που ο ίδιος του έχει πει να κάνει, να μην παίξει. Απλώς η διαφορά του Άρη, και εμείς δικαιολογημένα που δεν το έχουμε καταλάβει, εντάξει, και δεν το γνωρίζουμε. Οι παίχτες όμως δεν τους δικαιολογώ με τίποτα. Γιατί ξέρανε που υπογράφανε. Υπογράφανε με μια ομάδα η οποία πάει να πάρει το EuroCup. Και το ξέρανε από πολύ νωρίς, πριν το μάθουμε εμείς. Τι έλεγε ο Μήτρουλο? Εδώ εγώ, εμένα δεν ρωτούσατε και με στέλνετε συνέχεια τι εννοούσε, κάτι μεγάλο έρχεται, κάτι μεγάλο έρχεται. Και σας λέω ότι μάλλον εννοεί το Σπανούλη, γιατί την χάνει να έχουν τον ίδιο ατζέντη, το Ρασνάτοβιτς. Άλλαξε προσφάτως στο τέλος της χρονιάς. Νομίζω ότι υπάρχει συνέντευξη στην οποία τον έχουμε κάνει μαζί με τον Δημήτρη και τον ρωτάω, έχεις αλλάξει ατζέντη? Ναι, και μου λέει, εδώ και λίγες μέρες είμαι στον Μίσκο Ρασνάτοβιτς, έφυγα από το Λότσο. Αυτό τώρα γιατί άλλαξε μάνατζερ δεν το ξέρω, παιδιά, δεν. Το θέμα είναι ότι άλλαξε μάνατζερ ο παίκτης. Και εκεί πάνω που άλλαξε με του λέει ο Ρασνάτοβιτς, που είναι και μάνατζερ του Σπανούλη, προφανώς κάτι του είπε, του χρόνου θα έχεις πολύ καλό προπονητή και βγαίνει. Και λέει ότι κάτι μεγάλο έρχεται στον Άρη. Άρα το ήξερε. Άρα ήξερε ότι με τον Σπανούλη, τον είπε σίγουρα και ο μάνατζερ του, ο Άρης πάει για EuroCup. Παιδιά, και το ρόσερ, σας λέω ότι το ρόσερ που έχει ο Άρης, λόγω της πίεσης των αγώνων, των ταξιδιών και μπορεί και των τραυματισμών, σε κάποιες στιγμές να σας φαίνεται άδειο αυτό το γεμάτο. Λοιπόν, αυτό που θα πρέπει να καταλάβουν κάποιοι παίχτες που δεν έχουν παίξει σε αυτό το υψηλό επίπεδο είναι το ότι ό,τι ήταν συνηθισμένοι να κάνουν τώρα σε ένα παιχνίδι 20-25 λεπτών θα πρέπει να το κάνουν σε ένα παιχνίδι 15 λεπτών. Πόσες προσπάθειες πήρες τάδε Γκάλι? 10. Ωραία. Πόσες πόντους έβαλες? 10. Ωραία. 50% ευστοχία. Μάλιστα. Στα πόσα λεπτά συμμετοχής? Στα 25. Οι ίδιοι πόντοι
με περισσότερες εύστοχες προσπάθειες, δηλαδή για να μην πάρω τόσο πολλές προσπάθειες, 10, εντάξει, δεν βγαίνουν, στα 15 λεπτά. Γιατί αυτό θέλει η ομάδα. Αν δεν μπορείς εσύ, κάτσε στον πάγκο, θα έρθει ο άλλος. Λοιπόν, και το ρόστερ που έχει ο Άρης είναι μικρό. Τώρα, εγώ τώρα μιλάω και ο φίλος ο Στέριος μου λέει, φίλε Στέριο, δεν άκουσες την εκπομπή. Ερώτηση παραφωνία. Εγώ σου λέω ότι δεν φεύγει κανένας και εσύ μου λες τώρα που θα φύγουν. Αν ξέρεις κάτι, έλα, ανοιχτές τις τηλεφωνικές γραμμές, βγες να το πεις. Εάν ερωτηθεί ο Ζήσης, σας επαναλαμβάνω, και οι δύο έχουν τριετές κλειστό. Κάτι είδανε. Δεν τους αδειάζουμε έτσι. Λοιπόν, τριετές κλειστό έχουνε, φίλε Στέριο. Α, είδες που σε κατάλαβα ότι δεν άκουσες. Τριετές κλειστό. Αν κάποιοι κλαίνε και θέλουν να φύγουνε, να τα βρούνε με το Ζήση. Αν έχουν παράπονο ότι μπορεί να μην έχουν το ρόλο στην ομάδα, να πάνε να τα πούνε στο Σπανούλι. Αλλά και οι δύο έχουν τριετές κλειστό. Δεν ξέρω πού θα καταλήξει. Μπορεί όντως κάποιος να πιέσει, ξέρω εγώ, να μην μπορεί. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα τον αφήσει ελεύθερο. Βρες μια ομάδα, το ξέρετε, θα τον πούνε. Βρες μια ομάδα στην Ευρώπη, πάνε για ένα χρόνο δανεικούς. Και έλα του χρόνου το καλοκαίρι να συζητήσουμε. Αλλά επειδή ο Άρης αυτή τη στιγμή πάει για μεγάλα πράγματα, κανένας από τους δύο που λέμε, που συζητάτε, δεν θέλει να χάσει. Είναι η γνωστή γκρίνια των αθλητών. Κακώς την κάνουμε τόσο μεγάλο θέμα. Αν θέλει κάποιος, ας πάει να συζητήσει. Αλλά επαναλαμβάνω, η απάντηση, οποιοδήποτε πάρει τηλέφωνο, ξέρετε ποια θα είναι, του Ζήση, τριετές κλειστό. Δεν πρόκειται να σε αφήσω να πας στην ΑΕΚ. Εγώ δεν σας είπα ότι η ΑΕΚ θέλει σ' όνει και καλά τον ΟΑ. Τι, δηλαδή, απλούστατα είναι το θέμα των χρημάτων που μπαίνουν στο τραπέζι. Λέει η ΑΕΚ στον ΟΑ, πάρε τα λεφτά που παίρνει στον Άρη και άλλα 100 παραπάνω, δεν ξέρω νούμερα τώρα, μην με ζαλίσετε, τυχαία λέω. Πάρε νούμερα στον Άρη, ένα αλφα ποσό. Πάρε και ένα ποσό β' παραπάνω και λέει και στον μάνατζερ του, εσένα πόσα είναι τα μάνατζερικά, αλφα και β' δέκατα. Το ένα δέκατο, το 10% παίρνει ο μάνατζερ. Ωραία. Θα πάρεις 5 φορές το 10% για να σπάσεις το συμβόλαιο του Άρη με τον ΟΑ. Εσείς θα το κάνατε τη νύχτα μέρα. Στο τέλος τι θα καταφέρει, να σας πω εγώ, τίποτα. Ο ΝΟΑ θα έρθει, θα καθίσει, θα κάνει τις προπονήσεις του, γιατί αυτό που δείχνει ο Άρης, το ότι είναι από πριν καλά τελειώσει ο Ιούλιος, είναι σχεδόν έτοιμος και έχει χτίσει μια ομάδα που πάει για κατάκτηση του EuroCup, που οι υπόλοιποι ανταγωνιστές του πλέον αρχίζουν να παίρνουν παίκτες όχι για να κάνουν μια καλή ομάδα, αλλά για να χτυπήσουν τον Άρη. Λοιπόν, δεν είναι χαζός κανένας παίκτης. Τα βλέπουν αυτά. Και αύριο μεθαύριο θα πάνε να ζητήσουν
θα πάνε να ζητήσουν, εντάξει, ένα καλύτερο συμβόλαιο, έχοντας στα χέρια τους τι, επιτυχίες, τίτλους. Εγώ ήμουν στην ομάδα του Άρη που κατέκτησε το EuroCup. Είχα 10 λεπτά συμμετοχής, 10 πόντους. Λοιπόν, έρχονται πολύ καλά μηνύματα. Ο φίλος ο Θανάσης, μια ερώτηση σχετικά με το EuroCup. Αν γνωρίζεις, υπάρχει περίπτωση λόγω των εργασιών στο γήπεδο να αλλάξουν οι πρώτες αγωνιστικές, τα εντός, να παίξουν για παράδειγμα εκτός έδρας? Αυτό, παιδιά, παίρνουμε ενημέρωση από την ΚΑΕ. Μου το έχουν πει, δεν ξέρω ποιος το κυκλοφόρησε. Μου το έχουν ερωτήσει κι άλλοι και δήλωσε η ΚΑΕ Άρης μέχρι στιγμής άγνοια για το θέμα. Δηλαδή ότι δεν έχει συζητηθεί τέτοιο θέμα. Λοιπόν, άρα μέχρι στιγμής περιμένουμε και το ακριβές πρόγραμμα του EuroCup. Λοιπόν, μέχρι στιγμής οι αγώνες κανονικά. Εάν κάτι αλλάξει, μάλλον θα το ξέρουμε τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου. Είναι πολύ νωρίς για να ξέρουμε τι θα γίνει στις εργασίες στο παλέ. Ο φίλος ο Χάρης, στη Βιλερμπάν πόσο χρόνο συμμετοχής θα είχε με τα δεδομένα τα τότε που ήθελε να πάει και που θα είχε βάλει η Βιλερμπάν? Καλά, όταν ήθελε να πάει δεν θα έβαζε η Βιλερμπάν, δεν θα έκανε η Βιλερμπάν 50 εκατομμύρια. Εντάξει, ήταν για πιο χαμηλό μπάτζετ. Όταν μπήκαν τα 50 εκατομμύρια τότε τον ξεχάσανε. Και σε αυτό, επειδή το είδα ότι το γράφει πιο πάνω, καλά, δεν ξέρω γιατί πιο πάνω τους γράφεις ευγενικά τα μηνύματα και σε μένα βρίζεις. Λοιπόν, σε αυτό έχεις δίκιο. Έναν παίχτη στα ντουζένια του, ρε φίλε, τώρα πόσα παραπάνω να πήρε στην Ινδονησία? Τέτοιο παίχτη δεν τον βγάζει από την ευρωπαϊκή αγορά. Σε τέτοιες χώρες, Ινδονησία, Κίνα, που δίνουν καλά λεφτά, κακά τα ψέματα, τον πας όταν πλέον δεν έχεις τόσο μεγάλη αξία στην Ευρώπη. Όσο έχεις αξία στην Ευρώπη, δεν φεύγεις από την Ευρώπη. Παραμένεις μέσα στο ζουμί, στην καλή την μπάστα. Λοιπόν, ο φίλος ο Χάρης λέει, επειδή έχουμε καλές σχέσεις, ναι ρε Χάρη, στους άλλους μιλάς ευγενικά, σε μένα με βάζεις να διαβάζουν μηνύματα που βρίζεις. Λοιπόν, ποια είναι η γνώμη σου, Χρήστο? Ο φίλος ο Βασίλης, για αυτά που ακούγεται ακράντους, για Grant στους δίπλα θα βοηθήσει αν πάει να κλείσει η ψαλίδα που υπάρχει με τον Άρη? Ποιος είναι ο Grant, ρε φίλε? Φίλε Βασίλη, βοήθησε με λίγο. Ο φίλος ο Κωνσταντίνος, δεν είναι ο Κωνσταντίνος, αλλά είναι πολύ σοφό το μήνυμά του. Και λέω ο Κωνσταντίνος, ο οποίος, παιδιά, δεν είναι ο Κωνσταντίνος που ξέρει μπάσκετ, είναι άλλος Κωνσταντίνος, αλλά μαζί του στο μήνυμα 1000%. Ακούστε αυτό το μήνυμα, φίλε Κωνσταντίνε, αν μου επιτρέψεις το διαβάσω και στο τέλος. Επίλογος. Οι παίκτες του ρόστερ μας είναι καλοπληρωμένα παιδιά που τα αγαπάμε εξίσου. Πόσα παίρνει ο καθένας, ούτε μας ενδιαφέρει. Φοράνε τη φανέλα του Θεού και τους αγαπάμε. Τώρα πόσο θα παίζει ο καθένας και σε ποια διοργάνωση, αρμόδιος είναι μόνο προπονητής. Εντάξει. Δεν πρέπει να τρελαίνεται ο κόσμος. Ο Σιάο πληρώνει και θέλει, όπως φαίνεται, σίγουρα το EuroCup. Εντάξει. Λέει και μια πρόταση για μένα, δεν διαβάζω. Λοιπόν, παιδιά, φίλε Βασίλη, θα μου δώσεις 15 μέρες καιρό. Είναι ο βασιλιάς της Γκρίνιας. Θα μου δώσεις 15 μέρες καιρό, εντάξει, να τελειώσουν οι μεταγραφές, να τελειώσουν και σε Άρη και σε ΠΑΟΚ μεταγραφές, να τους βάλουμε
κάτω-κάτω. Ναι. Εννοείς τον Γκραντ που παίζει στον Παναθηναϊκό. Θα τον δώσει ο Παναθηναϊκός στον ΠΑΟΚ. Ας τον δώσει. Λοιπόν, και με τον Γκραντ θέλω να βάλουμε κάτω-κάτω τα ρόστερ του Άρη και του ΠΑΟΚ και θα σε βγάλω στο τηλέφωνο μου λες ποιος είναι καλύτερος παίκτης. Θα σε ρωτάω. Έναν-έναν όλους. Έλληνες, ξένους, προπονητές, φυσιοθεραπευτές, όλους θα σου βάλω κάτω. Θα σε και μην μου πεις ότι δεν βγαίνεις, γιατί σε ακούω. Έβγαινες παλιά σε κάτι εκπομπές του YouTube και καλά έκανες. Έβγαινες. Εντάξει. Λοιπόν, μέχρι τότε μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Μετά θα βγεις, εσύ θα βγεις και με όσες μπασκετικές γνώσεις έχεις, εντάξει, και με όση σοβαρότητα σου έχει απομείνει, και λέω γιατί συνέχεια γκρινιάζεις, άρα κάτι λείπει από το ρημάδι. Λοιπόν, σου λέω θα τα βάλουμε κάτω και θα μου πεις εσύ ποιοι είναι καλύτεροι παίχτες. Θα σου λέω, στη θέση ο καθένας. Λοιπόν, οι φίλοι Αντιγόνη, τα φιλιά μου ρε Αντιγόνη, τα φιλιά μου Αντιγόνη, όπως και χιλιάδες άλλοι, παράδειγμα προς μίμηση. Το διαρκείας της στο μπάσκετ μαζί με τις φιλενάδες της, το διαρκείας της στο ποδόσφαιρο μαζί με τις φιλενάδες της. Λοιπόν, έτσι, γιατί εμείς αγαπάμε τον Άρη, δεν αγαπάμε ούτε προέδρους, ούτε προπονητές, ούτε παίκτες. Εμείς αγαπάμε την ομάδα. Στη συγκεκριμένη στιγμή στην ομάδα είναι αυτός ο πρόεδρος, αυτός ο προπονητής, αυτοί οι παίκτες. Πάλι την αγαπάμε. Μπορεί να μην τους εμπιστευόμαστε ή μπορεί να μην φέρουν τα αποτελέσματα που θέλουμε και ονειρευόμαστε, αλλά εμείς στηρίζουμε την ομάδα μας. Στηρίζουμε την ομάδα μας πάνω απ' όλα. Γιατί αν χάνει η ομάδα μας, μάλλον αν χάνουν αυτοί οι παίχτες, αυτός ο προπονητής, αυτός ο πρόεδρος, χάνει η ομάδα μας. Πάνω σε αυτή τη λογική, στην οποία ευτυχώς, το έχω πει εδώ και πάρα πολύ καιρό και αποδείχθηκε ότι είστε πάρα πολλοί αυτοί, όπως και Αντιγόνη που έχετε αυτή τη λογική, ότι στηρίζετε την αγαπημένη σας ομάδα χωρίς αυτά τα στραβοστομικά, αλλά εγώ πάω δώσω στο Γαρυπίδη, στο Σιάου λεφτά μου, ωραία, που με πήρε τον ένα. Εμείς πάμε και δίνουμε λεφτά και στηρίζουμε, την αγαπημένη μας ομάδα. Εντάξει. Και εγώ κάθε χρόνο, αν και βέβαια είναι η δουλειά μου και έχουμε και τις ταυτότητες και μπαίνουμε μέσα, τις μουσιογραφικές. Λοιπόν, παρόλα αυτά όμως κάθε χρόνο αγοράζω ένα εισιτήριο διαρχίας για να στηρίξω, την ομάδα μου, στην οποία την χάνει. Η δουλειά μου να έχει εξαρτηθεί από αυτήν. Άμα δεν πάει καλά η ομάδα μου, δεν πάει καλά και η δουλειά μου. Μειώνεται το ενδιαφέρον. Άσχετα ποιος είναι ο πρόεδρος, άσχετα ποιος είναι ο προπονητής. Εάν πάει όμως καλά, κι εγώ θα έχω περισσότερες επιλογές. Λοιπόν, γεια σου Αντιγόνη. Ο φίλος ο Χρήστος, ο Νίκος από το Εγάλεο. Γιατί έτσι πως τα έβαλες, έβαλες δύο ονόματα στην ίδια σειρά. Καλησπέρα Χρήστο. Βάλε, είμαι ο Νίκος από το Γάλλιο. Άστο καλησπέρα. Άστο Χρήστο. Καλησπέρα, βάλε. Συμφωνώ μαζί σου. Το ρόστερ είναι μια χαρά. Δεν πρέπει να φύγει κανένας. Μόνο να έρθει και αυτός θα είναι ο Θανάσης. Ο Θανάσης, παιδιά, το είπαμε και το ξαναεπαναλαμβάνουμε. Από πέρσι έχει ανοιχτεί την πόρτα του Άρη. Όχι από φέτος, από πέρσι. Οι δικοί του οι άνθρωποι μου λέγανε πριν έρθει η πρόταση του Μιλγόκη ότι ο Θανάσης, αν θα παίξει μπάσκετ, που το λέγανε πέρυσι λόγω του τραυματισμού του, γιατί τον είχε πάρει ψυχολογικά από κάτω, λοιπόν, αν τον πάρει κάπου, αν παίξει μπάσκετ θα παίξει στον Άρη, αν σταματήσει τον μπάσκετ θα γίνει παράγοντας στον Άρη. Οπότε
Περιττό να πούμε. Θα έρθει, να έρθει και αυτός να βοηθήσει την ομάδα από το δικό του μετερίζει με το δικό του τρόπο. Δεν περιμένω το Θανάση να παίζει και να βάζει 50 πόντους. Ούτε νεράιδες βλέπω, ούτε εξωτικά. Εντάξει. Είμαι ρεαλιστής. Ο Θανάσης θα παίζει σε συγκεκριμένα παιχνίδια για να βοηθήσει στους τομείς που χρειάζεται να βοηθήσει. Δεν ξέρω άμα είδατε, παρένθεση τώρα, κλείνω το θέμα του, γιατί κάποιος μου το θύμισε, είδατε τι διέρευσε ο Ολυμπιακός για το Λαρετζάκι, ε? Ότι δεν τον πουλάει και ότι τον θέλει για τα επόμενα χρόνια. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό για τον Ολυμπιακό, ε? Ότι ένας από τους δύο, δεν ξέρουμε τώρα, αλλά προφανώς θα αποκαλυφθεί πολύ σύντομα, και όταν, όπου λέω δύο, μιλάμε για τον Ντόρσεϊ ή τον Γουόκαπ, ένας του χρόνου δεν θα συνεχίσει τον Ολυμπιακό, γιατί δεν υπογραφεί τώρα την επέκταση του συμβολαίου. Πολλοί λένε για τον Γουόκαπ. Και επειδή τα ελληνικά συμβόλαια είναι λίγα, γι' αυτό όσον αφορά την περίπτωση Λαρετζάκη, ο Ολυμπιακός σκέφτεται πονηρά, σκέφτεται το συμφέρον της ομάδας και λέει, παιδιά, δεν θα δώσω κανέναν. Ο φίλος ο Τάσος, λοιπόν, αφού το αγόρασε, τι να αποσύρω το ενδιαφέρον που για το διαρκείας. Δεν πρόλαβες να πάρεις, φίλε Τάσου. Εντάξει, τώρα που θα βγει σε, λίγο, σε λίγες μέρες θα βγουν και το πρόγραμμα του EuroCup και θα ετοιμάσουν τα εισιτήρια του EuroCup, πρέπει να είσαι γρήγορος. Τουλάχιστον να εξασφαλίσεις τους ευρωπαϊκούς αγώνες και μετά στους ελληνικούς θα δούμε. Καμιά φορά θα δούμε. Τώρα όσον αφορά κατά πόσο, στο προηγούμενο το ερώτημά σου, κατά πόσο είμαστε ανταγωνιστές σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, δεν θα σου δώσω εγώ απάντηση. Αλλά έλα να ξανασυζητήσουμε του χρόνου το καλοκαίρι αυτό το μήνυμα. Να ξέρεις, η Ρώμη που λένε δεν χτίστηκε σε μία μέρα. Η Ρώμη δεν χτίστηκε σε μία μέρα. Από κάπου ξεκίνησαν ο Ρώμος και ο Ρωμήλος. Ναι. Και ο Άρης από κάπου πρέπει να ξεκινήσει. Όταν σας έλεγα εγώ ότι μη μιλάτε για μπάτζετ, δεν έχει μπάτζετ με Σπανούλη προπονητή. Τι έγινε, ρε παιδιά? Παιδιά, τη δεύτερη ώρα θα ανοίξουμε τα τηλεφωνικές γραμμές. Αφήστε τώρα, έχουμε λίγο ρεπορτάζ. Σας έλεγα ή δεν σας έλεγα ότι με Σπανούλη ό,τι θέλει ο Σπανούλης? Το έλεγα, το είπε κανένας άλλος? Τι κάνατε? Μου λέγατε ο ένας κάνει 2 εκατομμύρια και ο άλλος κάνει 3 και ο ένας κάνει 500.000 και έχουμε άλλα 700.000 να ρίξουμε στην ομάδα. Και σας έλεγα, παιδιά, μην κοιτάτε τους αριθμούς. Ο Σπανούλης παίρνει ό,τι θέλει. Πήρε ό,τι θέλει. Απλώς ότι ο Σπανούλης βάζει τώρα τις βάσεις της μεγάλης ομάδας. Είναι πολύ εύκολο να πει σε έναν πρόεδρο, ο οποίος έχει λεφτά, έναν ιδιοκτήτη, ότι θα σου κάνω εγώ ομάδα για την Ευρωλίγκα που θα κατακτήσει το EuroCup και θα πάρει το πρωτάθλημα στην Ελλάδα. Είναι το πιο εύκολο ψέμα που θα το φάει ο άλλος. Γιατί η ομάδα του EuroCup δεν μπορεί να πάρει τους πολύ μεγάλους παίχτες που παίρνουν οι ομάδες της Ευρωλίγκας. Εντάξει. Γι' αυτό σας έλεγα,
δεν μπορεί ο Άρης να πάρει ή δεν χρειάζεται ο Άρης να πάρει, θυμάσαι που σας έλεγα, το Mike James. Το πιο εύκολο πράγμα για το Σπανούλη είναι, αφού είχε το Ελευθέρας τηλέφωνο, έλα εδώ Mike, κάτσε παίξε για μας μια χρονιά EuroCup, του χρόνου θα παίξει Ευρωλίγκα. Πόσα θες, 20, 30, 40, 50 εκατομμύρια, ρε, θα τα πληρώσει ο πρόεδρος από το Τορόντο. Πάρε μια επιταγή Bank of Toronto και βάλε ό,τι νούμερο θέλεις. Λοιπόν, αλλά δεν είναι χάζος ο Σπανούλης, ούτε απατεώνας είναι. Είναι ρεαλιστής και θέλει όντως να κάνει μια μεγάλη ομάδα. Κάνει μια ομάδα η οποία με παίχτες, ιδιαίτερα με παίχτες που έχουν την εμπειρία της Ευρωλίγκας, εντάξει, που δεν είναι τα μεγάλα ονόματα, που είναι κάπως νεαρή σε ηλικία και δεν έχουν πάρει πολλούς τίτλους. Θα μου πεις, ο Μπίρτς και ο Γιώβιτς δεν έχουν πάρει τίτλους, κρατήσε τους στη γωνία. Και ο Θανάσης δεν έχουν πάρει τίτλους, κρατήσε αυτούς τους τρεις στη γωνία. Για να σας πω, αυτοί που θα ρίξουν το αίμα και την προσπάθεια δεν έχουν πάρει τίτλους. Ο Γιώβιτς, ο Μπίρτς, ο Θανάσης θα παίζουν στα παιχνίδια που η μπάλα καίει, σε παιχνίδια που δεν έχουν παίξει αυτοί οι παίχτες, οι συναθλητές του. Εκεί θέλεις τον Γιώβιτς να κάνεις τον καλύτερο ημιτελικό, να μην κάνεις λάθος πάσα. Γι' αυτό τον πήρε τον Γιώβιτς. Συν το ότι αυτός ο μαέστρος playmaker, εντάξει, θα δουλεύει καθημερινά με όλους, με τους Έλληνες, με τους ξένους, θα δουλεύει με όλους, θα τους ανεβάζει όλους σε κάθε προπόνηση. Θυμάστε όταν έκλεισε, σας είπα, Καζαμία γύρνα πίσω. Εγώ άμα ήμουν πιτσιρικάς θα έλεγα, μένω στον Άρη με διπλό δελτίο. Άμα θέλω να παίξω θα πάω σε μια ομάδα Α2, Β, Γ εθνικής να παίζω, να κάνω μια προπόνηση, να παίζω την Κυριακή. Αλλά εγώ θέλω να κάνω προπονήσεις με τον Γιώβιτς, με τον Μπίρτς, με τον Θανάση, σαν νεαρός που είμαι. Λοιπόν, τι λέει ο φίλος ο Αντώνης. Ρε φίλε Αντώνη, είπαμε ότι θέλει ο Άρης, λέγατε για τον Mike James και σας έλεγα δεν πρόκειται να πάρει τον Mike James. Θέλει παίκτες που να διψάνε για επιτυχίες. Ο Mike James τελείωσε από επιτυχίες, τα έχει πάρει όλα. Είδα το Μέση, χάσα ψηλά το κεφάλι. Πότε έκλαψε, όταν φώναζε ο λαός Μέση, Μέση, όλο το γήπεδο. Και η Ισπανή και τότε συγκινήθηκε. Αλλά δεν μπορείς να πεις έναν παίχτη που τα έχει πάρει όλα, έλα να με βοηθήσεις να πάω την ομάδα από το EuroCup στην Ευρωλίγκα. Θέλεις παίχτες που δεν έχουν πάρει τίποτα. Και τους λες, είστε καλοί παίχτες, ελάτε, ανεβάστε την ομάδα και θα ανεβεί και το Κασέζας και θα ανεβείτε και εσείς. Αυτό τους είπε, αυτό είναι το σκεπτικό του Σπανούλη και του Ζήση. Δεν το καταλάβατε. Δεν μπορεί να πάρει. Λοιπόν, πλησιάζοντας το τέλος της πρώτης ώρας της εκπομπής, επαναλαμβάνω, δεν φεύγει κανένας, παιδιά. Και οι δύο έχουν, και ο Νουά και ο Μίτρουλομ, έχουν τριετές κλειστό. Αν εσείς είστε τεχνικός διευθυντής και πιστεύετε ότι δεν σας κάνουν τη δουλειά, μπορείτε να τους πάσετε το συμβόλαιο. Ο Άρης όμως δεν σπάει σε κανένα στο σύμβολο. Τους κρατάει και αν οποιοδήποτε πρόβλημα έχουν, εντάξει, και αν οποιοδήποτε πρόβλημα έχουν, μπορούν, αν είναι αγωνιστικό, να πάνε κατευθείαν στον Σπανούλη. Αν είναι θέμα συμβολέου, να πάει ο μάνατζερ του στο Ζήση. Εντάξει. Και πολύ σωστά λέει ο φίλος ο Νίκος, ο Μίτρουλονγκ λέει, είναι και Έλληνας. Πώς θα τον αφήσει να φύγει.
Εδώ ο Ολυμπιακός θυμήθηκε στα μέσα του καλοκαιριού ότι έχει τον Λαρετζάκη Έλληνα και δεν τον αφήνει. Λοιπόν, φίλε Νίκο, τριετές κλειστό. Έτσι απαντάει ο Νίκος Ζήσης. Αν έχει οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα, ας πάρει ο μάνατζερ του τηλέφωνο. Εντάξει.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως την Τετάρτη, ντους DAV 700ml μόνο 2,69. Απορρυπαντικά Skip, μεγάλες συσκευασίες, μόνο 13,44. Μαλακτικά καζολίν 82 μεζούρες, μόνο 4,79. Και με αγορές 15 ευρώ σε DAV, AXE, Skip, καζολίν, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
0: Το Yellow Radio 101,7 με τον Άρη στην Ιταλία. Ο απεσταλμένος του σταθμού μας Νίκος Παπαδόπουλος θα βρεθεί μαζί με την ποδοσφαιρική ομάδα στην Πρέσια, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Με καθημερινές ανταποκρίσεις,
3: ρεπορτάζ
0: και μεταδόσεις των φιλικών αναμετρήσεων που θα δώσει με Αταλάντα και Μόντσα. Γιατί όπου παίζει ο Θεός, το Yellow Radio είναι εκεί.
4: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα, Auto Market.
5: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
4: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
5: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
4: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
5: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
4: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
6: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
7: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
8: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
7: Στη Θεσσαλονίκη?
8: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
9: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
6: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
0: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
10: Το απόλυτο εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts, με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ, Bar στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσογοίας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
3: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
11: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
12: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
11: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
12: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
11: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
12: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
11: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο.

0: και πρακτική ανανέωση.
1: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-849056.
0: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
2: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
3: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
2: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
3: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
2: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
3: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
2: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
4: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
5: Digital Markt.
4: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνό. Λογική επιλογή.
6: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις. Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
7: GPS και βυθώματο έχεις.
6: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
7: GPS λογικό έχεις.
6: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
7: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
6: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
7: Μεϊμάρις.
8: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Εδώ είμαστε 8 λεπτά μετά τις 5, δεύτερη ώρα της εκπομπής Yellow News στο μπάσκετ. Χρήστος Γκάλης στο μικρόφωνο. Λοιπόν, δεν αναφερθήκαμε στο ξεκίνημα στη ζέστη, πολύ ζέστη σήμερα έξω, και λένε ότι αύριο θα είναι και χειρότερα. Οπότε, παιδιά, air condition, όποιος δεν έχει αρκετά καλή ψήξη, κερνάμε καφέ εδώ στο Yellow Radio, όπου έχει υπέρ του δέοντος ικανοποιητική ψήξη. Βέβαια είναι και τα μηχανήματα, δεν είναι ότι σκεφτήκανε μας, αλλά είναι και τα μηχανήματα. Λοιπόν, άντε, αφού σας το είπα, ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές, παιδιά, αλλά να συζητάμε σοβαρά, μην συζητάμε πάλι τα ίδια και τα ίδια. Εντάξει, λοιπόν, ο φίλος ο Λάζαρος, φίλε Λάζαρε, δεν το άκουσα τι είπε. Εντάξει,

ξέρω. Εντάξει. Εγώ σου λέω τι ξέρω εγώ. Αν κάποιος άλλος ξέρει κάτι άλλο, θα ακούσει και τον άλλο. Κυριακή κοντή γιορτή. Θα δούμε ποιος είναι. Λοιπόν, φίλος ο Γιώργος. Φίλε Γιώργο, έτσι όπως είναι, να έρθει και ο Θανάσης και δεν νομίζω. Έχεις ήδη 8 ξένους παίχτες. Άρα όχι, 7 έχεις. 7. Αν θα κάνει κάτι, ναι, Γιώβιτς Δημητρίεβιτς 2, Μόργαν 3, Μοκόκα 4, Ρόμπισον Έρλ 5, Νουά 6, Λιντέλ 7, Μπίρτς 8. 8 έχεις, ναι, 8 έχεις. 8 έχεις. Κι άλλον, κι άλλον ξέρω παίχτη. Και μου πεις για Έλληνα, γιατί οι μισές ομάδες Α1 ψάχνουν για ψηλό Έλληνα. Πού είναι ο Νίκος, πού είσαι ρε Νίκο? Πού είσαι ρε Νίκο που ο Ηρακλής περίμενε να μείνει ο Τολιόπουλος στον Παναθηναϊκό για να μπορέσει να ξαναζητήσει τον Μωραΐτη δανεικό και τώρα ψάχνουν να βρουν playmaker? Πήραν όμως πολύ καλό playmaker, φίλε Νίκο, μια χαρά playmaker, τον Μαστρογιαννόπουλο. Λοιπόν, όπως λέω και συγγνώμη και στους φίλους μου τους Ηρακλειδείς, με όλο το σεβασμό που έχω στην ομάδα τους και στους ίδιους, στο πρόσωπό τους, δεν τους βλέπω. Δηλαδή, εκτοξεύομαι και πάω για κάτι μεγάλο. Άρα, δεν μπορώ να ασχοληθούμε πλέον, να ασχολούμαι πλέον μαζί τους. Δεν μπορώ.

0: Λοιπόν, για να δούμε ποιος μας κάνει ποδαρικό. Καλησπέρα, φίλε. Καλησπέρα.
1: Με το καλό, τι γίνεται?
0: Καλά, είσαι ο...
1: Ο Κώστας είμαι.
0: Γεια σου,
1: καλά,
0: Κώστα.
1: Με είπες θα μιλήσουμε εκτός. Σε πήρα κανένα δύο φορές, με το κλείσες. Μπορείς να βγεις λίγο εκτός?
0: Τώρα όχι, μόλις τελειώσει η εκπομπή 6 ώρα.
1: Θα σε πάρω.
0: Θα με πάρεις το τηλέφωνο του ραδιοφώνου. Δεν θα πατήσεις να πάει στο στούντιο. Θα περιμένεις. Θα το σηκώσω απ' έξω.
1: Καλά, έγινε.
0: Έγινε, φίλε Κώστα.
1: Έγινε
0: φίλε Κώστα. Λοιπόν, ο φίλος ο Κώστας μας θέλει κάτι προσωπικό. Λοιπόν, και ο φίλος ο Αλέξανδρος. Εσένα ρε Αλέξανδρε, μια... νομίζω ότι έχω δει μήνυμα χωρίς να βρίζεις. Λοιπόν, λέει, κάποιοι λέει αφισβήτησαν μέχρι και σπανούλη και ζήσει. Εντάξει. Είναι της λογικής ότι οι πάντες κρίνονται. Κατάλαβες? Αυτή λέει ήταν στην υποδοχή του σπανούλη. Πολλοί κόσμος ήταν. Μάλλον μπορεί να ήταν. Λοιπόν, Νουνουά και ο Μήτρο Λόγκ, όπως είπες, έχουν τριετές κλειστό συμβόλαιο και αν θέλουν να φύγουν, να σφέρουν πρόταση με αρκετά μηδενικά στο τέλος. Δεν νομίζω να υπάρχει κάποια ομάδα που θα χειριζόταν το θέμα του Νουά διαφορετικά από ότι ο Άρης. Δηλαδή, άμα ήταν ο Νουά στην ΑΕΚ και είχε τριετές κλειστό και τον ήθελε ο Άρης, θα τον άφηνε η ΑΕΚ να τον πάρουμε? Το Νουά, κάποιον άλλον παίκτη στο βάθος του πάγκου μπορεί να το σκεφτόταν. Εντάξει. Σήμερα είναι η αποφράδα μέρα 27-24 για την Κύπρο και την κατάληψη τμήματος του νησιού από τους Τούρκους. Δεν ξεχνούμε την Κύπρο, δεν ξεχνούμε τους νεκρούς, δεν ξεχνούμε τους αγνοούμενους. Γενικότερα δεν ξεχνάμε ότι χάθηκε άδικα και άδοξα χώμα ελληνικό, Έλληνες συνάνθρωποι μας, και ενώ όλοι μας μπορούσαμε να πολεμήσουμε, δεν το κάναμε. Δεν το κάναμε. Οι φίλοι Αντιγόνη μου υπενθυμίζουν ότι πέρα από την ΠΑΕ και την ΚΑΕ έχουμε και τον ερασιτέχνη μας. Σημαντικό, παιδιά, και ο ερασιτέχνης μας είναι. Πλέον όλοι πρέπει να βοηθήσουμε. Εντάξει. Ο φίλος ο Τζιμ. Ο φίλος ο Τζιμ κάνει μια πολύ ωραία μπασκετική ανάλυση. Λέει, δεν σε παίρνει φίλε να βάλεις τα ρόστερ κάτω. Μόνο ο Σμάν και Καλάθι λέει να βάλει, σταματάει η συζήτηση. Πόσο μάλλον να πάρει κι άλλον. Πού θα πάρει? Ωραία. Όταν θα πάρει, να το συζητήσουμε. Εσύ πιστεύεις... Πάμε για το Καλάθι. Ότι ο Καλάθης είναι καλύτερος από όλα τα γκάρτ που έχει ο Άρης στο ρόσερ του, είτε Έλληνες είτε ξένος. Πες μου, ο Καλάθης είναι καλύτερος? Σε ρωτάω. Μεγάλος παίκτης ο Ουσμάν. Εντάξει. Στη θέση 3. Θεωρείς στο μπάσκετ τη θέση 3 ιδιαίτερα νευραλγική θέση? Δηλαδή είναι θέση η οποία, παιδί μου, από την οποία μπορείς να βοηθήσεις την ομάδα σε πολλούς τομείς. Δεύτερη ερώτηση. Συμφωνεί, δηλαδή μου λες εσύ ότι ο Καλάθης είναι ο καλύτερος από όλα τα γκάρτ και ο Οσμάν είναι καλύτερος από όλους τους φόρουαρντς που έχει ο Άρης. Εντάξει. Μπορεί ο Οσμάν να είναι καλύτερος, ναι, είναι καλύτερος από το Χαραλαμπόπουλο. Αλλά στη θέση 4 έχουν καλύτερο αυτοί παίχτη. Στη θέση 5 ο Κάιλ Αλεξάνδερ είναι καλύτερος από όλους τους δικούς μας τους έντερ. Δεν ξέρω πως κρίνεις έναν καλό παίχτη ή όχι. Εντάξει. Δεν ξέρω πως κρίνεις αν ένας καλός παίχτης είναι. Από ό,τι βλέπω στέλνεις μηνύματα αραιά και που δεν πολύ ακούς και την εκπομπή, δεν μετέχεις και πολύ. Λοιπόν, και από ό,τι βλέπω τώρα σου αρέσει και άλλος, διαφημίζεις και άλλο ραδιόφωνο μέσα από τα μηνύματά σου. Μάλιστα. Και από ό,τι αντιλαμβάνομαι δεν πρέπει να είσαι και θανατικός αριανός. Οπότε αργά διάβασα το άλλο σου το μήνυμα, φίλε Τζιμ. Άστο. Απλώς ένα θα σου πω. Κανόνισε να πανηγυρίσει σήμερα πολύ. Σήμερα δεν είναι η παρουσίαση του Οσμάν. Πανηγύρισε σήμερα και άστο αύριο, ό,τι έρθει. Λοιπόν, για την είδηση ο φίλος ο Ιωάννης λέει που θέλει να φύγει ελεύθερος, γελάμε. Παιδιά, εδώ σας είπα ότι η μόνη ομάδα που έχει δείξει θερμό ενδιαφέρον για τον ΟΑ είναι η ΑΕΚ. Εγώ δεν σας το είπα. Άσε που ο Τζιμ μπορεί να το άκουσε σε άλλο ραδιόφωνο. Λοιπόν, τελείωσε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τριετές κλειστό έχει. Εντάξει. Αν θέλει ο ΝΟΑ, εντάξει, μπορεί να φέρει μια πρόταση να πάει για ένα χρόνο δανεικό σε άλλη ομάδα. Όχι στην Ελλάδα, στο εξωτερικό. Να πάει στη Γαλλία του. Έχω ένα φίλο στην τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
2: Έλα, καλησπέρα. Χριστό.
0: Ναι, είσαι ο, είσαι ο.
2: Πέλα, πέλα, Πάνος.
0: Ο.
2: Παναγιώτης.
0: Ο Παναγιώτης, από την Πελά.
2: Ναι.
0: Έλα ρε.
2: Χρήστο, γιατί είπες για το κλιματιστικό στεναχωρέθηκα. Εδώ εμείς τώρα που είμαστε στους 70 βαθμούς και μαζεύουμε συμπύρνα και όλα χρονολωτά, ζήλεψα να μου.
0: Ναι.
2: Με πλήγωσες.
0: Ωραία. Θα φέρεις τέτοιο που σας λένε. Τι μαζεύετε τώρα?
2: Σήμερα μαζεύουμε ένα συμπύρνο, λέγεται Κατερίνα.
0: Μάλιστα.
2: Η ποικιλία.
0: Καλά, θα πας δίπλα που έχει κεράσια. Θα μας φέρεις.
2: Δεν μ' άρεσε και στη δύσκολη στο μάζεμα. Είναι μικρά. Για να μάζεις ένα τόνο κεράσι θέλει 5 εργάτες, να το ξέρεις.
0: Καλά, δεν θέλουμε ένα τόνο, ένα καφάσι θέλουμε.
2: Α, εντάξει. Χριστό, εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένος από τον προπονητή. Αρχή όλων ο προπονητής. Έτσι. Δηλαδή.
0: Συμφωνώ.
2: Σε ποια μεγάλη ομάδα δεν είσαι προπονητή, είσαι προπονητή μικρό.
0: Καμία.
2: Έτσι δεν είναι. Φαντάζεσαι τον Άρχον στον Ιωαννίδη, ας πούμε. Έτσι δεν είναι.
0: Έτσι.
2: Δηλαδή για μένα είναι το πιο σημαντικό και ο πρόεδρος μας στο ποδόσφαιρο αυτό ποτέ δεν το έκανε. Δεν πίστεψε σε έναν προπονητή. Ας έφερε ένα τύπο Μπάγκεβιτς, Χριστό. Λέω λάθος.
0: Σίγουρα έχεις δίκιο ότι το μεγάλο λάθος του Καρυπίδη είναι ότι υποτιμάει τη θέση του προπονητή. Κι άλλοι βέβαια πρόεδροι στο ποδόσφαιρο στο παρελθόν έχουν υποτιμήσει τη θέση του προπονητή.
2: Ναι, σίγουρα, μα και το πληρώσαν.
0: Και όλοι το πληρώσαν.
2: Ναι, δέστονται σαν, να πούμε και από στη Γαλλία, έτσι. Πόσα χρόνια πριν η Γαλλία ήταν με έναν Ντομενέκ, έπαιρνε ένα πόντο σε κάθε διοργάνωση, αν θυμάσαι τον Ντομενέκ, και με το που ήρθε ο Ντεσάν, δυο τελικούς πήγε, πόσες τετράδες, δηλαδή χίλια δυο, τρεις τελικούς. Δηλαδή, πώς θα γίνει. Και ένα χάρηκα πολύ με τον Τελειόπουλε, ό,τι και να λένε. Χάρηκα όχι για το
0: πέφτει. Ήταν ένα κερασάκι.
2: Ναι ρε, να χαρούμε κι εμείς λίγο. Να χαρούμε. Και να ντρέπονται όλοι που δεν παίρνουν τηλέφωνο. Εγώ από εδώ, απόγευμα με τόση ζέστη παίρνω τηλέφωνο από το χωράφι και αυτοί κάθονται. Έτσι, κάθονται στην καρέκλα στο κονδύλι στον τρόπο αγωτάκι και δεν παίρνουν. Ντροπή τους. Αλλά αν είναι να κρινιάξουν, ας μην πάρουν. Ας μιλάει ο Χρήστος. Και hey. Είναι προάρες Χρήστο στο ίντερνετ με τι τον κύριο τον Παναγιώτη. Έτσι. Το, για τον βάσιμο μου ρωτή. Κατάλαβες. Μ' ακούς.
0: Έλα, σε ακούω.
2: Σε είδα με τον κύριο τον προπονητή τον Παναγιώτη. Τον μπάσκετ που μιλούσατε.
0: Ναι.
2: Τι είδα στο ίντερνετ. Ρε Χρήστο, πολύ ξανά νιώσε. Πολύ δηλαδή πριν στο Τιβέκατο που ήσουν, δεν ήσουν έτσι. Τώρα εδώ τι φταίει Χρήστο. Γιατί, γιατί.
0: Τα κεράσια του νομού Πέλας.
2: Α, την αγάπη μου. Sorry,
0: έγινε αγάπη. Φίλε, έγινε, γεια.
2: Να είστε καλά, την αγάπη μου.
0: Λοιπόν, ήταν ο φίλος μας από την Πέλα. Ωρες, στους 70 βαθμούς τώρα να μαζεύουν. Λοιπόν, δεν υπάρχει καμία περίπτωση, φίλε Γιώργο. Λοιπόν, ό,τι και να έχει ο Νουά, παιδιά, και μάνατζερ έχει και όλα τα έχει. Ας πάει να μιλήσει. Λοιπόν, κάποιοι που μου λένε τώρα, λέει δεν έδωσε 2 εκατομμύρια πάξου για ένα κόπουλο για να πάρει τον Τζεντί Οσμάν. Φίλε, οι ίδιοι παοξίδες λέγανε, και μάλιστα σήμερα άκουσα σε ένα διαφωνικό σταθμό, όχι σήμερα, μέσα στο Σαββατοκύριακο άκουσα συνάδελφο που κάνει το ρεπορτάζ του μπασκετικού ΠΑΟΚ, ότι τα νούμερα που ακούστηκαν για την περίπτωση του Τζεντί Οσμάν δεν είναι ακριβή. Οι ίδιοι το λέγανε. Και αφού αφισβητούν οι ίδιοι τους αριθμούς, τους αφισβητώ κι εγώ. Αλλά τι με νοιάζει εμένα, όσα έδωσαν ρε φίλε. Εγώ τον πλήρωσα. Αυτοί τον πλήρωσαν. Ας δώσαν όσο θέλουν. Δεν είναι θέμα να μείνεις. Αγωνιστικά σου λέω. Θες, όποιος θέλει, παιδιά, εδώ σε 2 εβδομάδες θα βάλουμε κάτω τα ρόστερ. Ένας από εδώ, ένας από εκεί. Θέση, θέση. Επιλογή, επιλογή. Ακόμα όλα. Και τους προπονητές και τους βοηθούς προπονητών. Όλα, όλα, όλα. Εντάξει. Μπασκετικά όμως να μιλάμε. Όχι σαν τον άλλο που μου λέει ο Καλάθης ότι είναι ο καλύτερος από όλα τα δικά σου τα γκάρτ. Αυτό δεν είναι συζήτηση ρε παιδιά. Αφού βλέπεις ότι σε κοροϊδεύει, δεν είναι ούτε καν αριανός. Τι να συζητήσει μαζί του. Ο φίλος ο Κωνσταντίνος λέει επιτέλους να δροσιστούμε με λίγη μπασκετική ενημέρωση. Καταθλιπτικούς να μας κάνουν οι ποδοσφαιρικοί. Εντάξει ρε φίλε, και στο ποδόσφαιρο κάτι κινούνται. Λοιπόν, ο φίλος Νίκος, τα είπαμε, οι ίδιοι αφισβητούν τα νούμερά μου. Ο φίλος ο Ντέρης κάνει πλάκα, λέει πως θα έβλεπες απαγωγή Βενζέκοφ. Πω πω, χαμός, χαμός. Λοιπόν, ο φίλος ο Βαγγέλης, φίλε Βαγγέλη, γράψε το μήνυμά σου ηχητικό, πως θα το παίξω και πως θα το ακούσω. Ο φίλος ο Λάζαρος, επικοινωνιακό λάθος, σημαντικό, σημαντικό. Μπράβο ρε Λάζαρε. Λοιπόν, καλησπέρα φίλε.
3: Πολύ καλησπέρα σας κύριε Χρήστο.
0: Λοιπόν, βάλε λίγο μια ανωτελεία, διαβάζω το μήνυμα του Λάζαρου, το οποίο είναι τρίποντο. Επικοινωνιακό λάθος Κορνήλιε. Ναι, σήμερα είναι η επέτειος της εισβολής στην Κύπρο, και αυτοί παρουσιάζουν Τούρκο παίκτη, θαυμαστή του Κεμάλ.
3: Σήμερα είναι η Πενταϊκή, είπες, επέτειος των Τούρκων και σήμερα παρουσιάζουν για τον Κεμάλ αυτή παίκτη. Είναι τρελή. Δεν παίζονται με τίποτα. Τέλη, καλέ τέλη. Χριστάκο, για πες μου τώρα, τι γίνεται.
0: Όλα καλά.
3: Εν τω μεταξύ εγώ θέλω να πω κάτι. Η ΑΕΚ έκανε πρόταση για 7 ξένους και Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Γιατί δεν κάνουνε από το οι Έλληνες καλαθοσφαιριστές που είναι από το σωματείο τους, αντί για 6 Έλληνες να παίζουν 8. Θα χαθεί ο Χατζηλάμ, πού θα πάει. Στο ευρωπαϊκό που θα παίζουμε, αν πάρουμε τους 8 ξένους και παίζουν και 8 και δεν βγάλουν κανέναν έξω, 4 θα παίζουν. Θα παίζει ο Μήτρου Λόγκ, ο Τολιόπουλος, ο Αντετοκούμπο και ποιος, και ένας άλλος, το Χαραλαμπόπουλο. Οι υπόλοιποι θα παίζουν όταν παίζουμε ελληνικό πρωτάθλημα, θα παίζουν άλλοι 2. θα παίζουν έξι. Γιατί να περάσει έβδομος ξένος και να μην πατήσουν πόδι για να παίζουν περισσότεροι Έλληνες, να κάνουν πρόταση ομάδες και να πούνε αντί για έξι Έλληνες θα περνάνε οχτώ. Και οι Αμερικάνοι να είναι επτά και να διαλέγεις ένα, να παίζεις με εφτά έξω και έξι να παίζουν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Εσύ πώς το βλέπεις, δεν είναι καλό αυτό που λέω?
0: Έλα, πες και θα τα απαντήσω σε όλα τώρα, γιατί είναι πολλά άνοιχτα ζητήματα. Λέγε.
3: Αυτά που ακούμε τώρα, τι έρβη. Ρε Χρήστο, δηλαδή το μεσημέρι έτρωγα και πότε μου φύγουν τα μαλλιά. Φαλακρός δεν μπορώ να μείνω εγώ. Ξέρεις τι μαλλιά έχω, σας καντζόχυρες είδε. Λοιπόν, ναι. Είναι δυνατόν τώρα αυτά που έλεγε ο Γιάννης και αυτά μου λέει, είπε, είναι υποθετικά, όπως είπες και εσύ, δεν φεύγει κανένας. Ο Νοά, άμα θέλει να τον πληρώνουμε και να κάθεται, ας το σταματήσουμε τον μπάσκετ. Και όλη τη ζημιά την έκανε ο Σάκοτα. Είναι διακαής πόθος, λέει, του Σάκοτα.
0: Ας τον έπαιρνε. Και πέρσι στην Ελλάδα ήταν.
3: Άμα πούμε πόσα λεφτά να ζητήσουμε, ένα εκατομμύριο και πάρτε το.
0: Όχι.
3: Το θέλουν και ελεύθερο.
0: Στην ΑΕΚ δεν τον δίνουμε.
3: Εάν κάτσει κάπου για λίγο και μετά πάει μέσω ξένης ομάδας στην ΑΕΚ.
0: Γι' αυτό τον δίνει δανεικός, για να είσαι σίγουρος εκεί που θα πάει και θα κάτσει.
3: Με το Μήτρο Λόγκ τι υπάρχει γι' αυτό?
0: Τίποτα με το Μήτρο Λόγκ. Δεν υπάρχει τίποτα με το Μήτρο Λόγκ.
3: Αυτά τα έλεγε ο Γιάννης και λέει αυτά είναι ρεπορτάζ ή φήμες, ξέρω εγώ.
0: Εντάξει, τώρα δεν ξέρω, ρε παιδί. Ο Γιάννης μπορεί να ξέρει, εγώ να μην ξέρω.
3: Δεν μπορεί εσύ να μην ξέρεις και να ξέρει ο Γιάννης.
0: Τι λες μου, ρε, πολλά μπορεί να μην ξέρω εγώ για να το ξέρει ο Γιάννης. Πάρ' τον τηλέφωνο αύριο. Έγινε. Έγινε, Κορνίλη, καλώς απόγευμα.
3: Υπάρχει πιθανότητα να φύγει ο Μήτρο Λόγκ.
0: Τριετές κλειστό έχει.
3: Άρα μένει. Και δεν είμαι δυσαρεστημένος αν παίζει. Εδώ σήκωνε το δέκτο του σκόρου ο άνθρωπος πέρυσι, μαζί με τον Νοά και με τον Μπράιτ Τζόνς, οι τρεις τους. Και αφήγωνε δυο καλύτεροι.
0: Λοιπόν, δεν έγινε, φίλε, τώρα, έγινε, Κορνίλιε.
3: Χάρηκα πως άκουσα, αγορέ.
0: Κι εγώ, κι εγώ.
3: Έγινε.
0: Λοιπόν, επειδή κάποιοι λίγο κάνετε το εξής λάθος. Λοιπόν, η πρόταση της ΑΕΚ είναι στη Γενική Συνέλευση του ΕΣΑΚΕ. Εντάξει, ο οποίος ο ΕΣΑΚΕ μπορεί να ψηφίσει την αύξηση των ξένων παικτών, αλλά για να επικυρωθεί αυτό και να ισχύσει στον κανονισμό πρωταθλήματος πρέπει να τον εγκρίνει η Ελληνική Ομοσπονδία, ο Λιόλιος δηλαδή.

0: Λοιπόν, είχαμε ένα τεχνικό πρόβλημα. Έχουμε άλλον φίλο στην τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
1: Χριστό, καλησπέρα.
0: Γεια σου, ρε φίλε, είσαι ο.
1: Είμαι ο Νίκος.
0: Γεια σου, ρε Νίκο.
1: Χριστό, με πειράζει ότι πολλοί συναργιανοί βγάζουν μιζέρια για τον μπάσκετ. Δηλαδή, ακούγομαι.
0: Σε ακούω πολύ καθαρά και με ενδιαφέρον, γιατί τώρα με πιάνεις. Για τον μπάσκετ, μιζέρια.
1: Ναι, για τον μπάσκετ. Αντί να ευχαριστηθούμε τις μεταγραφάρες, έτσι, την προεδρική κατάσταση που είναι όαση.
0: Ναι.
1: Όαση είναι. Το προπονητή, ο οποίος ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσαμε να έχουμε για προπονητή.
0: Συμφωνώ.
1: Αρχίσαμε να αρχίζουμε να ψηρίζουμε τη Μαϊμού, τύπου θέλει ο Σάκοτα τον Νουά, θέλει ο έτσι, θέλει ο αλλιώς. Δεν την μπορώ αυτή τη μιζέρια. Δηλαδή,
0: και εγώ θέλω, ξέρω εγώ, αν δεν βγαίνω να το πω, άμα θέλει, γιατί δεν τον έκλεισε πέρσι. Εδώ ήτανε. Και ελεύθερος ήτανε. Δηλαδή, ρε παιδί μου, τώρα μην τρελνόμαστε κι εμείς το θέλει ο Σάκοτα. Εντάξει, δεν τον θέλει και ο μεγάλος προπονητής.
1: Τον θέλει ο Σάκοτα. Σε καπιταλιστική δυτική οικονομία ζούμε. Ας φέρει μια πρόταση στον Άρη με κάτι εκατομμύρια και ας τον πάρει. Και στην ευχή της Παναγίας. Έτσι πάει.
0: Δεν παίρνει κανέναν η ΑΕΚ. Έχει τριετές κλειστό. Άμα θέλει κάποιος παίχτης, νιώθει ότι δεν ανοίγει με τριετές κλειστό, να φέρει μια πρόταση από ομάδα του εξωτερικού. Θέλει από τη Γαλλία, θέλει από την Ισπανία, θέλει από την Ιταλία. Πολύ ευχαρίστως να πάει. Καταλαβαίνεις και εσύ ότι θα βρει ομάδα χαμηλότερης δυναμικότητας από τον Άρη, να παίζει 40 λεπτά. Πόσα λεφτά θα πάρει εκεί πέρα, του πληρώσουμε και τη διαφορά και τελείως, και του χρόνου το καλοκαίρι ξανάρχεται να συζητήσουμε. Ελεύθερο με τριετές κλειστό δεν αφήνεις κανέναν.
1: Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί προκύπτουν συνέχεια τέτοια θέματα που βγάζουν μιζέρια. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα.
0: Σε αυτό δεν έχεις άδικο.
1: Τέτοια χρονιά, επειδή είμαι 63 και έχω προλάβει όλη την αυτοκρατορία, τέτοια χρονιά με τέτοια οργασμό μεταγραφών έχω να ζήσω από τότε που ήταν ο Μακαρίτης, ο τρισμέγιστος Ιωαννίδης προπονητής στον Άρη και έφερνε παιχταράδες.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν,
0: ο φίλος ο Γιάννης, τώρα δες να σου πω κάτι, έχουμε και τους ακροατές οι οποίοι πραγματικά δεν ακούν την εκπομπή, δεν έχει ακούσει τίποτα από ό,τι έχουμε πει, ούτε καν το τηλέφωνό μας. Δες μήνυμα τώρα στο οποίο πρέπει εγώ τώρα να καθίσω να ασχοληθώ και να απαντήσω.
1: Για πες.
0: Κάθεσαι, γιατί θα λιποθυμήσεις.
1: Όχι, δεν θα λιποθυμήσω, δεν με κάνει τίποτα εντύπωση, Χριστό.
0: Τα πρώτα σύννεφα, λέει, φεύγουν τα δύο καλύτερα περσινά βιολιά. Αν φύγει ο Νουά ελεύθερος είναι προδοσία. Καραδοκεί ο ΠΑΟΚ. Αυτός τώρα θέλει εγώ να τον απαντήσω σοβαρά.
1: Είσαι σίγουρος ότι είναι καταρχήν, είσαι σίγουρος ότι είναι αριανός.
0: Στέλνει το μήνυμα, το ίδιο μήνυμα ακριβώς έχει στείλει και στην εκπομπή του Γιάννη Δασκάλου.
1: Ναι. Δεν τον άξαρα το Δασκάλου.
0: Όχι,
1: σήμερα δεν τον άξαρα.
0: Είμαι σίγουρος δεν είναι αριανός.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Και καλά είναι και τέτοια μηνύματα να τα περνάς μπάιρε, Χρήστο, μπράβο.
0: Ναι.
1: Μόνο κακό κάνει. Τον κάθε τοξικό και τον κάθε ένα που δεν τον ξέρουμε από πού. Θα μου πεις, εσύ ξέρεις τώρα με μένα με ποιον μιλάς. Νομίζω ότι από αυτά που λέω φαίνομαι ότι είναι αριανός.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ναι.
1: Μπράβο. Λοιπόν, τέτοια καλά είναι να μην τα διαβάζουμε και όλα στα μηνύματα.
0: Όχι, ναι.
1: Γιατί αυτός τώρα κάθεται και ειδονίζεται. Λέει, έσπειρα το ζυζάνιο, ας πούμε. Ναι. Έσπειρα τη διχόνοια. Με ενόχλησε το μήνυμα αυτό εμένα.
0: Είναι αυτό που έλεγες εσύ, ότι βγάζουν μιζέρια.
1: Και θέλω να αναφερθώ και σε κάτι ακόμα. Λοιπόν. Πρέπει οπωσδήποτε, είναι αδύνατη ανάγκη για μένα, πολύ καλά κάνει και μεγαλώνει το οπαλέ, πολύ καλά κάνει, γιατί η δύναμή μας είναι η οπαδή μας. Θα ήθελα να γίνει το 10.000 αριανών φέτος.
0: Ναι.
1: Που να είμαστε ο ένας πάνω στον άλλον όπως τις παλιές τις μέρες.
0: Αλλά όχι του χρόνου, του παραχρόνου το βλέπουμε.
1: Αυτό θα ήθελα. Λοιπόν, αυτά με την καλησπέρα μου.
0: Έγινε, ρε φίλε, έγινε. Λοιπόν, ο φίλος ο Νίκος, ένας φίλος που ρωτάει για τον Ίνοχ. Παιδιά, νομίζω ότι ήρθε σήμερα ενημέρωση ότι λύθηκε το συμβόλαιο του Ίνοχ. Εντάξει. Όχι, λύθηκε. Είχε διαιτές κλειστό. Δηλαδή για ακόμα έναν χρόνο. Τελείωσε. Λοιπόν, ο φίλος ο Γιάννης βρίσκεται το χιουμοριστικό της υπόθεσης, λέει. Δεν παίρνουμε, λέει ο Άρης Τούρκο, λέει στον Μπάση, γιατί θα πρέπει να καταργήσει τα συνθήματα προς άλλους οπαδούς, ναι, λιγότερους Έλληνες όσο φεύγουν στο εξωτερικό. Ναι. Τώρα μου σέγει ο φίλος ο Πέτρος. Φίλε, έχουν τριετές κλειστό. Γιατί κάποιοι μου λέτε, λέει, να φέρει, λέει, 10 εκατομμύρια από την ΑΕΚ. Έχει ανάγκη ο Άρης τα λεφτά? Σας έδωσε τέτοιο ότι ο Άρης θέλει να βγάλει κέρδος? Δεν θέλει. Εντάξει. Έχει το ΝΟΑ τριετές κλειστό. Αν έχει πρόβλημα ο ΝΟΑ, παιδιά, ας πάει να το πει στο Σπανούλι. Αν έχει πρόβλημα με το συμβόλαιό του, ας πάει να μιλήσει με τον Ζήση. Τελείωσε. Είναι απλά τα πράγματα. Είναι απλά. Το ξέρουμε ότι τον θέλει η ΑΕΚ. Δεν πουλιέται. Γεια σου. Δεν θες να παίξεις τον Άρη? Πολύ ωραία. Δανεικός σε μια γαλλική ομάδα, σε μια ισπανική, σε μια ιταλική, σε μια βελγική, όπου θέλεις. Αλλά εκτός Ελλάδος. Έγινε. Έλα φίλε, καλησπέρα.
1: 2 ώρες εκπομπή καθημερινά στο Χρήστο.
0: Μπράβο.
1: Είναι απαραίτητα.
0: Ναι.
1: Έχω στείλει 100 μηνύματα. Ποιος σε σαμποτάρει τώρα, δεν μου λες?
0: Εσύ. Γιατί νομίζω να τους κοροϊδεύεις γι' αυτό.
1: Εγώ.
0: Αφού στέλνεις κάθε μέρα εκπομπή στο Χρήστο, σου λέει αυτός που πού μας ήρθε.
1: Κάθε μέρα στέλνω μηνύματα για αυτό το πράγμα,
0: άμα στέλνεις ένα την ημέρα, σαν χάπι, μπορεί κάτι να πετύχεις.
1: Γιατί δεν εκτελείται η επιθυμία μου, γι' αυτό στέλνω.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, Χρήστο.
0: Ναι.
1: Όσον αφορά για αυτούς που στέλνουν αυτά τα μηνύματα, αυτοί είναι βαλτοί. Πολλοί δεν είναι δικοί μας, ξέρω αρκετούς, και πολλοί από αυτούς είναι μέσα στη μιζέρια, δεν έχουν πατήσει ποτέ στο γήπεδο, δεν έχουν δώσει μια δεκάρα στον Άρη. Ξέρω πάρα πολλούς. Γι' αυτό μην τα διαβάζετε.
0: Δεν τα διαβάζετε, δεν διαβάζω.
1: Η είναι να μην τα διαβάζετε αυτά. Είδες από αυτούς που παίρνουν τηλέφωνο, είδες κανένας να μιζεριάζει? Όχι. Αυτοί που μιζεριάζουν είναι αυτοί που στέλνουν τα μηνύματα. Γι' αυτό, αν βλέπεις τέτοιο μήνυμα, όχι μονάχα εσύ, και οι πάντες, να μην τα διαβάζετε. Αυτό θέλω να πω και ξαναλέω. 2 ώρες καθημερινά, έχει μεγάλη ακροματικότητα, ρε Χρήστο.
0: Ναι, σπάμε τα ταμεία.
1: Λοιπόν, μετά το...
0: Το σήμα τα FM από την πολύ τέτοια έπεσε.
1: Το συναγωνίζεσαι, να ξέρεις.
0: Ποιο να.
1: Το Πόχο, όταν ήταν εδώ και έκαμε εκπομπές.
0: Α, ο Πόχος ήταν ο νούμερο ένα. Τον έχω περάσει τον Πόχο, έλα, εντάξει.
1: Τώρα τον έχεις περάσει, το ξέρω.
0: Ναι, εγώ είμαι το νούμερο ένα.
1: Άντε, χαιρετώ,
0: Γεια σου φίλε, ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια. Λοιπόν. Ο φίλος ο Κωνσταντίνος, αυτός που ξέρει μπάσκετ, λέει, ας μου πει ο φίλος στη γραμμή, μια ευρωπαϊκή χώρα που παίζει με 8 γηγενείς και 8 μαζί. Ναι, εντάξει παιδιά, δεν υπάρχει. Είναι μεγάλος ο αριθμός των 8 Ελλήνων παικτών. Δεν υπάρχει περίπτωση. Βασικά δεν υπάρχει περίπτωση να ανέβει πάνω από τους 6, να ξέρετε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τώρα δεν ξέρω αν θα πέσει. Τι να σας πω. Είναι κάτι το οποίο θα συζητήσουν στη Γενική Συνέλευση του ΕΣΑΚΕ. Αλλά για να περάσει πρέπει να έχει τη συγκατάθεση της Ελληνικής Ομοσπονδίας. Ο Λιόλιος αποφασίζει, η ΕΟΚ δηλαδή, για οποιοδήποτε αλλαγές στον κανονισμό του πρωταθλήματος. Ή αν θέλετε, ο Λιόλιος την επικυρώνει. Εντάξει. Ο φίλος Κωνσταντίνος που ξέρει μπάσκετ λέει ότι η Ισπανία και η Γερμανία δεν έχουν 8 γηγενείς. Θα έχουμε εμείς. Εντάξει, απλούστατα εκεί, στην Ισπανία ιδιαίτερα το κάνουν πάρα πολύ. Παίρνουν πολύ νεαρούς παίχτες, 14-15 χρονών, τους πάνε στις ακαδημίες, όπως ο Μοντέρο. Κατάλαβες? Λοιπόν, παίχτες οι οποίοι από τη στιγμή που παίξουν 3-4 χρόνια σε τμήματα υποδομής, ανήλικοι, μετά όταν γίνονται 18, χωρίς να χάνουν την υπηκότητά τους, παίζουν στο πρωτάθλημα της χώρας με ίδιους όρους από ό,τι οι γηγενείς. Εντάξει. Λοιπόν, έχουμε έναν φίλο στην τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε.
2: Ναι, καλησπέρα. Με ακούτε?
0: Ναι, σας ακούω πολύ, πολύ καθαρά. Το μικρό σας. Το μικρό σας όνομα.
2: Παναγιώτης από Σέρες, είναι το
0: Γεια σου, ρε Παναγιώτη από τις Σέρες.
2: Καλά είσαι.
0: Μια χαρά.
2: Επειδή θέλω να κατέβω στη Θεσσαλονίκη, γνωρίζεις από το ρεπορτάζ πότε περίπου έρχεται το Τολιόπουλος?
0: Ο Τολιόπουλος θα έρθει στη Θεσσαλονίκη ή την Τετάρτη ή την Πέμπτη.
2: Ακούγεται κάτι πληροφοριακό αν θα υπάρχει κόσμο στο αεροδρόμιο για να κλείσω τα ξύγια να κατέβω?
0: Όχι, δεν θα έχει τίποτα στο αεροδρόμιο. Δεν θα έχει.
2: Ή Τετάρτη ή Πέμπτη.
0: Ναι, είναι στις διακοπές το παιδί. Ή Τετάρτη ή Πέμπτη θα έρθει στη Θεσσαλονίκη. Θα πρέπει να περάσει Πέμπτη τις εξετάσεις. Γι' αυτό λέω ή Τετάρτη βράδυ, πότε το κλείσανε πτήση δεν ξέρω. Θα έρθει από τη Ρόδο. Εντάξει, να περάσει τις εξετάσεις, να τον ανακοινώσει ο Άρης και μετά έχει όλο το χρόνο να φέρει τα πράγματά του στη Θεσσαλονίκη, να ξαναμετακομίσει δηλαδή από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη.
2: Οκ, σε ευχαριστώ πολύ, να είσαι πάντα καλά.
0: Τίποτα. Λοιπόν, ο φίλος Κωνσταντίνος λέει: οι Ισπανοί παίρνουν, λέει, τα Αφρικανάκια και σε 3 χρόνια τα βαφτίζουν Ισπανούς τσακ μπαμ. Ναι, ρε παιδί μου, το έχουν το δικαίωμα και εμείς το έχουμε το δικαίωμα να λέγαμε για τον Άρη. Πάνω τους κάνει οι αδερφοί, οι Ισραηλοί που παίζουν στον Άρη, η Ζίλμπεστάιν. Εντάξει, όταν θα έρθει ο χρόνος να υπογράψουν επαγγελματικό συμβόλαιο με τον Άρη, αν και αγωνίζονται στην εθνική Ισραήλ, κανονικότατα. Εντάξει. Θα μπορούν να παίζουν στο ελληνικό πρωτάθλημα σαν Έλληνες. Και εξάλλου η Ισπανία έχει το μεγάλο προσόν, έχει όλη τη Λατινική και την Κεντρική Αμερική. Μιλάνε τη γλώσσα. Πολύ εύκολα μπορούν να βρει παίχτες. Όπως το ποδόσφαιρο βρίσκουν. Με τα καράβια φέρνουν στις ακαδημίες τους παιδιά από τη Λατινική και την Κεντρική Αμερική. Σου λέει έλα στην Ισπανία, θα τρως, θα πίνεις, θα έχεις και το σχολείο σου, το οποίο είναι πάλι ισπανικά. Δεν αλλάζει κάτι. Ο φίλος ο Πέτρος. Λοιπόν, επειδή προφανώς δεν άκουσες, δεν διαβάζω το πρώτο μέρος του μηνυμάτος. Απλώς επαναλαμβάνω, φίλε Πέτρο, να ξέρεις ότι οι παίκτες έχουν τριετές συμβόλαιο. Και γράφεις από κάτω, ο Γιανακόπουλος πούλησε Οσμάν Τολιόπουλο επειδή ήθελα να φύγουν. Νομίζω ότι έχει κάνει και μια σχετική ανάρτηση ο ισχυρός άντρας του Παναθηναϊκού ότι στον Παναθηναϊκό θα παίξει όποιος θέλει να παίξει. Εντάξει. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Ο φίλος ο Αλέξανδρος ναι, ο Αλέξανδρος μας θυμίζει, και αυτό είναι αλήθεια, ότι ο Τσεντίος Μαν είναι Σκοπιανός. Στην Οχρίδα γεννήθηκε. Δεν ξέρω αν ήτανε μουσουλμάνος ή βαφτίστηκε όταν πήγε στην Τουρκία μουσουλμάνος για να πάρει την υπηκότητα. Πήγε και μικρός, 14-15 χρονών. Ξέρω όμως σίγουρα ότι επί Γιουγκοσλαβίας, όπως και σε μας, απαγορεύονταν να μένουν πολίτες της Γιουγκοσλαβίας άλλης θρησκείας κοντά στα σύνορα. Και η Οχρίδα είναι πάνω στα σύνορα. Γι' αυτό σου λέω ότι δεν ξέρω αν ήτανε. Λοιπόν, αυτό τώρα θα το διαβάσω στον αέρα. Το λες αλήθεια ή κάνεις πλάκα, φίλε Αλέξανδρε? Είχε μαϊμούδες, ρε παιδιά, στην υποδοχή του Οσμάν. Δεν ξέρω, δεν είδα. Είχε, δεν είδα καθόλου. Λοιπόν, ο φίλος ο Αλέξανδρος, τα υπόλοιπα θα μας πάνε. Λοιπόν, από ο φίλος ο Αδάμ, σαν σήμερα 20 Ιουλίου του 1974 έγινε εισβολή στη Μελαγαλόνισο από τους Τούρκους. Σήμερα 20 Ιουλίου η άτιτλη ΚΑΕ ΠΑΟΚ 2004 παρουσιάζει έναν Τούρκο κεμαλιστή με τιμές και δάφνες. Άραγε, πόσο περήφανοι θα είναι οι πρόσφυγες παππούδες σας και επίσημα πλέον και με την βούλα, ώστε η ντροπή. Ναι, τα υπόλοιπα δεν το διαβάζω. Ο φίλος ο... Λοιπόν, ο φίλος ο Δημήτριος λέει, δεν μπορώ να καταλάβω το σκεπτικό του Νουά και του Αντζέντου. Ήθελα να φύγει από τον Άρη με την προοπτική να πάει σε ομάδα Ευρωλίγκας, όπου θα έπαιζε το πολύ 4-5 λεπτά και να πάρει και κανένα φράγκο παραπάνω. Συγχρόνως ο Άρης του έκανε ένα προσαρμογή, του πρότεινε δεύτερη και παρά το γεμάτο ρόστερ και παραπάνω από τα 4 λεπτά που θα έπαιζε αλλού, θα έπαιζε. Και ο Άρης του χρόνου θα παίξει Ευρωλίγκα. Πραγματικά δεν βγάλω άκρη. Τώρα εσύ τι περιμένεις, να ψυχολογήσω τον Νουά και τον ατζέντη του και να σου πω τι σκέφτονταν και τι όχι και γιατί είπαν το ένα και γιατί είπαν το άλλο. Λοιπόν, είναι παίκτης του Άρη με κλειστό συμβόλαιο και θες να σε βάλω και ένα στοιχηματάκι, τον χρόνο στον Άρη θα παίζει. Λοιπόν, ο φίλος ο Βασίλης λέει, θέλουμε, λέει, πεντάωρη εκπομπή, ναι, βάζει ιδέες. Τώρα στον Οσανλή υπεύθυνο προγράμματος, θα καλύψω εγώ όλα τα κένα του ραδιοφώνου τώρα το καλοκαίρι. Φύγαν όλοι 75 μέρες άδεια, λοιπόν, και θα καλύψουμε όλα τα κένα. Ο φίλος ο Βασίλης. Ο φίλος ο Τάσος, σωστά τα λες, λέει, για Μήτρου Λόγκ και Νουά, αλλά το θέμα είναι εάν τα ίδια θα πει, παιδιά, σας λέω, αυτά θα τους τα πει ο Άρης, το ότι έχει τριετές συμβόλαιο. Δηλαδή όταν υπέγραφε ο Άρης, τι τους είπανε, ότι υπογράψτε τώρα να σας έχουμε σας καβάντσα και άμα έρθουν οι παιχταράς σας διώξουμε. Όχι, τους είπαν ότι τους πιστεύουν και εξακολουθούν να τους πιστεύουν. Το ήξερε ο Ζήσης ότι αυτοί θα υπογράψουν τριετές συμβόλαιο, ρε παιδιά. Τον ρώτησε ο τέτοιος, αφού έτσι αλλιώς τότε μιλούσαν για τον Άρη. Όταν υπέγραψε ο Νουά, μιλούσε ο Ζήσης με τον Σπάνουλη για τον Άρη. Και του λέει, τριετές, τριετές. Μήτρου Λόγκ, τριετές, τριετές. Δηλαδή τώρα θα έρθει ο Σπανούλης και τι θα πει το Ζήση. Τι χαζομάρες σε είπα. Γίνονται αυτά τα πράγματα, ρε παιδιά. Τους πιστεύει, τους θέλει. Το θέμα είναι οποιοδήποτε παίχτης να αντιληφθεί ότι έχει αλλάξει επίπεδο η ομάδα του Άρη. Είναι αυτό που έγραψε ο φίλος δεν ξέρω ποιος. Είσαι ομάδα επίπεδο Ευρωλίγκας. Μπαίνεις μέσα 5-10 λεπτά και μου δίνεις ό,τι μου έδινες στα 20, στα 30. Και πάνω σε αυτό θα δουλέψεις και τον Τολιόπουλο. Αυτά που έδινε στον Άρη σε 30-35 λεπτά, γιατί δεν υπήρχε άλλος να παίξει, πρέπει να τα δίνεις σε 15 λεπτά. Τελείωσε. Τελείωσε. Και αυτός που προσπαθεί στην προπόνηση θα πάρει 16 λεπτά. Και υδρώνει 17 λεπτά. Έτσι δουλεύει ο Σπανούλης, παιδιά. Έτσι δουλεύει. Όσοι παίκτες δεν το ξέρουν θα κάνουν προπονήσεις μαζί του, θα το μάθουν. Εμείς που δεν το ξέρουμε σίγουρα θα τον δούμε με τον καιρό και θα το μάθουμε. Μαζί θα το βλέπουμε. Κανονικά.

Και να μην μπερδεύεστε. Μπορεί στο τέλος κάποιος να μην είναι στον φετινό Άρη. Δεν σημαίνει ότι θα φύγει. Δεν σημαίνει ότι θα του σπάσουν το συμβόλαιο. Θα τον δώσουν δανεικό σε ομάδα εκτός Ελλάδας. Εξαίρεση ο Μίτρου Λόγκ, ο οποίος έχει ελληνικό διαβατήριο. Άρα, για να μην κάνουν καμία άλλη ομάδα μάγκα με τα λεφτά του Άρη και τους παίκτες του Άρη, ο Μίτρου Λόγκ δεν το κουνάει. Λοιπόν, πάμε σε κάποια τελευταία δικά σας μηνύματα. Ο φίλος ο Βασίλης: θέλουμε αύριο να είναι Σεπτέμβρης και να δούμε Αριανάρα. Εγώ νόμιζα ότι θέλεις αύριο να είναι Σεπτέμβρης για να έχει δροσιά. Λοιπόν, φίλε Γιάννη, επειδή στέλνεις μήνυμα, ναι, απλώς τα ίδια που σου είπα τότε και τα επαναλαμβάνω. Στα 3/4 της εκπομπής μου στέλνεις και τέτοιο μήνυμα, σημαίνει ότι δεν μ' άκουγες. Και στέλνεις και το ίδιο μήνυμα και στην εκπομπή του δασκάλου. Ούτε εκείνον άκουγες. Λοιπόν, και πιο πάνω άμα δεις αναφέρεσαι για άλλο ραδιόφωνο, εντάξει, για άλλο ραδιόφωνο, για γνωστό ραδιοφωνικό παραγωγό του ΠΑΟΚ, και κάτι το οποίο το είπε αυτός και είναι μια μπαρούφα, το υιοθετείς. Εντάξει. Ότι το Λιόπουλος μισούσε, λέει, το... Μπορείς να με πάρεις όποτε θες τηλέφωνο, τώρα που θα κλείσουμε την εκπομπή, να πάρεις το ραδιόφωνο. Εντάξει. Δεν, συγγνώμη, αλλά αν περιμένεις να σου ζητήσω γονατιστώ συγγνώμη, δεν πρόκειται να σου ζητήσω γονατιστώ συγγνώμη. Λοιπόν, αλλά να στέλνεις το ίδιο μήνυμα χωρίς να ακούσεις εκπομπές, φίλε, τι να σου πω. Τι να σου πω. Λοιπόν, αφήνουμε το φίλο του Γιάννη. Ο φίλος ο Βαγγέλης, λοιπόν, το θέμα είναι ότι κάνουμε μια πολύ καλή ομάδα η οποία έχει προοπτική και μέλλον. Έχει όντως προοπτική και μέλλον. Παιδιά, μπορεί λίγο να σας φανεί εσάς πάλι μακρινό, αλλά σας έλεγα, ρε παιδί μου, ότι, παιδιά, ακούγεται ότι είναι η πολιτική του Σπανούλη. Δηλαδή, να χτίσει μια ομάδα η οποία ένα μέρος της ή το μεγαλύτερο μέρος της θα μπορεί να σταθεί στην Ευρωλίγκα. Εντάξει, γι' αυτό και παίρνει παίχτες που είναι στην Ευρωλίγκα. Λοιπόν, σου λέω το εξής, ότι ένα μέρος από αυτή τη φετινή ομάδα που μπορεί να σταθεί στην Ευρωλίγκα θα το κρατήσει. Γι' αυτό παίρνει παίκτες που είναι ανάμεσα στο EuroCup και της Ευρωλίγκας. Του χρόνου να περιμένετε ουσιαστικά την εξέλιξη αυτή της ομάδας στην Ευρωλίγκα. Και μετά να περιμένετε την εκτόξευση. Το πάει καλά ο Σπανούλης. Βήμα-βήμα. Βήμα-βήμα. Φίλε Ιωάννη, δεν θέλω να μιλήσω για άλλους με το Γιάννη. Εάν ο Γιάννης θέλει, ας με πάρει τηλέφωνο. Αλλά του να μου στέλνει τέτοιο, το ίδιο μήνυμα σε μένα και στο δασκάλου για προδοσίες... φίλε Γιάννη, ό,τι θέλεις πάρε τηλέφωνο μετά. Εντάξει.
Και για προδοσίες και τέτοια πράγματα δεν. Άστο. Λοιπόν. Τώρα. Ολοκληρώνω τη σημερινή εκπομπή Yellow News στο μπάσκετ. Λοιπόν. Θα τα ξαναπούμε και αύριο λίγο μετά τις 4, πάλι και αύριο στη διευρυμένη μορφή της εκπομπή Yellow News, 2 ώρες στο ποδόσφαιρο, 2 ώρες στο μπάσκετ. Λοιπόν, δεν θα έχουμε ανακοίνωση όσοι περιμένετε το Λιόπουλο αύριο. Εντάξει, είπαμε, μάλλον την Παρασκευή θα ανακοινωθεί ο Τολιόπουλος, αφού πρώτα έρθει Πέμπτη ή Τετάρτη στη Θεσσαλονίκη για να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Λοιπόν, να έχετε ένα ωραίο δροσερό απόγευμα Δευτέρας, ιδιαίτερα δροσερό, γιατί παιδιά και αύριο θα είναι δύσκολη μέρα όσον αφορά την ζέστη, τουλάχιστον έτσι λένε οι μετεωρολόγοι. Αλλά είπαμε ότι όποιος έχει πρόβλημα με τη ζέστη έρχεται εδώ στο Yellow Radio και πίνουμε καφεδάκι μαζί. Καλώς απόγευμα.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, κοτόπουλο νητσιάκο σε τεμάχια 20% φθηνότερα. Λευκό αγελαδινό φάρμα Θεσσαλίας μόνο 4,99. Όλοι οι καφέδες Nescafé Azira και Starbucks σε απίστευτες τιμές. Ακόμα όλα τα παγωτά Magic Mini στη μισή τιμή. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
0: Το Yellow Radio 101,7 με τον Άρη στην Ιταλία. Ο απεσταλμένος του σταθμού μας Νίκος Παπαδόπουλος θα βρεθεί μαζί με την ποδοσφαιρική ομάδα στην Πρέσια, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Με καθημερινές ανταποκρίσεις,
4: ρεπορτάζ
0: και μεταδόσεις των φιλικών αναμετρήσεων που θα δώσει με Αταλάντα και Μόντσα. Γιατί όπου παίζει ο Θεός, το Yellow Radio είναι εκεί.
5: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
6: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
5: Στη Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
7: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
8: Αχ, πίνασα.
9: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
8: Και από πού θα παραγγείλουμε?
9: Από το Food for You.
8: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
9: Από το Food for You στη Νέα Μεσίνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
8: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
9: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
10: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
9: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
10: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
9: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
11: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
12: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
0: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα, πίστα ακολουθώ.
13: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
4: κάνουμε πραγματικότητα κάθε σας κατασκευαστικό όνειρο.
14: Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate. Με 14 χρόνια εμπειρία και γνώση του αντικειμένου, αναλαμβάνουμε σε όλη την Ελλάδα ανακαινήσεις και κατασκευές. Από τον σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση, σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
4: Μελέτες, άδειες, τακτοποιήσεις αυθερέτων και ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίων.
14: Μελέτη και εγκατάσταση κάθε μεγέθους φωτοβολταϊκών συστημάτων.
4: Υπηρεσίες Real Estate οικιστικών και επαγγελματικών ακινήτων με ένα πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών.
14: Τεχνικό μεσητικό γραφείο Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate.
4: Προσιτή πολυτέλεια στην κατασκευή.
14: Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 173, έναντι γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-095.
4: Βρείτε μας στο ίντερνετ στο cgvengineering.gr.
15: Η θεία μου έλεγε, πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
16: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
17: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
16: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
17: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
16: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
17: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
16: Η σταθερή επιλογή σε

0: Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλή σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ, στις αναμφισβήτητα, καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
1: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνό. Λογική επιλογή.
2: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
3: GPS και βυθώματο έχεις?
2: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
3: GPS λογικό έχεις?
2: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
3: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
2: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
3: Μεϊμάρις.
4: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Εδώ είμαστε και σήμερα, Δευτέρα 20 Ιουλίου του 2026. Τελειώνει και ο Ιούλιος σιγά σιγά. Στράτος Μουζίνας πίσω το μικρόφωνο, Διονύσης Γιακουμέλος βρίσκεται καθοδόν, θα έρθει να μας κρατήσει και αυτός συντροφιά φυσικά. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8 να μιλήσουμε για ό,τι υπάρχει στα της επικαιρότητας.

0: Φυσικά πάντα και με δικιά συντροφιά και τα μηνύματά σου στο Viber του 6936-512-099. Επαναλαμβάνω, 6936-512-099. Μπορείτε να στέλνετε εκεί πέρα τα μηνύματά σας για να τα διαβάσουμε κανονικότατα. Για ό,τι θέλετε, για μπάσκετ, για ποδόσφαιρο, για οτιδήποτε σας ενδιαφέρει και θέλετε να σχολιάσουμε. Είχαμε και τελικό παγκοσμίου χθες μέσα στη ζέστη Θεσσαλονίκη. Πάντως στο στούντιο του Yellow, η αλήθεια είναι ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη δροσιά. Καλά, δεν λέω, Διονύση. Νομίζω έχει.
1: Καλησπέρα καταρχάς.
0: Μια χαρά. Νιώθεις την αντίθεση. Τώρα μόλις μπήκες, φαντάζομαι νιώθεις την αντίθεση.
1: Εντάξει, γίνεται τη πόχη.
0: Γίνεται χαμός.
1: Ναι, δεν υπάρχει αυτό. Νομίζω ότι βαρέσει. Θα σπάσει το θερμόμετρο σε λίγο.
0: Ναι, δεν, η αλήθεια είναι.
1: Εδώ είμαστε μια χαρά.
0: Εδώ είμαστε μια χαρά να κάνουμε και την εκπομπή. Να εξασφαλίσουμε τις σωστές εργασιακές συνθήκες.
1: Αυτό
0: μας προσφέρεται αυτή τη στιγμή. 20 Ιουλίου, ήθελα να ξεκινήσουμε αυτό. Θα πούμε για ό,τι υπάρχει φυσικά. Θα πούμε για τελικό παγκοσμίο. Νομίζω έχουμε αρκετά πράγματα να σχολιάσουμε. Θα κάνουμε ένα μεγάλο hate party στη συνέχεια της εκπομπής, πιστεύω.
1: Σε συνέχεια του χθεσινού.
0: Στη συνέχεια του χθεσινού, μπράβο, γιατί το χθεσινό ήταν και ένα hate party σε όσους αγαπάνε το ποδόσφαιρο σε μεγάλο βαθμό. 20 Ιουλίου είναι η επέτειος της εισβολής των Τούρκων, της εισβολής Ατίλα στην Κύπρο. Να το πούμε αυτό, γιατί είναι ένα γεγονός το 1974, 52 χρόνια. Αρκετά. Αρκετά, ίσως και όχι τόσο αρκετά, δεν είναι τόσο παλιό.
1: Είναι ιστορικά μακρινό, αλλά.
0: Εντάξει, ναι.
1: Δυστυχώς δεν έχουν σταματήσει να συμβαίνουν.
0: Δεν έχουν σταματήσει να
1: συμβαίνουν. Στην πολιτική σκηνή τέτοια.
0: Έτσι.
1: Τέτοια γεγονότα.
0: Υπολογίζονται περίπου στους 6, 7, 8.000 νεκρούς σε εκείνη την εισβολή. Βάλαμε και εμείς τώρα, ντροπή να λέμε εμείς, έβαλε και η τότε κυβέρνηση της Ελλάδας ως, έβαλε το χεράκι της στο να συμβεί κάτι τέτοιο. Πάντως και η κυβέρνηση της Ελλάδας τότε, η Χούντα ουσιαστικά, ναι, έβαλε μεγάλη το χεράκι της στο να συμβεί για τη μεγάλη αγάπη που είχε την πατρίδα, έτσι.
1: Ναι, ήταν ένα από τα βασικά δείγματα γραφής.
0: Ναι, απλά καλό να το θυμόμαστε κάθε τέτοια μέρα. Όποτε ξέρεις, λέμε ότι είχαν ρεύμα παντού ή φτιάχτηκαν δρόμοι και τέτοια. Πάρα
1: και
0: πολύ.
1: Αν φτιάχτηκαν δρόμοι είναι από τα βασικά επιχειρήματα.
0: Ναι, οι δρόμοι νομίζω είναι το καλύτερο. Οπότε κάπως έτσι έχουν τα πράγματα. Καλό είναι να τα θυμόμαστε, να μην τα ξεχνάμε αυτά. Είναι αρκετά σημαντικά. Οπότε ήθελα να ξεκινήσουμε κάπως έτσι. Λοιπόν, πάμε στα μηνύματα. Ο φίλος ο Χάρης μας έχει στείλει. Ότι μας το έχει στείλει και στην εκπομπάρα μας κιόλας. Να σας ευχαριστούμε, φίλε Χάρη. Όντως, λοιπόν, εν τέλει από την Ισπανιάρα. Σας τα λέω εδώ και καιρό με το συμπάθειο. Σας λατρεύω για την Ισπανιάρα, ότι θα πάρει το Μουντιάλ. Το πήρε το Μουντιάλ και αλήθεια είναι.
1: Πότε μας το είχε πει αυτό?
0: 8 Ιουλίου.
1: Okay.
0: Μάλλον 8 Ιουλίου.
1: Εντάξει.
0: Μια χαρά. Μια χαρά. Επίσης, μας είχε πει ότι δεν έκατσε η Μανρέσα που ήθελα το χοντρό για τον Μπάσοχαν. Και ο Μπάσοχαν θα είναι αντιπαλός μας τελικά. Στο EuroCup. Στην Μπούργος.
1: Στην Μπούργος.
0: Στην Μπούργος. Σαν Παύλο Μπούργος θα παίξει ο Μπάσοχαν. Οπότε, φίλε Χάρη, θα έχεις και το φίλο σου αντίπαλο, τον Τέντιο Μπάσοχαν. Έτσι,
1: αν είχε να κάνει μόνο με τον Μπάσοχαν τον Μπιφ, τότε ναι.
0: Ναι, τον ήθελε αντίπαλο. Λέει, άντερε, νόμιζα είναι εκεί. Όχι, ορίστε. Είδες, σε ακολουθεί. Σε ακολουθεί, φίλε Χάρη. Βγαίνουν οι προβλέψεις γενικά. Ισπανία, ναι. Ταιριάζει να ξεκινήσουμε το Μουντιάλ, τον κόσμο κύπελλο, νομίζω. Έχω και κάτι άλλο στο μυαλό μου. Κοινωνικό, εντάξει, όχι τόσο σοβαρό βεβαίως το ξεκίνησα. Αλλά θα ξεκινήσουμε δεύτερη ώρα. Νομίζω ότι αξίζει να πούμε για παγκόσμιο κύπελο.
1: Μια οδή στους μπαμπάδες όλων των αθλημάτων.
0: Μια οδή στους μπαμπάδες όλων των αθλημάτων. Στην πιο συμπαθητική φουρνιά που έχει βγάλει η Ισπανία, μπορεί και στην ιστορία της. Δεν ξέρω.
1: Το απίστευτο στο χθεσινό παιχνίδι ήταν αυτό που σου έστειλα και χθες. Ότι έβλεπες μάτς της Ισπανίας και ήταν η λιγότερο αντιπαθητική μέσα στο γήπεδο.
0: Πραγματικά. Πολύ σπάνια συμβαίνει αυτό.
1: Και πραγματικά όλο τον ουδέτερο κόσμο τον έβγαζε αυτό.
0: Ναι, ναι, έτσι φάνηκε τουλάχιστον. Έτσι φάνηκε αυτό. Εγώ κοίτα, το βλέπα με έναν ακόμη ο οποίος εντάξει δεν θα τρελαινόταν με την ιδέα να κερδίσει Αργεντινή.
1: Ναι.
0: Αλλά το βλέπα και με άλλους 2-3 ουδέτερους οι οποίοι τάχθηκαν υπέρ της Ισπανίας στην ώρα του αγώνα.
1: Και είναι δεν είναι.
0: Πάρα πολύ λογικό.
1: Με
0: γιατί
1: την ομάδα που παίζει ποδόσφαιρο θα τα
0: πει. Πραγματικά που παίζει ποδόσφαιρο, με ομάδα που θέλει να δείξει κάτι στο γήπεδο, με την ομάδα που δεν πέρασε και συμπτωματικά στο τελικό του Μουντιάλ.
1: Ναι, καλά.
0: Ναι, εντάξει. Είναι και αυτό. Δηλαδή και με την ομάδα που. Εντάξει.
1: Κοίτα, μετά τα κλίματα της Αγγλίας δεν ξέρω κατά πόσο μπορώ να πω ότι. Συμπτωματικά μεν πέρασε, αλλά δεν μπορώ να πω ότι ανάξια πέρασε.
0: Όχι, αλλά το Μουντιάλ δεν ξεκινάει στον ημιτελικό.
1: Εννοείται, ναι. Θεωρώ ότι το Ισπανία-Γαλλία που είδαμε στον ημιτελικό ήταν ένα crash test για το να δείξει ποιος μπορεί να φτάσει μέχρι τέλους. Δεν ξέρω αν ήταν προώρος τελικός. Η Γαλλία λίγο απόγοητευσε και στα δύο τελευταία.
0: Ήταν νομίζω. Εντάξει, ήταν άλλο μικρός τελικός όμως. Ήταν προώρος τελικός. Δηλαδή θα μπορούσε να ήταν άλλη πλευρά, νομίζω. Αυτό ήταν ο τελικός.
1: Εντάξει. Ενοχλούμε λίγο που δεν είχαμε την ευκαιρία να δούμε Ισπανία-Αγγλία. Θεωρώ ότι θα ήταν πιο
0: ισορροπημένο.
1: Και
0: εγώ έτσι πιστεύω.
1: Και
0: εγώ έτσι πιστεύω. Θα ήταν πιο ισορροπημένο το.
1: Αλλά όπως και να έχει δίκαια κατάκτηση.
0: Πάρα πολύ δίκαια κατάκτηση. Εντάξει. Αδικήθηκε κιόλας στη διάρκεια του αγώνα. Της ακυρώνεται ένα γκολ.
1: Εντάξει, δεν είναι κανονικό το γκολ, δεν υπάρχει τίποτα. Νομίζω ότι το έχει αντιληφθεί και ο ίδιος ότι δεν υπάρχει τίποτα. Απλά επειδή έχει σφυρίξει πριν σουτάρι, δεν μπορεί με σοβαρά να παρέμβει.
0: Τώρα η λογική στην οποία σφυρίζει πριν σουτάρι, δεν την καταλαβαίνω.
1: Καταρχάς, μόνο που ο παίκτης ο οποίος πέφτει και διαμαρτύρεται είναι ο Οταμέντι.
0: Ναι, σωστό.
1: Ξέρω εγώ, δηλαδή.
0: Πρέπει να το διαβάσει, ρε
1: δεν
0: φίλε.
1: Δεν είναι καν 50-50. Λογικά 80-20 λέει ψέματα.
0: Ναι, λογικά λέει ψέματα.
1: Φυσικά πάντα.
0: Εν τω μεταξύ, δεν τράπηκε να κάνει θέατρο και να κοστίσει την ομάδα του ένα μουντιάλ.
1: Καλά,
0: ο απίθανος. Δεν τράπηκε, είναι αλήθεια.
1: Εδώ άλλος έκανε καθαρό μαρκάρισμα για δεύτερη κάρτα και δεν τράπηκε να το παίξει.
0: Παρέτες.
1: Να κάνει την παλαβή.
0: Α, όχι, ο Έντζο. Ναι, που πήρε δεύτερη κίτρινη. Ναι. Έκανε καθαρό.
1: Εντάξει.
0: Είναι πραγματικά, ξέρεις, η αντίληψη καμιά φορά. Νομίζω είναι και θέμα ξυπνάδας καμιά φορά. Δεν μπορεί να έχεις κίτρινη να πηγαίνεις έτσι. Σε μια μπάλα στο μισό του αντιπάλου.
1: Σίγουρα. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι γενικά παίζουν πολύ στα κόκκινα. Τους χαρακτηρίζει αυτό. Ότι κάνουν διάφορα πράγματα εμβρασμό. Η αντίδραση του Παρέδες, νομίζω, μετά το τέλος του αγώνα στους πανηγυρισμούς είναι ένα δείγμα ανθρώπου που δεν μπορεί να ελέγξει τα συναισθήματά του.
0: Πάρα πολύ αναμενόμενο.
1: Και ταυτόχρονα είναι και sore loser, όπως είναι όλοι οι Αργεντινοί.
0: Είναι
1: βέβαια και οι Ισπανοί σε αντίστοιχες περιπτώσεις έχουν δείξει ότι είναι.
0: Όντως είναι.
1: Αλλά οι άλλοι το πήγαν ένα βήμα παραπέρα χθες. Δηλαδή, μόνο που δεν σκότωσε άνθρωπο Παρέδες μετά το.
0: Το πήγανε. Ναι, γιατί σε έφαγε ο καημένος ο Γκάβι.
1: Εντάξει, κοίτα, ο Γκάβι γενικά είναι μια φάτσα που σε εμπνέει να.
0: Ναι, αλλά δεν να έπαιξε ποτέ,
1: αλλά
0: δεν ξέρω.
1: Όχι, δεν έπαιξε. Δεν ξέρω αν είπε κάτι. Όλο ξεκίνησε από μια αγωνιά του Μολίνα στο Ρόδρι την ώρα που έτρεχαν, ξέρεις, από τον πάγκο προς τον αγωνιστικό χώρο για να πανηγυρίσουν την κατάκτηση. Από εκεί ξεκίνησε όλο.
0: Μάλιστα.
1: Μετά ο Παρέδες, εντάξει, μάλλον θα έχει κάνει κάποια μαθήματα kickboxing στο παρελθόν και είπε να τα εξασκήσει πάνω στο.
0: Πρέπει να έχει κάνει, ξέρεις, για να προστατέψει το Μέση, ας πούμε. Πρέπει να έχει κάνει. Γιατί μπορεί να αποδεχθούν πολύ σημαντικά.
1: Μπορεί να έχει ρεπό κάποια φορά ο Ντεπόλ και να πρέπει κάποιο άλλο να πάρει τη θέση του.
0: Ισχύει. Δεν ξέρω αυτό, πάντως δεν το μπορώ γιατί πολλές φορές φτίζεται και πάθος, αλλά δεν το βλέπω τόσο πάθος. Το βλέπω πιο πολύ ως βρωμιά, ως μια αλητεία. Δηλαδή το παρακάνουν, το πάνε επίπεδο παραπάνω. Δεν είναι ότι παθιάζονται μόνο, παίζουν και βρώμικα. Παίζουν δηλαδή φούλ στα παρκαρίσματα. Και μπράβο στην Αργεντινή, η οποία κατάφερε να σοφαρίσει ιστορικά ρεκόρ. Τα είχε για πάντα στην ιστορία της, είναι αλήθεια. Η Αλμπισελέστη, όπως λένε. Το να μην κάνει τελική σε ολόκληρο παιχνίδι Μουντιάλ. Σε τελικό Μουντιάλ, συγγνώμη, σε τελικό Μουντιάλ.
1: Σε ολόκληρο 90 λεπτό, παραλίγο και 120. Δηλαδή πρώτη τελική 115.
0: 115, ναι. Πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ
1: και
0: καλά.
1: Είναι μόλις η τρίτη φορά, γιατί το να πούμε ότι είναι η πρώτη που το κάνει σε τελικό είναι το ένα γεγονός.
0: Ναι.
1: Είναι μόλις η τρίτη φορά που γίνεται γενικότερα σε μάτς παγκοσμίου κυπέλου και τις προηγούμενες δύο φορές το έχει κάνει η Κωνσταρίκα.
0: Ναι.
1: Απόσταση 20 ετών μεταξύ τους. Οπότε το έχει κάνει η Κωνσταρίκα και η Αργεντινή σε τελικό Μουντιάλ. Αυτές είναι οι χειρότερες επιδόσεις.
0: Ναι, είναι τραγικές επιδόσεις. Συγχαρητήρια στην νίκη Αργεντινής. Πάρα πολύ μεγάλο αυτό το επίδεγμα, είναι αλήθεια, να μην κάνεις τελική σε ένα τελικό ο οποίος, ξέρεις, δεν είναι κιόλας τελικός με να παίζει Ισπανία, τι να σου πω, Νορβηγία, που και Νορβηγία θα κάνει, αλλά κατάλαβες, υπήρχε ένα μεγάλο.
1: Δεν έχει τύχει να είναι τόσο.
0: Τόσο μεγάλη διαφορά. Κοίτα, συνήθως στους 4 του Μουντιάλ φτάνουν οι κλασικές ομάδες.
1: Ναι.
0: Είναι κλασικές ομάδες.
1: Πρώτη φορά που φτάσανε, δεν ξέρω αν το είχαμε πει.
0: Top 4, το είχαμε πει. Ναι. Το top 4 της κατάταξης. Ισχύει.
1: Είναι η χειρότερη ομάδα που έχει παίξει σε τελικό Μουντιάλ, τουλάχιστον από όσες έχουμε δει.
0: Με βάση αυτό που έχει δείξει στο γήπεδο.
1: Ναι.
0: Κοίτα, θα σου πω από όσες έχουμε δει. Έχουμε δει την. Εντάξει, στο προηγούμενο τελικό όχι. Στον τελικό του 18 επίσης, όχι, Κροατία ήταν τίμια σε αυτό που προσπάθησε να κάνει.
1: Ναι.
0: Τιμιότατη. Το τελικό του 14 ήταν αμφίροπος. Το τελικό του 10 επίσης έληξε 116. Το 6.
1: Καλά, αστεία η σύγκριση που κάνει.
0: Καλά,
1: ο
0: αυτό πάλι μπράβο, ήθελα να το σχολιάσω.
1: Η Ολλανδία του 10.
0: Γιατί, τι είδους, και το είπε και 2-3 φορές, τι είδους σύγκριση ήταν αυτή ακριβώς. Η Ολλανδία χάνει τη μεγαλύτερη ευκαιρία εκείνου του αγώνα ξεκάθαρα.
1: Ας είναι καλά ο Κασίγιας.
0: Είναι καλά ο Κασίγιας που βγάζει το τέτοιο του Ρόμπεν εκεί πέρα. Δεν ξέρω τι σύγκριση ήταν αυτή, δεν υπάρχει.
1: Η μόνη σύγκριση που μπορεί να γίνει είναι ότι υπάρχει ένα εξόφθαλμο λάθος στις ώρες της
0: Ισπανίας. Υπάρχει, ένα εξόφθαλμο λάθος. Υπάρχει μια κόκκινη του Νάιτζελ Ντε Γιόνγκ που δεν έχει δώσει. Εννοείται. Υπάρχει.
1: Υπάρχουν και κανένα 2-3 κάρτες τώρα, θα μου πεις λεπτομέρειες, αλλά στο πρώτο ημίχρονο και ο Μακάλιστερ και ο Ταγιαφίκο είναι καθαρές κάρτες που έχουν χαρίσει.
0: Ναι. Όπως χαρίζονται στην Αργεντινή σε όλη τη διάρκεια του τουρνουά, είναι και αυτού και το προηγούμενο.
1: Είναι λίγο νομίζω και στην πολιτική, ήταν γενικά στην πολιτική τη οργάνωση.
0: Δεν δίναν κάρτες εύκολα.
1: Για μένα είναι λάθος.
0: Η Αργεντινή βέβαια το παράκαναν.
1: Το εκμεταλλεύτηκαν γενικά και η Παραγουάη το εκμεταλλεύτηκε πολύ. Και δεν καταλαβαίνω καθόλου και το, τη λογική, το πνεύμα μάλλον που λένε το αγώνα να μην δίνει κάρτα στο πρώτο, δεύτερο, τρίτο λεπτό.
0: Καλά, να σου κάνει ένα
1: φάουλ. Αν είναι μαγιά με για κόκκινη, είναι κόκκινη.
0: Ναι, εννοείται, εννοείται. Συμφωνώ, συμφωνώ απόλυτα. Σε αυτό καταλαβαίνω να βγάζει πιο δύσκολα, αλλά πράγματα που είναι όντω για κάρτα, εδώ στα κάρτα. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να τα αφήνει όλα, γιατί κάποτε θα αναγκαστεί να τη δώσει και μετά θα διαμαρτυρηθούν όλοι, όλοι οι άλλοι γιατί δεν πήρε ο προηγούμενο. Ή...
1: αυτό, ναι.
0: Ή γιατί δεν πήρε ένα
1: ή δεν πήρε. Σου λέμε που υπήρχαν γενικά για την Αργεντινή σε αυτό το.
0: Καλά, διάλο. Και στο προηγούμενο. Αλλά, ναι. Οπότε γενικότερα πάρα πολύ καλή ομάδα. Η Ισπανία αυτό το πράγμα που, που κάνει πάντα με κάποιο τρόπο να κυκλοφορεί έτσι την μπάλα, να αποφεύγει τα λάθη, να έχει τον έλεγχο, να πιέζει και όταν κλέβει την μπάλα λε πότε θα του ξαναπάρω. Είναι και αυτό το εντυπωσιακό. Δεν σου δημιουργεί και θέμα.
1: Το βασικό του συστατικό στο να μην δέχονται ουσιαστική απειλή είναι ότι δεν μπορεί να φτιάξει οργανωμένη επίθεση απέναντί του για να απειλήσει.
0: Δεν μπορεί να φτιάξει οργανωμένη επίθεση, πρέπει να πα σε κλεφτοπόλεμο.
1: Ακόμα και στι 2-3 φορέ που η Αργεντινή προσπάθησε στον χώρο να βρει μια μακρινή παλιά συνήθω προ τον Άλβαρε, γιατί εντάξει ο Μέση αυτά τα τραξίματα πλέον δεν τα έχει.
0: Ναι.
1: Ο Σιμών, που γενικά, έχω εκφράσει την άποψή μου.
0: Διάβασε.
1: Τη διάβαζε και ο ρόλο του να βγαίνει σαν λίμπερο στην ουσία.
0: Ναι, ναι, το έκανε καλά αυτό.
1: Αυτό ήταν, καλά.
0: Ήταν σκούπα.
1: Δεν ξέρω τώρα κατά άλλα αν άξιζε το βραβείο το Γκάντι.
0: Θα ήθελα να το συζητήσουμε αυτό. Ναι, ναι, θα ήθελα να το συζητήσουμε αυτό. Είναι αλήθεια. Για τον Ουνάι Σιμών θα συζητήσουμε
1: όλα
0: για τα,
1: τα
0: βραβεία του
1: Μουντιάλ.
0: Θα πούμε, ναι, ναι, θα ήθελα να τα συζητήσουμε τα βραβεία. Μόνο Εμιλιάνο Μαρτίνες μπορώ να πω ότι στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Έχει κάνει κακό τουρνουά γενικά.
1: Είχε κάνει ένα μέτριο, μέτριο τουρνουά μέτριο. Που ναι, κλείνει με καλό τρόπο για τον ίδιο. Γιατί...
0: με τον καλύτερο που θα μπορούσε, ξέρεις, σε περίπτωση ήττας. Δεν έχει βγάλει όλα.
1: Έχει δείξει ότι είναι τερματοφύλακας των μεγάλων παιχνιδιών.
0: Είναι, είναι, έχει ψυχή. Αν μη τι άλλο, έχει ψυχή. Παρότι είναι αντιπαθέστατο, έχει.
1: Δεν κάνει στου πέντε πιο αντιπαθεί αυτή τη Αργεντινή, φαντάζομαι.
0: Ναι, μπορεί, πολύ πιθανό, δεν ξέρω. Πάρα, πάρα πολύ πιθανό. Αλλά ναι, αυτό που κάνει η Ισπανία με τον Τελαφουέντε, ένα προπονητή που δεν νομίζω τον έχει καλή σε υπόλοιψη πριν να αναλάβει την εθνική. Αυτή η σχολή ποδοσφαίρου που έχει μια ίδια βάση και την εξελίσσει και αναπτύσσει πάντα. Είναι εντυπωσιακό και χωρίς να έχει παίκτες superstar. Είναι όλοι πολύ καλοί παίκτες, αλλά ο Γιαμάλ είναι ο μεγαλύτερο star που και πάλι όμως είναι ακόμη νέος.
1: Χωρίς τον Γιαμάλ στην ουσία τον πήρε. Χωρίς τη συμβολή, τη μεγάλη
0: συμβολή. Ναι, δεν έχει τη μεγάλη συμβολή του Γιαμάλ. Ναι, ναι.
1: Πού είσαι του
0: βέβαια. Αν και ο Νίκ Γουίλιαμς δίνει την assist.
1: Δίνει assist να είναι μάλλον το μοναδικό στο που κάνει από τη στιγμή που πέρασε.
0: Ναι, ναι, κατά πάσα πιθανότητα. Έχει την ευκαιρία να δώσει και άλλη μία, αλλά αποφάσισε να βγάλει.
1: Έχει καταλάβει τι κάνει εκεί στο 110.
0: Δεν έχω καταλάβει.
1: Να βγάλει πάσα λακροκέντα, αυτή που είναι τη χτυπάει.
0: Σοβαρά.
1: Από το ένα πόδι στο άλλο για να. Ναι, και...
0: σοβαρά, γι' αυτό βγαίνει έτσι.
1: Τρομερή αποτυχία, ναι.
0: Πω, πω.
1: Εντάξει, νομίζω μπορούσαμε να ζήσουμε και χωρίς να δούμε μια απόπειρα σε τελικό Μουντιάλ στο 110. Δηλαδή
0: ναι.
1: Να κάνει και κάτι πιο άλλο.
0: Μπορούσε να κάνει ξανά να δώσει ασίστ και να μπει γκολ κατά πάσα πιθανότητα.
1: Να κλειδώσει το, τον τελικό και να μην αφήσει μετέωρο μέχρι το 120. Να...
0: ναι, ναι. Δεν καταλαβαίνω το σκεπτικό πραγματικά. Δεν μπορώ να καταλάβω το σκεπτικό. Αλλά όπως και να έχει, το πήραν οι Ισπανοί, βρίσκει τον γκολ ο Φεράν Τόρες αδικημένος.
1: Το που λένε μου φέραν.
0: Αδικημένος, ναι, το έχεις εκφράσει νομίζω. Το έχεις εκφράσει νομίζω.
1: Μου είναι πολύ συμπαθής.
0: Ναι.
1: Και φυσιογνωμικά αλλά και ποδοσφαιρικά. Δηλαδή...
0: ναι, είναι καλός παίκτης, νομίζω αδικείται λίγο. Εντάξει, μπορεί να χάνει κάποια πιο εύκολα τελειώματα, αλλά αδικείται.
1: Είναι ο κλασικός παίκτης που θα τον κράξει κάποιος που δεν νομίζω ότι παρακολουθεί τόσο πολύ εις βάθος. Δηλαδή, τύπου ναι. Ότι α, δες πάλι τι τετατέτα έχασε φεράν τώρα.
0: Έχει κάνει...
1: okay, για center four ίσως να μην είναι
0: ναι.
1: Ο πιο clinical που λέμε.
0: Όχι, πολύ εγώ σαν extreme θα τον τοποθετούσα. Δεν μου αρέσει το σύντερφορ του Φεραν Τόρες, δεν ξέρω.
1: Θεωρώ ότι είναι σύντερφορ απλά για συγκεκριμένο τύπο ομάδας.
0: Ναι, οκ. Okay. Αλλά γιατί να μην έχω τον Γιαρθάμπαλ, ας πούμε.
1: Ορίστε.
0: Γιατί να μην έχω τον Γιαρθάμπαλ καλύτερα.
1: Δεν ξέρω αν προτιμώ τον Γιαρθάμπαλ από τον Φεραν.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Πάλι ανάλογα για τι ομάδα okay. Συζητάμε. Ναι. Θεωρώ ότι έχει ένα πρόβλεπτο και μια ικανότητα να κατέβει την αντίπαλη άμυνα που είναι, δεν είναι υπολογιστή τόσο εύκολα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν ήμουν αμυντικός, θα προτιμούσα να έχω αντιμετωπίσει τον Γιαρθάμπαλ παρά τον Φεραν Τόρες.
0: Μάλιστα. Εντάξει, εγώ προτιμώ μάλλον σαν παίκτη Γιαρθάμπαλ, αλλά δεν το έχω σκεφτεί πολύ εις βάθος. Είναι αλήθεια το συγκεκριμένο. Τι άλλο μας μένει από το τελικό,
1: η διεξαγωγή από τη διοργανώτρια αρχή.
0: Ενώ από τα αγωνιστικά, αν έχουμε κάτι, ναι.
1: Από τα αγωνιστικά.
0: Νομίζω ότι υπήρχε κάτι.
1: Άμα πούμε δύο-τρεις παίκτες μπορεί να ξεχώρισαν για μας.
0: Έχει κάνει για μένα πολύ καλό τουρνουά ο Μπαένα.
1: Καλό έχει κάνει, ναι.
0: Και ξέρεις γιατί δεν τον περιμέναμε, νομίζω κιόλας.
1: Αυτό. Δεν νομίζω και ο Ντελαφέντε ότι τον περίμενε τόσο.
0: Ναι, του κάτσε δηλαδή, πάρα πολύ καλά.
1: Δηλαδή δεν ξεκίνησε με αυτόν.
0: Να πάρουμε ένα φίλο που είναι στη γραμμή. Ναι. Άντε, ας πάρουμε και μια γραμμή, αφού είμαστε πιο χαλαρά σήμερα. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Παρακολουθώ λιγάκι την εκπομπή εδώ πέρα. Δεν ξέρω αν είναι ζωντανό αυτό που ακούω.
0: Ναι, ναι, ζωντανό είναι.
2: Ωραία. Καταρχάς συγχαρητήρια για τις εκπομπές όλες των παιδιών και τη δική σου την εκπομπή.
0: Ευχαριστούμε.
2: Ήθελα απλώς λίγο να εστιάσω σε κάτι ξεχωριστό που είχε αυτό το παγκόσμιο.
0: Mm-hmm.
2: Και κατά την προσωπική μου άποψη, και ως τεχνικού σχετικά με το ποδόσφαιρο για πολλά χρόνια, ήταν ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα το οποίο ήταν πρωτάθλημα των προπονητών και όχι των παιχτών. Ήταν ένα κύπελο των προπονητών κατ' εμέ και όχι των παιχτών.
0: Από ποια άποψη?
2: Από την άποψη ότι και τρεις μέση να είχε η Αργεντινή, δεν υπήρχε και η περίπτωση να κερδίσει τον Λουίς Ντε Λα Πουέντε. Δεν υπήρχε περίπτωση.
0: Ήταν πολύ έτοιμος, ήταν πολύ διαβασμένη η Ισπανία.
2: Ο άνθρωπος ήταν ειδικά στο παιχνίδι με τη Γαλλία.
0: Ναι.
2: Δίδαξε. Δηλαδή ήταν μια τακτική απίστευτη αυτή που ακολούθησε. Χάρηκα που κυρίως στον αγώνα αυτό και σαν πρώην τεχνικός απολάμβανα το σχέδιο όλο της ομάδας της Ισπανίας. Δεν ήμουν υπέρ ούτε των Ισπανών, ούτε των Αργεντίνων, ούτε τίποτε. Δεν ήταν ιδιαίτερος ο τρόπος που παρακολουθούσα. Χαρακτηριστικό λοιπόν αυτού του πρωταθλήματος ήταν η κυριαρχία των γυρών των προπονητών. Αυτοί φανήκανε και δεν φανήκανε οι ποδοσφαιριστές ως μονάδες.
0: Στην Ισπανία ειδικά αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Συμφωνήσω. Νομίζω και οι δύο ημιτελικοί και ο τελικός κρίθηκαν κατά βάση από τις τακτικές επιλογές.
2: Βεβαίως, ειδικά το παιχνίδι το προηγούμενο που είχε στην Ισπανία με τη Γαλλία. Ήταν διδασκαλία.
0: Ναι, ναι, και ένα τρομερό.
2: Ξαναδείτε το και θα με θυμηθείτε. Δηλαδή αν το δείτε σιγά σιγά έτσι ήρεμα, προσέχοντας τις κινήσεις και το στήσιμο που είχε η ομάδα και το πώς άλλαζε ρυθμό στην ανάπτυξη του παιχνιδιού, εκεί που περνόταν ότι έπαιζε τελείως αμυντικά, τελείως πώς ξεριπλωνότανε και το πώς άλλαζε παιχνίδι από εκεί που έπαιζε με τα extreme, για ένα χρονικό διάστημα έπαιζε κέντρο και μετά το ξαναγυρούσε πάλι στα extreme. Παρατηρήστε τα αυτά και θα με θυμηθείτε.
0: Ωραία, ναι, έγινε. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε.
2: Τίποτε. Καλή συνέχεια, παιδιά. Καλή νέα περίοδο.
0: Ευχαριστούμε. Επίσης. Ωραία είναι αυτά τα ποδοσφαιρικά τηλεφωνήματα, αφού μιλούσαμε και για το παγκόσμιο κύπελο. Το τηλεφωνήτη έχει κάνει τρομερό διάβασμα σε όλο το τουρνουά. Και σε αυτό και στο προηγούμενο, βέβαια. Είναι τρομερό αυτό που έχει κάνει.
1: Έχει κατακτήσει και ένα Nations League.
0: Ναι, έχει και ένα τέτοιο.
1: Έχει το 3-3. Νομίζω ότι επειδή έχει ακόμα δρόμο μπροστά του.
0: Ναι.
1: Έχει αφήσει ήδη πολύ ξεκάθαρο αποτύπωμα.
0: Ναι.
1: Αλλά θεωρώ ότι να πούμε ότι κυνηγάει την Τελμπόσχη για
0: τι
1: να θεωρηθεί ο κορυφαίος. Μπορεί να το
0: ποδόσφαιρο που παίζει.
1: Σε καθαρά δική του ατομική συμβολή, μάλλον να ξεπεράσει.
0: Ναι, γιατί είχε και ένα ρόστερ, όχι ότι αυτό δεν είναι τρομερά ταλαντούχο, αλλά νομίζω είχε ένα ρόστερ πολύ περισσότερο. Όχι ότι είναι εύκολο για αυτό που κάνει ο Τελμπόσκι με το ρόστερ αστέρων. Αλλά...
1: Σίγουρα όχι. Και θα έχει ενδιαφέρον να τον δούμε και σε κάποιο άλλο πάγκο, με άλλα δεδομένα. Δηλαδή,
0: συλλογού.
1: Ναι, συλλόγου.
0: Άλλη δουλειά το προπονητή συλλόγου, άλλη δουλειά πάντω εθνικέ.
1: Πιστεύω ότι είναι από αυτού που μπορεί να το έχει δείξει ότι μπορεί να το υπηρετήσει.
0: Λες,
1: σε αντίθεση με τον Ντεσάμ, για παράδειγμα, που έχω πολλέ αμφιβολίε για το αν μπορεί να το κάνει.
0: Ναι, και εγώ δεν πιστεύω ότι Ντεσάμ ότι μπορεί να το υπηρετήσει.
1: Επίσης, να πούμε ότι έγινε ο γυραιότερος προπονητής που κατακτά Μουντιάλ.
0: Όντως.
1: Παρότι ίσως να μην το.
0: Ποιο πέρασε.
1: Δεν το έχω πρόχειρο τώρα, δεν ξέρω.
0: Θα το βρω, θα το βρω και θα.
1: Το Ζαγκάλο, μήπως.
0: Α, κάτσε, θα το δω.
1: Γύρω στα 65 είναι ο Ντελαφουέντε. Επειδή είναι. Το προσκήνιο σχετικά αργά, δεν πάει να πει ότι, είναι, ότι δεν είναι αρκετά μεγάλο.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Και μέχρι πριν μερικά χρόνια έχει μια ωραία ιστορία ότι ήταν άνεργο στην ουσία.
0: Είχε απολυθεί από την Τρίτη Εθνική Ισπανία.
1: Σωστά. Και είδε μια αγγελία που βγήκε για το μπάγκο των ελπίδων τη Ισπανία. Και έτσι ξεκίνησε όλο αυτό το ταξίδι και τον πήραν. Έκανε την.
0: Πώς αποφάσισαν να τον πάρουν πάντω στην Εθνική Ελπίδων. Μπράβο του.
1: Ναι.
0: Προφανώς κάτι είδαν σε αυτόν τον άνθρωπο. Και αυτός κατάφερε να δικαιωθεί για να μου ποιοι είναι οι χειρότεροι προπονητές που έχουν κατακτήσει Μουντιάλ. Κάτσε να δούμε. Ποιοι μπορεί να είναι σε αυτή τη λίστα. Δεν ξέρω πώς κανένας λείπει. Κάτσε να δούμε. Ποιοι μπορεί να είναι. Σε αυτή τη λίστα δεν ξέρω και αν πάει και πιο παλιά. Λοιπόν, ο Ντελαφουέντε όντως έγινε ο μεγαλύτερος. Μετά πάει στα. Έλα. Ο Ντελμπόσκι το πήρε στα 59 το 2010.
1: Okay.
0: Στα 58 του το πήρε ο Λίπι το 2006. Και να δούμε το 74 για να δούμε τον Χέλμουντ Σόν που το πήρε επίσης στα 58, απλά με διαφορά μειών. Και στα 57 ο Ζεπ Χέρμπεργκερ το κατέκτησε το 1954 με την Εθνική Γερμανίας.
1: Εντάξει, όχι πολύ μεγάλες ηλικίες.
0: Όχι πολύ μεγάλες ηλικίες, ναι. Είναι αλήθεια.
1: Πλέον ένα προπονητή, μάλλον όχι πλέον, αν έκανε ένα προπονητή κάτω των 60 δεν τον θεωρούμε. Το θεωρούμε ξέρω, στα μισά τη.
0: Ναι, δεν είναι μεγάλο. Δεν είναι μεγάλο κάτω των 60 προπονητή, σε καμία περίπτωση.
1: Εν τω μεταξύ, εντυπωσιακό ότι δεν έχει φτάσει σε 60 ακόμα ο Ντεσάμπ.
0: Είναι άσε, αυτό για τον Ντεσάμπ το έχω πάντα μεγάλη απορία. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν να είναι τόσο μικρός. Πώς είναι δυνατόν?
1: Δεν είναι τόσο ότι φατσικά μοιάζει μεγάλη, είναι ότι είναι πάρα πολλά χρόνια με αυτή την ιδιότητα στο προσκήνιο.
0: Και είναι πάντα έτσι, με άσπρο μαλλί.
1: Ακόμα, κάποιοι μεγάλοι τον θυμούνται. Ναι. Έχει 20 πλάσια χρόνια που είναι
0: προπονητής. Είναι και πάντα άσπρο το μαλλί του, δηλαδή είναι πάντα ίδιος. Δηλαδή το 18 στο Μουντιάλ ήταν ίδιος.
1: Ισχύει.
0: Είναι, γι' αυτό ναι, είναι ένα. Με τον Ντεσάμ δεν το έχω καταλάβει, είναι αλήθεια ακόμη. Πώς είναι. Ξέρεις, δεν είναι ούτε 60 πραγματικά. Μένει νέο, εντάξει. Μια χαρά.
1: Μια και έκανε τη σύνδεση με την ομάδα του 10.
0: Ναι.
1: Είδε του πανηγυρισμού.
0: Ναι.
1: Από του παλέμαχου τη Κερκίδα.
0: Θεωρεί κρύωσαν?
1: Όχι, όχι καθόλου.
0: Και εγώ του είδα ένθερμου. Ναι.
1: Έχω την αίσθηση ότι τουλάχιστον δύο, με έναν περισσότερο στο μυαλό μου συγκεκριμένο, ήταν υπό την επίρρεια Μέθης.
0: Μέθης.
1: Ναι, σίγουρα δεν μπορεί.
0: Ναι, ναι.
1: Σίγουρα κάτι.
0: Ναι, μπορεί.
1: Okay. Ο Ράμος έλειπε στον Μπάρντον που πήγε τον γκολ, το χάσε.
0: Δεν ήταν στου πανηγυρισμού εκεί που έδειχνε.
1: Εμφανίστηκε λίγο μετά.
0: Πιο μετά,
1: ναι. Και ανάμεσα σε όλου του Ισπανού είναι και ένα Λεβαντόφσκι, ο οποίο λογικά και αυτό hate watch έκανε μαζί με εμά. Ναι. Δεν στο κάτι άλλο.
0: Κατά πάσα πιθανότητα υποστηρίζει εθνική Ισπανία, ναι. Δεν ξέρω για να υποστηρίζει εθνική Αργεντινή, αν δεν είσαι εθνική Αργεντινή αυτό το match. Αν δεν
1: πραγματικά,
0: είσαι.
1: Ναι. Ειδικά με βάση το πώς εξελίξει.
0: Και ένας από τους χειρότερους τελικούς, νομίζω, γενικά.
1: Ναι, ήταν εντάξει, οι μονόλογοι γενικά δεν είναι πολύ ωραίοι. Όποιο και να είναι η κατάληξη.
0: Ήταν μονόλογος, αλλά και οι Ισπανοί ήταν διστακτικοί. Δηλαδή το χαλούσαν στην τελευταία πάσα, δεν σούταραν τόσο πολύ. Φαινόταν και το άγχος σε κάποια τελειώματά του, κάποια πιο αδύναμα σουτ.
1: Οπότε πήραν βοήθεια τον πάγκο. Δηλαδή ναι. Στον γκολ συνδυάστηκαν δύο αλλαγές. Ο Μερίνο δεν σκόραρε, αλλά κανένα δύο κάθεται στις πέρας.
0: Και παραλίγο να δώσει και ένα assist σε μια άλλη αλλαγή, τον Νίκο Γουίλιαμς, ο οποίος έδωσε την assist. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Δυνάμη.
0: Ευχαριστούμε.
3: Από Στολάρας, από Ευρωσμό. Ναι, να κάνω κι εγώ να πω την άποψή μου.
0: Για πες.
1: Φυσικά, ναι.
3: Εντάξει, μπορώ το Μουντιάλ. Συγχαρητήρια στην Ισπανία, αν και εγώ υποστήριζα Αργεντινή. Ήμουν από την πλευρά της Αργεντινής.
0: Ναι.
3: Είδαμε ένα ωραίο όμορφο Μουντιάλ. Συγχαρητήρια σε όλες τις ομάδες. Τι να πω, και οι δύο οι ομάδες είναι μεγαθύρια.
0: Ναι, απλά στο τελικό νομίζω υπεροχή της Ισπανίας.
3: Ναι.
0: Να κοιτάσουμε τι.
3: Τώρα περίμενα να τελειώσει κιόλας. Για να επικεντρωθούμε στα δικά μας, στα κατά της ομάδας μας.
0: Έτσι, ετοιμαζόμαστε. Αύριο η ομάδα πάει στην Ιταλία.
3: Α, μπράβο, γιατί σαν την Αριανάρα, πέρα από την Αριανάρα δεν έχει.
0: Έτσι, το πιο σημαντικό.
3: Τώρα βασικά περιμένω την έλευση του Αβραάμ Γκραντ.
0: Να γυρίσει, ήταν στο τελικό χθες.
3: Να γυρίσει, ναι. Να γυρίσει, να σηκώσουν όλοι μανίκια. Γιατί βλέπουμε τον μπάσκετ. Ομαδάρα, άμπαχτη.
0: Έτσι φαίνεται.
3: Φέτος αν όλα πρώτα αυτός, θα βαρέσουμε και δεύτερη θέση.
0: Μακάρι. Να πάρουμε το EuroCup και...
3: Η δουλειά, ναι. Σίγουρα. Στο μπάσκετ τελείως έχουμε ομαδάρα. Έχουμε άρχοντα.
0: Μακάρι να βγει όλο αυτό στο παρκέ.
1: Ανοίγει η ψαλίδα όμως και πρέπει να πλησιάσει λίγο και το ποδόσφαιρο.
0: Πρέπει και το ποδόσφαιρο να δείξει κάτι. Να κάνει κινήσεις αρχικά.
3: Το ποδόσφαιρο αυτό είναι το ζήτημα, ότι βλέπουμε δηλαδή και γίνονται πράγματα που ούτε ομάδες της Β' Εθνικής δεν γίνονται. Βλέπουν μόνο παίκτες φεύγουν και παίκτες δεν έρχονται.
0: Ναι, δεν ακούγεται και τίποτα, καμία φήμη, κάτι, είμαστε πολύ πίσω σχέση και τα προηγούμενα χρόνια.
3: Να διώξεις παίκτες, αλλά πρώτα να έρθουν άλλοι. Και μετά διώχνουν. Εδώ πέρα τα ανάποδα. Και σε κάθε καλοκαιρινή προετοιμασία, σε κάθε καλοκαιρινή, όλο τα ίδια και τα ίδια.
0: Mm-hmm.
3: Δεν έπρεπε καν για μένα να φύγουν ούτε αμυντικοί.
0: Θα έπρεπε να έρθουν άλλοι.
3: Όλη τη γνώμη μου, έπρεπε και οι αμυντικοί όλοι να δοθούν δεύτερη ευκαιρία. Όλους δεύτερη ευκαιρία. Και από τον Ιανουάριο, από τον χρόνο, να χτίζεις ομάδα.
0: Εντάξει, ένας κορμός υπάρχει, πρέπει όμως να έχεις και παίκτες, πρέπει να φέρεις και μεταγραφές. Κορμός υπάρχει, αλλά αν δεν το δέσεις με μεταγραφές, δεν έχει νόημα.
3: Δηλαδή, με έφυγε ο Τεχέρο. Έφυγε ο Τεχέρο, που για μένα δεν έπρεπε.
0: Μπορείς να πάρεις ένα δεξί μπακ.
1: Θα μπορούσε να φύγει και το Σεπτέμβριο, αφότου να έχει αποκτηθεί ένας άλλος θέσης του, να είναι πιο ομαλή μετάβαση. Καταλαβαίνετε.
3: Το Τσέχο.
0: Το Φρίντεκ. Ναι.
3: Το Φρίντεκ. Mm-hmm. Δηλαδή, σε ομάδες Β' Εθνικής γίνονται αυτά. Ακόμα και το, δεν ξέρω, ο Ρόζ έφυγε ή...
0: Έφυγε ο Ρόζ.
3: Δηλαδή απαράδεκτα πράγματα, δεν ξέρω. Ναι. Μακάρι η έλευση του Αβραμ Γκραντ.
0: Μακάρι να κουνηθούμε λίγο παραπάνω.
3: Να φέρει και κανέναν επενδυτή, κανέναν τέτοιο, γιατί γνωριμίες έχει.
0: Μακάρι να έρθει κάποιος τώρα. Ανοιχτοί είμαστε.
3: Και να δουλέψει. Μη δηλαδή.
0: Γιατί αυτό στον Άρη είναι αρκετά σημαντικό.
3: Φέρνει ανθρώπους και μετά από λίγο καιρό φεύγουν, μαλώνουν, δεν ξέρω.
0: Όλοι μας, όλη η κατάσταση έτσι.
1: Εντάξει, ο Ρέγες ακόμα κρατάει γερά, βέβαια.
0: Ναι, σωστό.
1: Παρότι είναι και από αυτούς που δεν αξιολογούνται και με το θετικό τρόπο.
3: Πότε έρχεται ο Αβραμ Γκραντ?
0: Δεν ξέρω πότε θα έρθει, αλλά φαντάζομαι άμεσα αφού τελείωσε και το Μουντιάλ. Δεν φαντάζομαι να έχει κάτι άλλο να κάνει. Δεν ξέρω.
1: Εντάξει, στην προετοιμασία δεν έχει λόγο να είναι πάρει.
0: Όχι, και δεν ξέρω πώς θα ενεργήσει. Πρέπει να μας πει και πάει ποιος ήταν ο ρόλος του ακριβώς. Ναι. Να ξεκαθαρίσουμε
3: αυτό. Μπράβο. Να δούμε ποιος είναι. Αν κρύβεται κανένας ή αν μπορεί να φέρει κανέναν επενδυτή, κανέναν. Τι να πω, γιατί μαύρα και άραχνα. Ας ελπίζουμε.
0: Έτσι, ελπίζουμε. Ωραία, έγινε.
1: Σε ευχαριστούμε
0: πολύ.
3: Ευχαριστούμε. Γεια σας, γεια.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζουμε. Αυτό ακριβώς ελπίζουμε. Δεν υπάρχει κάτι. Είναι η αλήθεια. Η ομάδα θα παίξει τα φιλικά με Αταλάντα, Μόντσα και Νάπολη. Απλά ελπίζουμε να έχει παίκτες για να τα παίξει.
1: Στο αριστερό μπακ κάτι θα γίνει.
0: Στο αριστερό μπακ κάτι θα γίνει.
1: Θα υπάρξει μια κίνηση καλή.
0: Θα υπάρξει κίνηση καλή. Τώρα έτσι πως τα λες, ελπίζω να πεις κανέναν K19.
1: Όχι, όχι.
0: Μάλιστα. Αλλιώς πάντα και ο Γένσεν είναι μια λύση.
1: Βασικά το Γένσεν όμως, όχι.
0: Απλά και ο Γένσεν είναι μια δυνατή λύση πάντα και για στόπερ.
1: Δεν έχουμε δεξιμπάκ, δεν έχουμε στόπερ, θα παίξει ο Γένσεν.
0: Απλά νομίζω επαναπαυόμαστε λίγο πολύ πάνω στο αυτό με τον Γένσεν, ότι παίζει παντού.
1: Αφού έκανε και καλή προετοιμασία στην Πτολεμαϊδα.
0: Έκανε και καλή προετοιμασία και στα στόπερ, μάλιστα. Λοιπόν, για μάλλον 20 λεπτά Μεγαλία έπαιξε σε όλο το υπόλοιπο τουρνουά σαν να βλέπει Μαντσίνη, Ματέο Γκαρσία και κάτι τέτοιο.
1: Δεν υπήρχε πολύ την πραγματικότητα αυτό που λέει.
0: Δεν υπήρχε περίπτωση να είναι τόσο σκυλί όσο ο Μαντσίνη και ο Ματέο.
1: Κοίτα, έχει κάνει κυριολεκτικά ένα ημίχρονο με τη Σαουδική Αραβία που πες okay. Το κέρδισαν ούτως ή άλλως.
0: Ναι. Με την Αυστρία έχει παίξει καλά.
1: Εντάξει.
0: Κάτω τα χέρια από τον Μαντσίνη και τον Ματέο πάντως. Πολύ καλοί παίκτες που δώσαν πράγματα στην ομάδα. Εγώ δεν μπορώ να. Εγώ τα αγαπάω αυτά, παιδιά. Τους συμπαθώ πολύ. Είμαι υποστηρικτής και των δύο. Και ειδικά του Ματέο.
1: Ναι, του Ματέο και εγώ. Ο Μαντσίνη λίγο στο τέλος μου τα χάλασε. Όχι γιατί αγωνιστικά και εγώ τον πήγαινα.
0: Α, εξωγωνιστικά, οκ, okay, εντάξει. Ναι. Αυτό ναι. Ο Γιάννης, μια καλησπέρα σε εσάς και στον Χρήστο Γκάλη και σε όλους τους Αριανούς. Την καλησπέρα μας. Δεν μου είπες ποιο να πω, ρε Μάικ Πανόπουλο. Ναι, δεν ξέρω, δεν έχω προλάβει. Μάικ Πανόπουλο, δεν έχω.
1: Αμυδρά.
0: Δεν έχω καμία εικόνα. Ο Χριστόδουλος λέει τυχερή η Αργεντινή με την Αγγλία, τυχερή η Αργεντινή που δεν μάζεψε 5 μπαλάκια από Ισπανία. Με την Αγγλία δεν ήταν τυχερή, ήταν. Άγγιζε να το πάρει.
1: Ήταν χειρότερη για μία ώρα αγώνα.
0: Ναι.
1: Αλλά.
0: Ήταν καλύτερη όταν έπρεπε.
1: Και έπειτα, ναι, εκμεταλλεύτηκε την τραγικότητα της Αγγλίας.
0: Έπρεπε πάντως χθες να λήξει ένα σβηστό 2-0 από την κανονική διάρκεια το μάτς για να μην ασχολούμαστε πολύ. Πάντως οι χειρότερες ομάδες που λέγαμε σε τελικούς δεν θεωρείς ότι. Δεν έχουμε δει, okay, αλλά ότι η Γερμανία του 2002. Θα μου πεις χειρότερη ομάδα. Ναι. Δεν ξέρω αν ήταν αυτή η κακή. Αν απλά η Βραζιλία του 2 ήταν πολύ ανώτερη από κάθε αντίπαλό της.
1: Ένα αυτό. Δεύτερον, πιο πολύ με βάση αποκλειστικά την παρουσία στο τελικό.
0: Α, ναι, όχι, okay, έχει χάσει.
1: Θεωρώ συνολικά ότι η Αργεντινή πιο με τα ψέματα έφτασε τελικά.
0: Κοίτα, ήταν χειρότερη αμυντικά η Γερμανία του 2.
1: Ναι, okay.
0: Αλλά τουλάχιστον έχει κάνει κάτι μπροστά.
1: Ναι.
0: Ενώ η Αργεντινή του 2, η Αργεντινή του 26, φίλε, στο τελικό ήταν.
1: Μετά πρέπει να πάμε πολύ, πολύ, πολύ πίσω. Δηλαδή,
0: ναι, αλλά μετά πάμε και σε άλλο άθλημα.
1: Ναι, δηλαδή τελικούς δεκαετίας 90 από αυτά που έχω ακούσει ναι. Προφανώς και έχω διαβάσει.
0: Δεν νομίζω ότι υπάρχει. Πολύ πιο ισορροπημένη. Και είχε και. Ναι, ήταν πιο ισορροπημένη εκείνη τελική. Το 98 δεν ήταν ισορροπημένος, αλλά υπάρχει και εκείνη η σκιά με τον Ρονάλντο, με τον ανάγκασε η Nike να παίξει, έναν τραυματίας. Αλλά είναι ένα σόου του Ζιντάν φοβερό ο τελικός του 98.
1: Να.
0: Δεν ξέρω. Ειλικρινά δεν ξέρω αν μπορώ να βρω κάτι άλλο. Μα πρέπει να είναι η Αργεντινή η χειρότερη ομάδα που έχει παίξει τελικό.
1: Από αυτές που έχουμε ζήσει μετά την Αργεντινή, μόνο θα μπορούσε να πει στην Κροατία, αλλά όπως είπες ήταν πολύ πιο αξιόμαχη.
0: Ναι. Ο Ντένις, καλησπέρα παιδιά. Ήταν γνωστό πως μεταγραφές ο Κάρι δεν θα κάνει μέχρι να λιώσει το Μουντιάλ. Λοιπόν, γνωρίζουμε σε ποιους μουνταλιακούς παίκτες έχουμε καταλήξει και πότε περιμένουμε στο Βικελίδης. Μπαένα, Βοζίνια.
1: Σε τι μπορούμε να προτείνουμε 2-3 μουνταλιακούς παίκτες.
0: Σιτχολ.
1: Άρα, μπράβο, Σιτχολ.
0: Ναι, θα μπορούσε κάλλιστα να έρθει ο συγκεκριμένος, πιστεύω.
1: Και ο Βοζίνια θα μπορούσε.
0: Και ο Βοζίνια θα μπορούσε να έρθει.
1: Δηλαδή είναι με στα.
0: Είναι μεταγραφή Άρη.
1: Πλαίσια. Ναι, είναι και μεταγραφή Άρη.
0: Κάρι, σωστό. Σωστό.
1: Κάτι άλλο θα μπορούσαμε να προτείνουμε ρεαλιστικό.
0: Σίγουρα
1: κάνα κάπου βέλτε, τίποτα κάνα.
0: Σίγουρα υπάρχουν επιλογές να κοιτάξουμε και. Δεν ξέρω, πάλι θα μπορούσαν να κοιτάξουν. Οι Νορβηγοί είναι πολύ καλοί για μας.
1: Είναι πολύ καλός ο τερματοφύλακας που λένε ότι πρέπει να πάρει ο Ολυμπιακός ο Ορλάντο Χιλ της Παραγουάης.
0: Ναι, ναι, ναι, της Παραγουάης, πολύ καλός. Θα μπορούσαμε να πάρουμε το στόπερ του που έπαιζε ξύλο. Πώς λεγόταν?
1: Κάσερες.
0: Όχι, ρε, όχι της Παραγουάης, ο Γκα.
1: Α, όχι, στόπερ, ναι, ο Γκαλάρθα.
0: Γκαλάρθα, μπράβο, ναι, Γκαλάρθα, αυτός που έπαιζε ξύλο. Θα μπορούσε να έρθει αυτός, κάλλιστα. Τι άλλο από Μουντιάλ θα μπορούσε να έρθει έτσι, παιδά μας, που να είναι και λίγο viral, παιδί μου, να έκανε καλές εμφανίσεις τουλάχιστον.
1: Πάντα υπάρχει επιλογή του Οτσόα να σταματήσει το ποδόσφαιρο.
0: Έτσι, αλλιώς αυτό δεν έκανε το μυαλό μας, ήταν κάτι που είχε γραφτεί για τον Άρη.
1: Ναι.
0: Ο Γκιγέρμο Οτσόα. Κατά τα άλλα, τι επιλογές θα μπορούσαν να υπάρχουν? Θα μπορούσαμε να πάρουμε, πιστεύω, μετά από το Μουντιάλ που έκανε τον Ντανίλο από τη Βραζιλία.
1: Ναι.
0: Πιστεύω μπορούσαμε κάλλιστα να το πάρουμε.
1: Ή αυτό που θα έπρεπε να είναι στη θέση του που είπαμε το Σπυρόπουλο ήταν ο Ροντινέ.
0: Το Ροντινέ. Πιστεύω θα μπορούσαμε. Δεν ξέρω.
1: Μπορεί να πάρουμε κάποιο πρώην συμπαίκτη του Ροντινέ από το Ρόντινέ.
0: Ισχύει. Το δεξί μπακ τη Σουηδία που φάγει εκείνο τον κόλλο από το Χάκπο επίση.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω ποιο ήταν, αλλά ρε φίλε, ή Μαρτών.
1: Φοβερά τα ανακλαστικά.
0: Φοβερά τα ανακλαστικά να σου βάζει δύο γκολ ο Χάκπο στο ίδιο μάτσο. Προφανώ με τον ίδιο τρόπο. Οπότε κάποια τέτοια ομάδα θα μπορούσαμε να κάνουμε. Εντάξει, αυτή είναι Ελλάδα στον Άρη, θα πιάνουν πιστεύω πολύ.
1: Πίσω τον Ταρίντα.
0: Τον Ταρίντα πίσω, αυτό ήταν μια κοινή καρδιά κιόλα. Αυτό ήταν μια κοινή καρδιά. Ο μόνο Τσέχο που στάθηκε καλά στο Μουντιάλ πέρα από την πλάκα.
1: Ναι, μαζί με τον Κρέιτσι.
0: Μαζί με τον Κρέιτσι, είναι οι μόνοι Τσέχοι που μπορούν να πούν ότι κάναν κάτι στο Μουντιάλ.
1: Ισχύει.
0: Οπότε ναι, θα δούμε αυτού του μοντελιακού σύντομα στο Κλειάν τη Βικελίδη. Ετοιμάσου, φίλε Ντένι. Να πούμε ότι πραγματοποιείται, αναμένει να πραγματοποιηθεί και σήμερα δεν μας έδωσε και ώρα, είπα, η παρουσίαση της φανέλας.
1: Ναι, δεν ξέρω, μυστικό το κρατάει.
0: Ναι, δεν ξέρω.
1: Θα κάνει κάτι τέτοια.
0: Εντάξει, ο Δημήτρης Φανέλης λογικά θα βρεθεί εκεί. Θα δείτε και τις φωτογραφίες στο yellowradio.gr αργότερα, οπότε αυτός φαντάζομαι θα ξέρει την ώρα για να πάει. Αλλά ναι, θα τα αποκαλύπτει τις νέες φανέλες του Άρη. Να δούμε, γιατί η αλήθεια είναι τελευταία χρόνια είχαμε καλές φανέλες σχετικά. Τουλάχιστον. Εντάξει, αυτή η φετινή Ίντερ δεν μ' άρεσε καθόλου.
1: Ούτε εμένα.
0: Αλλά γενικά τουλάχιστον έβλεπε μια προσπάθεια στις φανέλες.
1: Έχω δει και φανέλες που μ' άρεσαν και άλλες που δεν μ' άρεσαν.
0: Ήταν custom, ρε φίλε.
1: Με την εταιρεία ένδυση το,
0: ναι,
1: το συνδέω.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι.
1: Εμένα, ας πούμε, η Nike δεν με πολύ ενθουσιάζει.
0: Ούτε εμένα. Τώρα επιστρέφουμε εκεί. Αλλά ξέρεις κάτι, νομίζω ότι η Κάπα, ας πούμε, έδινε και μια παραπάνω
1: προσοχή.
0: Ναι,
1: όχι, οπότε, το κάνει γενικά. Κάνει
0: το κάνει.
1: Και ακόμα και σε πιο μέτριο μεγέθος.
0: Ναι, τη κάνει custom, ρε φίλε. Ναι. Δεν είναι από το συγκεκριμένο, από ναι, πάνω σε μια συγκεκριμένη φάση. Οπότε ναι, μου άρεσαν, μπορώ να πω, οι φανέλες. Ξέρεις, πολλές φορές οι φανέλες είναι και συνδυασμένες με τις πορείες της ομάδας.
1: Ναι, αλλά τώρα, ξέρεις, άμα δούμε μια μονόχρωμη κίτρινη. Εντάξει, οκ.
0: Okay, κίτρινη όμως μπορεί να είναι και ωραία. Δηλαδή, κίτρινη νομίζω που είχαμε το 24-25. Ήταν καλή που είχε έτσι μια διαγώνια ελαφριά ρίγα με Άρης τέτοια. Εμένα μου άρεσε. Αυτή που φορούσαμε στο Άρης Ολυμπιακός, ας πούμε.
1: Κατάλαβα, ναι.
0: Στο Άρης Πάουκ, Πάουκ Άρης μετά.
1: Λίγο
0: αδιάφορα.
1: Ή μονόχρωμες μαύρες και αυτές. Θα ήθελα να δω μια ριγέ, ωραία όμως ριγέ. Δηλαδή κάτι να έχει.
0: Αυτό και τρεπνό μαύρο. Εμένα ριγέ δεν με έχουν ενθουσιάσει.
1: Θέλει λίγο το κόψιμο με τις γραμμές, με τις διαστάσεις και αυτά να είναι το κατάλληλο.
0: Και έχω και χρόνια να πάρω φανέλ. Είχα πάρει το 21-22 τελευταία.
1: Το 21-22.
0: Αλλά το χαλούσε πάρα. Το χαλούσε, ήταν ριγέ, αλλά το χαλούσε, ναι, πάρα πολύ ο χορηγός στη μέση.
1: Ναι.
0: Που ήταν άσπρος, με ξέρεις. Το χαλούσε πολύ ο χορηγός. Ήταν ωραία φανέλα γενικά. Το χαλούσε ο χορηγός. Δηλαδή, αν ήταν κάπως προσαρμοσμένος ο χορηγός, ήταν πολύ ωραία φανέλα. Μια έτσι κλασική προσεγμένη κυτρινόμαυρη.
1: Όνομα είχε?
0: Μπεναλουάν.
1: Μπεναλουάν.
0: Μπεναλουάν, φίλε.
1: Το έχει ξαναπεί αυτό στον αέρα.
0: Πρέπει να το έχω ξαναπεί γιατί στο Άρης ΠΑΟΚ του 2022-23 με το χαμένο πέναλτι του Γκρέι.
1: Ναι.
0: Ήμασταν τέλος πάντων, είχαμε πάει με τον Κώστα. Ο Κώστας είχε η Τούρμπε.
1: Οκ. Η Τούρμπε ήμουν σχετικά κοντά και εγώ στο να πάρω. Όταν
0: εσύ τι είχες?
1: Δεν είχα.
0: Δεν έχεις όνομα?
1: Όχι, με όνομα δεν είχα. Η πιο πρόσφατη που έχω πάρει με όνομα παίζει να είναι του Χαβίτο.
0: Οκ. Έχεις όνομα, έχεις φανέλα Χαβίτο. Ποια, την κίτρινη?
1: Όχι, μια μαύρη.
0: Μαύρη. Οκ, μαύρη με κίτρινο εδώ στο.
1: Ναι, με. Τι χορηγό έχει να δεις? Μια τράπεζα νομίζω ήταν.
0: Οκ.
1: Εκεί είχαμε, ποια είχαμε.
0: Πάντως σε εκείνο το Άρης ΠΑΟΚ ήμασταν στην ένα τέλος πάντων εκεί. Και ο Μπεναλουάν προφανώς κάπως βρήκε μια φωτογραφία και μας είχε ανεβάσει τις πλάτες μας.
1: Άντερες.
0: Ναι, ναι, ναι, έχω τη φωτογραφία από το story του Μπεναλουάν και του έστειλα μετά και μήνυμα κιόλας. Και
1: απάντησε.
0: Ναι, απάντησε. Τίμιος.
1: Είναι ενεργός, δε.
0: Τίμιος. Ο Μπεναλουάν που έκανε και δράσεις για. Άπορους, έτσι. Έδινε σε άστεγους φαγητό, τέτοια πράγματα.
1: Ναι, αξιέπαινος, εντάξει.
0: Αξιέπαινος και ο. Άντε να το πούμε γιατί δεν ξέρω αν ο ίδιος. Δεν ξέρω αν ο ίδιος θέλει να το πει, αλλά δεν πειράζει, θα πάρουμε την ευθύνη. Ο Νίκος Σαπουρίδης που έκανε εκπομπές φέτος με τον Ιάσονα είχε πάει κιόλας. είχε πάει. Οπότε το επιβεβαιώνουμε, δεν είναι ψέματα. Όντως το έκανε αυτό ο Μπεναλουάν. Ωραία, όχι, είχε κοινωνική δράση. Αλλά κατά τα άλλα, φανέλες πάντα έπαιρνα μόνο. Είχα πάρει την προηγούμενη σεζόν, δηλαδή εκείνες τις είχα πάρει, τις πέραμε συνεχόμενα τις χρονιές. Είχα πάρει την προηγούμενη σεζόν τη μαύρη.
1: Να.
0: Μια μαύρη καλή που είχαμε, Λούκα Σάσα.
1: Ωραία αυτή.
0: Και πιο πριν είχα πάρει τη Μόβ, εντάξει, προφανώς. Μόβ ήταν ωραία.
1: Η Μόβ του
0: 19-20. Μόβ Βέλεθ. Φραν Βέλεθ.
1: Την έχω συνέσει με τη Μόλντα αυτή τη φανέλα.
0: Νομίζω Μόλντα. Πάρα πολλοί κόσμοι.
1: Πολύ λίγα που του φορέθηκε.
0: Με τη Μόλντα και μετά τον Παναθηναϊκό 4-0 επίσης.
1: Ναι.
0: Πότε Φραν Βέλεθ αυτή ήταν, ναι. Αλλά δεν έχω κάτι παραπάνω.
1: Έχει σκοράρει κιόλας ο Βέλεθ και το 4-0.
0: Και πολύ ωραίο γκολ. Πάρα πολύ ωραίο γκολ που δεν το περιμένεις, το κάνει αυτό ο στόπερ σου βασικά. Είναι αλήθεια αυτό το σπριντ. Ναι, αλλά από φανέλες αυτές νομίζω μου έχουν. Δηλαδή τις έπαιρνα με όνομα, ήθελα να έχουν κάτι, ναι.
1: Άρα έχεις λόγια.
0: Έχω. Τώρα εσύ πήγε. Να κράξω την Παϊάρης πάλι, εντάξει. Λοιπόν, κοίτα.
1: Κοίτα, η μπουτίκα, για να πούμε την αλήθεια, δεν σε πολύ εμπνέει να πας να.
0: Κοίτα, κάτω είναι ωραία διαμορφωμένη. Εντάξει, θα μπορούσαν καλύτεροι. Δεν είναι κακή πάντως. Εγώ δεν έχω θέμα με την μπουτίκ ως μπουτίκ. Έχω μεγάλο θέμα με το ότι μπαίνω στο site να πάρω τις φανέλες που τώρα που άλλαξε και η εταιρεία ένδυσης τις έπαιρνες με 15 ευρώ και με 20 και πάρα πολύ καλές τιμές. Και είχα μπει 100 φορές και τα μόνα μεγέθη που είχε ήταν 3 extra large και extra small. Έχω θέμα με αυτό. Έχω θέμα και είχα μπει πολλές φορές και όλες. Είχα μπει και Χριστούγεννα και όλες να τσεκάρω και δεν είχες χρονιάτικες εκπτώσεις και τώρα στα τέτοια. Δηλαδή να κάνεις ένα δώρο. Λε παιδιά, μας κοροϊδεύετε δηλαδή. Βγάλετε νούμερα, τι μας λέτε μετά ότι κάνουν. Οκ, ξεπουλάνε. Ναι. Θέλω να πάρω και ιντερνετικά. Δεν μπορώ να πάρω ιντερνετικά.
1: Ιντερνετικά μου κάνουν δώρο εμένα.
0: Ναι.
1: Ένα φούτερ. Και ναι. Επειδή μου είπαν κιόλας πώς πήγε όλη η διαδικασία μετά, ήταν όλα. Δηλαδή κοιμούθηκε στην πόρτα μου κανονικά, δεν υπήρξε κάποιο.
0: Ναι, δεν υπήρχαν μεγέθης φανέλες.
1: Με τα νούμερα και με αυτά. Αλλά γενικά το έχω προσέξει και εγώ αυτό που λες και στα στοκ. Στα κλεισίματα τη σεζόν.
0: Ναι, γιατί ρε παιδιά. Δηλαδή ευκαιρία είναι να φύγουν. Δηλαδή. Δεν θέλει το κόσμο να φοράει φανέλες του Άρη. Νομίζω είναι ό,τι καλύτερο. Και πολλοί κόσμοι θέλουν να πηγαίνει στο γήπεδο να φοράει κάτι κίτρινο. Ελπίζω.
1: Γενικά θεωρώ θα μπορούσε να είναι καλύτερη σε από διάφορες απόψεις. Δηλαδή και ναι. Στους κωδικούς, αν θες.
0: Ναι.
1: Είχε μεγαλύτερη ποικιλία.
0: Και ποσότητα.
1: Και ποσότητα.
0: Τέτοια πράγματα, ναι. Τι να πω, ελπίζω ο καινούριος διευθυντής marketing της ΠΑΕ να κάνει. Να φάνει τουλάχιστον η επίδρασή του θετική. Πάντως πιστεύω. Είμαι σχεδόν σίγουρος ότι και στην Καϊάρη αυτό θα αλλάξει τώρα με τη νέα συνεργασία επίσης που αναμένεται να έρθει.
1: Ναι, ήδη είχαν ξεκινήσει να γίνονται κάποιες μικροαλλαγές.
0: Είχαν γίνει, απλά είχε καθυστέρηση, είχαμε τέτοια πράγματα.
1: Εντάξει, εκεί δεν ανησυχώ. Θεωρώ ότι με τον ίδιο επαγγελματισμό για τον οποίο διακρίνεται όλο το τμήμα θα υπάρξει στο αντίστοιχο και στο εμπορικό και υπάρχει ήδη δηλαδή.
0: Έχουν πάρει όλα τον δρόμο τους εκεί πέρα νομίζω. Έχουν πάρει όλο τον δρόμο τους. Απλά και το ποδόσφαιρο είναι ωραίο γιατί θες να πας γύρω να βάλεις φανέλο σου. Είναι κάτι ωραίο.
1: Θα πρέπει και να προωθείτε λίγο παραπάνω. Δηλαδή είναι. Γι' αυτό ναι. Σχολιάζω για το χώρο. Όχι μόνο για την έκταση του χώρου. Θα έπρεπε να είναι λίγο. Δηλαδή ξεπερνά από το γήπεδο και ξεχνά ότι υπάρχει μπουτίκ. Υπάρχει δυνατότητα να πας να μπει, να δει τα καινούργια σχέδια. Να κάνει έστω μια έρευνα αγορά, αν όχι μια αγορά.
0: Μπράβο, ναι. Μπράβο.
1: Δεν είναι αρκετά ελκυστική.
0: Λοιπόν, μου έχει στείλει ένα φίλο τώρα που λέγαμε για παγκόσμιο κύπελο. Ότι υπάρχει Μουντιάλ Πανεπιστημίων. Δεν το ήξερα αυτό.
1: Πανεπιστημίων.
0: Μουντιάλ Πανεπιστημίων. Και αυτή τη στιγμή αναμένεται να γίνει. Πότε είναι. Ο μικρός τελικός αναμένεται να γίνει. Δεν ξέρω πότε είναι ο μεγάλος τελικός. Καλοκαιριάτικα. Αυτό είναι Μουντιάλ είναι. Εμείς αποκλειστήκαμε από το Απιθήτα. Κρίμα. Δύσκολοι είμαστε. Εντάξει, το Απιθήτα πρέπει να έχει πολύ τέτοιο. Λοιπόν, άρα ο μικρός τελικός είναι ανάμεσα σε Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
1: Μάλιστα και τελικός.
0: Και ο τελικός είναι ανάμεσα σε ΑΠΗ Θήτα και Πανεπιστήμιο Πατρών.
1: Εντάξει, θα στηρίξουμε το
0: ΑΠΗ Θήτα. Φαντάζομαι το ΑΠΗ Θήτα.
1: Αν και κανείς από τους δυο μας δεν ήταν.
0: Αν και κανείς δεν είναι ΑΠΗ Θήτα ο λόγος, αλλά φαντάζομαι. Δεν ξέρω αν είναι και το φαβορί κιόλας. Δεν ξέρω ποιες ήταν οι αποδόσεις. Να σου πω την αλήθεια, Μουντιάλ Πανεπιστημίων, μάλιστα. Και στο μπάσκετ γίνονται περίεργα πράγματα. Δηλαδή, αυτά ξέρεις πόσο πιο ωραία θα ήταν αν ήταν οργανωμένα. Δηλαδή. Ας πούμε στο μπάσκετ, να ήταν οργανωμένα, να ήταν κανονικά, να παίζανε τους αγώνες όλη τη χρονιά. Θα ήταν πολύ ωραίο πιστεύω. Τώρα είναι λίγο νομίζω πρόχειρη κατάσταση.
1: Ναι, και στους σχολικούς υπήρχε το ίδιο θέμα, θυμάμαι.
0: Πω, τώρα ανοίγεις θέμα τώρα. Πω για τους σχολικούς αγώνες. Κάποτε θα το πούμε και αυτό, θα το
1: σημειώσω. Μια φορά πήγα και μετά δεν ήθελα να ξαναπάω.
0: Κάποτε.
1: Δυσάρεστη η εμπειρία.
0: Πω, ό,τι χειρότερο υπάρχει. θα το συζητήσουμε κάποτε αυτό, να ξέρεις, είναι στην ατζέντα. Μπράβο, πολύ καλό τέτοιο. Αλλά έτσι για πανεπιστημιακούς, δηλαδή βλέπω ας πούμε, το Παμάκ κατεβαίνουν όλες οι σχολές, κάνουν μια ομάδα, στο οποίο θέλετε κάνουν διαφορετικές. Εντάξει, λίγο. Βρείτε μια συνοχή, ρε παιδί μου, και κάντε το ένα κανονικό πρωτάθλημα, αφού τα παιδιά θέλουν να παίζουν μπάσκετ, θα γίνει κάτι ωραίο.
1: Τουλάχιστον να το έδιναν στους ίδιους να το διοργανώσουν, αν αυτοί δεν μπορούν.
0: Ναι, κάτι. Κάτι καλύτερο. Τέλος πάντων, πάμε στα μηνυματάκια. Λοιπόν, ο Νίκος, εγώ ξανέρωσα με Nike που είχα πάρει το 21, νομίζω, και το σήμα Nike που ήταν κίτρινο ήταν αυτοκόλλητο από κάτω και από κάτω ραφτό λευκό σήμα Nike. Α, κάτω αυτοκόλλητο, η φανέλα του 21. 2021, ναι, εκεί στον COVID είχες πάρει. Που ήταν κίτρινο το σήμα Nike, αλλά έχεις πάρει και εσύ τη μαύρη. Ξέρω, εμένα δεν μου έχει φύγει, δεν ξέρω. Δεν θυμάμαι καθόλου. Και φυσικά το σήμα αυτοκόλλητο μαύρα χάλια. Το σήμα δεν είναι ραμμένο στη φανέλα του 21.
1: Θέλουν λίγο προσοχή με τα πλησίματα.
0: Ναι. Ήδη λίγο πίσω αρχίζει να ξεκολλάει το 88, yeah. Γι' αυτό δεν τη φοράω, αλλά την έχω. Ενώ η τελευταία αυτή του 2021-2022 του Μπεναλουάν κρατάει ακόμη. Αλλά εντάξει, όταν περνάει ο καιρός θέλουν και προσοχή με τα κλεισίματα και λογικό να ξεκολλήσουν κάποια πράγματα. Ο Λάζαρος Άκης, ο Παρταλίδης, είπε σήμερα ότι η επαιτειακή φανέλα είναι εκπληκτική. Επαιτειακή φανέλα. Γιατί επαιτειακή όμως?
1: Το έχω χάσει αυτό. Επαιτειακή είναι γιατί.
0: Επαιτειακή γιατί όμως? Τώρα που λέμε για επαιτειακή, πώς κρίνεις την απόφαση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, της. Γενικά τη ομάδα που φουμίζει για τις αντιγραφές της γενικά. Δηλαδή εκείνο το κόκκινο τετράδο που είχαμε στο δημοτικό πρέπει να το έχουν ξεσκίσει. Που κάναμε αντιγραφή, κάναμε και μια ζωγραφιά πάνω. Πώς κρίνεις την απόφαση να κάνουν ανακοίνωση, να ανακοινώνουν στον Οσμάν με 26 λέξεις για το 1926. Το θεωρείς απίστευτο?
1: Για το 1926 πήγαινε.
0: Ναι.
1: Νόμιζα πήγαινε για το πόσα άτομα ήταν στο αεροδρόμιο για να τον υποδεχθούν. Okay.
0: Θα μπορούσε.
1: Ναι,
0: θα
1: κάπου μπορούσε. Εκεί ήταν.
0: Κάπου εκεί ήταν νομίζω.
1: Ένας γνωστός μου είχε πάει να παραλάβει την κοπέλα του, πετούσαν στην ίδια πτήση.
0: Ναι.
1: Και για την κοπέλα πρέπει να είχαν πάει περίπου. Επειδή είχε πάει ξεσφίλη και τα λοιπά, πρέπει να ήταν περίπου τα ίδια άτομα.
0: Ναι, πάρα πολύ πιθανό. Πάρα πολύ πιθανό. Αν μάζεψε και φίλες και κάνας γονιός, ήταν κιόλας οχ, καλά εκεί. Εκεί θα παραπήγαινε. Ναι. Θα μπορούσε να είναι και ένας φόρος. Λες να μας το κρύβουν, λες να είναι το κρυμμένο μήνυμα.
1: Σαν πούλμαν δεν πήγε για να φύγει ο Οσμάν.
0: Δεν είδα παραπάνω.
1: Γιατί τους πήραν και τους υπόλοιπους μας.
0: Γιατί πήραν, ναι, ισχύει. Εκεί πάντως το βανάκι που παίρνει τους παίκτες θα μπορούσε να. Αν πήγε σε πούλμαν, το θεωρώ αδικαιολόγητο να μην πήραν και τους άλλους.
1: Σε πούλμαν θα είχε και κενές θέσεις.
0: Ναι, το θεωρώ αδικαιολόγητο να μην πήραν και τους άλλους. Το θεωρώ δηλαδή. Τι να πω. Ρεδούρια μεγάλα, εντάξει. Παιδιά, προσέξτε τα λίγο αυτά τα πράγματα. Ναι, θα μπορούσε να είναι καλό, θα μπορούσε να είναι φόρος τιμής αυτούς 26. Πάντως, ρε παιδιά, σκέφτε κάτι άλλο. Δηλαδή, το κάναν και αργά, όχι τίποτα. Δηλαδή, κάνει πολύ μπαμ, σκέφτε κάτι καλύτερο, κάτι πιο πρωτότυπο, καμία φορά. Κάτι, μια φορά, κάτι. Ελπίζω να θα πετάξουν και χαρτάκια, ας πούμε, στην παρουσία του Οσμάν, κάτι τέτοιο.
1: Ναι, τι άλλο θα μπορούσαν να κάνουν. Χαρτάκια.
0: Χαρτάκια σίγουρα. Τι άλλο μπορούσε να συμβεί. Ξέρω εγώ, ένα σύνθημα ρετσέντι. Δεν ξέρω. Δεν έχω κάτι πιο κοντά σε NBA'er. Είναι ότι πιο κοντά σε NBA'er θα μπορούσαν να έχουν, νομίζω.
1: Άλλον Έλληνα NBA'er έχουμε να φωνάξουν. Το μπουλακί, δεν ξέρω. Να...
0: ναι, δε. Ρετζόν. Δεν ξέρω τι υπάρχει. Δεν ξέρω τι υπάρχει, πραγματικά. Δεν ξέρω ποιο μπορεί τώρα να πάει στο γήπεδο. Δεν του θέλουν κιόλα, νομίζω. Το έχουν εκφράσει. Είναι αλήθεια, το Γιάννη δεν το θέλουν, ας πούμε, στο γήπεδο. Καλά, όχι ότι θα πήγαινε και ότι δεν πηγαίνει γι' αυτό. Αλλά ναι, η οικογένεια του Κούμπο νομίζω ότι δεν είναι πρόσδεκτη.
1: Μπορεί να εκφράσει ότι δεν θες κάποιον στο γήπεδο του και χωρίς να του βρεις τη μητέρα γενικά, αλλά.
0: Ναι, ξέρεις, εκτός αν είσαι οπαδός του ΠΑΟΚ, άρα όχι, δεν μπορείς.
1: Τέλος πάντων.
0: Ωραία πραγματάκια εκεί πέρα. Ωραία πραγματάκια. Ναι, μας λέει ο Νίκος το σήμα ραφτό λευκό από κάτω και από πάνω στο κόλλο του κύριου Νάκη, πρώτη φορά στη ζωή μου και ξεκόλλησε πανεύκολα. Μάλιστα. Ελπίζω τώρα να κάνουν καλύτερη δουλειά. Εδώ γίνεται και η παρουσίαση. Περί παρουσίαση φάνηκε στο άρεμο, πότε θα γίνει. Δεν πρέπει να μας.
1: Δεν του πάει αυτό το μπλουζάκι, να το αλλάξουν.
0: Του Σμαν.
1: Ναι. Δεν είναι, τώρα είναι.
0: Είναι πρόχειρο.
1: Το ξενοδοχειακό που λέει και είναι...
0: Το ξενοδοχειακό.
1: Ναι, το ξενοδοχειακό μπλουζάκι. Ναι. Το...
0: τι να βάλει τα αγωνιστικά. Παρουσιάζεται.
1: Δεν είναι ωραίο αυτό.
0: Δεν είναι ωραίο, Ναι, δεν είναι πολύ καλό. Εντάξει, τι να κάνουμε.
1: Τέλο πάντων, καλό παίκτη.
0: Πολύ καλό παίκτη. Πεχταρά, το έχουμε πει.
1: Ούτε ο Άζον δεν είχε πάρει τόσο.
0: Ναι, κάποιο πολύ από αυτού το λέμε. Απλά αυτοί έχουν και άλλα θεματάσει από αυτά που ακούγονται στα πρωινά ραδιόφωνο. Δεν τα ακούω, αλλά ξέρει, παντού βλέπει να τα γράφουν.
1: Έρχεται και κάθεται μετά η σκόνη.
0: Έρχεται κάθε η σκόνη, οπότε από αυτά που ακούγονται στα ραδιόφωνα 33-33-33 γίνονται ωραία πραγματάκια. Γενικότερα, μα περιμένει μια πολύ μεγάλη χρονιά. Υπομονή και καλό κουράγιο σε όλου μα. και σε εμάς και σε εσάς
1: που γίνεται να παραμείνουν οι τόνοι έτσι,
0: χαμηλοί. Έτσι,
1: χαμηλοί, ηρεμή,
0: χαμηλοί οι τόνοι στο γήπεδο, όλα στο γήπεδο, παιδιά, όλα στο γήπεδο.
1: Θα σου πω, άμα δεν έχεις να φοβηθείς και κάτι στο γήπεδο, τι να, γιατί να κάτσεις να σε κάτι νοιάζει.
0: Να χαλάς το καλοκαίρι σου, άσε. Καλοκαίρι, είναι εμείς περιμένουμε.
1: Κάθε τρεις μέρες παίκτες ανακοινώνουν.
0: Έτσι, ισχύει, περιμένουμε.
1: Τετάρτη, Κυριακή. Κάναμε μια εξαίρεση την Τετάρτη, την κάναμε Πέμπτη, γιατί ήταν τυπικό για τον Ρόμπινσον.
0: Έτσι. Έχουμε και Στέφαν Γιώβιτς επίσημα.
1: Θα πούμε και για Γιώβιτς.
0: Θα πούμε και για Γιώβιτς. Ένας πάρα πάρα πολύ καλό παίκτης, αλλά νομίζω ότι θα τον αδικήσουμε να μιλήσουμε 2-3 λεπτάκια μόνο για αυτό να πριν το διάλειμμα. Οπότε μετά το break θα πούμε για τον Στέφαν Γιώβιτς, αυτόν τον Άριο, τον Άρτιο κιθαρίστα. Άντε, αυτό μπορούμε να το πούμε.
1: Για το Άρτιο έχω μερικές μερικές αμφιβολίες.
0: Εσύ ξέρεις και εσύ, έχεις και εσύ άποψη.
1: Σύμφωνα με τα σχόλια των αναγνωστών του Γέλου.
0: Είναι νομίζω από τα πολύ καλά σχόλια που έχουν συμβεί. Αν μπείτε στο Facebook και το γράψετε, το βρείτε. Το άρθρο έχει τίτλο «Μουσική παιδεία του Γιώβιτς» και στο γελολιο.gr υπάρχει. Είναι ένα βίντεο, ρε παιδιά, με το Γιώβιτς να παίζει κιθάρι πριν από 14 χρόνια, αλλά λίγο στο μπαρέ, λίγο στο χαλαρό δεξί χέρι. Κάποιες χορδίες τις παίζει καλά. Κάπως έτσι μας τα έγραψε ένας φίλος τουλάχιστον
1: το
0: από κάτω.
1: Λίγο, άμα θέλει να ναι, ναι. κάποια μαθήματα στη Θεσσαλονίκη, γιατί.
0: Όχι, έκανε και ωραία πρόταση ο φίλος πάντως. Ότι θα μπορούσαμε να κόψουμε και το συμβόλαιο να του δίναμε και μαθήματα. Και ήταν από τα πολύ καλά σχόλια. Δεν θυμάμαι τον φίλο που το έκανε το σχόλιο. Μπράβο του πάντως, αν μας ακούει. Ήταν από τα έξυπνα σχόλια γενικά στη σελίδα του γελου.gr, νομίζω. Οπότε, ναι, από τα πολύ καλά σχόλια. Τον έβαζε και ο Ιάσονα στον προσωπικό του λογαριασμό. Νομίζω ότι άξιζε. Λοιπόν, ο Λάζαρος σήμερα παρουσιάζεται η φανέλα στο καζίνο. Ναι, στο Disney Casino παρουσιάζεται η φανέλα, αλλά πότε.
1: Δεν έχουμε ενημερωθεί για την ώρα.
0: Κοίτα, βάσει το πώς κανονίσαμε για το site, μάλλον λίγο προς το βράδυ. Κάτι τέτοιο, έτσι πώς θα κανονίσαμε για το site.
1: Προσεγγιστικά, ναι.
0: Προσεγγιστικά. Ας είναι ωραία η φανέλα, ρε παιδιά. Ας ανοίξει μια πιο προσιτή τιμή, μην κάνει 75 ευρώ και 70.
1: Αυτό δυστυχώς είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο με τις φανέλες. Έχουν εκτοξευθεί οι τιμές.
0: Και στο τέλος, δηλαδή, πηγαίνει στον Περναμπέο και λες, καλά, αν κάνει μόνο 120 και 130 της Ρεάλ είναι τέλεια.
1: Ναι.
0: Το θεωρείς φτηνό κιόλας. Ναι. Υπάρχει και αυτό με τις φανέλες. Γενικά θέλω να δω όμως και άλλα και μπλουζάκι και ωραία, δηλαδή και το κίτρινο. Μπορεί να δώσει πολύ ωραία σχέδια. Και υπάρχουν και ορισμένες μπλούζες με ωραία σχέδια, αλλά λίγο να φύγουμε αυτό το βαρετό.
1: Πρέπει να έχεις διάθεση. Άμα έχεις τη διάθεση από έτσι. Αξεσουάρ και από τζιτζιρι-μίτζιρι, ό,τι θέλεις. Δηλαδή.
0: Έτσι.
1: Δεν υπάρχουν περιορισμοί. Απλά γι' αυτό δηλαδή λέμε να έχει ένα λίγο μεγαλύτερο κατάλογο. Τώρα, αν θέλει και αν έχει τη διάθεση και η Bayer και η Nike να το κάνουν, έχει καλώς.
0: Νομίζω ότι υπάρχει ευκαιρία. Τι να πω, το πιστεύω. Ότι μπορεί να έχουμε κάτι καλύτερο. Μακάρι. Άντε, μην το πιστεύω. Ελπίζω. Περισσότερο. Δεν είναι τόσο το πιστεύω όσο το ελπίζω. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Φτάσαμε στις 7. Θα κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, το καθιερωμένο μας. Στις 7 θα επιστρέψουμε και φυσικά με τα δικά σας μηνύματα στο Viber στο 6936-512-099 και με τις τηλεφωνικές γραμμές ανοιχτές κανονικά όπως τις έχουμε στο 231-0328-828. Να κάνουμε μια κουβέντα για τα βραβεία που δόθηκαν στο Μουντιάλ. Να κάνουμε μια κουβέντα για τον Στέφαν Γιώβιτς και να κάνουμε και μια κουβέντα. Θέλω σήμερα να μιλήσω για τα λεωφορεία λίγο. Ωραία.
1: Και μια σύντομη κουβέντα και για τις κινητές τηλεφωνίες.
0: Για τις κινητές τηλεφωνίες, μπράβο, ναι, με πρόλαβες αυτό. Για τις κινητές τηλεφωνίες. Σωστό, το είχε στείλει και πιο νωρίς, άρα έπρεπε. Έχουμε οπότε πολλά πραγματάκια να πούμε. Break και επανερχόμαστε. Μείνετε συντονισμένοι στο Yellow Radio και στους 101,7.
4: Συντροφή, άσε με να βρω μονάχος. Ποιο το τέλος, ποια η αρχή. Άσε με μονάχο μου. Την ουσία μέσα σε όλα που έχεις πει. Αναντήρηση μου φέρεις. Θα θυμώσω και το ξέρεις. Αν με χάσεις σε τρία

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, ντους DAV 700ml μόνο 2,69. Απορρυπαντικά Skip, μεγάλες συσκευασίες, μόνο 13,44. Μαλακτικά καζολίν 82 μεζούρες, μόνο 4,79. Και με αγορές 15 ευρώ σε DAV, AXE, Skip, καζολίν, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
6: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
7: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
8: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
9: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
10: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
11: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
10: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
11: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
10: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
11: Νέο σκάλα δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
12: Έλα, Γιώργη!
13: Φίλε, ακύρωτο μάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
12: Σώπα, ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
13: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
12: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
13: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
14: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
15: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
14: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
15: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
12: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
16: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
17: Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
18: Αχ, πείνασα.
19: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
18: Και από πού θα παραγγείλουμε?
19: Από το Food for You.
18: Τι μόνο.

0: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
1: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
0: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
1: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
0: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
1: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
0: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
2: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
3: Κάνουμε πραγματικότητα κάθε σας κατασκευαστικό όνειρο.
4: Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate. Με 14 χρόνια εμπειρία και γνώση του αντικειμένου, αναλαμβάνουμε σε όλη την Ελλάδα ανακαινήσεις και κατασκευές. Από τον σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση, σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
3: Μελέτες, άδειες, τακτοποιήσεις αυθερέτων και ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίων.
4: Μελέτη και εγκατάσταση κάθε μεγέθους φωτοβολταϊκών συστημάτων.
3: Υπηρεσίες Real Estate οικιστικών και επαγγελματικών ακινήτων με ένα πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών.
4: Τεχνικό μεσητικό γραφείο Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate.
3: Προσιτή πολυτέλεια στην κατασκευή.
4: Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 173, έναντι γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-095.
3: Βρείτε μας στο ίντερνετ στο cgvengineering.gr.
5: Ακούσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
6: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
5: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
6: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
5: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
6: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
5: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
0: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
7: Είσαι Αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Ράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια. Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ.

0: στις καλύτερες τιμές για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών. Με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
1: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
2: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
3: GPS και βυθόματο έχεις.
2: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
3: GPS, λογικό έχεις.
2: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
3: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
2: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις Οικές. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
3: Μεϊμάρης.
4: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

κάτος, μαύρος, πονηρός. Κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά.

μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

0: κάπως παίξανε στη στούπε και στον ήχο. Αν μια κόρη.
1: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε, Στράτος Μουζίνας, Διονύσης Γιακουμέλος. Διονύσης Γιακουμέλος και Στράτος Μουζίνας πίσω από τα μικρόφωνα του Yellow Radio 101,7.
0: Μπορεί ο γάτος να μυρθεί, μα θα έρθουν άλλα.
1: Πρέπει να βρούμε και ένα όνομα για την εκπομπή. Ποιος ξέρει, κάποτε θα δούμε πώς το κάνουμε από τη νέα σεζόν.
2: Με τη νέα σεζόν όλα.
1: Κάπως έτσι πηγαίνουν τα πράγματα πάντα, όπως λένε όλα στον Άρη. Λοιπόν, έχουμε γραμματάκια να συζητήσουμε.
0: Χωράει να γραφτείτε.
1: Λοιπόν, έχουμε Στέφαν Γιώβιτς.
2: Στέφαν Γιώβιτς, νομίζω το πιο έμπειρο γρανάζι που προστίθεται στην φετινή ομάδα του Άρη.
1: Οριακά πιο έμπειρο από το Σπανούλη.
2: Ναι.
1: Ναι. Κοίταξε, κάποτε... Ξέρεις, υπάρχουν κάποια κλισέ, νομίζω. Δηλαδή υπάρχει το... πώς το λένε, τα γαλλικά, τα κρουασάν αυτά, να τρως, ας πούμε, ξέρεις, όπως τρώνε καμιά φορά οι Γάλλοι.
2: Γαλλικό σουγιάς που λέμε και
1: τα γλυκά, ναι. Η Ιταλία, ας πούμε, τις πίτσες και με αυτά που ναι. Δεν ξέρω αν είναι τόσο ωραίες όντως.
2: Είναι.
1: Οκ, okay, μάλιστα. Υπάρχουν
2: άλλο τρόπο, εμείς είμαστε βλάχοι και έχουμε μάθει τις Αμερικάνικες με τη ζύμη πέντε δάχτυλα.
1: Ναι. Κοίτα, εγώ θέλω η πίτσα να έχει υλικό πάνω. Δεν μπορώ να τιμίζει η πίτσα.
2: Αν λες το υλικό πάνω, όχι, ναι. Όχι τη ζύμη.
1: Όχι τη ζύμη. Ναι, ναι. Ας είναι και λεπτή. Ναι. Ας είναι και λεπτή. Θέλω να έχει υλικό πάνω. Δεν μπορώ αυτή τη μίζερη και ψωμί δεν μπορώ να είναι. Αλλά... Πω, αν είναι δυνατόν. Να μας φύγουν όλα. Λοιπόν, δεν μπορώ την. Καταλαβαίνετε.
2: Ναι, ναι.
1: Με πόσο περισσότερο πάθος μιλάμε για την πίτσα από ότι μιλάμε για τον Άρη.
2: Εγώ είμαι δογματικό, απλά στο να είναι λεπτή ζύμη.
1: Δεν έχω, όχι, υλικό, δεν είμαι δογματικό. Ναι. Θέλω πολύ υλικό πάνω.
2: Εντάξει.
1: Θέλω πολύ υλικό. Θέλω να γίνεται χαμός με το υλικό πάνω. Δεν μπορώ την τζιγκουνιά σε αυτό το πράγμα. Αλλά ναι, υπάρχουν κάποια τέτοια.
2: Ολλανδικό
1: κλίση,
2: τυρί και κάτι ναι, άλλο ναι. Ολλανδικό.
1: Κάτι άλλο Ολλανδικό, σωστό. Οπότε νομίζω ένα κλισέ και πιστεύω και παλιότερα ήταν να έχει στην ομάδα σου Ιουγκοσλάβο playmaker και όλα καλά.
2: Ναι, και κατά προτίμηση και Σέρβο.
1: Και Σέρβο, νομίζω Σέρβος playmaker και όλα καλά. Δεν μπορώ να
2: τράπεζα.
1: Πιστεύω ότι είναι ένα παίκτη ο οποίο το κακό σενάριο θα είναι απλά OK. Δεν θα σου κάνει κακό στην ομάδα σου.
2: Όχι, κακό δεν μπορεί να κάνει.
1: Δεν σου κάνει
2: αγωνιστικά,
1: κακό.
2: Δηλαδή.
1: Αγωνιστικά. Το κακό σενάριο είναι τραυματισμοί, OK. Αυτό, ναι. Αυτό είναι το κακό σενάριο του Στέφαν Γιώβιτς. Αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι μιλάμε για έναν παίκτη ο οποίο τα έχει δει όλα στην καριέρα του. Ένα παίκτη που έχει παίξει στο ψηλότερο επίπεδο τη Ευρώπη. Ένα παίκτη που έχει παίξει και με την εθνική στο ψηλότερο επίπεδο.
2: Πόσα χρόνια είναι διεθνής, 12.
1: Κάπου εκεί. Είναι από το... Στο Μουντομπάσκετ 14 ήταν που βγήκαν δεύτεροι Σέρβοι που μα απέκλεισαν κιόλα.
2: Τρία μετάλλια είπαμε έχει.
1: Έχει πάρει, όχι πιο πολλά νομίζω, με την εθνική, τις δεύτερες θέσεις. Έχει πάρει μετάλλιο το 14 στο Μουντομπάσκετ, το 16 στους Ολυμπιακούς Αγώνες, το 17 δεύτερη θέση στο Ευρωμπάσκετ που το έχει πάρει η Σλοβενία και το 23 στο Μουντομπάσκετ, 4.
2: Μάλιστα.
1: 4 μετάλλια.
2: Συλλογή.
1: Δεύτερες θέσεις.
2: Για να το πάμε συνολικά και στην καριέρα του από τίτλους.
1: Πάρα πολύ καλά. Μια δεκάδα τίτλων, όχι και άσχημα, για να παίξει ο οποίος έχει παίξει σε ομάδες με πίεση όπως ο Ερυθρός Αστέρας. Σε ομάδες που ήταν φαβορί για το EuroCup όπως η Βαλένθια. Σε ομάδες Ευρωλίγκας όπως η Μπάγερν και ο Ερυθρός Αστέρας.
2: Μέχρι και πέρσι.
1: Και είχε ενεργό το ρόλο, έτσι. Ξέρει να κάνει πολλά πράγματα στο παρκέ. Ξέρει να παίζει το pick and roll. Είναι ένας παίκτης ο οποίος κοιτάει πρώτα την μπάση. Είναι κλασικός playmaker από αυτούς που εκλείπουν στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.
2: Νομίζεις ότι υπάρχει κάτι πιο κοντινό σε αυτό που λέμε ίσως το κακό σενόμενο pass first από το Γιώβιτς?
1: Όχι.
2: Δεν υπάρχει, δηλαδή αυτό είναι.
1: Όχι, αυτό είναι. Pass first που λένε έτσι. Είναι αυτό.
2: Θα εκτελέσει κιόλας, αλλά η βασική του αρμοδιότητα είναι να έτσι. Βρίσκει τους παίκτες.
1: Θα τη δώσει δίπλα αν δει μια καλύτερη επιλογή.
2: Μπορεί να σουτάρει κιόλας. Ίσως να μην έχει αναγνωριστεί για αρκετά σκαιριά αυτό.
1: Ναι, αλλά δεν το επιλέγει κιόλας ο ίδιος νομίζω. Δεν ξέρω, είναι κάτι που θα ήθελα να αναγνωριστεί
2: δηλαδή,
1: ο ίδιος.
2: Ξέρεις, όταν σκεφτόμαστε, επειδή έχει συζητηθεί λίγο, είναι εντάξει ομάδα στο κομμάτι της μακρινής απειλής, έχει αρκετούς σουτέρ. Μπορεί να μην έχει τόσο πολλούς παραδοσιακούς σουτέρ. Πώς με τα λεφτά τους τα βγάζουν λόγω του σουτ που έχουν, όπως ήταν ο Κουλμπόκα πέρσι. Αλλά το ότι μπορούν να σουτάρουν, μπορεί και ο Γιώβιτς να σουτάρει. Και ο Δημητρίβιτς μπορεί να σουτάρει σε ψηλό volume, είναι εύστοχος.
1: Θα το κάνει εύστοχος παίκτης.
2: Ο Μοκόκα στην καλή του μέρα και αυτός βάζει.
1: Ναι, απλά δεν ξέρεις την καλή του μέρα πώς θα είναι. Ναι, ο Μόργαν βάζει.
2: Έχει όλοι. Το Ιόπουλο με τριπλόγκο όλοι βάζουν. Ο Νουά, αν είναι το καλό, Ακόμα έχει και ο Ρόμπινσον Έλ για τα 4-5, αντικά στο 5 είναι, μπορεί άνετα να
1: στο
2: απειλήσει.
1: Στο 5 είναι από... για να απειλήσει. Έχει επιλογές να απειλήσουν. Αριστά ήθελα κάτι παραπάνω στο 3 να μπορεί να απειλήσει. Αλλά οκ. Okay. Υπάρχει και ο Χαρλαμπόπουλος, ο οποίος δεν έχει κακό σουτ.
2: Ο Χαρλαμπόπουλος στο Champions League πέρυσι είχε πάνω από 40%.
1: Έχει καλό χέρι ο Χαρλαμπόπουλος. Έχει καλό χέρι και το φαίνεται ότι έχει βελτιώσει κατά τη διάρκεια της καριέρας του.
2: Και το έδειξε και με τον Άρη.
1: Καλά, το παραέδειξε. Τα μισά να δείξει από αυτά που δείξε και το παιχνίδι, θα είμαστε σούπερ ικανοποιημένοι. Θα είναι η μεταγραφή του καλοκαιριού τα μισά να δείξει από ό,τι έβαζε και από ό,τι έδειξε εκείνο το μάτς.
2: Καλά, ναι, εντάξει, αυτά δεν, ρεαλιστικά δεν νομίζω ότι επαναλαμβάνονται, ναι, αλλά ξέρεις, είναι κλασικά αυτά με τον Άρη, με αντίπαλο τον Άρη.
1: Με αντίπαλο τον Άρη συμβαίνει, ναι, ναι. Από εκεί και πέρα μιλάμε επίσης για έναν παίκτη ο οποίος παίζει άμυνα.
2: Είναι καλός αμυντικός.
1: Μεγάλη ηλικία, αλλά έξυπνος. Βάζει, δηλαδή ξέρει πώς να προσαρμόσει. Μπορεί να μην έχει τα πόδια του, να μην το βοηθάνε, αλλά ξέρει πώς να προσαρμοστεί σε αυτό.
2: Έχει και το μέγεθος για τον Άσο.
1: 1,98 νομίζω σούπερ είναι για Άσο. Ναι. Βάζει χέρια στην μπάλα, κλέβει, κάνει κλεψίματα και είναι και πάρα πολύ έξυπνος. Δηλαδή δεν θα εκτεθεί στην άμυνα. Δεν θα εκτεθεί. Θα ξέρει να διαβάσει, θα ξέρει πώς να χρησιμοποιήσει τα φάουλ του. Θα ξέρει τέτοια πραγματάκια τα οποία είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικά νομίζω στην οικονομία ενός αγώνα.
2: Θεωρώ ότι το βασικότερο κομμάτι στη διαχείριση του Γιώβιτς έχει να κάνει απλά με τον χρόνο, με την καταπώνηση. Δηλαδή το ότι υπάρχει μια πληρότητα πλέον στους γκάρτ και γενικά στην περιφέρεια. Ευνοεί στο να πάρεις από τον Γιώβιτς τα ποιοτικά στοιχεία που έχει να δώσει, στα λεπτά που είναι προτιμότερο να... Για τα λεπτά που είναι προτιμότερο να καταπονηθεί, δηλαδή για μεγάλο χρονικό διάστημα, Τετάρτη, Κυριακή, ξέρω εγώ, Τρίτη, Σάββατο. Και το λέω αυτό υπό την έννοια ότι επειδή θα έχει 8 ξένους ο Άρης του χρόνου και στον πρωτάθλημα λογικά θα παραμείνει ο κανονισμός των 6, υπάρχει δυνατότητα ο Γιώβης για παράδειγμα στα μάτια του πρωταθλήματος τουλάχιστον τα περισσότερα να μένει λίγο εκτός.
1: Ναι, ναι, σίγουρα.
2: Να παίξει μέσα εβδομάδα και να δίνει ένα καλό 15 λεπτό στο EuroCup ή 20 λεπτό, οτιδήποτε.
1: Δεν ξέρεις πόσο θα χρειάζεται ένα παιχνίδι, μπορεί να του βγει και ένα μάτς πάρα πολύ. Να. Είναι ένας πάρα πολύ καλός δημιουργός. Λοιπόν, πριν πάμε στα μηνύματα, να πούμε ότι είχε στείλει, θέλω να πω ότι είχε στείλει ένας φίλος μήνυμα από τη Λευκάδα, οπότε επειδή θα κινηθώ στις διακοπές εκεί πέρα, αν μας ακούει, θα το πω και την Τετάρτη την Παρασκευή, αν μας ακούει ας στείλει ένα μήνυμα στην εκπομπή, γιατί είχε πει νομίζω ότι δούλευε και σε ένα μαγαζί και όλες από τα γνωστά εκεί πέρα, οπότε δεν θα ήταν άσχημο.
2: Άμα έχει να προτείνει κάτι.
1: Άμα έχει να προτείνει κάτι γενικότερα, οπότε ναι, αν μας ακούει ο φίλος από τη Λευκάδα θα το πω και την Τετάρτη την Παρασκευή, απλά γιατί όχι να σκάσουμε και μύτη με την μπλούζα με τον Τολιόπουλε. Είχα πάρει εκείνη την μπλούζα με τον Τολιόπουλο που ήταν μπροστά, που είχε μπροστά τον Τολιόπουλο ένα σχέδιο τέλος πάντων.
2: Α, ναι, ναι.
1: Και καταλαβαίνεις πόσο δύσκολη θα μπορούσε να είναι η θέση μου τώρα.
2: Αυτή η μπλούζα που είχε βγει με το... Μάλλον όχι μπλούζα, sorry. Η φωτογραφία που είχε βγει που είναι από το Final Four στην Κρήτη.
1: Ναι, το Final Eight, ναι, ναι.
2: Το Final Eight που έχει πάει στο κοινό και τον έχουν πάρει όλοι η αγκαλιά. Στο μετά
1: το ναι, αυτή η φωτογραφία.
2: Αυτή είχε βγει ποτέ σε μπλουζάκι?
1: Όχι, όχι.
2: Γιατί?
1: Δεν ξέρω.
2: Μήπως να βγει αυτό τώρα.
1: Μήπως να βγει κάτι, ωραίο ήταν. Ωραίο ήταν.
2: Έχει μείνει πολύ αυτή η εικόνα. Επειδή την είδα ξανά τώρα, ήρθε στην επιφάνεια.
1: Ναι, δεν με τρελαίνει αυτή η εικόνα πολύ για κάποιο λόγο. Ξέρεις γιατί δεν με τρελαίνει? Γιατί δεν μπορεί να με συγκινήσει το Final Eight στην Κρήτη.
2: Ναι, οκ. Okay.
1: Δηλαδή φαντάσου τώρα αυτό να στο παλέ.
2: Ναι, σίγουρα βέβαια το ότι έχει τραβηχτεί κόσμος μέχρι εκεί για τον Άρη.
1: Ναι, είναι εντυπωσιακό.
2: Και το Ιόπουλος κατά κάποιο τρόπο του τιμάει με την εμφάνιση που
1: και με τον Μπάουκ κιόλα και έτσι πως το γυρίσει το παιχνίδι μόνος του είναι εντυπωσιακό.
2: Ξέρεις, ο Άρης τους ή άλλους το επόμενο μάτς έχασε, αποκλείστηκε. Εντάξει, ναι. Μετά τότε δεδομένα αυτό ήταν το σχεδόν.
1: Ναι, ναι, το καλύτερο.
2: Σίγουρο,
1: ναι, ναι.
2: Αλλά είχε κάνει μεγάλη εμφάνιση, πολύ μεγάλη, και ήταν αυτό το δέσιμο το οποίο δεν έχει χαθεί και
1: ναι, είναι έχει
2: πολύ
1: χαθεί.
2: Έντονο.
1: Αλλά έχουμε τον Λιόπλου να δείχνει με τα δάχτυλά του το εγώ είμαι εδώ, οπότε...
2: Λάτρευα όταν το έκανε.
1: Ναι, ναι, οπότε ευτυχώς ήρθε πάλι εκεί που έπρεπε, γιατί τα μπλουζάκια αλήθεια είναι. Τώρα θα ξαναφοράμε περήφανη κιόλας. Νομίζω.
2: Τι θα το κάνεις στο μπλουζάκι?
1: Δεν ξέρω θα το έκανα. Δεν ξέρω θα το έκανα. Δεν θα το έκανα πάντως που κάνω πολύ. Σε καμία περίπτωση. Απλά δεν θα το φορούσα. Αμερικανιές, αλητίες. Ο Απόστολος ο Άρης δεν βρίζει γι' αυτό και ξεχωρίζει να ζητείται επενδυτής για τον ποδοσφαιρικό Άρη Αργιανάρα Κατερίνη.
2: Σταθερό το μήνυμα.
1: Ναι, έχει αλλάξει πολλά. Είχαμε το Άρης ντοκιμαντέρ. Είχαμε πολλά. Είχαμε πάρα πολλά. Του φίλου του Απόστολο.
2: Μ' αρέσει.
1: Γι' αυτό και ξεχωρίζει. Έτσι, ο Άρης βρίζει. Και να ζητείτε επενδύσεις για το ποδοσφαιρικό Άρη, για να μην ξεχνιόμαστε. Θα χαιρετήσει μετά με στην Κεντρόμαυρη Κατερίνη. Ο Νίκος, ναι, να πει γιατί θα σκάσουμε κι εμείς Λευκάδα με ένα φίλο τον Αύγουστο. Ορίστε. Λευκαδιώτες ψάχνουμε Αργιανούς. Ορίστε, θα το λέμε. Άλλες δύο εκπομπές έχουν παιδιά, Τετάρτη και Παρασκευή. Θα το λέμε. Λευκαδιώτες Αργιανούς ή οποιουσδήποτε που να ξέρουν. Πάντως, όταν είχα ζητήσει βοήθεια, είχαν στείλει πολλοί που είχαν πάει. Μπορώ να πω στη Λευκάδα. Εντάξει, ήταν τόσο τρελαμένοι, αλλά για μαγαζιά και τέτοια θα είναι χρήσιμοι. Ορίστε, και ο Νίκος. Και ο Νίκος. Ναι, ναι, κάνα ντόπιο, κάνα που να είναι εκεί πέρα. Έστω να δουλεύει σεζόν εκεί πέρα, ρε παιδί μου. Οτιδήποτε.
2: Άμα δουλεύει σεζόν, δεν ξέρω αν θα έχει να πει τα καλύτερα.
1: Ναι, οκ, okay, άμα δουλεύει σεζόν, όχι. Αλλά ρε φίλε, Αριανάρα, θες να είσαι κοντά στο κίτρινο μαύρο στοιχείο. Ξέρω εγώ.
2: Εννοείται.
1: Υποθέτω. Να νιώσει και λίγο διάσημο. Παίζει ρόλο γι' αυτό. Άρα ναι. Όποιος έχει, ας ξέρει. Να. Η Λευκά δεν είναι ταξίδι, εντάξει. Πας και με ΚΤΕΛ. Γιατί ακόμη για να οδηγήσεις σε νησιά πρέπει να έχεις 2 χρόνια δίπλωμα, νομίζω.
2: Για τη Λευκάδα, από Οικουμενίτσα πας.
1: Έχει, ναι, ο δικός.
2: Ναι,
1: ναι, ναι, ναι, σε πάει το ΚΤΕΛ. Αλλά εντάξει, δεν είμαι σε φασικό να το πάρω το αμάξι να πάω σε νησί τόσες ώρες και θα είμαστε και 5 άτομα. Οπότε ξέρεις, δεν είναι βολικό. Ας που έχω και θέματα με ζάλι, δεν μπορώ να κάθομαι και πίσω. Ξέρεις, πολλά πράγματα.
2: Τελευταία και εγώ λίγο.
1: Εγώ το είχα πάντα.
2: Αλλά δεν καθόμουν σχεδόν ποτέ πίσω, γι' αυτό δεν το είχα διαπιστώσει. Τώρα έχει ναι. να χρειαστεί να κάνει.
1: Μην το κάνει, βλακία είναι. Εντάξει, και ψηλό μπορεί να επικαλείσει κάτι τέτοιο.
2: Μόνο
1: κάτι
2: στη μέση παλεύεται νομίζω, αλλά είναι και η πιο επικίνδυνη θέση.
1: Ναι, εγώ δεν μπορούσα να κάθομαι στη μέση, α πούμε. Ναι, ισχύει. Να, ο Νίκος κάνει και πρόταση. Λέει, να πάρω εγώ με τη θέση ο Κάμπριο, έχω μια καινή θέση. Μια χαρά. Ο Άρης, παιδιά για την Οδύσσια που μιλούσατε την Παρασκευή. Μπράβο, φίλε, είσαι πιστός. Είσαι πιστός πάντως. Στην Οδύσσια θα πάω να τη δω αύριο το βράδυ.
2: Και εσύ αύριο το βράδυ θα πας να τη
1: δεις. Αύριο το βράδυ.
2: Δεν πάμε μαζί.
1: Φίλε, εγώ πήρα τη μισοτιμή. Δεν έκανα τσιγκουνιές.
2: Η αλήθεια είναι ότι.
1: Πήρα 4,5 ευρώ μου.
2: Πήγα να θέσω βέτο, αλλά δεν πέρασε.
1: Γιατί όμως.
2: Μωρέ, τώρα ξέρεις.
1: Θέλουν σε κανένα εμπορικό κέντρο να πάτε, να είστε. Να το κάνετε και με βόλτα από. Σε ποιο θα πάτε. Εντάξει, ξέρεις, μπορείς να πεις κάπως προσεγγιστικά.
2: Σε ένα που προσεγγίζει οριακά δυτική Θεσσαλονίκη. Κέντρο προς...
1: Κατάλαβα, ναι. Ναι. Εκεί είχα δει τον Οπενχάιμερ.
2: Με μεγάλο πάρκινγκ, το οποίο νομίζω ναι. Παίζει ένα ρόλο.
1: Ναι, παίζει ένα ρόλο. Εκεί είχα δει τον Οπενχάιμερ.
2: Δεν παίζει για μένα, γιατί εγώ δεν οδηγώ, οπότε δεν με ενδιαφέρει, ποτέ δεν τα λαμβάνω υπόψη αυτά.
1: Ναι, οκ. Okay. Κάνα στο άλλο θα κατεβαίναμε και εμείς με λεωφορείο θα κατεβαίναμε στο άλλο.
2: Ναι, μωρέ, αυτό προτιμώ. Και εγώ το ίδιο ναι. Προτιμώ.
1: Ναι, μωρέ. Εκεί που είχα δει όταν. Θα το πω. Δεν ξέρω αν το έχω πει στον αέρα. Δεν ήμασταν στην ίδια αίθουσα, ήταν στη δίπλα αίθουσα, αλλά στην ίδια ταινία. Ναι. Όταν είχαμε πάει να δούμε το Wicked, Ariana Grande, ξέρεις, οι άλλοι okay. Οι λεπτοί που, που κλαίγαν όλο όταν κάναν συνεντεύξεις.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Που μία δεν άφηνε την άλλη να φάει, που λέγανε κάτι τέτοια. Τέλος πάντων, περίεργε ιστορίες. Τον τεράστιο, τι ήταν ο τεράστιο και το χαιρέτησα κιόλας. Μπριν Φόρμπς.
2: Τι λες,
1: με τα δύο του παιδιά, ναι, ναι.
2: Μόλις είχε άρτια φεχτές ή όχι.
1: Όχι, και όχι, ήταν πιο, όχι, πιο μετά, ήταν λίγο πριν φύγει. Ήταν. Μπορεί να ήταν και Δεκέμβρη.
2: Α, ναι,
1: μπορεί να είναι και Δεκέμβρη. Νοέμβρη, Δεκέμβρη. Όχι, όχι, είχαμε Νοέμβρη, okay. Δεκέμβρη να το δω.
2: Άρα, την...
1: άρα και ο πριν Φόρμπς με μισοτιμή πήγε. Ρεσιάω, Ρεσιάω, τρίτη βράδυ το στέλνει στο Φόρμπς να δει ταινίες.
2: Μπορεί να έχουν και για παιδικό καμιά έκπτωση.
1: Ρεσιάω, μα κοροϊδεύει. Επειδή μέσα με έχουμε μεγιστάνα και στέλνει το Φόρμπς με 4,5 ευρώ να δει ταινία.
2: Τέλο πάντων. Να κάνει υπομονή. Τώρα την Τετάρτη θα κάνει εσύ.
1: Ναι.
2: Θα κάνεις υπομονή να κρατήσουμε το review.
1: Ναι, ναι, θα κρατήσω το review. Ναι, ναι, θα κρατήσω το review. Θα κρατήσω το review για την Παρασκευή να πούμε. Να πούμε για τον Όλαν. Τέλος πάντων, διαβάζω το μήνυμα του φίλου του Άρη, γιατί παρακλίναμε. Μετά την πολύ μεγάλη παγκόσμια πρακτική επιτυχία της ταινίας, η ανθρωποφαγία και το μίσος έχουν γίνει ακόμα χειρότερα. Έβλεπα σήμερα μερικά σχόλια που εύχονται θανάτου στον Όλαν σε όποιον πάει να δει την ταινία μόνο στην Ελλάδα αυτά. Μάλιστα.
2: Πραγματικά μόνο στην Ελλάδα αυτά.
1: Είναι εντυπωσιακό. Είναι εντυπωσιακό γιατί ξέρεις ποιο είναι και το υπόβαθρο πίσω από αυτό. Ότι οι Έλληνες δεν ήμασταν μαύροι. Ξέρεις ποιο είναι και το υπόβαθρο. Εντυπωσιακό, μάλιστα. Συμβαίνουν αυτά, ναι, ναι. Εμείς είδαμε το εθνικό μέτωπο. Οπότε...
2: Και το χειρότερο είναι ότι οι περισσότεροι, αν όχι όλοι από αυτούς που ασκούν αυτή την κριτική, δεν θα πάνε να την ταινία.
1: Ναι, ναι, καλά, εννοείται.
2: Ξέρουν ότι ας πούμε, ο χαρακτήρας που είναι έγχρωμος παίζει σε 2 σκηνές.
1: Ρε παιδιά, η ωραία λένε τι ρόλο μπορεί να έχει στην Οδύσσια. Δεν θα έχει μεγάλο ρόλο. Ναι. Δεν πηγαίνετε σχολείο εσείς που τα κράζετε αυτά. Αμάν.
2: Τώρα μην πάμε σε άλλη κουβέντα για το αν είναι fictional ο χαρακτήρας και...
1: Ναι, ναι, μετά πάμε σε όλο το...
2: Δεν χρειάζεται να καταναλώσουμε όλη τη δεύτερη ώρα της εκπομπής γι' αυτό.
1: Αλλά... Ναι, ναι, ναι, υπάρχει γενικότερα μια μεγάλη κουβέντα πίσω από αυτό. Εντάξει, δεν είχαμε πέντε να ασχοληθούμε νομίζω και πρέπει να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα. Με τον Νόλαν και την ωραία Ελένη, γενικότερα ένα θέμα το οποίο.
2: Έχω καλό feeling. Πάω στον κινηματογράφο.
1: Και εγώ έχω καλό feeling. Γενικά μου αρέσει αυτό το τέτοιο με την Οδύσσια. Δεν θέλω να δω τη σκηνή με τον κύκλοπα και το μάτι όμως.
2: Έχω φάει ένα μικρό spoiler για, κάποια, για 2 συγκεκριμένα πραγματάκια.
1: Κάντε το λίγο εξευγενισμένο, μην βάζουμε την πλούζα στα μούτρα μας. Αηδιάζω.
2: Ναι, ότι δεν γίνεται μια συγκεκριμένη αναφορά με βάση το πώς είναι το πρωτότυπο για το
1: ναι,
2: πώς
1: ναι.
2: Αποκαλείται ο Οδυσσέας. Κατάλαβες.
1: Ναι.
2: Που λέγεται ο κανένας.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Δεν υπάρχει.
1: Δεν λέγεται ο κανένας, ναι.
2: Και κάτι λίγο και για τις σκηνές που είναι στον Άδη ότι έχουν παίξει λίγο πετσόκομα κοπτοραπτική. Το οποίο δεν μου πολύ άρεσε αυτό σαν ιδέα.
1: Δεν ξέρω.
2: Θα το δούμε στην πράξη.
1: Δεν ξέρω πώς θα το. Πώς το εφαρμόσουν το συγκεκριμένο. Δεν ξέρω.
2: Κοίτα, για να κάνει ολόκληρη την Οδύσσια κανονικά θέλει. Έπρεπε τετράωρη να είναι η ταινία. Τουλάχιστον.
1: Τουλάχιστον. Τώρα είναι 2 ώρες και 52 λεπτά.
2: Ναι.
1: Λίγο είναι πάλι. Αλλά ναι, υπάρχει ένα κύμα αντίδραση το οποίο okay, δεν νομίζω ότι αγγίζει τον Όλαν. Μπορεί να ξυθεί λίγο και να
2: κάνει. Το Hollywood σίγουρα δεν αγγίζει καθόλου.
1: Ναι. Και φαίνεται ότι θα είναι μια ταινία πρέπει να είναι καλή. Πρέπει να είναι καλή.
2: Και θα είναι και στο Όσκαρ.
1: Ναι, θα είναι και στο Όσκαρ. Εμένα ο Οπενχάιμερ, που είχα δει τελευταία φορά από Νόλαν. Νόλαν δεν ήταν.
2: Ναι, ναι.
1: Μου άρεσε πάρα πολύ. Μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν το έχει παρακολουθήσει.
2: Το έχω παρακολουθήσει. Έχουμε κάνει short κριτική με τον Ιάσονα εδώ.
1: Ναι, για Οπενχάιμερ.
2: Για Οπενχάιμερ, ναι.
1: Γιατί το έχασα αυτό.
2: Για τις αντιρρήσεις που είχα.
1: Γιατί το έχασα αυτό. Τι μπορεί να είχα να κάνω το τρίτο απόγευμα. Τέλος πάντων. Δεν θα μιλήσω γιατί το έχασα αυτό. Αλλά ναι, ωραία. Άρα θα κάνουμε τώρα για την Παρασκευή για Οδύσσια.
2: Ναι, ναι.
1: Θα κάνουμε για τον Ανκράκη. Και πώς τις βγάλουμε τις ροές τώρα. Πω. Άλλο αυτό. Τέλος πάντων, πρέπει να το βρούμε. Πρέπει να το βρούμε τώρα. Γιατί έχω βράδυ αύριο.
2: Από 15.
1: Εσύ τι έχεις?
2: 10 το πρωί με 5 το απόγευμα.
1: Σήμερα είχα. Έχει 15, ναι. Πάρα πολύ ωραία. Σαν λύση. Λοιπόν.
2: Πλάτη.
1: Πιστεύω, ναι, εντάξει.
2: Θα δούμε.
1: Θα τη βγάλουμε την άκρη. Εντάξει, δεν ξέρω αν θα παιχτεί οτιδήποτε άλλο, καμιά ραψοδία έξτρα, κάνα τέτοιο. Σε είδα είσαι αρκετά ένεργος κιόλας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε είδα σε ένα σχόλιο. Το πήρες τελικά το παιχνίδι ολόκληρο.
2: Ποιο παιχνίδι ολόκληρο?
1: Τις ραψοδίες, την Ιλιάδα.
2: Με σκάλωσες τώρα.
1: Έλα, ρε.
2: Το
1: έπος τον αρχίσει. Ναι, ναι, σε γνωστό.
2: Δεν μου το έστειλε, όχι.
1: Δεν το έστειλε.
2: Το ψάχνω ακόμα, δεν μου το
1: έστειλε. Τον αλήτη.
2: Δεν είναι δυνατό. Δεν είναι αλήθεια, αλλά.
1: Ναι, ναι, κρίμα, αλλά.
2: Με ανησύχησε που είσαι ότι με είδε συνεργό, γιατί γράφω διάφορα κατά καιρούς και αυτό ήταν από τα πιο soft που γράφω. Οπότε
1: ναι.
2: Δεν ξέρω τι άλλο.
1: Δεν ξέρω, δεν παρακολούθησα κάτι άλλο, αλλά αυτό μου άρεσε γιατί είναι μόρφωση. Είναι μόρφωση. Είναι μόρφωση το πώς αποφάσισε να αρχίσει το έπος του, ας πούμε, ο Μενέλος.
2: Εντάξει, δεν περιμένω από τον Όλα να πιάσει τέτοια επίπεδα.
1: Δεν θα πιάσει τέτοια επίπεδα. Αλλά δεν μπορεί να τα πιάσει τέτοια επίπεδα. Δεν είναι Έλληνας καταρχάς για να τα πιάσει αυτά τα επίπεδα. Ναι, ναι, ναι.
2: Την ανάλογη κουλτούρα.
1: Να φτιάξει άλογο ψηλό με. Ναι, τέλος πάντων. Συνεχίζουμε. Δεν μπορούμε. Υπάρχει ζούρου. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι παραπάνω. Αλλιώς θα τα κάναμε εδώ πέρα. Θα τα απαγγείλαμε και θα είχαμε και τα κείμενα κατεβασμένα. Λοιπόν, ο Νίκος, τα θέατρα της αρχαίας Ελλάδας τους ρόλους όλους τους έπαιζαν άντρες, άρα θα έπρεπε να είναι και άντρες. Ωραία, Ελένη, αν θέλουμε να είμαστε σωστοί.
2: Ναι.
1: Μια αρκετά διαφορετική προσέγγιση, η οποία όμως.
2: Αληθής.
1: Ναι, αληθής. Εντάξει, γιατί άντρας, η ωραία Ελένη. Ορίστε. Πάλι θα είχε κράξιμο, δεν θα είχε. Τεράστιο.
2: Έχει με τον τρανς ηθοποιό.
1: Ναι, σωστά. Πω. Μη τι ασχολούμαστε, ρε παιδί μου. Τέλος πάντων, για Γιώβιτς έχουμε κάτι παραπάνω να πούμε.
2: Για Γιώβιτς.
1: Τα είπαμε νομίζω όλα αυτά που περιμένουμε από το Σέρβο.
2: Τώρα ήμουν έτοιμος να πω μια βλακία, αλλά θα την κρατήσω.
1: Εντάξει, μάλιστα. Υγιής να είναι και το
2: παιδί. Πόσο πολυμήχανος είναι ο Γιώβιτς.
1: Ο πιο πολυμήχανος είναι ο Οδυσσέα.
2: Πάμε παρακάτω.
1: Ωραία, άρα έχουμε και Γιώβιτς, έχουμε και τον Σιάου που τον καλωσόρισε. Μίλησε ο ίδιος, έκανε και δηλώσεις στην ιστοσελίδα της Sky Άρης. Μπορείτε να τις διαβάσετε στο gelolio.gr που είπε ότι έχει μεγάλο σεβασμό για Σπανούλη και ζήσει. Τιμή να φορά στη φανέλα του Άρη. Ένας παίκτης που το ξέρει το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Και όντας Σέρβος, πιστεύω ότι θα έχει και μια παραπάνω επαφή. Ειδικά στα νιάτα του, νομίζω μπορεί να έχει προλάβει να δει.
2: Σίγουρα θα έχει προλάβει. Έχει προλάβει
1: καλό μπάσκετ
2: και
1: τον Άρη.
2: Ναι.
1: Οπότε.
2: Υπήρξε και αντίπαλος με τη Βαλένθια, εντάξει, πολύ πιο πρόσφατα και
1: είχε κάνει
2: σε μια καλή χρονιά.
1: Και 9 assist.
2: Είχε κάνει και 9 assist.
1: 9 assist, έτοιμος ήταν να κάνει 10 assist στο παλέ. Στην Ισπανία.
2: Ναι,
1: ο Στεφάν Γιώβιτς.
2: Σκεφτόμουν ότι το γιουγκοσλάβικο δίδυμο στους point guard πρέπει να είναι πολύ της αρισκίας του Ζήση.
1: Ναι, μοιάζει σε αυτό το στυλ.
2: Είναι φιλοσοφία πιο πολύ προς τα εκεί.
1: Ναι, βγάζει. Βγάζει κάτι τέτοιο. Και με τους δύο να έχουν και παραστάσεις από την Ισπανία, έτσι, και ειδικά ο Δημητρίγεβιτς έντονα ερεθίσματα,
2: ναι.
1: Νομίζω. Οπότε ταιριάζει αρκετά και σε αυτό. Ωραία. Περιμένουμε από εδώ και πέρα τις ανακοινώσεις. Ο Χαρλαμπόπουλος δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα. Αλλά.
2: Νομίζω ότι αυτή τη βδομάδα θα έχουμε Έλληνες.
1: Θα έχουμε, νομίζω, Έλληνες. Κι εγώ. Ναι. Αύριο θα έχουμε ανακοίνωση, άρα λες.
2: Μεθαύριο
1: θα έχουμε. Μάλλον Τετάρτη, ναι, Τετάρτη θα έχουμε λογικά. Τετάρτη θα έχουμε την ανακοίνωση λογικά. Οπότε θα βγάλουμε έναν παίκτη εδώ με τον Κώστα, θα ανακοινώσουμε.
2: Λογικά φαντάζεσαι ποιον.
1: Ναι, ναι. Και τελευταίος θα πάει και ο Μοκόκα, πάει στο τέλος.
2: Ναι.
1: Έτσι φαίνεται. Έτσι φαίνεται.
2: Κάτι με το γραφείο μάνατζερ.
1: Με το, ναι, άλλαξε μάνατζερ ο Άντα Μοκόκα. Σήμερα έδειχνε σε επανάληψη τον τελικό Μπεσίκτας Μπουρκ τον πρώτο κάθε σαίδα. Καλό παίκτη αυτό ο Μοκόκα. Να τον πάρουμε. Έτσι και το ευχήθηκε το Eurocup. Το ευχήθηκε ο λογαριασμό του Eurocup στην οργάνωση. Πάρα πολύ ωραία γενικότερα, ομάδα που χτίζεται είναι καλή. Γίνεται μια κουβέντα για τον Νουά, μια κουβέντα για τον Μήτρου Λόγκ. Δεν θέλω να επεκταθούμε ιδιαίτερα, να σου πω την αλήθεια. Απλά για το Νουά, αυτά τα... καλό θα ήταν και οι δύο πλευρές να είναι φιδωλές. Έτσι, να είμαστε ήρεμοι, δεν ξέρουμε τι έχουν πει μεταξύ τους. Εγώ θέλω να ακούσω και την άποψη του Νουά.
2: Είναι, κοίταξε, στον τρόπο που το επικοινωνούν προς τα έξω, νομίζω είναι φιδωλές και οι δύο. Τώρα άλλο τι
1: ναι.
2: σενάριο μπορούμε να φτιάχνουμε εμείς.
1: Ισχύει, ισχύει. Εγώ λέω για τα δικά μας σενάρια.
2: Ναι.
1: Ούτε θα πάμε στη λογική ότι ποιος είναι ο Νουά, σε να τον παρακαλάμε κιόλα. Ούτε θα πάμε στη λογική ότι όχι, ρε Νουά, μην σε παρακαλώ, κάναμε λάθος. Και ούτε ο Νουά δεν μπορεί να πάει στο τέτοιο. Α, πήρατε παίκτες, άρα με υποτιμήσατε. Ούτε εμείς θα πάμε στο λογική, σαν να ασχολούμαστε με σένα, εδώ γινόμαστε καλύτερη ομάδα. Έτσι, ηρεμία και θα βγουν οι πλευρές να τα πούν όταν είναι η ώρα.
2: Συμφωνώ. Απλά προσωπικά η άποψή μου είναι ότι από τη μία, έτσι όπως έχει φτιαχτεί η ομάδα, ενδεχομένως να μην είναι το τέλειο fit ο Νουά, αλλά από την άλλη τον θεωρώ ένα παίκτη borderline Ευρωλίγκας.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, είναι. Είναι.
2: Οπότε,
1: είναι για να
2: βρεθεί
1: στην
2: Ευρωλίγκα.
1: Δεν το αφήνει εύκολα. Σωστό. Επίσης με Μητρουλόν και τέτοια που ακούγονται, παιδιά, αν δεν βγει κάτι σαν πληροφορία από την ΚΑΕ, νομίζω δεν έχει και νόημα να τα λέμε.
2: Δεν το καταλαβαίνω καθόλου από την άλλη.
1: Δεν το καταλαβαίνω, ναι.
2: Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγο ούτε για τον Άρη. Δεν αποσυμφορήσε με τον αφήγιο Μητρουλόν. Είναι ένα παίκτη που ξέρει, υπολογίζεται πολύ ενεργά.
1: Ναι.
2: Το ίδιο νομίζω ότι θα κερδίσει από το να μείνει ελεύθερο. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει κάποιο λόγο πίσω από όλο αυτό.
1: Ναι, όχι. Νομίζω είμαστε σε μια καλή φάση. Σε κάνα μήνα ξεκινάει και η προετοιμασία. Οπότε όλα θα ξεκαθαρίζουν σιγά-σιγά.
2: Και αν δεν έχουμε απρόβλεπτα, είναι και ουσιαστικά κλεισμένο το ρόστερ.
1: Το ρόστερ. Μόνο η περίπτωση του Θανάση είναι αυτή ναι. που εκκρεμεί, αλλά αυτή, δεν επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό κάτι.
2: Από ό,τι καταλαβαίνουμε.
1: Οκ.
2: Μάλλον.
1: Klein.
2: Ναι, ένα αυτό, ότι δεν μιλάμε για το ενεργό rotation. Και ένα δεύτερο, ότι μάλλον είναι και πιο πολιτιστικό.
1: Έτσι φαίνεται. Όποτε θέλει ο Θανάση θα έρθει, φαντάζομαι, να παίξει. Καλησπέρα, φίλε.
3: Τι κάνετε?
1: Ω, γεια σου Αβραάμ.
3: Τι κάνετε?
1: Τι να κάνουμε, περιμένουμε νέα.
3: Θα ήξερα κάτι.
1: Ναι.
3: Που έλεγα και στο Δημήτρη και στο τέτοιο
1: στο Νοσανλή.
3: Όχι, στο Γιάννη του Δασκάλου.
1: Στο Γιάννη του Δασκάλου, ναι, ναι.
3: Κάποια βόδια σαν και εμάς Αργιανοί.
1: Οπα, οπα, μη χαρακτηρίζεις τον κόσμο.
3: Όχι, πράγμα,
1: δεν χρειάζεται. Ναι.
3: Ναι, όχι, δεν χρειάζεται.
1: Έχεις
3: όχι,
1: κίτρινη κάρτα σαν τον Έντζο.
3: Βγάλω ό,τι θες κάνω.
1: Σαν τον Έντζο Φερνάντες.
3: Δεν σοβαρά με καθόλου. Είμαι σε σοβαρή.
1: Σχετικά με τι.
3: Θέλω να μ' ακούσω όταν να πω απάντηση.
1: Ωραία.
3: Όταν ήρθε ο Σταυρούλης τον κάναμε Θεό. Τώρα για το Μήτρο και τον τέτοιο του Ζάρους. Αρχιράνε και κρινιάζουνε, γιατί τους διώχνουν. Εσύ σοβαρεύτε με λίγο, δεν σοβαρεύτε με λίγο.
1: Θέλει ηρεμία, εμπιστευόμαστε στον προπονητή.
3: Εγώ και εσύ, Σαραβράμις, για το λέω, οι Αριανοί απαλλάσσουν το λόγο βλακίες.
1: Εντάξει Αβραάμ, εντάξει.
3: Όχι εντάξει Αβραάμ.
1: Εμπιστευόμαστε στο Σπανούλι.
3: Μην πάμε στο καλύτερο, γιατί δεν παίρνουμε το λόγο και ο άλλος ο...
1: Ο Νουά.
3: Πλάκα κατά.
1: Εσύ είσαι με το Σπανούλι.
3: Εγώ άμα θα δω στο ραδιόφωνο Νικρέσκο να πω το Δημήτρη και από το ραδιόφωνο θα βρίζω.
1: Όχι, όχι.
3: Από το ραδιόφωνο εγώ θα βρίζω.
1: Δεν χρειάζεται Αβραάμ.
3: Σορκίζουμε
1: τον
3: πατέρα μου τα κόκαλα.
1: Δεν χρειάζεται Αβραάμ.
3: Σορκίζουμε τον πατέρα μου τα κόκαλα. Θα βρίζω. Είμαστε αχάριστοι.
1: Έγινε Αβραάμ.
3: Αχάριστοι.
1: Έγινε Αβραάμ. Ευχαριστούμε. Δεν περίμενα αυτό. Δεν περίμενα αυτή την εξέλιξη. Μια αλήθεια. Εξοργισμένος, ναι, ενώ τις τελευταίες φορές ήταν αρκετά ήρεμος.
2: Άμα θέλει να πληρώνει και τα πρόστιμα.
1: Α, εντάξει, με αυτή τη λογική ξέρω εγώ. Αν μας ακούει ο Δημήτρης Σανλής τώρα, νομίζω ότι σκέφτεται πολύ σοβαρά την πρόταση. Εντάξει, παιδιά, είμαστε με τον coach.
2: Σπανουλικός φόλο δηλαδή.
1: Σπανουλικός Αβραάμ, ναι.
2: Σπανουλικός. Και συμπεριληπτικός, γιατί όσα είπε, τα είπε στον πρώτο πληθυντικό.
1: Σωστό, συμπεριληπτικός, έτσι. Ο Χάρης λέει: πω, το έχασα, μιλούσα τηλέφωνο. Φίλε Χάρη, να είσαι πιο προσεκτικός.
2: Θα ζητήσουμε να μπει κάποια στιγμή σε επανάληψη αυτή η εκπομπή.
1: Ο Νίκος λέει: έτσι θα έπρεπε, βέβαια, και προτείνει στο ρόλο της ωραίας Ελένης της Σίδνεϊ Σουίνι. Πολύ mainstream, μου φαίνεται κάτι. Ναι, ναι, ναι, ναι. Και την Αλεσάνδρα Νταντάριο στο ρόλο της Αθηνάς.
2: Το γράφει το αντιλήφθηκες μόνος ότι...
1: Όχι ρε, δεν έχω ιδέα. Δεν έχω ιδέα. Το γράφει εδώ πέρα, δεν ξέρω ποια είναι η Αλεσάνδρα Νταντάριο. Δεν ξέρω κανένα είναι όνομα από AI και δεν υπάρχει.
2: Όχι, υπάρχει.
1: Υπάρχει, δεν ξέρω. Είμαι πολύ κακός αυτά με τους ηθοποιούς και δεν τους ξέρω καθόλου. Δηλαδή δεν τους δώσω δρόμο, θα τους προσπεράσω.
2: Κάτσε. Δεν τους λες ακριβώς. Δεν τις λες ηθοποιούς συγκεκριμένες, αλλά ναι.
1: Δεν τη λες τη Σίδνεϊ Σουίνι ηθοποιό. Το μόνο που ξέρεις πως η Σίδνεϊ Σουίνι είναι ένας λογαριασμός average basketball players που ακολουθώ στο Instagram που λέει κάθε μέρα, ξέρω εγώ, θα στέλνω το όνομα του Μπορίς Διαό στη Σίδνεϊ Σουίνεϊ μέχρι να απαντήσει. Οπότε γι' αυτό. Ή ξέρω εγώ, Luke Babbitt και στέλνει ονόματα τέτοιων.
2: Ναι, μόνο γιατί τον Διαό, το Luke Babbitt το ακούω.
1: Ναι, και τέτοιων διάφορων ξέρω εγώ. Και τη ρωτάει, ξέρω τι έχει να πει για το παιχνίδι 42 πόντων που είχε κάνει ο ένα τυχαίο παίκτη στο NBA, γιατί όλοι έχουν κάνει. Εντάξει, δεν θα βάζει τη Σίδνεϊ Σουίνεϊ στο ρόλο τη. Πάντω κράτησε τον Κρίστοφερ Νόλαν από κάτω.
2: Ναι, τον κράτησε. Δεν ξέρω ποια θα ήταν η εναλλακτική μετά για να αλλάξουμε τον όρο.
1: Πάντως μπορεί να πηγαίνω άσχημα με τους ηθοποιούς και με αυτά.
2: Τον, πώς τον λέγανε αυτόν που έκανε, το Σμαραγδί.
1: Ναι. Τι κλείσε αυτόν τον Καποδίστρα. Τι κουραστικό. Τι κουβέντες κάναμε. Δεν το είδα ποτέ φυσικά.
2: Έχει διακόψει τα μισά εισιτήρια.
1: Έχει δει Καποδίστρια.
2: Όχι.
1: Εντάξει, ούτε εγώ. Τον Οικονομίδη λέει. Ναι, μια πιο.
2: Θα έκανα να παράσει πώ θα ήταν η ταινία, αλλά πάλι θα έχουμε να πληρώνουμε.
1: Μια πιο έξυπνη. Μια πιο ανθρωπιστική τουλάχιστον προσέγγιση στην ταινία. Κοίτα, μπορεί να μην ξέρω. Ή τον Φωκίον Μπόγρι.
2: Δεν ξέρω. Τον ξέρω. Πολύ καλό.
1: Τι συμβαίνει.
2: Αλλά πάλι είναι λίγο τη.
1: Δεν το ξέρω συγκεκριμένα. Τώρα έχουμε ξεφύγει. Τώρα εσύ είσαι πιο πολύ του φεστιβάλ κινηματογράφου και τέτοια. Δεν του ξέρω αυτού. Πάντω. Μπορεί να μην ξέρω ηθοποιούς, θα με αφήσει να το πω επιτέλους. Δεν ξέρω ηθοποιούς πολύ καλά στον δρόμο, αλλά σίγουρα θα ήμουν καλύτερος από τους Έλληνες εκφωνητές του Μουντιάλ όταν βλέπουν μια διασημότητα στις κερκίδες. Σίγουρα θα ήμουν καλύτερος, δηλαδή. Ήμαρνο, ρε παιδιά. Παιδιά, δεν ξέρετε κανέναν. Παιδιά, έδειξε το γουμπανιά μου και το είδατε μετά από τρία πλάγια out. Σοβαρά. Πλάκα μας κάνετε.
2: Μερικούς τους είπαν και ποτέ.
1: Μερικούς τους είπαν και
2: μία, δύο και δεν
1: το Matt Damon δεν νομίζω να τον είπαν, ας πούμε.
2: Όχι, ρε,
1: το ανέφεραν. Μόνο τον Μπαρδέμ λέει. Εντάξει, αλλά τον Μπαρδέμ τον είδαν σε κάθε παιχνίδι. Οπότε
2: έπρεπε να
1: το
2: μάθουν.
1: Τον έμαθαν. Του Γομπανιάμα δεν τον είδατε. Την άλλη φορά έδειχνε τους παίκτες των Knicks που πήραν το πρωτάθλημα. Καλά κάνετε και τους είπατε, αλλά δεν τους ξέρετε. Κατά τα άλλα, τον Damon δεν τον είπατε. Τον Αλκαράθ, όχι.
2: Ήταν μια ομάδα ηθοποιών που αναγνώρισαν τους μισούς. Δεν θυμάμαι ποιοι ήταν βέβαια. Δηλαδή τον Tom Cruise, ας πούμε, που είναι το εύκολο.
1: Και τον Tom Cruise ήταν και στην παρουσία στην αρχή. Ναι. Παιδιά, πολύ αδιάβαστη. Γενικά σε όλη τη διοργάνωση δεν τους ξέραν καθόλου γαμότο. Είναι δυνατόν.
2: Εντάξει, κοίτα, μερικές φορές σου δίνουν την αίσθηση ότι δεν ξέρουν και για τι πράγμα μιλάνε. Δηλαδή για το αντικείμενο που υποτίθεται είναι η δουλειά τους. Οπότε ίσως να είναι και δευτερεύον το αν αναγνωρίζουν τους celebrity.
1: Ναι, αλλά ξέρεις, το λέγανε μετά. Ξέρεις, μετά το λέγανε και εκτίθεση, μετά το λες και μετά από δύο λεπτά, ας πούμε, εκτίθεση ακόμη παραπάνω.
2: Τελείωσε Αμερικανιά πάντως την ώρα του αγώνα να γυρνάει στις κερκίδες να μας δείξει κάποιον διάσημο που κάθεται, δηλαδή...
1: Παιδί μου, θα το δείξει, αλλά για λίγο, εμένα δεν με χαλάει αυτό. Δεν με χαλάει τόσο.
2: Την ώρα που παίζετε, ξέρεις, δηλαδή όχι, όταν λέω την ώρα που παίζετε, δεν εννοώ... Ενώ γίνεται κάποιο πλάγιο, υπάρχει κάποια διακοπή. Ναι. Την ώρα που κυλάει η μπάλα, κανονικά.
1: Ναι, οκ, okay, αυτό είναι περίεργο. Είναι περίεργο η Αμερικανιά. Όπως η Αμερικανιά ήταν όλο αυτό το σοου και στο ημίχρονο. Αχ, καλέ, ειρήνη και αγάπη, τέλος πάντων.
2: Εσχρό. Ο Tom Cruise στην αρχή γιατί εκφώνησε λόγο, νόμιζα θα τραγουδούσε. Τι...
1: Γιατί είπαν απλά ποιος διάσημος θέλει να μιλήσει. Βγάλαν τον Speed, βγάλαν τον Tom Cruise στην αρχή. Κάναμε τέτοια πραγματάκια.
2: Δεν ζούμε σε λάθος timeline.
1: Περίεργα πράγματα. Δεν μπορεί να είναι αλήθεια όλα αυτά.
2: Δεν, το
1: δεν μπορεί, ναι, μπορεί να ζούμε σε ένα metaverse.
2: Δεν μπορεί ο Speed να τραγουδάει τον ανεπίσημο ύμνο του Μουντιάλ.
1: Playback έκανε όπως όλοι άρα, ναι. Μετά είδαμε Μαντόνα με Ρονάλντο και Ροναλντίνιο που, τρογότανε.
2: Ναι.
1: Τρογότανε, βέβαια. Μετά έγινε πολύ φαγκτά πολύ κατάσταση. Δηλαδή και ο Justin Bieber μια κιθάρα σε μια φάση να χαμηλώσουν οι τόνοι.
2: Σκέφτομαι από αυτούς τους τρεις ποιος είναι πιο καλοστεκούμενος αυτή τη στιγμή. Είναι πάρ' τον ένα και χτυπά τον άλλο.
1: Ναι. Μετά βγήκε η Σακύρα, εντάξει, έδωσε ένα.
2: Σακύρα, εντάξει.
1: Σακύρα, έδωσε ένα άλλο το πίπερο. Εξαιρείται λόγω της προσφοράς στα Μουντιάλ.
2: Μεγάλη προσφορά.
1: Τεράστια προσφορά.
2: Θα μπορούσε να πει κανείς μεγαλύτερη και από τον Πικέ.
1: Ναι, ρε, ξεκάθαρα.
2: Σιγά.
1: Ο Πικέ έχει πάρει ένα, οκ. Σακύρα αξίζει πολλά παραπάνω. Αλλά από εκεί και πέρα δεν μπόρεσα να βγάλω άκρη με αυτό σου. Στην αρχή κάτι πάνω σε ένα οκτάγωνο καθόντουσαν. Δεν ξέρω μέσα από το οκτάγωνο το γνωστό. Δεν ξέρω τι.
2: Συμβολισμοί και τέτοια.
1: Ναι, δεν ξέρω τι προσπαθούσαν να μας δείξουν ακριβώς. Πυροτεχνήματα κατά τα άλλα, ωραία πραγματάκια. Τραμπ με Ινφαντίνο στην απονομή.
2: Τον Τραμπ που τον έκαναν με AI, τον εξαφάνισαν από τη Ισπανία, από τη φωτό.
1: Ωραίο.
2: Όπως θα έπρεπε.
1: Όπως θα έπρεπε. Μια σύγχρονη τέτοια του χρήση του AI. Αλλά μια από τις καλές θετικές χρήσεις του AI. Μάλλον.
2: Αλλά δεν είναι πολύ χαρούμενος με το τελικό αποτέλεσμα.
1: Όχι. Και σίγουρα όχι και ο Ινφαντίνο.
2: Ο Ινφαντίνο
1: σίγουρα όχι βασικά.
2: Μάλλον συγκράτησε τα δάκρυά του.
1: Ναι, απορώ μετά γιατί του κατέβηκε να του δώσει τα μετάλλια αυτό. Δηλαδή, άσε να δώσει ο Τράμπολε. Τι κάνει εκεί πέρα, αφού είσαι. Εσύ γιατί δεν έδωσε τις δεύτερες θέσεις μόνο για να φύγει.
2: Τον Τραμπ πολύ τον αγνοούσαν, οπότε ίσως γι' αυτό πήγε και ο Ινφαντίνο να.
1: Εντάξει, ήταν κομπλέ. Περιμένει να κάνει κάτι χειρότερο, να σου πω την αλήθεια. Ήταν κομπλέ η παρουσία του.
2: Και η Γιούχα θα μπορούσε να ήταν λίγο πιο δυνατή.
1: Ναι, εντάξει, okay. Ήταν μια κομπλέ παρουσία γενικά, αλλά όλο αυτό το show ήταν. Τι να πω. Ήθελαν σαν να θέλουν να κάνουν κλασική Αμερικάνη, νομίζω. Ήθελαν να κάνουν 15.000 πράγματα και στο τέλος το ένα επισκιάζει το άλλο και ήταν μια σούπα.
2: Θέλουν να τα πάρουν όλα, να τα παραποιήσουν, να τα κάνουν.
1: Όλα δικά του, ναι, δηλαδή.
2: Για το ημίχρονο, κατά 15 μημένα λεπτά.
1: Όχι, όχι, όχι. Όχι, 17 και λίγα σου είναι.
2: Δηλαδή αυτό κάνανε 28, πόσο κάνανε. Μισή ώρα.
1: Κάνανε μεγάλο, κάνανε μεγάλο διάλειμμα. Το κάνανε πιο λίγο τελικά από ό,τι λέγανε πάντως. Το κάνανε πιο λίγο από ό,τι λέγανε.
2: Ναι, εντάξει. Στο μπράτσο η μέρα χάραξε με
1: πείσμα και αντοχή. Διοκρίνα φεγγαρόλ. Οπότε νομίζω όλα κακάκια με την διοργάνωση των Αμερικάνων. Μα κάνουμε ξαναδούμε τι άλλο εκεί πέρα. Και τελικώς μεσημέρι, ρε παιδιά, φτάνει. Κάντε τον ρε 2 η ώρα Ελλάδας. Να είναι, δεν μας νοιάζει το όλα εμπορικά να τα βλέπουν οι Ευρωπαίοι. Δεν μας νοιάζει. Να είναι βράδυ. Ο τελικός πρέπει να είναι τοπική 10 η ώρα. Βράδυ για μένα. 9-10 η ώρα τοπική.
2: Έστω τοπική 8.
1: Έστω, να βραδιάσει. Ναι. Κάτι τέτοιο όμως, τοπική. Μην δίνετε βάση στα άλλα. Ας είναι και 3 η ώρα στην Ελλάδα. Δεν θα το δει ο κόσμος, πιστεύετε. Θα ξενυχτίζει ίσα, θα έχει και ένα ωραίο vibe.
2: Ναι,
1: πλάκα μας κάνουν. Εντάξει, δηλαδή τελικώς με ήλιο, όχι. Δεν μ' αρέσει. Είναι λίγο Club World Cup. Δεν μ' αρέσει.
2: Για τα βραβεία τι έχουμε να πούμε.
1: Για βραβεία. Λοιπόν, να τελειώνουμε με τα εύκολα. Ποια είναι η εύκολα?
2: Ότι ο Κουμπαρσί άξιζε να πάρει το τουρνέο.
1: Ναι, δεν τον πίστευα πολύ σαν παίκτη, αλλά μου είχαν τρομερό τουρνά.
2: Έκανε πολύ καλό. Μπορεί να ήταν και ο καλύτερος στον παίκτη οργάνωσης.
1: Ναι, πολύ πιθανό. Ωραία. Ουνάη Σιμών Χρυσό Γάντι. Κοίταξε τι έχει να γίνει τώρα. Θεωρούσα ότι θα κάνει μια μεγάλη βλακεία. Σε όλη τη διοργάνωση. Δεν την έκανε, την απέφυγε.
2: Δεν την πλήρωσε βασικά. Την έκανε. Αλλά...
1: Με το Βέλγιο.
2: Με το Βέλγιο.
1: Ναι, ναι.
2: Και χθες το δεύτερο λεπτό έκανε μια.
1: Ναι, σωστό. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν με έχει γεμίσει. Αλλά πώς να μην το δώσει έναν τερματοφύλακα που έχει χτυπήσει μόλις ένα γκολ.
2: Ναι, θεωρώ η όλη κουβέντα με τα clean sheets έχει να κάνει με τους ανθρώπους που είναι μπροστά από το τερματοφύλακα.
1: Εντάξει, παίζει και ο τερματοφύλακας όμως, γιατί είναι και συντονισμός, τοποθέτηση, ακόμη και κάποιες εξόδους που εμείς τις βλέπουμε.
2: Είναι και κάποια στατιστικά που κυκλοφορούν, τα οποία είναι και λίγο. Δεν λένε τη μισή αλήθεια. Δηλαδή, ακούσα ότι ο Σιμών είχε το μεγαλύτερο ποσοστό επεμβάσεων στο Μουντιάλ. Έφαγε ένα γκολ και έβγαλε 8. Δέχτηκε 9 σουτ. Εντάξει.
1: Ναι, δεν έχει πολύ.
2: Τώρα από τις 8 τελικές που απέκρουσε, οι 4 μπορεί να τις μπλόκαρε να ήταν τίποτα, τις πλάκες. Μεγάλη επέμβαση δεν θυμάμαι να έχει κάνει σε όλο το.
1: Όχι, ούτε εγώ. Αλλά ποιος μπορείς να πεις ότι είναι ο καλύτερος?
2: Ο Μαρτίνες μόνος του χθες, οι επεμβάσεις που είχε στο χθεσινό παιχνίδι ήταν περισσότερες από όσες ήταν του Σιμών σε όλο το τουρνουά.
1: Ναι, αλλά δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο Σιμών αξίζει. Ο Μαρτίνες θα αξίζει αυτό το βραβείο. Μετά το φετινό Μουντιάλ δεν είναι μόνο τελικός. Και από τις άλλες ομάδες δεν ξέρω τι μπορούμε να βρούμε. Δηλαδή να το δώσει το Βοζίνια, δεν πάει πάρα, δεν παραπάει λίγο.
2: Οι τερματοφύλακες που μου άρεσαν ήταν όλοι αποκλείστηκαν πριν τις 8.
1: Ναι.
2: Ο Βοζίνια, ο Χίλ που είμαι πριν, ο Ντιούγκο Κώστα έκανε καλό Μουντιάλ.
1: Για μένα ο Ντιούγκο Κώστα μπορούσε να το πάρει, φίλο.
2: Ο Κόμπελ που πήγε στους 8.
1: Μπορούσε να το πάρει ο Ντιούγκο Κώστα για μένα. Έχει κάνει τρομερή διοργάνωση.
2: Να, συμφωνώ.
1: Έχει κάνει τρομερό Μουντιάλ ο Πορτογάλος, ο τερματοφύλακας. Άρα ήταν ένας που πριν τον ξέχασαν κιόλας. Αλλά ήταν ένας ο οποίος θα μπορούσε να το πάρει. Αλλά κατά άλλο, ούτε ο Μενιάν με έπεισε.
2: Καθόλου. Από τους 4 που φτάσαν μέχρι τέλους, νομίζω.
1: Ναι, μπορεί.
2: Ο λιγότερο καλός.
1: Ούτε ο Πίκφορντ με έπεισε.
2: Ο Πίκφορντ, αν είχε διαφορετική κατάληξη ο ημιτελικός, θα
1: μπορεί να το
2: πιστωνόταν σε μεγάλο βαθμό.
1: Ναι, αλλά δεν είχε. Οπότε θα το δίναμε στον Τούγκο Κώστα έτσι για το vibe.
2: Θες να κάνουμε μια εντεκάδα της διοργάνωσης έτσι στα γρήγορα, γιατί ωραία. Περίπου την έχω στο μυαλό μου.
1: Ωραία, απλά έλεγα να πάμε για τα βραβεία πρώτα και μετά για την εντεκάδα. Ωραία, πάμε βραβεία. Δίωσαμε το καλύτερο νέο, δώσαμε τον τερματοφύλακα. Για μένα ο καλύτερος παίκτης του τουρνουά είναι ο Κιλιάν Εμπαπέ.
2: Και για μένα.
1: Είναι ο Κιλιάν Εμπαπέ. Καταλαβαίνω ότι είναι στο Ρόντρι, κέρδισε, OK, στο κέντρο, αλλά ο Εμπαπέ έχει κάνει μεγάλο τουρνουά.
2: Και για τη σημειολογία, κλείνει ως πρώτο σκόρερ του φετινού Μουντιάλ, όλων των Μουντιάλ.
1: Έτσι.
2: Πρώτο σε συνδυασμό goal assist στο Μουντιάλ. Δεν άφησε και τίποτα.
1: Δεν άφησε και τίποτα και μας παρουσίασε μια τρομακτική εκδοχή της Εθνικής Γαλλίας ο Ντεσάν φέτος και αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στον Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος έτρεχε, έπαιρνε την μπάλα μακριά από την εστία, σούταρε πιο πολύ από ποτέ, έτσι.
2: Και δημιουργούσε όταν χρειαζόταν.
1: Έκανε και τρεξίματα του εξτρέμου όταν έπρεπε. Δηλαδή έκανε πάρα πολλά πράγματα και δεν δίστασε να πάει και στο ένα εναντίον ενός. Άρα, εγώ πάμε Κιλιάν, μάλλον και εσύ, στον καλύτερο παίκτη του τουρνουά.
2: Και νομίζω ότι θα άλλαζε λίγο και την ιστορία γύρω από τη χρυσή μπάλα που έχει κουράσει, βέβαια.
1: Έχει κουράσει το παλιό γραφείο. Άντε, φτάνει έτσι πως το έχουν καταντήσει, φτάνει με αυτό το κουλουράδι.
2: Πιστεύω ότι ο Μπαπέ γενικά, δηλαδή αυτή είναι μια σταθερή άποψη που δεν έχει να κάνει με το Μουντιάλ. Θεωρώ ότι είναι ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο. Οπότε θα μπορούσε να πάρει και τη χρυσή μπάλα. Λογικά δεν θα του τη δώσουν. Αλλά...
1: Ναι, δεν νομίζω. Εμείς είχαμε Ζωζεφίνη στο τελικό, τι να πούμε, πω όντως.
2: Ζωζεφίνη να τραγουδάει και από πίσω να πέφτουν καρέκλες.
1: Να πέφτουν καρέκλες.
2: Πού να τα δουν αυτά.
1: Και ενώ του αγώνα βέβαια. Πέτρα στο Λαόθ.
2: Πού να τα δουν αυτά οι Αμερικάνοι.
1: Βέβαια ο Λαόθ μετά. Τέλος πάντων το έχει. Εντάξει, δεν χρειάζεται να πω κάτι. Άστο. Ινφαντίνο θύμισε Γκαγκάτση τελικό κυπέλου. Θύμισε. Θύμισε λίγο Γκαγκάτση τελικό κυπέλου. Είναι αλήθεια ο Ινφαντίνο.
2: Από τους λίγους ανθρώπους που μπορεί να ξεπεράσει αντιπάθεια το Μάγκη Γκαγκάτση.
1: Το Ινφαντίνο. Δεν ξέρω αν τον περνάει, δεν ξέρω. Μπορεί. Τον περνάει. Λόγω εύρου όμω και μόνο λόγω θέση. Αν ήταν ο Γκαγκάτση. Λόγω θέση όμω. Μάκη, αν ήσουν και εσύ στη θέση που θα ήσουν ακόμη πιο αντιπαθητικό. Δηλαδή είναι λόγω εύρου θέση, είναι στη FIFA, εντάξει.
2: Κερδίζει πόντου αντιπάθεια με το ότι αυτό κληρονόμησε τη θέση του ενώ ο Ινφαντίνο τουλάχιστον πάλεψε μόνο για να την πάρει.
1: Ισχύει. Ισχύει. Είναι μεγάλο debate πάντω. Φορώ να το κάνουμε ένα τουρνουά κάποτε. Ωραία, ενδεκάδα.
2: Με τα βραβεία κλείσαμε όλα.
1: Κλείσαμε, δεν κλείσαμε.
2: Για το Ρόδρε, απλά ήθελα να πω. Έχει δύο συνεχόμενα τουρνουά, βγαίνει, τον βγάζουν MVP και στους δύο τελικούς βγαίνει αλλαγή με το μάτς στην Ισπανία.
1: Κερδίζουν.
2: Και κερδίζουν μετά. Δηλαδή, ναι, θεωρητικά είναι, έχει ένα πιο ηγετικό ρόλο σε αυτή την Ισπανία. Αν και δεν είναι πάντα τόσο εμφανές αυτό. Δηλαδή, θεωρώ προπονητής πραγματικότητα είναι ο ηγέτης ομάδας. Ναι.
1: Νομίζω ότι ο 24 ήταν πιο κυριαρχικός, πιο εμφανής.
2: Ήταν όντως τόσο, τόσο καταλυτικός. Δηλαδή, πιστεύεις ότι αν δεν υπήρχε Ρόδρη και έπαιζε ο Θουμπιμέντι.
1: Μπορεί πάλι να το παίρνανε. Ναι, πάλι το παίρνανε. Απλά είναι ένα τρομερό γρανάζι.
2: Πιστεύω ότι τίνει να γίνει λίγο υπερεκτιμημένο.
1: Τίνει να γίνει.
2: Με τον τρόπο που το.
1: Τίνει να γίνει.
2: Δηλαδή, σαν να παίρνει λίγο το ξεχασμένο credit του Μπουσκέτς. Δεν ξέρω.
1: Κάτι, μπράβο, κάτι τέτοιο. Κάτι τέτοιο να συμβαίνει. Πάντως, το 24 ήταν πολύ καλύτερο νομίζω από ό,τι ήταν τώρα. Και τώρα ήταν συγκλονιστικό στα τελευταία δύο παιχνίδια. Στο τελικό, εντάξει. Ναι, όχι, ήταν πολύ καλό στο τελικό. Αλλά θα μπορούσε κάλλιστα, ας πούμε, να βγει. Αν πάμε για τον τελικό. Γενικά για την Ισπανία, δεν ξέρει ποιο είναι ο καλύτερο παίκτη.
2: Man of the match βγήκε ο Φεράν.
1: Ναι, εντάξει, οκ, έβαλε τον γκολ. Δεν ξέρει ποιο είναι ο καλύτερο. Ο καλύτερο στο κλειδί. Λες ότι. Ναι, σωστό. Δεν ξέρει αν είναι ο Γιαμάλ ο καλύτερο παίκτη. Δεν ξέρει αν είναι ο Ρόντρι. Δεν ξέρει αν είναι ο Κουκουρέγια. Δεν ξέρει αν είναι ο Πόρο που έχει κάνει μεγάλο τουρνουά. Είναι πολλά πράγματα. Δεν ξέρει αν είναι ο Κουμπαρσί.
2: Μα και ο Ρουίθ και ο Όλμο.
1: Ο Ρουίθ, ο Όλμο. Είναι πολύ, όλοι. Είναι... Και αυτό είναι το εντυπωσιακό που έχει καταφέρει ο προπονητή. Μπράβο του. Σε χίλια χαρτίρια στο Λουί Τελαφουέντε. Ενδεκάδα.
2: Εντεκάδα.
1: 4-3-3.
2: Μόνο το τέρμα με ζορίζει πολύ.
1: 4-3-3 θα πάμε να παίξουμε. Εντάξει, θα φανεί στο τέρμα. Νομίζω ότι μπορούμε να τοποθετήσουμε τον Ντιόγκο Κώστα μετά από αυτό το τουρνουά που έχει κάνει. Γιατί η αλήθεια είναι. Πώς δεν ήταν και ένα τουρνουά στο οποίο οι τερματοφύλακες μπορείς να πεις ότι έλαμψαν. Δεν ήταν τουρνουά των τερματοφυλάκων σε μεγάλο βαθμό. Οπότε εντάξει, καταλαβαίνω όλο το hype με τον Βοζίνη, αλλά νομίζω ήταν πιο καλό ο Ντιόγκο Κώστα.
2: Αυτό, θεωρώ ότι υπήρχαν καλύτεροι τερματοφύλακες. Ξεχώρισαν πιο πολλές ομάδες οι οποίες δέχονταν μεγάλη σταθερή απειλή και όχι σε αυτές οι οποίες έκαναν πιο μακρινή πορεία στο τουρνουά. Το Βοζίνη του θεωρείς μεγάλη υπερβολή.
1: Θεωρώ λίγο υπερβολή, ναι.
2: Εμπορικά δεν θα ήταν ωραίο.
1: Εμπορικά θα ήταν πιο καλό, αλλά νομίζω ότι ο Ντιόγκο Κώστα πρέπει να χωριστεί και πολύ μεγάλο τουρνουά. Σε αυτό
2: το αφήνω λίγο ανοιχτό.
1: Σε αυτήν την αιδία της Πορτογαλίας.
2: Ας πούμε Ντιόγκο Κώστα.
1: Ωραία.
2: Γιατί θέλω να πάρει και μια μεταγραφή σε μια μεγαλύτερη ομάδα.
1: Ναι. Επίσης, τώρα που πάμε και Πορτογαλία. Ξέρεις, ποδόσφαιρο είναι. Αλλά είναι αισχρό αυτό που θα γινόταν και από τα ελληνικά μίντια και από το παγκόσμιο σε μεγάλο βαθμό. Αλλά μιλάω για εδώ. Αν ήταν στη θέση της Αργεντινής Πορτογαλίας στο τελικό και ο Κριστιάνο έκανε αυτή την εμφάνιση, όχι επειδή φταίει αυτός όπως ο Μέση, αλλά επειδή η ομάδα του δεν έκανε καθόλου επίθεση. Δεν είχε κανένα σημείο να επιτεθεί, έτσι. Ναι. Δεν είχε κανένα σημείο του αγώνα. Τι θα γινόταν τώρα θα ήταν απίστευτο.
2: Αν είχε τόσες λίγες επαφές και λανθασμένες επαφές με την μπάλα.
1: Φάντασμα, παίζει βάρος της χώρας του και τέτοια πράγματα.
2: Η ομάδα του έπαιζε με 9 στην άμυνα τη στιγμή που αποβλήθηκε ο Έντσο, γιατί ήταν με 10 πριν αποβληθεί ο Έντσο σε φάση άμυνας.
1: Μα σε ένα σημείο που δεν μπορώ να κατηγορήσω να κακίσω πολύ το Μέση, γιατί δεν η ομάδα δεν επιτέθηκε σε κανένα σημείο του αγώνα.
2: Αν έκανε την κίνηση να ζητήσει να εκμεύσει την,
1: την κόκκινη του Κουρέγια.
2: Ο οποίο απλά για 3 κλείσματα του δευτερολέπτου βάζει το χέρι του μπροστά στο στόμα.
1: Οπότε δεν ξέρω τι μπορεί να έχει συμβεί.
2: Το οποίο να πούμε ότι δεν σημαίνει αυτομάτω ότι. Παίρνει κόκκινη κάρτα, έχουν πει ότι ισχύει για heated arguments.
1: Ναι, για heated arguments.
2: Όχι γενικά κάτι
1: έτσι, έτσι. Ήταν κακή κίνηση.
2: Δεν θέλω να σκεφτώ τι θα έκανε, τι θα γινόταν.
1: Δεν ξέρω τι θα έχει συμβεί.
2: Στη θέση του Μέση και το έκανε αυτό.
1: Τι οπότε καλό είναι να τα σκεφτόμαστε αυτά πριν λήξουμε μόνοι μας debate εικονικά στο μυαλό μας και μιλήσουμε για το ποια ομάδα άγγιζε να πάρει το Μουντιάλ και τέτοια. Εντάξει, καλό θα ήταν. Στόπερ, Κουμπαρσί. Παίρνει μια θέση.
2: Πιστεύεις θα μπορούσε η τετράδα να είναι όλη η Ισπανία.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, ο στο αριστερό μπακ. Είναι το καλύτερο δεξιμπακ.
1: Είναι.
2: Ο Κουκουρέγια δεν είναι το καλύτερο αριστερό μπακ.
1: Δεν ξέρω αν ο Σπένς μπορεί να πάρει μια θέση. Αλλά νομίζω ο Κουκουρέγια είναι πιο καλός.
2: Ο Σπένς νομίζω ότι τα δύο τελευταία του μάτσα είναι πολύ καλά.
1: Κουκουρέγια, ναι, όχι, είναι όλη τετράδα. Δεν ξέρω ο Λαπόρτ, αλλά μπορεί να δικείται λίγο από αυτό.
2: Πολύ καλός και ο Λαπόρτ.
1: Αλλά ναι, κανένα άλλο να ξεχωρίσει.
2: Ποια άλλη ομάδα.
1: Όχι, ο Σαλιμπά.
2: Εγώ θα την έπαιρνα έτσι όπως είναι η τετράδα. Θεωρώ ότι ήταν υποδειγματική.
1: Και εγώ θα την έπαιρνα την τετράδα. Μήπως πάρουμε και τριάδα στα χαφ.
2: Εντάξει.
1: Εκεί θα αλλάξουμε κάτι. Θα βγάλουμε το Ρόντρι εκτός γιατί είμαστε χίπστερ.
2: Κάπου πρέπει να χωρέσει ο Μπέλιγχαμ.
1: Ο Μπέλιγχαμ πρέπει να χωρέσει. Ο Μπέλιγχαμ. Πού είναι ο Φερνάντες. Βάζουμε.
2: Τα ανέκδοτα της Πορτογαλίας. Άμα κάναμε μια χειρότερη δεκάδα,
1: θα μπορούσαμε να βγάλουμε.
2: Όπως είναι όλοι οι 30 στα χάρτη της Πορτογαλίας.
1: Ωραία, άρα πάμε σίγουρα με Μπέλιγχαμ. Πρέπει να διαλέξουμε κάτι από Ισπανία. Φαμπιάν.
2: Θες το Ρόδρι, δεν ξέρω.
1: Ρόδρι, πάμε με Ρόδρι, άντε. Πάμε με Ρόδρι, Μπέλιγχαμ και. Ποιο άλλο χάφι έχει κάνει έτσι ένα μεγάλο τουρνουά. Ραμπιό δεν είναι σε αυτό το επίπεδο, το Κονέμπορ. Να πω, δεν με ενθουσιάζουν τα χάφι της Γαλλίας.
2: Όχι, καθόλου.
1: Κάποια ομάδα ψιλοέκπληξη.
2: Έχει κάνει καλό τουρνουά Άντερσον, αλλά εντάξει, από την Αγγλία.
1: Ούτε η Νορβηγία. Δεν ξέρω αν ο Όντεγκαρντ μπορεί να χωρέσει, αλλά λίγο πιο μπροστά παίζει.
2: Εντάξει, αν είναι να πάμε πιο μπροστά, θα κάνουμε μια πατέντα. Θα βάζαμε τον
1: Μπέλιγχαμ
2: στο 10 και
1: ναι,
2: τον
1: Μπέλιγχαμ. Ωραία, να βάλουμε το Μέση, ωραία, θα βάλουμε το Μέση στο 10.
2: Τον Μπέλιγχαμ στο 8.
1: Τον Μπέλιγχαμ στο 8 δίπλα με τον Ρόδρι.
2: Αριστερά Εμπαπέ.
1: Αριστερά Εμπαπέ, μπροστά ο Χάλαντ.
2: Μπροστά ο Χάλαντ, τρώει τον Γκέιν, ο οποίος έκανε κακό φινάλε.
1: Τρώει τον Γκέιν, νομίζω, ναι, ναι, μπροστά ο Χάλαντ.
2: Το 8 ήταν εξαιρετικό. Και δεξιά. Προτιμώ τον Ντεμπελέ από τον Ολίσε, να σου πω την αλήθεια.
1: Όχι, εγώ προτιμώ τον Ολίσε.
2: Τότε
1: να βάλουμε τον Ολίσε το 10 και τον Ντεμπελέ δεξιά και να βάλουμε το Μέση.
2: Θεωρείς ότι έχει κάνει καλύτερο μουντιάλ ο Ολίσε από τον Ντεμπελέ. Εγώ δεν το
1: ναι, ναι, θεωρώ ότι έχει κάνει καλύτερο μουντιάλ από τον Ντεμπελέ. Θεωρώ ότι πουλάει λίγο παπάτζα τον Ντεμπελέ.
2: Ναι.
1: Ναι, ναι, θεωρώ ότι πουλάει λίγο παπάτζα πάλι.
2: Ναι, εντάξει.
1: Άρα θα βάζει τον Ολίσε τα δεξιά. Αν και στο δεκάρι έκανε καλό μουντιάλ, οπότε πρέπει να βγάλει το Μέση, φίλε. Και να βάλει δεξί εξτρέμ τον. Δεν υπάρχει κανένα.
2: Κάποια εναλλακτική έτσι αναλλαγή. Κάποιον να, που πρέπει να του δώσουμε το.
1: Σαν εξτρέμ. Ναι, κάποιον που να μπει στην δεκάδα.
2: Ναι, εντάξει. Είπαμε τον Κέιν.
1: Είπε ο Κέιν σίγουρα που έχει κάνει μεγάλο τουρνουά.
2: Το Ρουίθ και τον Όλμο νομίζω και οι δύο θα μπορούσαν στα χάφη.
1: Ναι, ναι. Ο Γιαμάλ δεν νομίζω ότι φτάνει, φτάνει με τις εμφανίσεις του αυτό.
2: Ο Σάκα αν είχε περισσότερα λεπτά πιστεύω ότι θα.
1: Ναι, πιστεύω λίγο αδικήθηκε. Αν και θεωρούσα ότι ευνοήθηκε να έχει, αλλά αδικήθηκε μετά. Δεν ξέρω ποιο άλλο θα μπορούσε. Είναι και ομάδε που είναι στο τέλο. Οκ, είχαμε παίκτε που μα δείξαν καλά πράγματα. Δηλαδή, αλλά όχι, ο Νίλαντ μα έδειξε καλά πράγματα.
2: Ναι, ο Σέιμπαρ ήταν καλό όσο έπαιξε.
1: Ο Σέιμπαρ ήταν καλό όσο έπαιξε, αλλά λίγο. Και ο Χάκ που έκανε πολύ καλό τουρνουά όσο έπαιζε, αλλά έπαιξε λίγο.
2: Ναι.
1: Οπότε δεν μπορούμε να πούμε τέτοια πράγματα. Και ο Βοζίνη έχει ένα case.
2: Άσχετο
1: και από τον Δία περίμενα περισσότερα από τον Λούτσο. Ναι, ναι, και εγώ περίμενα. Και εγώ περίμενα από τον Λουί Δία περισσότερα πράγματα.
2: Ο Ζάμπι από την Ελβετία έχει κάνει πολύ καλό μουντιάλ. Πήρε ήδη και μεταγραφή.
1: Πού?
2: Στην Άστον Βίλα.
1: Οκ, μια χαρακίνηση. Μια χαρακίνηση. Και ο Τίλεμανς έχει κάνει καλό τουρνουά. Επίση είναι ο Γκέτ τη Εθνική
2: του Βελγίου μαζί με τον Τροσάρ.
1: Μαζί με τον Τροσάρ, η καλύτερη του Βελγίου. Οπότε έχουν και αυτοί ένα case να μπουν. Μια χαρά. Κάνουμε για την δεκαδούλα μα. Για ο Άστ και κινητέ τηλεφωνίε και για Οδύσσια θα πούμε την Παρασκευή. Οπότε να το περιμένετε αυτό. Πριν κλείσουμε, Βασίλης, καλησπέρα, καλή εκπομπή. Μα είχαν ζαλίσει ότι η Γαλλία θα είναι πρώτο φαβορή και εν τέλει έκανε καταστροφικό. Καλά, δεν έκανε καταστροφικό μου, τι άλλη Γαλλία. Okay. Έπεσε την ομάδα που το πήρε και έχασε 2-0. Έχασε κατά κράτος, αλλά έχασε από μια ομάδα που ήταν τρομερά διαβασμένη. Καταστροφικό.
2: Αν πάμε πίσω στο γύρο του 24, γιατί μπορεί να πει κάποιο ότι οι επιδόσεις στα δύο τουρνουά ήταν κοντινές.
1: Πολύ καλύτερη Γαλλία τώρα.
2: Καλύτερη Γαλλία, η φετινή.
1: Πολύ καλύτερη Γαλλία τώρα. Δεν το συζητώ. Πολύ καλύτερη Γαλλία τώρα. Ωραία, θα έχουμε να πούμε οπότε πραγματάκια. Θα έχουμε και ανακοίνωση παίκτη Τετάρτη. Τετάρτη κανονικά εμείς θα ξαναπούμε 6 με 8 και σαν εκπομπή Παρασκευή μαζί 6 με 8 έτσι να σας χαιρετήσουμε και να σας μιλήσουμε για κυρίως κανονικά ζητήματα που μας απασχολούν στην καθημερινότητά μας όπως ο Νόλαν, ναι. Ο Αστ και οι κινητές τηλεφωνίες. Έτσι. Νομίζω μια χαρά θα έχει προκύψει κάτι και μέχρι τότε. Αυτά από εμάς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους για την ακρόαση και τη συμμετοχή. Στράτος Μουζίνας, Διονύσης Γιακουμέλος, Διονύσης Γιακουμέλος και Στράτος Μουζίνας. Ήμασταν πίσω από τα μικρόφωνα από τις 6 έως και τις 8. Μένετε συντονισμένοι στο Yellow Radio. Δεν το κουνάτε. Ακολουθεί Μανώλης Ανδρεδάκης να σας κρατήσει συντροφιά μέχρι και τις 10. Να τα πείτε και μαζί του. Ακούω και τον Αβράμι σε έξαλλη κατάσταση, οπότε δεν ξέρω αν θα αναλάβει να τον ηρεμήσει το δύσκολο έργο.
2: Γι' αυτό έχουμε και τα διαλύματα.
1: Γι' αυτό έχουμε και τα διαλύματα. Αυτά από εμάς. Καλή συνέχεια σε όλους.
2: Καλή συνέχεια.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
1: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
0: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕΑΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
1: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος. Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
6: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
7: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
6: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
7: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
6: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
7: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
6: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
8: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο

0: με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
1: Όψιμα, υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 6768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
0: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
2: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
3: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας. Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο. Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο για την πιο τρελή ομάδα του τραγουδιού. Χοροδία και τα λοιπά. Είμαστε τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
1: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
2: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
3: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
4: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
5: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
6: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
5: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
6: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
5: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
6: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
7: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
8: GPS και βυθώματο έχεις.
7: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
8: GPS λογικό έχεις.
7: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
8: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
7: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
8: Μεϊμάρης.
9: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε

0: πάντα ασφαλή.
1: Ακούσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
2: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
1: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
2: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
1: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
2: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
1: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
3: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος γέφα ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
4: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Καλησπέρα φίλες και φίλοι, Yellow Radio 101 και 7, Δευτέρα 20 Ιουλίου 2026. Είμαστε εδώ, το Για Σένα Ήρθα Πάλι είναι εδώ για τελευταία φορά εδώ μέσα στο καλοκαιράκι. Από την επόμενη εβδομάδα λέμε και εμείς να γεμίσουμε τις μπαταρίες μας. Ήθελα όμως να έρθω, θα σας εξηγήσω παρακάτω το γιατί ήθελα να έρθω σήμερα, αν και το ψηλό προανήγγυλα μέσα από το post εκπομπή στο Facebook. Εδώ είμαστε σε μια ιδιαίτερα ζεστή μέρα. Παρακαλώ, αυτός είναι ο Αβραάμ, ρε παιδιά. Αυτός είναι ο Αβραάμ και δεν θα με αφήσει σε ησυχία. Μισό λεπτό. Ναι.
1: Έλα, ρε.
0: Σίγουρος ήμουνα. Κάτσε, ρε Αβραάμ, ακόμα δεν άρχισα.
1: Όχι.
0: Τι όχι.
1: Έχω ένα παράπονο.
0: Από μένα.
1: Όχι. Από τον κόσμο του άλλου. Ακούς, θα σου πω ένα παραπάνω.
0: Περίμενε.
1: Εγώ αν είμαι νεσιάω ή σανούλης, θα σηκώνομαι ανάθετα.
0: Πού να πας.
1: Θα έβγα από την ομάδα.
0: Πού θα πας, αφού έχεις συμβόλαιο.
1: Συμβόλαιο, θα έβγα πριν συμβόλαιο.
0: Πού θα πήγαινες.
1: Θα έβγα από την ομάδα. Γιατί δεν είμαστε άνθρωποι. Είδες στην Ισπανία. Είδες στην Ισπανία τι έγινε, χαμός.
0: Ναι.
1: Εμείς δεν είμαστε άνθρωποι.
0: Εντάξει.
1: Μάνο, δεν είμαστε άνθρωποι.
0: Εντάξει τώρα.
1: Για τον Μητουλόου. Περίμενε.
0: Περίμενε, ναι.
1: Και για τον άλλο να το τέτοιο, να, γιατί τον Τζόγλι.
0: Ποιον?
1: Γιατί φεύγουν τον Μητουλό και τον άλλο τον...
0: Ποιον?
1: Το
0: Στελακί.
1: Το
0: Στελακί.
1: Ο Αμερικάνος...
0: Τον Πουλιανίδη, ποιον?
1: Τον άλλο τον Αμερικάνο που έπαιζε... Τρέχω για συμβόλαιο που το κάναμε.
0: Τον Ίνοχ. Α, τον Νουά.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Άσε και να λένε και να λένε.
0: Δεν πειράζει, έχει και τέτοιους.
1: Όχι, δεν πειράζει. Όχι, δεν πειράζει, μάνο.
0: Έχει. Αβραάμ, άκουσε.
1: Σου λέω ειλικρινά. Θα δώσω αδειόμενο και θα σκηνοβίσω όλους τους Βαριανούς. Αν ήταν ο Σιρόπουλος.
0: Ήρεμα.
1: Αν ήταν ο Σιρόπουλος. Και ο Καμπάνης, αυτά τις βουλακές που λέγανε, θα τον ξύλο. Ειλικρινά σου λέω. Θα τον ένα ξύλο. Λείπει ο γάτος, χωρίς τα ποντίκια. Δηλαδή, για τον Ισπανούλη, τον κάναμε Θεό υποδοχή και μια Ισπανούς είναι... Τι να κάνει.
0: Καλά, εντάξει, το Χριστό προδώσαμε.
1: Είναι λογικό.
0: Το Χριστό προδώσαμε. Τον Γκάλι βρήσαμε, ρε Αβραάμ. Θα ακολώσουμε τώρα σε τέτοιο. Μην
1: στεναχωριέσαι.
0: Μην στεναχωριέσαι. Όλα θα πάνε καλά.
1: Εγώ σου είπα.
0: Εντάξει.
1: Αν είμαι αρσιάο που είναι εκατομμύρια δισεκατομμύρια που είναι άνθρωπος.
0: Δεν ξέρει, δεν ξέρει ελληνικά. Πού να ξέρει τώρα τον Μπάμπη του Σουγιά.
1: Σου μιλάω ολικρινά.
0: Πού θα πήγαινες, ρε.
1: Στον πατέρα μου τα κόκαλα.
0: Σου τα, ας του πατερουλί σου τα κόκαλα.
1: Θα έφευγα. Είμαστε, μάνο, είμαστε γαϊδούρια. Ανέστητοι.
0: Εντάξει.
1: Όλο εντάξει, για σένα όλα.
0: Εμένα το λες. Εγώ είμαι ο... Ρε Αβραάμ, εγώ είμαι ο πρώτος που μάχομαι σε αυτά.
1: Θα πω το Δημήτρο...
0: Τον Οσαλή.
1: Θα δώσω αδιαφορό.
0: Τον Οσαλή. Να βγεις αύριο 2 με 4.
1: Θα σκηνοβρίσω.
0: Όχι, δεν θα βρίζεις.
1: Δεν θα βρίζεις. Όχι, θα βρίσω, ναι.
0: Γιατί
1: βρίσουμε είμαστε.
0: Γιατί κάνεις κακό στο ραδιόφωνο μετά.
1: Για βρίσκουμε και για χτίζουμε είμαστε.
0: Ηρέμησε. Όλα θα πάνε καλά. Όλα θα πάνε καλά.
1: Πουθενά δεν είμαστε.
0: Όλα θα πάνε καλά. Όλα θα πάνε καλά, Αβραάμ.
1: Και εγώ, ακούς.
0: Έλα.
1: Και εγώ παρακαλώ τον επιτητή στο ποδόσφαιρο να μην έρθει.
0: Όχι, ρε Αβραάμ. Τι είναι αυτά που λες.
1: Να μην έρθει. Να μην έρθει. Δίωσε.
0: Αβραάμ. Αβραάμ.
1: Άχρηστη.
0: Αβραάμ, ήρεμα.
1: Τελείως. Ανίκανη. Ανίκανη.
0: Έλα.
1: Είναι σύμπη Ευρωπαία.
0: Τον Τραμπ, πώς τον είδες τον Τραμπ χθες, τον είδες?
1: Καλά, αυτός είναι άλλο.
0: Πρόξε, μην πεις τίποτα γιατί θα πέσει κανένας πύραυλος εδώ, θα μας κάνει τέτοιο.
1: Όχι.
0: Ήρεμα.
1: Ακούς.
0: Έλα, ναι.
1: Εσένα λέω.
0: Έλα, πες μου.
1: Για τίποτα δεν είμαστε εμείς.
0: Εντάξει, εντάξει.
1: Αχ, εσύ τελείωσε.
0: Κάποιοι, όλοι έχουν τέτοιο.
1: Οι Έλληνες είναι, λέει, και δεν είναι σκανεύθυνοι.
0: Όλοι. Άι, ο Σόιμπλε.
1: Ανεύθυνα μιλάμε.
0: Ο Σόιμπλε. Ο Σόιμπλε, τι είπε αυτό.
1: Θέλω παρακαλώ να βγω στο αδειόγο Εντάξει. Ας βγούνε.
0: Έγινε, στείλουμε, ναι. Στέλνω μήνυμα. Όποιος θέλει βγαίνει να διαψεύσει τον Αβραάμ.
1: Το πρόσκυλα.
0: Όχι, εντάξει, έλα, άντε, γεια. Γεια σου Αβραάμ μου, γεια. Ωχ, Παναγίτσα μου. Εντάξει, τι να κάνουμε. Έπρεπε να ξεθυμάνει ο Αβραάμ. Οπότε πρέπει να το ξαναπάρουμε από την αρχή. Δευτέρα λοιπόν, 20 Ιουλίου 2026, εδώ στην τελευταία εκπομπή του καλοκαιριού, να γεμίσουμε και εμείς τις μπαταρίες μας, να αποτοξινωθούμε κατά κάποιο τρόπο από τα δρόμενα εδώ. Όχι ότι δεν θα παρακολουθούμε, αλλά να κάνουμε τις διακοπούλες μας, να ρουφήξουμε λίγο ήλιο παραπάνω. Έλα ρε παιδιά τώρα, έλα ρε παιδιά. Τελευταία γραμμή παιδιά είναι που βγάζω, παρακαλώ.
2: Έλα Μανώλη καλησπέρα, παίρνω επειδή βγαίνω έξω και άκουσα τον Αβραάμ.
0: Έλα μωρέ, εντάξει τώρα, δεν πειράζει.
2: Ένα λεπτό, έχει δίκιο ο Αβραάμ, φταίνε αυτοί που διαβάζουν τα μηνύματα αυτών οι οποίοι. Όσοι παίρνουν τηλέφωνο ούτε βρίσκαν έδρας ούτε τίποτα και δεν βγάζουν γραμμές και διαβάζουν τα μηνύματα, να μην πω ονόματα τώρα ποιοι κάνουν εκπομπή.
0: Εντάξει, πρέπει να έχεις ένα φίλτρο. Πρέπει να έχεις ένα φίλτρο.
2: Δεν τα διαβάζετε, είναι βαλτοί και δεν ακούνε. Δίκιο έχει ο Αβραάμ, αλλά να βρίζει αυτούς που τα διαβάζουν, όχι αυτούς που τα στέλνουν.
0: Εντάξει.
2: Γεια σου Μανώλη, φεύγω έξω.
0: Για χαρά. Λοιπόν, μην μπούμε σε αυτή την αντιπαράθεση. Αυτό που έχω να πω είναι ότι δυστυχώς ο κόσμος έχει έναν τρόπο σκέψης που παρασύρεται πολλές φορές από το θυμικό του. Εγώ δεν θα ξεχάσω στην περσινή χρονιά το τι άκουσε ο Νίκος ο Ζήσης κατά κύριο λόγο, και οι ίδιοι άνθρωποι που βρίζουν, οι ίδιοι άνθρωποι αποθεώνουν μετά από λίγο, και επειδή θα πάμε και στο ποδοσφαιρικό κομμάτι, δεν διαφέρει ανεξάρτητα από το τι συμβαίνει στο ποδοσφαιρικό Άρη, το πόσα προβλήματα και το πόσα λάθη γίνονται, αυτό που επικρατεί στον κόσμο του Άρη για το ποδοσφαιρικό τμήμα και με τα προβλήματα που έχει, πραγματικά είναι εξωφρενικό. Όταν έρθει η ώρα του ποδοσφαίρου θα μιλήσουμε, θα αναλύσουμε, θα πούμε και εκεί μερικά πράγματα. Έλεγα για το καλοκαιράκι, έλεγα για αυτό που έχουμε ανάγκη όλοι μας για να γεμίσουμε τις μπαταρίες μας. Η επικαιρότητα είναι πάντα, το ραδιόφωνο είναι στο αυτί, τα social είναι ενεργά όπου και να είμαστε, και στην παραλία και και στο ταξίδι και όπου ο καθένας μας κρίνει, αλλά έτσι λίγο η αποτοξίνωση από όλο αυτό που κάνουμε όλο τον χειμώνα, συν τις δουλειές μας, έχει το δικό του κόστος και χρειαζόμαστε και εμείς τον χρόνο μας. Αυτό που έχω να πω για την ώρα είναι ότι εσείς θα είστε στην παρέα μας για ένα διωράκι μέχρι τις 10, στην τελευταία εκπομπή πριν το καλοκαίρι. Θα πιάσουμε θέματα της επικαιρότητας, είναι πάρα πολλά, θέλω να τα αναλύσουμε, θέλω να τα πιάσουμε, θέλω να είστε κοντά μας, θέλω να παρακολουθείτε, θέλω να συμμετέχετε, θέλω να κάνω μια ιδιαίτερη αναφορά για το Μουντιάλ και τα διδάγματά του και όλα όσα παρακολουθήσαμε ως μια κεντρική ιδέα, και να μπείτε κι εσείς μέσα σε αυτήν την διάδραση, και φυσικά να μιλήσουμε για τον ποδοσφαιρικό Άρη, για το πώς κινείται, αλλά και για την υπόλοιπη επικαιρότητα. Σε ροή και σε πολύ λίγο ξεκινάει και η επίσημη εκδήλωση για την παρουσίαση της φανέλας. Γενικότερα υπάρχει μια μεγάλη ειδησιογραφία. Έχουμε και μπασκετικά θέματα. Αυτό όμως που για μένα έχει την δική του βαρύτητα, θα σας εξηγήσω εντός πολύ πολύ πολύ λίγων λεπτών, αφού σας πω ότι ο τρόπος επικοινωνίας μας είναι ο γνωστός, μέσα από το post της εκπομπής μας στο Facebook, στο Viber του σταθμού, στο 6936-512-099 και με γραμμές, αλλά μία παράκληση, επειδή θα πιάσουμε διάφορα θεματάκια, να μην σπάμε την ροή κάποιων πραγμάτων που θέλω να συζητήσουμε. Οι τηλεφωνικές γραμμές, παράκληση, αν γίνεται στην δεύτερη ώρα της εκπομπής, θέλω να το σεβαστεί. Θέλω να το τηρήσουμε, κρατηθείτε, εκτός αν πια είναι τόσο μεγάλη ανάγκη που πρέπει επιγόντως να βγείτε. Θα ήθελα όμως, αν μπορείτε και αν μένετε στην παρέα μας μέχρι το τέλος, να κρατηθείτε για την δεύτερη ώρα της εκπομπής. Εδώ θα είμαστε, η ώρα είναι και 27 λεπτά. Είχα σκοπό, μάλλον στο πρόγραμμά μου ήταν να ξεκινήσω τις διακοπές μου, ούτως ή άλλως πηγαίνω έρχομαι στη Χαλκιδική, αλλά είχα σκοπό να το ξεκινήσω από αυτή τη Δευτέρα, δηλαδή να μην έχω εκπομπή. Τελικά συνδύασα κάποιες άλλες δουλειές και ήρθα, γιατί πραγματικά ήθελα να πω ειδικά για τον Βασίλη τον Τολιόπουλο κάποια πραγματάκια, και ειλικρινά ένας από τους βασικούς λόγους που ήρθα να κάνω εκπομπή, συν την υπόλοιπη επικαιρότητα, ήταν αυτή η απόφαση του Βασίλη Τολιόπουλου να γυρίσει στο σπίτι του και στην ομάδα της καρδιάς του. Ξέρω ότι το έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές, έχετε τρολάρει άπειρες φορές, αλλά επειδή θέλω να το συνδέσω και με πράγματα που ήξερα από πριν, αλλά δεν μπορούσα να πω, εννοώ από τις προηγούμενες εκπομπές και από την προηγούμενη μάλλον, και όταν την προηγούμενη Δευτέρα να σας θυμίσω ότι ο Βασίλης Τολιόπουλος ήταν σχεδόν με το ένα πόδι στον ΠΑΟΚ, κατά τις δικές τους κρίσεις. Θέλω λοιπόν να παίξω το γνωστό τραγουδάκι, γιατί πραγματικά μου είχε γυρίσει το μυαλό όταν άκουγα το ρεπορτάζ που το συνόδευε το συγκεκριμένο τραγούδι, και επειδή ξέρετε, εμείς που κάνουμε εβδομαδιαίες εκπομπές, η επικαιρότητα πολλές φορές μας ξεπερνάει και υπάρχουν κάποια πολύ μεγάλα γεγονότα όπως αυτό με την απόφαση του Βασίλη Τολιόπουλου να μείνει σπίτι του. Οπότε δεν θα μπορούσα, παρότι έχουν περάσει αρκετές μέρες από τότε, 5 μέρες αν θυμάμαι καλά, Τετάρτη νομίζω άρχισε να γέρνει η πλάστιγκα, δεν θα μπορούσα να μην δεν το σχολιάσω. Οπότε πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι, που πραγματικά από την πρώτη στιγμή που το άκουσα ήταν κάτι που με εξόργησε, ακούγοντας το τι ρεπορτάζ υποτίθεται το ακολουθούσε.

Το ρεπορτάζ λοιπόν κάποιων που θέλουν να κάνουν δημοσιογραφία, μάλλον όχι, που θέλουν να κάνουν προπαγάνδα και όχι δημοσιογραφία, ήταν ότι το συγκεκριμένο τραγούδι, λέει, το χόρευε η γυναίκα του μαζί με τον Βασίλη στη βάφτιση του παιδιού τους και ήταν ο προάγγελος της πολύ σπουδαίας μεταγραφής στην ομάδα του Δικεφάλου. Η σύζυγος του Βασίλη του Τολιόπουλου, η Μαρία η Χατζηπαρασίδου, ως αρχηγός και σπουδαία αθλήτρια του Δικεφάλου και με τεράστια πορεία στα ασπρόμαυρα, ήταν ο βασικός λόγος, ένας από τους λόγους μάλλον, που συνέτειναν στο να βάλει τα ασπρόμαυρα ο Βασίλης Τολιόπουλου. Αυτά δεν ακούγατε κι εσείς για το Βούδα και τον Κούδα και το τι χορεύανε? Αμέλα μου ντέπου, τυχάνει να είμαι χατμπολικός, τυχάνει να γνωρίζω πρόσωπα και πράγματα, και τυχάνει να γνωρίζω και το συγκεκριμένο περιστατικό, και για να ξέρουμε τι λέμε, και θα το πω έτσι γιατί πολλές φορές η προπαγάνδα είναι αυτή η οποία επικρατεί και είναι αυτή η οποία επηρεάζει πολλές φορές και το δικό μας το μυαλό. Η Μαρία Χατζηπαρασίδου λοιπόν όντως υπήρξε μια παίκτρια σύμβολο για την ομάδα handball του ΠΑΟΚ, αρχηγός στο Δικέφαλο, και όχι μόνο αρχηγός αλλά και ρέκορντμαν συμμετοχών και κορυφαία σκόρερ όλων των εποχών και όλα αυτά μέχρι το 2024. Το 2024 λοιπόν, έτσι, για να ξέρουμε και για να συγκρίνουμε και συμπεριφορές και αντιμετωπίσεις, το 2024 λοιπόν το καλοκαίρι, ο σχεδιασμός του χαντμπολικού ΠΑΟΚ δεν προχωρούσε εάν ήταν στα πλάνα η Μαρία η Χατζηπαρασίδου, και μάλιστα είχε τεθεί και βέτο στο να μην είναι για να προχωρήσει ο σχεδιασμός του ΠΑΟΚ. Ναι, ναι, της εμβληματικής αρχηγού, της κορυφαίας σκόρερ, της πρώτης σε συμμετοχές και μπλα μπλα. Και πράγματι, ο σχεδιασμός του ΠΑΟΚ προχώρησε εκείνο το καλοκαίρι χωρίς τη Μαρία Χατζηπαρασίδου, η οποία τελικά έμεινε εκτός δράσης. Μάλιστα, για καλή τους τύχη στο ζευγάρι, έμεινε και έγκυος στο παιδάκι τους. Και φυσικά όταν γεννήθηκε το παιδάκι τους και ο Βασίλης έφυγε στην Αθήνα, η Μαρία Χατζηπαρασίδου συνέχισε στην Νέα Ιωνία, όπου έπαιξε την περασμένη σεζόν. Την ίδια περίοδο λοιπόν στον μπασκετικό Άρη, επειδή κακά τα ψέματα δεν υπήρχε Σιάο, υπήρχε ο Ρουσιαμάνης, υπήρχε ο Λευτέρης ο Αρβανίτης, υπήρχαν τα γνωστά προβλήματα με ένα μπάτζετ πάρα πολύ περιορισμένο. Ο Άρης, χωρίς να παρεξηγηθεί αυτό που λέω και είναι προς τιμήν τους, για να κρατήσουν το Βασίλη Τολιόπουλο και να ανεβάσουν τον όποιο πήχη πιστεύουν ότι άξιζε ο Βασίλης Τολιόπουλος, έγινε ουσιαστικά ένας εντός εισαγωγικών, θα μου επιτρέψετε να τον χαρακτηρίσω, έρανο, με την περίφημη ομάδα των Αριανών εξ Αθηνών, που συγκέντρωσαν τα χρήματα για να κάνει το συμβόλαιο το συγκεκριμένο που έκανε στην τελευταία του χρονιά ο Βασίλης. Αυτές ήταν οι δύο συμπεριφορές των δύο συλλόγων. Στη μία περίπτωση ο ένας λόγος
κακήν κακός και με κλωτσιές τη μία πλευρά, στην άλλη πλευρά ο μπασκετικός Άρης έδειχνε το γιατί ξεχωρίζαμε, ξεχωρίζουμε και θα ξεχωρίζουμε στους αιώνες των αιώνων στην ηθική μας. Γιατί δεν έχουμε καμία σχέση διαχρονικά. Και εσείς ακούγατε ότι η σύζυγος θέλει να επιστρέψει στην ομάδα της καρδιάς της. Έτσι. Αυτό ήταν το αφήγημα, αυτό ήταν, αλλά τελικά στον Βασίλη τον Τολιόπουλο επικράτησε μία λογική που ήταν πραγματικά καρδιάς, μία σκέψη που περνούσε από το μυαλό του και δεν ξέρω ακριβώς το πόσοι είναι αυτοί που μπορούν να απαρνηθούν τα χρήματα για να παίξουν το αγαπημένο τους άθλημα. Δεν έχει σημασία το αν είναι μπάσκετ, αν είναι ποδόσφαιρο, αν είναι οτιδήποτε άλλο. Σημασία έχει ότι τελικά τα χρήματα και η ρίση ότι ό,τι δεν αγοράζεται με χρήματα αγοράζεται με πιο πολλά χρήματα, εδώ βρίσκει την εξαίρεση στον κανόνα. Ο Βασίλης Τολιόπουλος έδωσε ένα μάθημα ζωής, θα έλεγα εγώ, στο χώρο του αθλητισμού και πραγματικά προξένησε τρομερή εντύπωση το γιατί πήρε την απόφαση που πήρε. Αλλά πραγματικά, αν κάνω αυτήν μάλλον την ιδιαίτερη αναφορά, γιατί ξέρετε κάτι, το είχα πει και την περασμένη Δευτέρα που όλα οδηγούσαν στο να μην έρθει σε εμάς και να πάει στα πάρα πολλά χρήματα που χρησιμοποίησε η πλευρά του ΠΑΟΚ, αλλά είχα πει και τότε, το λέω και τώρα και το επαναλαμβάνω, για την δική μου γενιά, τη γενιά που έχουμε βάλει το εξάρι μπροστά, τους λίγο μικρότερους και τους λίγο μικρότερους από μένα, εμάς όλους που ζήσαμε την αυτοκρατορία, ο Βασίλης Τολιόπουλος μας έκανε να ανατριχιάζουμε παραλληλίζοντας σε συγκεκριμένα περιστατικά, παραλληλίζοντας τα χρόνια της αυτοκρατορίας. Και ξέρετε, εμείς οι καλομαθημένοι Αριανοί της γενιάς του αυτοκράτορα νιώσαμε πραγματική υπερηφάνεια για αυτό που μας είχε δώσει ο Βασίλης Τολιόπουλος. Και ο Βασίλης Τολιόπουλος είναι, όπως εξομολογήθηκε και η ΚΑΕ, παρότι το ρόστερ ήταν κλεισμένο, ο Βασίλης Τολιόπουλος αποτελούσε μια εξαίρεση για τον οργανισμό Άρη και χαίρομαι πραγματικά που πήρε αυτή την απόφαση και οδηγήθηκε το θέμα όπως όπου οδηγήθηκε, γιατί πραγματικά αυτό το παιδί τελικά είναι έξω από τους νόμους του αθλητισμού, εκεί που επικρατεί καθαρά ο επαγγελματισμός και καθαρά το χρήμα. Όχι ότι θα βγει χαμένος από την όλη, από τον όλο θόρυβο που γίνεται γύρω από το όνομά του και την εκτόξευση που πήρε η χρηματιστηριακή του αξία, αλλά ξέρετε, πολλοί ξεχνούν πολύ εύκολα. Ο Βασίλης Τολιόπουλος δεν ξέχασε όμως ότι αν το όνομά του εκτοξεύθηκε, αν η αξία του πήγε εκεί που πήγε, αν τα χρήματα που έβγαζε στον Παναθηναϊκό ήταν αυτά που ήταν, αυτά τα όφιλε στον Άρη και αυτό δεν το ξέχασε και με τον τρόπο του μας έδειξε ότι είναι ένας παντελονάτος και νομίζω ότι δεν ξέρω αν θα είναι στην παρουσίασή του, δεν ξέρω αν θα είναι στο πρώτο του παιχνίδι, νομίζω πλέον ότι το όνομά του θα μπει δίπλα στα πολύ σπουδαία ονόματα που έλαμψαν την ιστορία του οργανισμού Άρη. Νομίζω ότι ο Βασίλης Τολιόπουλος κέρδισε για πάντα
μια θέση στην καρδιά μας. Να είσαι καλά, Βασίλη Τολιόπουλε, εκεί στη Ρόδο που κάνεις τις διακοπούλες σου. Την Πέμπτη με το καλό θα σε περιμένουμε να γυρίσεις και να είσαι σίγουρος ότι την αγάπη που σου έδειξε ο κόσμος θα τη δεις σε ακόμα πιο υπερθετικό βαθμό και θα σου ανταποδώσουμε αυτό που μας έκανες να νιώσουμε με την απόφασή σου να παραμείνεις στα κιτρινόμαυρα. Να είσαι καλά, ρε Βασίλη.

Ο Θόδωρος, καλησπέρα σε όλους και όλες όσες ήδη ξεκινήσατε να, έτσι, την διάδρασή σας με την εκπομπή. Ο Θόδωρος, καλησπέρα. Τι έπαθε ο Αβραάμ και χτυπιέται? Δεν ξέρω, κάποιοι τον εκνεύρισαν τον Αβραάμ. Προφανώς, δεν ξέρω αν υπήρξαν, από ό,τι κατάλαβα και από το δεύτερο τηλεφώνημα του ακροατή μας, πρέπει να υπήρξαν κάποια μηνύματα που αφορούσαν παίκτες της ομάδας για τον Νουά, δεν ξέρω, δεν έχω καταλάβει, κάτι έχει συμβεί πάντως και τα πήρε στο κρανίο Αβραάμ, γι' αυτό και συμμετείχε. Ντένις μου, δεν ξέρω τι έστειλες, τι ήθελες να πεις, διαγράφηκε το μήνυμά σου, αν θέλεις να διαβαστεί ξανά στείλ το. Απορεί ο κόσμος και ο Χάρης και γενικότερα. Λοιπόν, Μανώλη, αυτοί του Άρη υποδέχτηκαν σε μέρα μνήμης των ποντίων. Τι περιμένεις, τον υποστηριχτή? Εντάξει, εντάξει, τώρα το θέμα Οσμάν, έχω να κάνω, έπεσε στην αντίληψή μου, έπεσαν στην αντίληψή μου 2-3 πραγματάκια. Οι αθλητές και γενικότερα όλοι όσοι επηρεάζουν την νεολαία, όσοι έχουν έτσι ιδιαίτερη δημοσιότητα στο χώρο του αθλητισμού, καλό είναι να κρατούν την πολιτική μακριά από τα, από τις ομάδες στις οποίες αγωνίζονται, γιατί πλέον υπάρχουν όλων των εθνοτήτων που αγωνίζονται και πραγματικά μπορούν να εκτεθούν ανεπανόρθωτα. Ο Οσμάν, για όσους το θυμούνται, είχε κάνει την περσινή δήλωση στις 29 Μαΐου, ημέρα της γενοκτονίας των ποντίων, που για αυτούς είναι, έχουν μια άλλη ερμηνεία. Δεν είχε το φίλτρο να καταλάβει σε ποια χώρα βρίσκεται, και σαφέστατα και κυλίδωσε ένα κομμάτι της σπουδαίας του αξίας ως αθλητή. Εγώ τον θεωρώ παικταρά και θεωρώ και την κίνηση που έκανε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ μια πολύ σπουδαία μεταγραφή, που αντίθετα με τον Βασίλη Τολιόπουλο, εκεί μέτρησε το χρήμα. Και εκεί μ' άρεσε που στην παρουσίαση είπε και το εξής: από την πρώτη μέρα με κέρδισε. Προφανώς είχε ανοίξει το μπλοκάκι των επιταγών και το κέρδισε το νούμερο που άκουσε, γιατί δεν νομίζω ότι το, πώς να το πω, το πλάνο του ΠΑΟΚ, το όποιο πλάνο, το ανύπαρκτο πλάνο, θα μπορούσε να συγκριθεί τουλάχιστον με της ομάδας στην οποία βρισκόταν. Το χρήμα να είναι καλά. Και εντωμεταξύ ήμουν στο, μου πέταξε στο, σε μία ιστοσελίδα, στο Πόρ 24 νομίζω ήταν, μου πέταξε την επίσημη παρουσίαση, μπήκα να δω, είδα ένα γήπεδο, καθυστέρησε καμιά 20 λεπτά γιατί προφανώς θα περίμεναν να μαζευτούν. Εντάξει, αυτό δεν είναι κάτι που πρέπει να το, να το σχολιάσουμε αρνητικά. Όλοι γνωρίζουν ποιος είναι ο μπασκετικός κόσμος του Άρη, για παράδειγμα, ποιος είναι ο δικός σου μπασκετικός κόσμος, τις διαφορές, τις ομοιότητες, που δεν υπάρχουν και πολλές. Τέλος πάντων, κάθισα, είναι αλήθεια, να το παρακολουθήσω. Ήταν και εκείνη η ώρα πολύ, μου ήταν βολικό να το κάνω, και πραγματικά τους απόλαυσα. Καταρχάς, αυτό που ήταν το νούμερο ένα, ας πούμε, που σχολίασα, ήταν στο ότι οι άνθρωποι που
κάναν την παρουσίαση στην εκπομπή, θεώρησαν δεδομένο ότι θα είναι, ξέραν ότι θα είναι ο Μπάνε Πρέλεβιτς που θα του παρέδιδε την φανέλα, ότι θα ήταν ο κύριος Μιστακίδης, και θεώρησαν και δεδομένο ότι θα είναι και ο κύριος Τρινκέρι, ο προπονητής. Λέει αλίμονο αν δεν είναι ο προπονητής στην παρουσίαση του παίκτη του καλύτερου κλπ. Εγώ πάντως Τρινκέρι δεν είδα, δεν ξέρω αν είδατε εσείς. Μάλλον κάνει διακοπές ο προπονητής του ΠΑΟΚ και προφανώς και αυτού το μπλοκ, το μπλοκάκι όταν του γράψε το νούμερο ήταν αρκετό για να υπηρετήσει το project. Το πιο πολύ γέλιο βέβαια από όλα ήταν στα συνθήματα που άκουγα. Κατανοώ, ένα χιλιοπαιγμένο είναι τρελός ο Προεδρός, εντάξει, οκ, okay, το καταλαβαίνω. Ένα που πιθανόν να τους, δεν ξέρω αν τους εκφράζει, αλλά ακούστηκε, αυτό δεν θυμάμαι πως είναι στο ξεκίνημα, στο τελείωμα θυμάμαι που λέει Τούρκος είναι ο μπαμπάς σας, προφανώς λογοπαίγνιο με το ότι ο Οσμάν είναι Τούρκος. Οκ, το καταλαβαίνω, αλλά εκεί που λύνεσαι στα γέλια ήταν στο ΠΑΟΚ χερά, εσύ θα ξαναφέρεις το μπάσκετ στο βορρά. Καλά βρε, δεν τρέπεστε, ποιο μπάσκετ θα ξαναφέρετε στο βορρά. Βρε, φτάνει βρε, οι απομιμήσεις είναι καλό να γίνονται, το καταλαβαίνω, βρέστε ένα άλλο. Πέστε στο τωρινό που πήγαμε, στο τέτοιο, κάντε παράφραση. Όχι αυτό. Θα πέσει το δικό σας το ταβάνι. Θα πέσει και θα σας γκρεμίσει. Εσείς θα ξαναφέρετε το μπάσκετ στο βορρά. Παναγία μου.

Λοιπόν, και για να το κλείσουμε αυτό και γενικότερα τα μπασκετικά, αυτό που θέλω να πω είναι ότι έχουμε δύο κινήσεις ακόμα που είναι για να ανακοινωθούν. Είναι γνωστό, εκτός από τον Βασίλη Τολιόπουλο, δεν ξέρω αν η παρουσίασή του θα έρθει. Αν άκουσα καλά από το ρεπορτάζ, θα είναι την Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω αν θα γίνει Πέμπτη ή Παρασκευή. Θεωρώ δεδομένο ότι θα ακολουθήσει ο Χαραλαμπόπουλος και θα κλείσουμε με Μοκόκα από τους κλεισμένους παίκτες, που λόγω της αλλαγής του μανατζερικού γραφείου η συγκεκριμένη ανακοίνωση θα γίνει μετά τις 31 Ιουλίου. Οπότε θεωρώ ότι το ρόστερ της ομάδας είναι ήδη ολοκληρωμένο. Σε κάθε περίπτωση αυτό το οποίο συνέβη στη φετινή μεταγραφική περίοδο ήταν ένα προϊόν μιας στοχευμένης και πολύ μελετημένης προσπάθειας που έκαναν ο Βασίλης ο Σπανούλης με τον Νίκο το Ζήση και αυτά που έχει να ζήσει ο κόσμος της ομάδας μας στη φετινή χρονιά νομίζω θα παραπέμπουν κάπου εκεί στα παλιά εκεί, δεν ξέρω αν θα είναι τα 80's αλλά σίγουρα τα 90's θα είναι. Σήμερα βέβαια, μια και το ανέφερε και ο Γιάννης, δεν το σχολίασα ιδιαίτερα, στις 20 Ιουλίου του 1974 έγινε η απόβαση των Τούρκων στην Κύπρο. Νομίζω ότι είναι μια ημερομηνία που ξυπνάει μνήμες θλιβερές για τον ελληνισμό και τον κυπριακό ελληνισμό ιδιαίτερα. Δεν νομίζω ότι το έκαναν από, επειδή ακριβώς είναι αμάθητη η συγκεκριμένη ΚΑΕΑ από οργανωτικό πνεύμα, από πλάνο, από οτιδήποτε. Και στην περίπτωση μας, γιατί είχα τη διαφωνία μου με έναν φίλο ΠΑΟΚτσι, ακριβώς σε αυτό διαφέρουν οι δύο διοικήσεις, στο κίνητρο. Η μεν διοίκηση του ΣΥΑΟ, το κίνητρο της είναι το μπάσκετ. Το κίνητρο του κυρίου Μιστακίδη δεν είναι σίγουρα το μπάσκετ. Οπότε μέσα σε όλα υπάρχουν και τα επικοινωνιακά. Σε αυτό σημειολογικά ούτε μπορούσαν καν να το σκεφτούν ή να το φανταστούν. Πότε βούδας, πότε κούδας, πότε... Για ποδόσφαιρο θα μιλήσουμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ούτως ή άλλως η ομάδα ολοκληρώνει το ενδιάμεσο στάδιο μετά την Πτολεμαΐδα, με την με την ενίσχυση ακόμα να είναι σε μια κατάσταση όχι τελματώδη βέβαια, αλλά θα τα πούμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Και φυσικά θέλω να πιάσουμε αρκετό Μουντιάλ, και θέλω να το πιάσουμε γιατί είναι μια διοργάνωση από τις κορυφαίες, μαζί με το Euro είναι οι κορυφαίες, και το Champions League φυσικά είναι οι κορυφαίες στον πλανήτη. Οπότε πάντα θα πρέπει να αξιολογούμε και να βγάζουμε διδάγματα από τι μας δίνει η κάθε διοργάνωση, τα οποία θα πρέπει να τα κρατάμε ως ποδοσφαιρόφιλοι, ως άνθρωποι που ασχολούμαστε με τον αθλητισμό ή κριτικάρουμε τον αθλητισμό ή κάνουμε μικρές ή μεγαλύτερες προσομοιώσεις με τον τρόπο που λειτουργούν και η δική μας ομάδα, το δικό μας πρωτάθλημα και γενικότερα στο χώρο του αθλήματος. Θα πάμε ευθύς αμέσως, τι ώρα είναι, και 53, θα πιάσουμε έτσι, θα το ξεκινήσω να βάλω και ένα κουιζάκι που θέλω να βάλω για να μπούμε στο κεφάλαιο Μουντιάλ. Είναι κάτι που ούτως ή άλλως μ' αρέσει.

Μία από τις σοφές κουβέντες του τεράστιου Γιώχαν Κρόιφ ήταν ότι μια ατάκα που είπε ότι τεχνική δεν είναι να μπορέσεις να κάνεις 1000 τσιλικάκια με τα πόδια, αλλά τεχνική είναι να μπορείς να πασάρεις την μπάλα με μια επαφή, με τη σωστή ταχύτητα και με το κατάλληλο πόδι στο συμπαίκτη σου. Ζογκλερικά μπορεί να κάνει ο καθένας, αλλά τότε μπορεί και να δουλέψει και σε τσίρκο. Ήταν μια από τις κουβέντες του Κρόιφ που αποτελεί έναν από τους αναγεννητές του ισπανικού, αναγεννητές το είπα βλακεία, είναι από τους ανθρώπους που συνέβαλαν πολύ στην ανάπτυξη του ισπανικού ποδοσφαίρου, ας το πούμε έτσι, γιατί να μην μας πάρουν με τις πέτρες οι φιλόλογοι που πιθανόν να μας παρακολουθούν. Αυτό που λέω εγώ είναι ότι καταρχάς να δηλώσω ότι εγώ ήμουνα με Αργεντινή λόγω Λίο, έτσι. Πραγματικά είναι ένα άλλο κεφάλαιο το οποίο επίσης θα το πιάσουμε και θα το συζητήσουμε. Ήθελα να κλείσει ο τεράστιος, ο μοναδικός, ο σπουδαίος, ο ανεπανάληπτος, ο άνθρωπος που θα μας λείψει τόσο μα τόσο πολύ και που είμαστε τόσο ευλογημένοι όλοι όσοι ζήσαμε αυτά που μας έδωσε ο Λίο Μέση. Ήθελα να κλείσει την τόσο σπουδαία καριέρα του σηκώνοντας ένα ακόμα τρόπαιο, όπως ήθελα να βγει και πρώτος κόρερ, τα ήθελα όλα για τον Λίο. Παρ' όλα αυτά οφείλουμε να βγάλουμε το καπέλο μας στην πολύ σπουδαία ομάδα της Ισπανίας, η οποία στην κυριολεξία δίδαξε και στο τέλος της βραδιάς ήταν η δικαίωση ενός μοντέλου, ενός εργοστασίου, ενός μοντέλου ανάπτυξης ποδοσφαιριστών. Είναι αυτό που ονομάζουμε στην προπονητική, που ονομάζεται ενιαία προπονητική διαδικασία. Το να μπορείς να δουλεύεις το ίδιο πράγμα ως ποδοσφαιριστής, έχοντας ως στόχο και πλάνο κάποιες βασικές αρχές στο άθλημα, εν προκειμένου στο passing game, αυτό το τσίκι τσίκι που ο Γκουαρδιόλα το έκανε στην Μπαρτσελόνα να φαίνεται πολλές φορές και κουραστικό. Αλλά ξέρετε, το να μαθαίνεις από μικρό παιδί τα στοιχεία της τεχνικής και της τακτικής, τα οποία να τα δουλεύεις με πλάνο, με σειρά ετών, χωρίς να σε νοιάζει απαραίτητα το πρόσχερο αποτέλεσμα, είναι δεδομένο ότι κάποια στιγμή θα έρθει η δικαίωση.

γιατί είναι πραγματικότητα ότι η Ισπανία δεν δημιούργησε την πρωταθλήτρια ομάδα επειδή ήταν τυχερή ή επειδή τις κάθισαν κάποιες συγκυρίες, αλλά έγινε πρωταθλήτρια μέσα από την εκπαίδευση και μέσα από την φιλοσοφία που έχει στον τρόπο παιχνιδιού της. Δεν ξέρω γιατί σαν να χάθηκα λίγο. Ακούγομαι? Μισό λεπτάκι λίγο, γιατί κάτι δεν μου... Ακούγομαι έτσι? Πάμε.

και είναι πολύ σπουδαίο αυτό που έκανε η Ισπανία, γιατί αυτή την λογική και αυτή τη φιλοσοφία την έχουν αναγάγει σε έναν τρόπο δουλειάς και δεν παρεκκλίνουν έξω από αυτό, με αποτέλεσμα να βλέπουμε το θέαμα που βλέπαμε. Πείτε μου λίγο ρε παιδιά, ακούγομαι κανονικά? Γιατί σαν να νιώθω... Ακούγομαι κανονικά? Ένα. Δώστε μου ένα στίγμα αν με ακούτε, γιατί σαν να γυρίζει η φωνή μου και νομίζω ότι κάτι δεν πάει καλά. Για πείτε μου λίγο ρε παιδιά, αν είναι όλα οκ.

0: Παρακαλώ.
1: Ναι, ακούγεσαι πολύ καλά.
0: Α, ωραία, ωραία. Σαν να γυρίζει η φωνή μου και...
1: Όχι, είναι ιδέα σου. Α, ιδέα.
0: Ωραία, ωραία. Τι γίνεται?
1: Καλά, μωρέ, καλά. Σε ακούω εδώ πέρα με το καφτουλάκι.
0: Ωραία. Πού είσαι, σε παραλία?
1: Στο Φίληρο είμαι.
0: Στο Φίληρο. Α, στο Φίληρο. Μάλιστα, ωραία, ωραία. Δροσούλα.
1: Έγινε.
0: Δροσούλα.
1: Ναι, σήμερα λίγο κάτι έκανε.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Έγινε, άντε.
0: Έγινε, ευχαριστώ πολύ.
1: Άντε,
0: ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια. Baila la roja, todo el mundo
2: cantará. Και ο De La Fuentes δεν είναι μια τυχαία προσωπικότητα στο χώρο του ισπανικού ποδοσφαίρου, όπως γνωρίζετε. Ο άνθρωπος έχει κατακτήσει τίτλους με την K17 και την K19, τους μικρούς δηλαδή, που τους περνούσε αυτή τη φιλοσοφία, η ενιαία λεγόμενη προπονητική διαδικασία, εκεί όπου υπάρχει η φιλοσοφία που διδάσκει κάποια στοιχεία του τρόπου παιχνιδιού που θέλουν να εφαρμόσουν οι Ισπανοί. Είναι ξεκάθαρο ότι θέλουμε την κατοχή, είναι ξεκάθαρο ότι η φάση ξεκινάει πάντα από πίσω με συμμετοχικότητα του τερματοφύλακα, εκεί που δεν χρειάζεται, εκεί που πρέπει να λείπει ο φόβος και να είναι το ποδόσφαιρο της συνεργασίας. Βασίστηκαν στην κατοχή και στην κυκλοφορία της μπάλας, γιατί αυτό είναι το σκεπτικό τους και αυτός είναι ο τρόπος που θέλουν να αναπτύσσονται. Ξέρετε, το άκουσα κάποια στιγμή και από κάποιον speaker της ελληνικής τηλεόρασης, αλλά βρήκα το εκπληκτικό στατιστικό που το έψαξα κι εγώ. Λοιπόν, καταρχάς στο φετινό Μουντιάλ η κατοχή της μπάλας στους Ισπανούς ήταν στο 63% στο μέσο όρο όλης της διοργάνωσης. Ένα στοιχείο πολύ σημαντικό. Ξέρετε τι σημαίνει κατοχή? Δεν είναι το ότι έχω την μπάλα στα πόδια μου, αλλά όταν έχω την μπάλα στα πόδια μου δεν μπορεί να απειληθώ από τον αντίπαλο.

Λοιπόν, σε τελικές φάσεις Μουντιάλ, στα 30 τελευταία παιχνίδια που έχει δώσει η Ισπανία, ποτέ δεν υπήρξε παιχνίδι που ο αντίπαλος να είχε την μπάλα στα πόδια του περισσότερο από αυτήν. Αν το βάλετε χρονικά, επειδή είναι ένα τετραετία, θα πάμε κοντά στο 70, παιδιά, η Ισπανία δεν χάνει ποτέ τον έλεγχο της μπάλας. Πάντα δεν θα της βγαίνει σε καλό. Σκεφτείτε μόνο το χθεσινό τελικό, εκεί στο σουτ του Μέση ή στη φάση του Φερνάντες, να έμπαινε η μπάλα μέσα, να γινόταν το 1-1, να πήγαιναν στα πέναλτι και να χάνε τον τίτλο. Θα ήταν άδικο για την Ισπανία. Θα ήταν άδικο για την Ισπανία. Αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Για το ποδόσφαιρο δεν είναι δίκαιο σπορ. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό που μας παρουσίασε η Ισπανία ήταν ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο. Να πνίγει τον αντίπαλό της και να τον κάνει να φαίνεται μικρή ομάδα. Είναι πολύ σπουδαίο όταν απέναντί της έχει την Αργεντινή.

Εσπανιακή. Και αυτή είναι η αιτία φυσικά, η μεγάλη κατοχή που δεν δίνει στον αντίπαλο το δικαίωμα να τις δημιουργεί τελικές. Το γεγονός ότι δέχτηκε μόλις ένα γκολ στο μάτς με το Βέλγιο σε όλη την διοργάνωση, αλλά γενικότερα στην όλη της φιλοσοφία, είναι κάτι που μπορεί να το εφαρμόσει μόνο η Ισπανία. Το είπε στη ρήμη του λόγου της και ο Αλέξος Σπυρόπουλος, που είναι κυκλοπαίδιο, ότι αυτό που κάνει η Ισπανία δεν μπορεί να το κάνει ούτε η Βραζιλία, ούτε η Γαλλία, ούτε η Γερμανία, ούτε καμία άλλη χώρα. Γιατί είναι φιλοσοφία, είναι τρόπος που δουλεύουν το ποδόσφαιρο από μωράκια. Και το ακολουθούν όλοι. Ήθελα να κάνω αυτήν την αναφορά για την πρωταθλήτρια Ισπανία. Θέλω να μιλήσουμε για Αργεντινή, θέλω να μιλήσουμε για Μουντιάλ. Γενικότερα στην δεύτερη ώρα της εκπομπής, ήδη περάσαμε τα 6 λεπτά.

0: γαστρονομία. Θέλεις μασούτι.
1: Έως το Σάββατο, κοτόπουλο νητσιάκο σε τεμάχια 20% φθηνότερα. Λευκό αγελαδινό φάρμα Θεσσαλίας μόνο 4,99. Όλοι οι καφέδες Nescafé Azira και Starbucks σε απίστευτες τιμές. Ακόμα όλα τα παγωτά Magic Mini στη μισή τιμή. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Το Yellow Radio 101,7 με τον Άρη στην Ιταλία. Ο απεσταλμένος του σταθμού μας, Νίκος Παπαδόπουλος, θα βρεθεί μαζί με την ποδοσφαιρική ομάδα στην Πρέσια, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Με καθημερινές ανταποκρίσεις,
2: ρεπορτάζ
0: και μεταδόσεις των φιλικών αναμετρήσεων που θα δώσει με Αταλάντα και Μόντσα. Γιατί όπου παίζει ο Θεός, το Yellow Radio είναι εκεί.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
0: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνο λογική επιλογή.
6: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
7: Κάνουμε πραγματικότητα κάθε σας κατασκευαστικό όνειρο.
8: Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate. Με 14 χρόνια εμπειρία και γνώση του αντικειμένου, αναλαμβάνουμε σε όλη την Ελλάδα ανακαινήσεις και κατασκευές. Από τον σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση, σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
7: Μελέτες, άδειες, τακτοποιήσεις αυθερέτων και ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίων.
8: Μελέτη και εγκατάσταση κάθε μεγέθους φωτοβολταϊκών συστημάτων.
7: Υπηρεσίες Real Estate οικιστικών και επαγγελματικών ακινήτων με ένα πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών.
8: Τεχνικό μεσητικό γραφείο Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate.
7: Προσιτή πολυτέλεια στην κατασκευή.
8: Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 173, έναντι γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312 001 095.
7: Βρείτε μας στο ίντερνετ στο cgvengineering.gr.
0: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
9: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
10: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
9: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
10: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
9: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
10: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
9: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
11: Αχ, πίνασα.
12: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως

0: πάντα.
1: Και από πού θα παραγγείλουμε?
0: Από το Food for You.
1: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός!
0: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
1: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
0: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
1: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
0: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
1: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
0: Food for You,
1: το δικό μου αγαπημένο.
2: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
3: Ανανεώστε το χώρο σας. Ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
4: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
3: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
4: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
3: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
4: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
3: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
4: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-849056.
3: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
5: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
6: GPS και βυθώματο έχεις.
5: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Άξον κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
6: GPS λόγιο έχεις.
5: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
6: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
5: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
6: Μεϊμάρης.
7: Είσαι Αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρίας στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
4: Ακούσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
5: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
4: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
5: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
4: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
5: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
4: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
6: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Yellow Radio 101.7. Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι για να μπούμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είμαστε συντονισμένοι στα πόσα, στα 18 λεπτά μετά τις 9. Πάμε να δούμε τι αφήσαμε στη μέση, πάμε να δούμε πώς θα μπούμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Είχαμε μείνει στον τρόπο με τον οποίο επιβλήθηκε η Ισπανία και άφησε ένα αποτύπωμα που νομίζω πέραν από κάθε αμφισβήτηση, νομίζω ότι αυτό που έκανε η Ισπανία ήταν ο καθολικός τρόπος για να επιβληθείς επί του αντιπάλου σου. Πριν συνεχίσουμε όμως, μου διέφυγε και είναι ασέβεια, αλλά ήταν μια είδηση που την είδα όταν έμπαινα στο στούντιο, είπα ότι θα την αναφέρω στο ξεκίνημα, αλλά μου διέφυγε και είναι δυσάρεστη, έχει να κάνει με την μάχη που έχασε απέναντι στον καρκίνο ένας από τους πολύ σπουδαίους ποδοσφαιριστές της δεκαετίας, στα τέλη της δεκαετίας του 70 και του 80. Είναι τα χρόνια της δικής μου εφηβείας και κάποιων συνομήλικών μου, και δεν είναι άλλον από τον εμβληματικό Kevin Keegan, που έχασε τη μάχη του σε ηλικία 75 ετών, νικημένος από την επάρατο νόσο από την οποία διαγνώστηκε μόλις τον Γενάρη, αλλά δεν μπόρεσε τελικά να την αντιμετωπίσει. Μια σπουδαία μορφή για όσους τον πρόλαβαν. Νομίζω ότι πραγματικά εγώ και ως Λιβερπουλίστας εκεί στην δεκαετία, στο διάστημα 71 με 77, το 77 εγώ είμαι 13 χρονών παιδάκι, είναι ακριβώς πάνω στα ντουζένια μου, τον έζησα. Μετά πήγε Αμβούργο που έκανε 2 χρόνια, αλλά και μόνο ότι κατέκτησε στα χρόνια εκείνα της και τα 2 χρόνια τη χρυσή μπάλα λέει πολλά. Κατέκτησε πρωταθλήματα σε Αγγλία, Γερμανία, κύπελο πρωταθλητριών, 2 κύπελα UEFA, αγωνίστηκε και Southampton και Newcastle, τελειώντας την καριέρα του το 84. Για όσους το θυμούνται έτσι, για να έβαζα έτσι ένα κουιζάκι, μιας και κάναμε την αναφορά στο Keegan, ποια ήταν η εταιρεία, αθλητική εταιρεία που διαφήμιζε ο Keegan εκεί στα τέλη των 70s και αρχές των 80s. Αν τη θυμάστε την εταιρεία που είχε τη μορφή του και πραγματικά ήταν και μια εταιρεία που στην Ελλάδα δεν είχε ακόμα κάνει την εμφάνισή της. Εμείς ήμασταν με τα Adidas μας. Ποια ήταν η εταιρεία που διαφήμιζε ο Kevin Keegan, όποιος θυμάται το βράδυ.

Λοιπόν, έλεγα για το Μουντιάλ και έλεγα ότι η δική μου η, η δική μου η, πώς να το πω, η επιθυμία ήταν να δω το Λίο Μέση και την Αργεντινή στο μεγάλο σκαλί του βάθρου, στο χρυσό. Αλλά νομίζω ότι όταν ένα παιχνίδι ολοκληρώνεται με τον τρόπο που ολοκληρώνεται, ολοκληρώθηκε αυτός ο τελικός, και όταν ο αντίπαλος είναι τόσο ανώτερος, δεν μπορείς να στεναχωριέσαι τόσο πολύ. Βέβαια για τον Λίο Μέση που σηματοδοτεί την ολοκλήρωση της μιας σπουδαίας καριέρας, τουλάχιστον όσον αφορά την, το θεσμό των Μουντιάλ. Δεν ξέρω αν θα συνεχίσει με την εθνική ομάδα, αν έχουν τίποτα διοργανώσει που θελήσει να κάνει κάτι, αλλά δεν νομίζω. Ενδεχόμενα πλησιάζει και το τέλος και της ποδοσφαιρικής του καριέρας. Νομίζω ότι είδαμε τον απόλυτο ποδοσφαιριστή. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να έχετε διαφωνίες κάποιοι, αλλά νομίζω ότι αυτό το πράγμα το κέρδισε ο Λίο Μέση, και η σκηνή, ξέρετε, υπάρχει πολύ, πολύ στο τρίτο ημίχρονο, πάρα πολλά που μπορείς να αντλήσεις μέσα από το διαδίκτυο για να έτσι καταδείξεις κάποια στοιχεία του συγκεκριμένου Μουντιάλ. Αλλά νομίζω ένα από τα πολύ σημαντικά ήταν μια, όχι φάση, είναι μια, ένα στιγμιότυπο. Έχει τελειώσει, ο Μέση είναι καθισμένος και έρχεται ο Γιαμάλ για να τον, ως ένδειξη σεβασμού, να τον ασπαστεί, και σηκώνεται ο Μέση από κάτω να αγκαλιάσει τον μικρό, με αυτήν την σαν συνέχεια και αυτής της φωτογραφίας που είδε το φως της δημοσιότητας. Δεν το είδε τώρα βέβαια, είναι πολύ πιο παλιά η συγκεκριμένη δημοσίευση, στα πλαίσια της καμπάνιας της UNICEF, όταν κρατούσε μωράκι τον Γιαμάλ στα χέρια του, όταν ήταν 19 χρονών ο Μέση. Γενικότερα ήταν ένα Μουντιάλ που άφησε έντονο το στίγμα του, το στίγμα των μεγάλων μορφών του αθλήματος. Ο Χάρι Κέιν για την Αγγλία, ο Χάλαντ για την Νορβηγία, ο Γιαμάλ ναι μεν αλλά δεν, γιατί η Ισπανία ήταν ένα θορυκτό που το κάθε γρανάζι είχε τον δικό του ρόλο, και αυτή είναι η έννοια της ομάδας. Οι Αργεντίνοι είχαν αυτήν την γνωστή τους, το γνωστό τους πάθος και τη γνωστή τους άρνηση να πέσουν να μαχητεί. Έφτασαν μέχρι εκεί που έφτασαν υπερβατικά και είχαν τον μεγάλο αστέρα με το νούμερο 10 και το περιβραχιόνιο στο μπράτσο. Τι έλεγα? Και φυσικά η Γαλλία που απογοήτευσε, όχι με την έννοια της της τελικής της κατάταξης που πολλοί κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ την έχρισαν προώρα φαβορή, την καλύτερη ομάδα και είναι, ξέρετε, πολλές φορές το ποδόσφαιρο κάποιοι το διαβάζουμε το πόσα γκολ βάζει μια ομάδα ή το πόσο, πόσο μπορεί να ανταποκριθεί στις συνθήκες ενός τουρνουά, και αγνοεί την παράμετρο που λέγεται ο σωστός αντίπαλος, αυτός που θα μπορέσει να την βραχικυκλώσει, γιατί όλες οι ομάδες έχουν καλώς ή κακώς τις αδυναμίες τους, και κακώς υποτιμήθηκε η Ισπανία στην πρόβλεψη ότι η Γαλλία θα το πάρει περπατώντας. Δεν ξέρω αν θα το έπαιρνε περνώντας την Ισπανία, αλλά αυτή την Ισπανία τελικά δεν θα μπορούσε να την περάσει κανείς τους.

Ο Κωνσταντίνος είναι ο πρώτος που απαντάει σωστά για την μάρκα που διαφήμιζε ο Κέβιν Κίγκαν, όπως και ο Τζόρτζε. Ο έτερος Κωνσταντίνος σωστά και ο Θανάσης σωστά. Εντάξει, είστε παλιές καραβάνες όλοι σας. Είναι η Πατρίκ όντως, η εταιρεία που διαφήμιζε ο Κέβιν Κίγκαν στα τέλη της δεκαετίας του 70, άγνωστη μάρκα για τα ελληνικά δρόμενα. Μόλις είχε έρθει Nike στην Ελλάδα, ξέραμε και την Adidas φυσικά. Τα παπούτσια που φορούσαμε, Θανάση μου, εκείνη την εποχή ήταν τα περίφημα Sportex, αλυσίδα Ελβιέλα, μέχρι εκεί πηγαίναμε. Για να φανταστείτε, αρχές δεκαετίας του 80 που παίζω hardball εγώ, για να πάρω το Adidas το Special που ήταν το καλό παπούτσι που έβγαζε η Adidas, τα κάναμε ηθική παραγγελία να έρθουν από Γερμανία, από φίλους μας που μένα Γερμανία, πληρωμένα φυσικά σε μάρκα. Η Adidas είχε παπούτσια, Κωνσταντίνε, αρκετά ήταν διαδεδομένη. Θυμάμαι πολύ, πολύ μοδάτο εκεί, αρχές της δεκαετίας του 80-81, εκεί το top 10 της Adidas, παπουτσάρα, παπουτσάρα. Ποιος δεν το φόρεσε.

Ένα από τα τελευταία που κάνει η FIFA γενικότερα είναι που βραβεύει τον καλύτερο νέο παίκτη, τον πρώτο σκόρερ φυσικά που πάντα ήταν μέσα στο παλμαρέ της, τον καλύτερο τερματοφύλακα και τον MVP της διοργάνωσης. Αυτά τα στοιχεία έχουν το δικό τους ενδιαφέρον όταν, για παράδειγμα, μπορείς να παρακολουθήσεις ποια ήταν η εξέλιξη των παικτών αυτών. Και καλό θα ήταν, γιατί δυστυχώς δεν είναι ένα βραβείο που δίδονταν ανέκαθεν στα διάφορα μουντιάλ, για να δούμε τι συνέβαινε σε χρόνια πολύ παλιότερα και να δούμε την πορεία παικτών, αλλά τα τελευταία 20 χρόνια τουλάχιστον υπάρχουν αυτά τα ειδικά βραβεία. Και αν μπορείτε, έτσι για να κάνουμε λίγο και το χουλιαμά μας, ας πάμε στους καλύτερους τερματοφύλακες. Αν θυμάστε τα τελευταία, στις τελευταίες, έτσι πόσες να πούμε, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, στις τελευταίες 10 διοργανώσεις, ποιοι είναι οι κορυφαίοι τερματοφύλακες που αναδείχθηκαν μέσα από την ψηφοφορία της FIFA. Έχει το δικό της ενδιαφέρον. Αν το θυμάστε, το γράφετε έτσι με γρηγοράκι, για να το συζητήσουμε. Έλα, για να σας δω τι θυμάστε.

Ο Βασίλης λέει φοράει στράικ και καρφώνει. 1914 ζωές, μόνο Άρης. Every dream carried violet. Γεια σου, Βασίλη μου.

Έλα, ξεκινήστε μου να μου γράφετε τους πορτιέρο που διακρίθηκαν στα Μουντιάλ. Δεν βλέπω απαντήσεις, έστω ονόματας, μην είναι διοργάνωση. Να δούμε ποια ήταν η πορεία τους.

Δημήτρη, απευθύνομαι για Μουντιάλ, όχι για Euro. Ο συγκεκριμένος που γράφεις νομίζω έχει αναδειχθεί σε Euro. Εγώ μιλάω για Μουντιάλ. Φέτος αναδείχθηκε ο Σιμών.

Ο Σιμών βγήκε καλύτερο θεματοφυλακά, Δημήτρη. Σωστά, Κωνσταντίνε, έχει βγει καλύτερος τερματοφύλακας ο συγκεκριμένος και πώς να μην έβγαινε με το που τον έβλεπες, φοβόσουν. Στο προηγούμενο Μουντιάλ, έτσι για να βοηθήσω λίγο τη σκέψη σας, το 2022 δεν θα μπορούσε να είναι άλλος από τον Μαρτίνες. Ήθελα να ξέρω βέβαια αν πήγαιναν στα πέναλτι το χθεσινό παιχνίδι και έπιανε ο Μαρτίνες ποιος θα έβγαινε. Αλλά στην ιστορία των τερματοφυλάκων τις τελευταίες 10 διοργανώσεις δεν υπάρχει κάποιος τερματοφύλακας που να παίρνει τον τίτλο αυτό δύο συνεχόμενα ή ενδιάμεσα τέλος πάντων δύο φορές έναν παρόμοιο τίτλο. Πάντα είναι διαφορετικό. Θυμάσαι και σε ποιο Μουντιάλ μήπως βγήκε ο Όλιβερ Καν.

0: Είπαμε 2026 ο Σιμών, την προηγούμενη διοργάνωση ο Μαρτίνεζ,
1: 2018 έλα έλα Κουρτουά. Σωστός. Μπράβο Κωνσταντίνε. 2014, Manuel Neuer. Flags, 2010, αγαπημένος, αν και μπαρτσελονίστας, Κασίλιας. Λατρεία αυτός που το πήρε το 2006 και δεν είναι άλλος από τον τεράστιο, τον ανεπανάληπτο, τον μοναδικό, τον αγαπημένο Μπουφόν.

Oliver Kahn το 2002. Λοιπόν, πάει και πιο πίσω η βαλίτσα, έχει κι άλλους, αλλά νομίζω ότι... Ένα λεπτάκι. Τι έγινε ρε παιδιά εδώ. Όχι, ο Καν είναι το 2002, σωστά το είπες. Το 98 είναι ο Μπαρντές. Και το 1994 ο Πρεντόμ. Το 90 δεν έγινε τέτοιου είδους

αν και κυκλοφορεί η Blaugrana, κυκλοφορεί μια φωτογραφία, πώς είναι, 8-9 είναι από την, εκεί, από τη Μασία, από τη Μασία. Ενδιαφέρον έχει και τα, έχουν και τα ταλέντα που έχουν αναδειχθεί. Αυτοί που ψηφίστηκαν ως καλύτεροι νέοι ποδοσφαιριστές. Νομίζω ότι δεν έχω λίστα, έτσι, δεν το έχω ψαγμένο τόσο πολύ καλά, αλλά ξέρω κάποιες περιπτώσεις, τις οποίες καλείστε να πείτε, ενώ θα πιάσουμε λίγο τα θέματα του Άρη. Το βάζω, το αφήνω το κουιζάκι για τους νέους ποδοσφαιριστές που αναδείχθηκαν μέσα από τα Μουντιάλ. Μπορείτε να λέτε ονόματα για να δούμε και την εξέλιξή τους και την πορεία τους στη συνέχεια. Αυτό που έχουμε να πούμε, δεν ξέρω, για την ώρα αυτό που ξέρω είναι ότι είναι σε εξέλιξη, είναι η παρουσίαση της φανέλας της ομάδας. Δεν έχω κάποια ενημέρωση, ούτε ο Δημήτρης έτσι μου ζήτησε ο Σανλής να κάνει κάποια παρέμβαση. Πιθανολογώ ότι δεν, ότι είναι σε εξέλιξη διαδικασία. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάπου είτε η ΠΑΕ είτε κάποιος που το αναδεικνύει το θέμα. Άσε μας ρε Ροχάμι. Λοιπόν, η Αργεντινή, ναι, έγραψε την αρνητική ιστορία σε 90 λεπτά παιχνιδιού, να είναι η μοναδική ομάδα που δεν έχει κάνει τελική ενέργεια, έχει όμως τόση προσφορά ως ομάδα, ως εθνική ομάδα, που νομίζω ότι δεν μπορεί να επισκιάσει την αλήθεια θλιβερή εμφάνισή της. Και προσέξτε κάτι, μαλώνω με πολλούς γνωστούς μου, φίλους μου, γενικότερα στο χώρο μου, όταν κάποιος προσπαθεί να κατηγορήσει τον άλλον, ποδοσφαιρικά μιλάμε πάντα, για κάποια θέματα. Αυτό που λέω εγώ και υποστηρίζω είναι το ότι πολλές φορές δεν είναι ότι εσύ δεν είσαι ικανός ή σε μέρα να κάνεις κάτι, αλλά είναι επειδή ο αντίπαλος δεν σε αφήνει. Και στην κυριολεξία την ιστορία του τελικού του Μουντιάλ την έγραψε με εμφατικό τρόπο η Ισπανία, με τον τρόπο που αγωνίστηκε. Και αυτό νομίζω είναι κάτι που δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας. Πάμε να ακούσουμε λίγο τη Σακίρα πώς εμφανίστηκε. Welcome to the greatest night in football history. The lights are brighter. The dreams are bigger. Εσείς γράφετε ταλέντα όσο εγώ θα λέω το ρεπορτάζ της ομάδας. Σήμερα γίνεται η επίσημη παρουσίαση της φανέλας. Αυτή τη στιγμή η έλευση Μπασίρου είναι το νεότερο, αν και σαν μεταγραφή είχε ολοκληρωθεί εδώ και πολύ καιρό. Ένα διαδικαστικό ζήτημα τον κράτησε μακριά. Είναι δεδομένο, αύριο θα γίνει η παρουσίασή του. Η ομάδα το πρωί αναχωρεί για την Ιταλία, όπου θα κάνει το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας της.

βγήκανε. Νικόλα, βγήκαν και στο διαδίκτυο. Μπορούμε να τις δούμε. Για να ρίξω μια ματιά. Για να ρίξω. Ο Νίκος λέει, βγήκαν οι καινούργιες φανέλες, ωραίες είναι, αλλά προσωπικά εμένα μου αρέσουν σε κάτι πιο ρετρό. Και εγώ είμαι έτσι φαν του ρετρό γενικότερα. Για να δούμε.

0: Βασιλείδο.
1: Α, εντάξει. Είναι η παραχώρηση με μορφή δανεισμού με οψιόν αγοράς μέχρι τον Ιούνιο του 27 του Εντουάρτο Ροντρίγκες Ντε Σόουζα στην Άκρον. Μάλιστα, Ντουντού κοινός. Οκ. Να δούμε καμιά φωτογραφία τίποτα ρε παιδιά. Α, έγιναν τα αποκαλυπτήρια. Για να δούμε. Μάλιστα. Ωραία.

Η μία είναι η κλασική, είναι λίγο ρετρό η καθαρή κίτρινη με το μαύρο σορτσάκι, η άλλη με την οριζόντια μαύρη ρίγα. Εντάξει, και μόνο που είναι Nike, ρε παιδιά, είναι άλλο πράγμα. Ωραίες, ωραίες. Εδώ βλέπω τις φωτογραφίες. Μάλιστα. Ωραία πράγματα. Ποιος είναι, Ράστιτς? Ο άλλος πίσω ποιος είναι, ρε παιδιά? Σοκράταρος. Ωραία και το τροτοφύλακα. Σε μια χαρά. Φαμπιάνο. Φαμπιάνο, τους Κυλιακούς και τα μάτια σου, αγόρι μου. Εντάξει. Μια χαρούλα, μια χαρούλα. Δεν μου γράφετε τα ταλέντα του Μουντιάλ για να δούμε ποια ήταν η πορεία τους. Έλα, τι θυμάστε, ποιοι είναι οι παίκτες που αναδείχθηκαν ως οι καλύτεροι νεότεροι παίκτες σε ένα τουρνουά? Εντάξει, θα σας πω τα πρόσφατα εγώ, έτσι για να έχετε

το Ισπανάκι αυτό, το στόπερ, πόσο είναι, 19, 20, πόσο είναι, ο Κουμπαρσί, νομίζω ότι μας πέταξε τα μάτια απ' έξω, έτσι. Είναι αυτός, την πορεία του οποίου θα τη δούμε σε βάθος χρόνου. Αλλά έκανε ένα καταπληκτικό τουρνουά. Για να σας βοηθήσω, το 22 είχε βγει ο Έντσο Φερνάντες. Έλα, εδώ σας θέλω, άντε. Εντάξει, δεν θα μπορούσε να λείπει, εννοείται ρε Παναγιώτη, το 2018, Kylian Mbappé. Είχε βγάλει μάτια, αρκετά, πόσα, 6 γκολ είχε βάλει. Νομίζω το 18 ή 4 νομίζω, έτσι. Αλλά έκανε την εμφάνισή του στα 19 του χρόνια. Αδιάβαστη, αδιάβαστη μου ήρθατε. Το 14 λοιπόν. Για να δω, έχω μήνυμα, να δω τι μήνυμα είναι. Λοιπόν, η Αποστολάρα είναι. Ο Άρης δεν βρίζει, γι' αυτό και ξεχωρίζει. Να ζητείτε επενδυτής για το ποδοσφαιρικό Άρη, Αριανάρα Κατερίνη. Απόστολε, πες μας και τα υπόλοιπα ρε φίλε. Όχι μόνο τα τέτοια, και τα ταλέντα θέλουμε. Το 14 λοιπόν. Paul Pogba. Δεν φταίμε εμείς, οι μπύρες φταίμε.

Το 10, δεν το θυμόμουνα, Τόμας Μίλλερ. Μπράβο, μπράβο, ωραίος, ωραίος, ωραίος, ωραίος. Εδώ τι παίζει, για να δούμε τι παίζει εδώ. Ισπανικά θα παίζει ρε παιδιά, εντάξει, τι να κάνουμε, μακάρι να το παίρνει η Αργεντινή, να είχαμε, θα σας έβαζα εγώ κάτι ταγκό αργεντίνικα τώρα, κάτι αυτό το τραγουδάκι που μου άρεσε πάρα πολύ, που έχει τα ονόματα και Αργεντίνα, Αργεντίνα, μέση, μέση, μέση. Θα σας είχα τρελάνει, το ξέρω, τι να πω. Πρέπει να είμαστε με την τέχνη μερικές φορές και κυριολεκτικά οι Ισπανοί έκαναν ένα εργόχειρο στα

Δεν τα έχω όλα, δεν τα έχω όλα, παιδιά. Συγγνώμη, αδιάβαστος κι εγώ ήρθα. Έκανα μια πρόχειρη μελέτη, αλλά το μόνο σίγουρο ήταν ότι το 98, το παιδί θαύμα του αγγλικού ποδοσφαίρου,

Κι εγώ Θοδωρή μου. Τελευταία εκπομπή. Είναι να ξεκουραστούμε κι εμείς λίγο. Οπότε καταλαβαίνεις κι εγώ με μπύρε είμαι. It's the names that we carry, the hands that raised us, the dreams that don't bury. Put your hands in the air, let the night hear your name. Δεν ξέρω αν υπήρχε τότε παρόμοια ψηφοφορία, αλλά το 70 ο Πελέ σίγουρα θα τα σάρωνε όλα.

Βλέπω και δηλώσεις από τον Σοκράτη Διούδη, προφανώς εκ των αρχηγών της ομάδας. Είναι πολύ όμορφες φανέλες, είναι σημαντικό να αγωνιζόμαστε με όμορφες φανέλες. Από εκεί και πέρα εύχομαι να μας φέρουν γούρι. Σίγουρα τα περισσότερα εξαρτώνται από εμάς, την απόδοσή μας, είπε ο Σοκράτης Διούδης. Εννοείται, ρε Σοκράτα, ρε. Εννοείται, δεν πάνε να φοράμε και κουρέλια, άμα εσείς κεντάτε στο γήπεδο. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι είναι ωραίο και για τον κόσμο και όλα τα χρόνια νομίζω ότι και οι εταιρείες με τις οποίες συνεργάζεται η ΠΑΕ και το ενδυματολογικό της ομάδας είναι σε ψηλά επίπεδα. Αν και αν με ρωτήσετε ποια φανέλα έτσι αναπολώ και για να μην εντάξει, δεν θα πάμε στις ρετρό της δεκαετίας του 80, ας πούμε, αν και στο Μπαράζ στο Βόλο η ομάδα είχε φορέσει μία κίτρινη με μαύρη σκέτη μαύρη, δεν θυμάμαι αν ήταν πούμα ρίγα, τότε είχαν βγει εκείνες οι φανέλες για εκείνο το 50, ήταν καταπληκτική εμφάνιση. Δεν θέλω να πάμε έτσι τόσο παλιά, από τις σύγχρονες ίσως και λόγω των διαφημίσεων η φανέλα του τελικού, ας πούμε, του 10 που φορούσε η ομάδα ήταν πραγματικά καταπληκτική.

Ξέρω ότι δεν πιάσαμε πολύ το ποδοσφαιρικό κομμάτι, δεν έχει και θεματολογία, είναι σημαντικό στην Ιταλία, έστω ο Μπασίρου που θα είναι μία από τις προσθήκες, τους πιτσιρικάδες δεν τους λογίζω, ο Χόγκλα είναι ακόμα ανέτοιμος, ουσιαστικά η ομάδα ευτυχώς για πρώτη φορά μετά από ίσως την πρώτη δεύτερη χρονιά στην επιστροφή μας εκεί το 19-20, το 20-21 σεζόν που υπήρχε ο κορμός από την προηγούμενη χρονιά εκεί στον κορονοϊό, νομίζω είναι η χρονιά με τον μεγαλύτερο κορμό που έχει η ομάδα, με την απόκτηση του Μπασίρου, την τυπική ανακοίνωση δηλαδή, θεωρώ ότι και στον άξονα θα είμαστε καλά. Προέχει το στόπερ και το αριστερό μπακ και σίγουρα στα φτερά μία ή δύο προσθήκες για να πεις ότι η ομάδα θα πάει στα φιλικά της, σε πρώτη φάση το στόπερ και το αριστερό μπακ, που το ρεπορτάζ της ομάδας αναφέρει ότι είναι πάρα πολύ κοντά στο να γίνουν συμφωνίες ακόμα και μέσα στην εβδομάδα, ούτως ώστε να ενσωματωθούν στην Ιταλία και να παίξουν στα φιλικά με την Μόντσα και την Αταλάντα, ούτως ώστε και ο προπονητής να μπορέσει να έχει κάποια συμπεράσματα. Η ομάδα δεν έχει άμεσα αγωνιστικές υποχρεώσεις, αλλά είναι πολύ σημαντικό το κομμάτι αυτό της προετοιμασίας, οι παίκτες να είναι μαζεμένοι.

Ναι, Βασίλη Ρίμποκ, ήταν φανελάρεταν. Και τα μελισσάκια εμένα μου άρεζαν, παρότι η οριζόντια ρίγα δεν είναι, ήταν τάση της εποχής. Οι εταιρείες, όλες οι εταιρείες έβγαζαν τέτοιες φανέλες. Νομίζω το 6 ή το 7 τη φορέσαμε εκείνη την φανέλα, αλλά όντως ήταν πολύ καλή και εκείνη. Που δεν, επίσης κάτι σημαντικό είναι ότι αδειάζει η ομάδα από συμβόλαια και από παίκτες που ή δεν τους υπολογίζει ή από κοινή συμφωνία με τον Μιχάλη Γρηγορίου αποδεσμεύονται ή δίνονται δανεικοί ή φεύγουν από την ομάδα, για να μην έχουμε αυτήν την πολυκοσμία. Θεωρώ δεδομένο ότι η ομάδα θα κάνει μεταγραφές. Όχι ρε Κωνσταντίνε, εδώ ο ΠΑΟΚ, τι μου το φαίνεις σαν παράδειγμα τον ΠΑΟΚ, τι μεταγραφές έχει κάνει ο ΠΑΟΚ δηλαδή, έτσι, μην τρελαθούμε. Ο ΠΑΟΚ παίζει την Πέμπτη, παίζει ευρωπαϊκό παιχνίδι και θα αναγκαστεί να πάρει, τον έβαλε την τελευταία κυριολεκτικά ώρα στη λίστα τον Χατζηδιάκο και ενδέχεται να παίξει κιόλας γιατί δεν έχει άλλους. Γιατί του χτύπησε πώς το λέγανε αυτό που πήρε δεν θυμάμαι τώρα, η μεταγραφή του Λουστόντο, πώς το λένε, και αναγκαστικά δεν έχει άλλο εκτός από τον Μιχαηλίδη. Και οι μεταγραφές του ποιες είναι, ο Ταχαλή και ο Σάντα Μαρία. Εντάξει τώρα, ο άλλος τραυματίας, ο Χατζηδιάκος θα μπει και θα παίξει, με τον περσινό του κορμό θα πάει και αυτός. Δεν είναι εύκολες οι μεταγραφές. Παιδιά, είναι οι ποδοσφαιριστές, οι ελεύθεροι ποδοσφαιριστές θέλουν να εξαντλήσουν τις πιθανότητες του να πάνε σε καλύτερα πρωταθλήματα. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν είναι κάτι που το αντιμετωπίζει μόνο ο Άρης, ανάλογα με το ράφι από το οποίο ψωνίζει. Και στο ψηλότερο ράφι που πρέπει να ψωνίσει ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός ή η ΑΕΚ ή ο ΠΑΟΚ που έχουν τα πολλά λεφτά, περισσότερα λεφτά, βλέπετε ότι δεν μπορούν οι μεταγραφές. Οι καλές μεταγραφές που κλείνουν μετά τις 15 Αυγούστου για τέτοιο επίπεδο ομάδα. Του Λαμπριάκου έχει σπίτι σου, μάλιστα, τη Ρίμποκ, ωραία.

Και μην ξεχνάτε ότι και λόγω κυπέλου αναγκαστικά και βάσει, θέλετε, σχεδιασμού, βάσει προγραμματισμού, βάσει στήριξης, θα έχουμε φέτος και κάποιους μικρούς που θα ακολουθήσουν και στην προετοιμασία. Θα είναι ενδεικτικό το ποιοι θα πάνε Ιταλία από τους μικρούς, ούτως ώστε να είναι στα πλάνα του Γρηγορίου, κυρίως για τα παιχνίδια κυπέλου. Οι υποψήφοι είναι ο Παπασταραφιανός, ο Χαρούπας, ο Κάμπτσης, ο Βοριαζίδης και ο άλλος ο μικρός, ο Αντωνιάδης, το αριστερό μπακ, γιατί στην άμυνα είμαστε λίγο κάπως δύσκολα.

Λοιπόν, αυτοί ήμασταν 20 Ιουλίου. Με αντέξατε και σήμερα. Δεν ξέρω αν σας κράτησα καλή ή κακή συντροφιά. Δεν υπήρχε τόσο θεματολογία ρεπορταζιακή. Σήμερα οι φανέλες ήταν στο προσκήνιο. Αύριο είναι η αναχώρηση της ομάδας στην Ιταλία. Τα φιλικά που ακολουθούν, η δουλειά που πρέπει να γίνει εκεί. 5 Αυγούστου στη συνέχεια το φιλικό με τον Πανσεραϊκό στα αποκαλυπτήρια μέσα στο Κλεάνθης Βικελίδης, σαν εντός έδρας αναμέτρηση. Στις 12 Αυγούστου το σπουδαίο φιλικό με την Νάπολη, και μετά την ερχόμενη εβδομάδα λογικά παιχνίδι κυπέλου 18-19 πόσο είναι του μηνός. Η κλήρωση, αν δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα η ημερομηνία, αλλά όσο έψαξα να βρω στις αρχές Αυγούστου, μέσα στο πρώτο πενθήμερο του Αυγούστου, θα γίνει η κλήρωση για το κύπελλο, για να μάθουμε ποιο θα είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι της ομάδας. Αυτά από μένα. Εγώ θα κάνω τουλάχιστον 3 με 4 εβδομάδες το ρεπό μου το καλοκαιρινό, να γεμίσουμε μπαταρίες. Θα έρθω σίγουρα στις 5 του μήνα για το φιλικό με τον Πανσεραϊκό. Γενικότερα να περάσετε όμορφα, να είστε όλοι και όλες καλά. Εκεί μετά τον 15 Αύγουστο θα τα πούμε μαζί, πριν τις επίσημες διοργανώσεις και την έναρξη του πρωταθλήματος. Ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν βρίσκεστε, η δική μου η άποψη είναι αυτή που γνωρίζετε από όσο καιρό γνωριζόμαστε εδώ στα Ερτζιανά της πόλης ή διαδικτυακά στο 101.7. Η άποψή μου είναι ότι στο τέλος της βραδιάς όλοι Άρης είμαστε, πρέπει να αγαπάμε, πρέπει να στηρίζουμε την ομάδα, και όλα έπονται. Νομίζω ότι μέσα στη βδομάδα μπορεί να σκάσει και για άλλα πραγματάκια ενδιαφέροντα. Ελπίζω να μην με γυρίσετε από άδεια για να κάνω εκπομπή. Εντάξει, έλα, τα λέμε, καλό βράδυ. Ναι, Βασίλη, 5-6 ήταν τα μελισσάκια.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, κοτόπουλο νητσιάκο σε τεμάχια 20% φθηνότερα. Λευκό αγελαδινό φάρμα Θεσσαλίας μόνο 4,99. Όλοι οι καφέδες Nescafé Αζίρα και Starbucks σε απίστευτες τιμές. Ακόμα όλα τα παγωτά Magic Mini στη μισή τιμή. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Το Yellow Radio 101,7 με τον Άρη στην Ιταλία. Ο απεσταλμένος του σταθμού μας, Νίκος Παπαδόπουλος, θα βρεθεί μαζί με την ποδοσφαιρική ομάδα στην Πρέσια, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Με καθημερινές ανταποκρίσεις,
2: ρεπορτάζ
0: και μεταδόσεις των φιλικών αναμετρήσεων που θα δώσει με Αταλάντα και Μόντσα. Γιατί όπου παίζει ο Θεός, το Yellow Radio είναι εκεί.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
0: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
6: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media

0: ασφαλή τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
1: Αχ, πίνασα.
2: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
1: Και από πού θα παραγγείλουμε?
2: Από το Food for You.
1: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
2: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
1: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
2: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
3: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
2: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
3: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
2: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
3: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
4: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
5: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
6: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
5: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
6: Ε, αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
5: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
6: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
7: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
8: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
7: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
8: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
7: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
9: Κάνουμε πραγματικότητα κάθε σας κατασκευαστικό όνειρο.
3: Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate. Με 14 χρόνια εμπειρία και γνώση του αντικειμένου, αναλαμβάνουμε σε όλη την Ελλάδα ανακαινήσεις και κατασκευές. Από τον σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση, σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
9: Μελέτες, άδειες, τακτοποιήσεις αυθερέτων και ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίων.
3: Μελέτη και εγκατάσταση κάθε μεγέθους φωτοβολταϊκών συστημάτων.
9: Υπηρεσίες Real Estate. Οικιστικών και επαγγελματικών ακινήτων με ένα πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών.
3: Τεχνικό μεσητικό γραφείο Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate.
9: Προσιτή πολυτέλεια στην κατασκευή.
3: Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 173, έναντι γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-095.
9: Βρείτε μας στο ίντερνετ στο cgvengineering.gr.
10: Το απόλυτο εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
11: Όλος ο

0: Κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
1: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15 ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310-525-585.
2: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
1: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.
3: Θα κάνεις και το αναφέρεις για να μπει και ο κόσμος να το δει κιόλας, ναι.
4: Όχι, και θα ανακοινώσουμε, επειδή θα κάνουμε και ένα ιδιαίτερο reveal σήμερα, θα ανακοινωθεί και ένας διαγωνισμός στις επόμενες ημέρες.
3: Ναι.
4: Θα τα αφήσουμε όλα, θα δείτε νομίζω ωραία πράγματα. Εύχομαι να αρέσουν οι φανέλες.
3: Ωραία.
4: Εμένα μου αρέσουν πάντως και ειδικά η vintage που είναι να βγει είναι εκπληκτική.
3: Τώρα μας γαλάς όμως, αλλά εντάξει.
4: Ναι, ναι, ναι.
3: Ωραία.
4: Νικό,
3: ναι.
4: Και σήμερα θα δείτε εσείς οι δημοσιογράφοι από κοντά, ο κόσμος θα ενημερωθεί από εσάς ή θα το δείξει στο live από το TikTok, θα υπάρχουν τα highlight. Όπως είπα, θα δείτε και τον τρόπο που αφομοιώσαμε και τον κώδικα Colorad πάνω στις πανέλες, το οποίο θεωρώ είναι τα πιο σημαντικά,
3: τα
4: πιο σημαντικές ενέργειες που θα κάνουμε. Είναι συμβολική, είναι μια ενέργεια που ο Άρης είναι να προστατήσει τη συμπερίληψη και ότι ο αθλητισμός είναι για όλους. Στον αθλητισμό πρέπει να έχουν πρόσβαση όλοι.
3: Όλοι. Όλοι. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Παρταλίδη, να είστε καλά.
4: Εγώ,
3: περισσότερα
4: εγώ,
3: το βράδυ.
4: Εγώ,
3: Να είστε καλά. Ήταν υπεύθυνος marketing της ΠΑΕΑΡΙΣ ο Άκης ο Παρταλίδης. Μας έβαλε λίγο στο κλίμα των όσων θα δούμε και θα ακούσουμε απόψε στην εκδήλωση που θα γίνει στο Regency για την παρουσίαση της φανέλας, των εμφανίσεων βασικά του Άρη για την σεζόν. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Θα τα λέμε ως εκπομπή κανονικά, θα πούμε ξανά σε δύο εβδομάδες. Τις επόμενες μέρες θα τα λέμε καθημερινά από την Ιταλία. Εκεί όπου δεν θα είμαστε μόνοι. Εκεί όπου θα έχουμε τους χορηγούς μας. Δίπλα μας. Για να είμαστε δίπλα στον Άρη στη συνέχεια της προετοιμασίας του. Τσομάκος Τζούελς, το Γιώτα Αλεξανδρίδη, στην καλημέρα μου στον αδελφό μου τον Σπύρο. Και στο γιο του Παναγιώτη και στον παππού βέβαια. Ergotel.gr, Advantage Media και τα πετσαρίες Σοκράτης, η μεγάλη χορηγή για την παρουσία του Yellow στην Ιταλία για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας του Άρη. Να είστε καλά, καλή συνέχεια σε όλους. Γιάννης Δασκάλου έρχεται, παρέμε και τις δύο.
5: Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 12. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως την Τετάρτη, ντους DAV 700 ml μόνο 2,69. Απορρυπαντικά Skip, μεγάλες συσκευασίες, μόνο 13,44. Μαλακτικά καζολίν 82 μεζούρες, μόνο 4,79. Και με αγορές 15 ευρώ σε DAV, AXE, Skip, καζολίν, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: Το Yellow Radio 101,7 με τον Άρη στην Ιταλία. Ο απεσταλμένος του σταθμού μας Νίκος Παπαδόπουλος θα βρεθεί μαζί με την ποδοσφαιρική ομάδα στην Πρέσια, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Με καθημερινές ανταποκρίσεις,
9: ρεπορτάζ
8: και μεταδόσεις των φιλικών αναμετρήσεων που θα δώσει με Αταλάντα και Μόντσα. Γιατί όπου παίζει ο Θεός, το Yellow Radio είναι εκεί.
10: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΑΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
11: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
12: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
13: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να το περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
14: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
15: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
16: Ο ειδικός της καλωσιές και όχι μόνο.
15: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπρικέτες και πέλετ.
16: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
15: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
16: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
17: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου, οι πιπέρια σου, χάρμα φαλμών.
18: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
17: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
18: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
17: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
18: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
19: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
20: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
19: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
20: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γ68 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
19: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
21: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
22: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
21: Στη Θεσσαλονίκη?
22: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
23: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο προκλήσεων 2310 3161 62.
0: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
1: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
2: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
1: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
2: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
1: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
2: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
1: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
9: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
24: Ακούσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος.
25: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
24: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
25: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
24: Κι εγώ, πάνω δίπλα σου.
25: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
24: Ε, καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
26: Αχ, πίνασα.
27: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
26: Και από πού θα παραγγείλουμε?
27: Από το Food for You.
26: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
27: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
26: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
27: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
26: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
27: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
26: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
27: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
28: Έλα, Γιώργη!
29: Φυλάκιρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
30: Σώπα ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
29: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
30: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
29: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
31: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
29: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
31: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
29: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
30: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
32: Έμπαινες για ένα παγωτό γονάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
33: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ, αδερφή Δερβίση, είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμπαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
3: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
4: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίσεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνό. Λογική επιλογή.
5: Ή καν άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις. Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
6: GPS και βυθώματο εσείς.
5: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
6: GPS λογικό έχεις.
5: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
6: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
5: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
6: Μεϊμάρης.
7: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Καλώς ήρθατε και σήμερα στον Yellow Radio 101,7. Είναι η εκπομπή με όποιον δάσκαλο καθίσει, ο Γιάννης ο δασκάλου. Είμαι παρέα, θα πάμε μέχρι και τις 2 όπως κάνουμε καθημερινά από τη Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Σε μια εκπομπή που την προσφέρουν για εσάς. Τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος, 50 χρόνια γλυκαίνουν την καθημερινότητά μας. 50 χρόνια υπέροχα γλυκά, υπέροχες καθημερινές στιγμές, μικρές και μεγάλες. Είναι κοντά μας και τις φροντίζουν με αγάπη και πολύ μεράκι. Πλέον τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος τα συναντάς και στο Business Lounge της Aegean. Γλυκάθηκαν και αυτοί. Δίπλα μας είναι η Άλουπλας και η αδερφή Δερβίση. Η οικογένεια η οποία εδώ και πάρα πολλά χρόνια αποτελεί πιστοποιημένους συνεργάτες και αποκλειστικούς αντιπροσώπους της Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Και εγγυάται για εσάς τα κορυφαία σε κατασκευή, ποιότητα, οικονομία, design, ασφάλεια, κουφώματα PVC για να αποφεύγετε τις κακοτοπιές και αμφιβόλου αξίας δημιουργίες. Κάντε μια βόλτα από το showroom της Άλουπλαστ που βρίσκεται στην Δημοκρίτου 12, στον Φίνικα, παλιά Εφένα είναι, και εκεί θα δείτε για ποιους λόγους πρέπει να εμπιστευτείτε την Άλουπλαστ και τα κουφώματά της. Εννοείται ότι δίπλα μας είναι με πολύ πολύ αγάπη και οι Άριες, ο πανίσχυρος συνεργάτης σας σε ό,τι αφορά το κλίμα στο σπίτι σας. Και αν θέλετε πραγματικά να αλλάξετε τον αέρα σας, ειδικά τώρα που είναι καλοκαίρι και φλέγεστε, ανάστα δροσιάς από τα τελευταίας γενιάς και τεχνολογίας και ποιότητας κλιματιστικά Carrier και το Simba, μέσα από την Aries που αποτελεί τον πιο ισχυρό σας συνεργάτη. Για να επικοινωνείτε με την εκπομπή, τα μηνύματά σας τα στέλνετε στο Viber 6936 512 099. Επικοινωνείτε με την εκπομπή και μέσα από το post της εκπομπής στη σελίδα του Γέλου στο Facebook. Δίπλα σας είμαστε και μέσα από το κανάλι του Γέλου στο YouTube. Κάντε μια εγγραφή, σας παρακαλώ πάρα πολύ, για να μπορείτε να απολαμβάνετε όλο το δημοσιογραφικό υλικό του Yellow. Καλή ακρόαση σας εύχομαι. Ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά και να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Πάμε να αρχίσουμε να

Από αύριο η εκπομπή στο ξεκίνημα κάθε δεύτερης ώρας θα κάνει βολτούλα στην Ιταλία. Εκεί ως απεσταλμένος του Yellow Radio θα βρίσκεται ο Νίκος ο Παπαδόπουλος, ο συνάδελφος και φίλος, και θα παρακολουθεί και θα μας μεταφέρει ό,τι συμβαίνει από την προετοιμασία της ομάδας. Ο Νίκος ο Παπαδόπουλος θα είναι στην Ιταλία, στην Πρέσια, θα είναι στα φιλικά με Αταλάντα και Μόντσα και θα μας μεταφέρει οτιδήποτε συμβαίνει εκεί. Από αύριο, στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας εκπομπής, καθημερινά στο μενού μας, ο Νίκος ο Παπαδόπουλος και η ανταπόκρισή του από Ιταλία μεριά, ο Yellow Radio, είναι κοντά στην ομάδα του Άρη και φέτος, κοντά στην ποδοσφαιρική ομάδα, σε δύσκολες συνθήκες, με πράξεις και όχι με λόγια, και παρά το γεγονός ότι δεν έχουμε εμείς οι ταπεινοί δούλοι του ρεπορτάζ του Κιτρινόμαυρου τη δυνατότητα να φιλοξενήσουμε στην εκπομπή ανθρώπους και να μας μιλήσουν για τα του ποδοσφαιρικά του Άρη, πέραν του κυρίου Παρταλίδη φυσικά, ο οποίος και νωρίτερα μίλησε και σε μένα μίλησε και γενικά είναι εξαιρετικός σε αυτό που κάνει, θα θέλαμε και από το ποδοσφαιρικό τμήμα να ανοίξει λίγο την πόρτα του και για τον Yellow Radio. Είναι πολύ ωραίο και πολύ σωστά πράττουν οι άνθρωποι και δίνουν την έγκριση, και ο κύριος Γρηγορίου μιλά σε διαδικτυακές εκπομπές. Οφείλει να είναι ανοιχτός ο Άρης σαν οργανισμός και να έχει εξωστρέφεια, και φυσικά όταν είναι και μεγάλα και με πολύ μεγάλη τηλεθέαση site όπως αυτό του πρώτου θέματος που φιλοξένησε τον κύριο Γρηγορίου και έκανε κάποια, έδωσε μια συνέντευξη και μιλούσε για τα μεταγραφικά του Άρη, θα ήταν και για εμάς τους ταπεινούς πάρα πολύ ωραίο να έχουμε τη δυνατότητα να μεταφέρουμε πράγματα. Εμάς που θα μεταφέρουμε την καθημερινότητα του Άρη από την Ιταλία, εμάς που προσπαθούμε να γινόμαστε κυματοθράφτες και να πρεσβεύουμε τη λογική σε δύσκολες καταστάσεις που αφορούν την ομάδα. Εμάς, και όταν λέω εμάς δεν μιλάω αποκλειστικά και μόνο για τον Yellow Radio, αλλά και για τα όλα τα υπόλοιπα αριάνα μέσα, που προσπαθούμε να βάζουμε τη λογική και την ηρεμία και την ψυχραιμία να περτανεύει του συναισθήματος σε δύσκολες, επαναλαμβάνω, εποχές για τον Άρη. Η ομάδα πάντως από αύριο θα είναι στην Ιταλία, θα είναι και ο Yellow εκεί μέσω του Νίκου του Παπαδόπουλου και θα σας μεταφέρουμε όλο το ρεπορτάζ. Τώρα, πριν μπω στα θέματα επικαιρότητας του μπασκετικού Άρη, γιατί έχω να σας πω πραγματάκια. Σήμερα είναι Δευτέρα και είναι 20 Ιουλίου. Και σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 52 χρόνια, ξεκίνησε με την κωδική ονομασία Ατίλας η τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Σαν σήμερα λοιπόν, 40.000 Τούρκοι στρατιώτες με τη συμμετοχή, με υπό τη διοίκηση του αντιστρατήγου Νουρετίν Ερσίν, και φυσικά με την προδοσία της Χούντας, η οποία έδωσε πακέτο την Κύπρο στα χέρια της Τουρκίας, και η κατοχή αυτή 52 χρόνια μετά είναι μια πραγματικότητα. Σαν σήμερα λοιπόν, πριν από 52 χρόνια, ένα κομμάτι του ελληνισμού απήχθη, δεν ξέρω αν θα είναι για πάντα. Ένα κομμάτι του ελληνισμού βιάστηκε με πολύ εσχρό, με πολύ βρώμικο τρόπο. Γυναίκες δολοφονήθηκαν, άοπλοι πολίτες βιάστηκαν, στρατιώτες εχμάλωτοι εκτελέστηκαν. Καμία απολύτως, κανένας κανόνας άγραφος ή γραμμένος που αφορά τον στρατό ή τη ζωή ή την
δημοκρατία ή το ήθος δεν τηρήθηκε από τους πραξικοπηματίες, από τους καταπατητές, από τα παιδιά του Ατίλα. Δεν πρέπει να συνδέουμε τον αθλητισμό και αθλητικά γεγονότα με τέτοια βρώμικα ιστορικά συμβάντα προδοσίας που έχουν πληγώσει το έθνος στην ιστορία, που έκλεισαν σπίτια και που μέχρι και σήμερα βρωμίζουν το νησί της Κύπρου, τη Μεγαλόνησο, και αποτελούν παγκόσμια πρόκληση με την ανοχή πάρα πολλών. Σήμερα λοιπόν είναι μια πάρα πολύ ιδιαίτερη ημέρα για τον ελληνισμό και είναι μια ημέρα θλίψης, είναι μια ημέρα πένθους. Γιατί επαναλαμβάνω ότι σαν σήμερα πριν από 52 χρόνια είχαμε την τουρκική εισβολή, είχαμε τον Ατίλα. Σήμερα λοιπόν 52 χρόνια μετά, 20 Ιουλίου, μια ομάδα της πόλης αποφασίζει να υποδεχθεί επίσημα και να παρουσιάσει έναν Τούρκο αθλητή. Έναν πολύ σπουδαίο Τούρκο αθλητή. Έναν Τούρκο αθλητή πολύ σπουδαίας αθλητικής αξίας και αγωνιστικής αξίας. Καμία αμφιβολία γι' αυτό. Έναν αθλητή ο οποίος όμως στο παρελθόν έχει προκαλέσει τεράστιες αντιδράσεις για τις αναρτήσεις ύμνους στον Κεμάλ Ατατούρκ. Χαρακτηρίζοντας σε αυτούς παιδιά που εργάζονται σκληρά, τους Τούρκους δηλαδή, με όλες τις δυνάμεις για να συνεχίσουμε την κληρονομιά που χάρισε ο Γκαζί Μουσταφά Κεμάλ. Ήταν μια ανάρτηση που είχε γίνει την ημέρα της μνήμης του ποντιακού ελληνισμού και της γενοκτονίας των Ποντίων. Σήμερα λοιπόν, ανήμερα της τουρκικής εισβολής, σήμερα μια ημέρα θλίψης για όλο τον ελληνισμό. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς λειτουργούν αυτοί οι άνθρωποι επικοινωνιακά. Δεν ξέρω τι ακριβώς έχει συμβεί και για ποιο ακριβώς λόγο δεν μπορούν κάποια πολύ απλά πράγματα να τα διευθετήσουν διαφορετικά. Δεν μας πέφτει λόγος, θα μου πεις, αλλά υποτίθεται ότι μιλάμε για μια ομάδα η οποία είναι πρόσφυγας. Υποτίθεται ότι μιλάμε για μια ομάδα με ρίζες προσφυγικές. Υποτίθεται ότι μιλάμε για μια ομάδα που έχει σχέση με τον ποντιακό ελληνισμό. Και θυμάμαι τότε με την ανάρτηση που είχε κάνει ο συγκεκριμένος Τούρκος καλαθοσφαιριστής, είχε γίνει σκοτωμός και είχε βρεθεί στο στόχαστρο πάρα πολύ έντονης κριτικής, καυστικότατης, υβριστική σχεδόν, από τους ίδιους ανθρώπους που σήμερα, ανήμερα της τουρκικής εισβολής και του Ατίλα, έχονται να παρουσιάσουν ένα παίκτη. Και είναι πραγματικά πολύ κρίμα, γιατί είμαι σίγουρος ότι δεν το έχουν σκεφτεί αυτό. Είμαι σίγουρος ότι δεν το σκέφτηκαν για να κάνουν σήμερα αυτή την παρουσίαση. Σίγουρος είμαι. Ειδικά κάποιους ανθρώπους που ασχολούνται με τα δημοσιογραφικά, με την επικοινωνία επαγγελματικά του ΠΑΟΚ, είναι εξαιρετικοί. Δεν μπορώ να σκεφτώ ότι ο Παναγιώτης ο Χορόζογλου, ας εξαίρετο συνάδελφος δημοσιογράφος και πολλά χρόνια γραφείου τύπου της ΚΑΕΠΑΟΚ, μπορεί να το σκέφτηκε αυτό. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω όλο αυτό το επιτελείο εκεί που έχει προσθεθεί και εργάζεται, ενός μεγάλο επιχειρηματία, μεγάλο επενδυτή, υπερπλούσιου ανθρώπου. Λίγο ρε παιδιά, λίγο δεν μας κόβει, λίγο δεν μπορούμε να έχουμε τάκτ, λίγο δεν μπορούμε να διαφοροποιήσουμε κάποια πράγματα, να δείξουμε τον υποτυπώδη σεβασμό. Την ημέρα του Ατίλα να γίνει παρουσίαση ενός παίκτη ο οποίος έχει και τέτοιες απόψεις τη μεγάλη κληρονομιά του Κεμάλ. Και εγώ θέλω να τα ξεχάσω όλα αυτά και να τα προσπεράσω, γιατί όντως πρόκειται για μια πολύ πολύ μεγάλη μεταγραφή και θα μπορούσε να είναι όντως μια

Δεν μπορώ να καταλάβω πώς ακριβώς, ποιος ακριβώς και για ποιο λόγο μπορεί να σκέφτηκαν τη σημερινή ημερομηνία. Ένας δεν βρέθηκε να πήρε, παιδιά, ας το κάνουμε αύριο Τρίτη, ας το κάνουμε Κυριακή, μια μέρα πριν, μια μέρα μετά, την ημέρα που μπήκε ο Ατήλας. Είναι ημέρα θλίψης, είναι ημέρα μνήμης, ημέρα πένθους. Δυστυχώς δεν το σκέφτηκαν. Και λέω δυστυχώς, γιατί πραγματικά είναι κρίμα για μια τόσο μεγάλη αγωνιστική και αθλητική μεταγραφή να γίνονται τόσο χοντρά λάθη, τόσο πολύ χοντρά επικοινωνιακά λάθη. Πραγματικά λυπάμαι και δεν ήθελα ποτέ, δεν θέλω να μπλέκω τον αθλητισμό και δεν θέλω να φανατίσω κανέναν, γιατί ένας αθλητής επαγγελματίας είναι που ήρθε εδώ να πάρει ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο και να παίξει μπάσκετ. Και μάλιστα έχω ακούσει ότι είναι και καλός χαρακτήρας στην καθημερινότητά του και στις σχέσεις του με τους ανθρώπους, αλλά μερικά πράγματα ούτε ξεχνιούνται, ούτε πάβουν να υφίστανται, ούτε μπορούν να εξαφανιστούν από τη μνήμη των ανθρώπων, και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε μερικά πράγματα. Και δυστυχώς από ό,τι βλέπω δεν είμαστε. Τι να πω. Αν το έκανε αυτό ο Άρης, η ΚΑΕ Άρης, θέλω να ξέρετε ότι πρώτον θα ήμουν λαύρος επικοινωνιακά απέναντί της, λαύρος, και δεύτερον δεν θα πήγαινα σε αυτήν την επίσημη παρουσίαση, ακόμα και αν ήταν η πιο ακριβή μεταγραφή της ιστορίας μου. Εγώ προσωπικά, σαν Γιάννης Δασκάλου, σαν δημοσιογράφος. Τώρα οι άνθρωποι ας κάνουν ό,τι νομίζουν, δικό τους θέμα είναι και δεν μπλέκω. Απλά δεν μπορώ να μην σχολιάζω κάποια πράγματα, τα οποία βέβαια το political correct και η καλή γειτονία μας δεν μας επιτρέπει να τα σχολιάζουμε. Αλλά δηλαδή δεν μπορεί να είμαστε τόσο πολύ υποκριτές σε μερικά πράγματα. Κάποιοι κονδυλοφόροι, οι οποίοι βρήκαν ανηθικότητα στο ότι ο Σπανούλης είναι προπονητής εθνικής και ότι ψήνει ανήθικα τον Τολιόπουλο, δεν μπορούν να μην βρίσκουν την ηθική πένα του η γλυκούλα και να τη βουτήξουν λιγάκι για να γράψουν μισή αράδα γι' αυτό. Τέλος πάντων, είναι κάποια πράγματα τα οποία δυστυχώς συμβαίνουν, τα σχολιάζουμε. Και να σας πω την αλήθεια, εμείς σαν οικογένεια του Άρη οφείλουμε να τα προσπερνάμε κιόλας και να μην μένουμε πολύ σε αυτά. Δεν γινόταν όμως να μην το αναφέρω, γιατί έχω δει και προσπάθεια καπηλείας και του ελληνισμού του μικρασιατικού και χρωμάτων και σημάτων, και κάποιοι αναφέρονται στον Πόντο λες και είναι δικός τους, επειδή δεν ξέρω τι μπορεί να έχουν εκεί, ρίζες, καταγωγή, οτιδήποτε, ή επειδή μπορεί να δίνουν κανένα δύο καλές χορηγίες εκεί και να ελέγχουν και το διοικητικό συμβούλιο του Παμποντιακού, ξέρω εγώ, συνδέσμου. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα έπρεπε να είναι όλοι λίγο πιο προσεκτικοί και να μπορούν να υποστηρίζουν με πράξεις αυτά που κατά καιρούς υποστηρίζουν με λόγια, για να μην φαίνονται ότι είναι μόνο λόγια. Ένα σχόλιο που δεν γινόταν να μην το κάνω. Συνηθίζετε να μου στέλνετε πάρα πολλά ερωτήματα πριν καν ξεκινήσω την εκπομπή που αφορούν το ρεπορτάζ. Πέρα από τις καλημέρες στο φίλο το Γιάννη, καλημέρα στη γλυκιά μου φίλη τη Λένα, αυτό το πολύ γλυκό κορίτσι το οποίο το γνώρισα. Η Λένα δουλεύει, δεν θέλω να πω που δουλεύει, εντάξει δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία, αλλά τη γνώρισα τυχαία, ήρθε, μου μίλησε και χάρηκα πάρα πολύ που τη γνώρισα, γιατί είδα στα μάτια της ένα γνήσιο αριανάκι, το οποίο μάλιστα
από πολύ νωρίς φρόντισε και για το διαρκείας από πέρσι και φέτος θα την έχουμε στο παλέ, στο Κάγκελο ξανά. Γεια σου Λενιό. Πότε θα γίνει κλήρωση GBL? Παραδοσιακά Νίκο γίνεται αρχές Σεπτέμβρη. Την αγάπη μου στο φίλο το Θεόφιλο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Ναι, ξέρετε, έγινα το Σάββατο 51. Πλέον δεν τα πολύ γιορτάζω, δεν τα πολύ διαφημίζω. Φέτος στα γενέθλιά μου ήταν παρεούλα ο Αχιλλέας ο Ρουσιαμάνης και ο Παναγίτης ο Μπουντοβίνος, δύο πάρα πολύ καλοί φίλοι. Και περάσαμε ωραία, αλλά να. Τα social media το ομολόγησαν και δέχομαι και ευχές. Να είστε καλά πάντως. Μετά τα 50 σταματάς να μετράς και απλά ελπίζεις και εύχεσαι. Πρέπει, Ντίμη, οι συνάδελφοι, θα μιλήσουμε λίγο. Αφήστε για το τι υποστηρίζει και τι κρίνει καθένας. Αν το κάνει επώνυμα κλπ, μπορεί να έχει την άποψή του ότι δεν συγκρίνεται το ρόστερ του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού με του Άρη λόγω διαφορά μπάτζετ. Μην μπαίνετε σε αυτή τη διαδικασία. Το παρκέ είναι πάντα αυτό, ο καθρέφτης. Θα δει ο Άρης τι είναι, πόσο μακριά είναι από τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό και θα αποδειχθεί. Μην μπαίνετε σε αυτή τη διαδικασία ούτε να στεναχωριέστε ούτε να χαίρεστε. Και επειδή ρωτάτε και για πράγματα, επιτρέψτε μου λίγο να κάνω εγώ το ρεπορτάζ και αν έχετε απορίες για το ρεπορτάζ να σας μεταφέρω τα νεότερα για τον Άρη και από εκεί και πέρα θα σας, αν έχετε ερωτήματα και απορίες, με χαρά να τα ακούσω. Φιλιά στον Ηρακλή, φιλιά στον Αλέξανδρο που λέει δεν σκέφτονται κάποιοι ούτε τα αυτονόητα. Την αγάπη μου στο Χάρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια, Τάσο μου. Θα αναφερθώ στο ρεπορτάζ τώρα, παιδιά, για να, να το μπασκετικό αναλυτικά. Δεν λες πάλι καλά που δεν υπάρχει συγκεκριμένη ώρα να κάνουν την παρουσίαση στις 19:74. Τι να πω ρε φίλε μου, τι να πω πραγματικά, τι να πω, ανατριχιάζω. Το αντιλαμβάνομαι Δημήτρη αυτό που λες και συμφωνώ. Κοίταξε Κωνσταντίνε, είναι πολύ ωραίο και εγώ δεν αφαιρώ από κανέναν το δικαίωμα φίλαθλο ή κανέναν οργανισμό αθλητικό να λέει ότι είναι ο τιμητής ή ότι πραγματικά τιμά τη μνήμη. Ο Άρης για τον Σολωμό και για τον Ισάκ έχει καταθέσει από καρδιάς πράγματα. Ο Άρης όταν είχε πάρει στην Προύσα το κύπελο Κόρατς, είχε βγει η Κύπρος δίπλα εκεί στα κατεχόμενα και πανηγύριζαν οι Κύπροι γιατί το θεώρησαν εθνική νίκη. Το ίδιο και στο Τωρίνο με την Εφές Πίλσεν. Ο Άρης είχε καλέσει εδώ και τίμησε τις οικογένειες Σολωμού και Ισακ. Ο Άρης, ξέρεις, δεν είναι ένας σύλλογος ή ένα σωματείο ή μια ομάδα ή ένας οργανισμός ο οποίος διαφημίζει τους δεσμούς του με, το, με τη θρησκεία, με την ιστορία. Είναι οι πράξεις του που το κάνουν και αυτό νομίζω ότι μετράει στο τέλος της ημέρας. Την αγάπη μου στην Ευαγγελία, στο φίλο τον Νίκο, ελπίζει και στο ποδοσφαιρικό τμήμα μεταγραφές. Και εγώ το ελπίζω. Αργήσαμε. Την αγάπη μου στο φίλο του Παναγιώτη, για ποια, αν η πρώτη προπόνηση της ομάδας μπάσκετ του Άρη γίνει ανοιχτή. Πολύ νωρίς για να το πούμε, Παναγιώτη. Αργεί ακόμη. Αλλά αυτά είναι πράγματα που νομίζω ότι αφορούν τον προπονητή και το προπονητικό επιτελείο. Δεν είναι σύνηθες να συμβαίνει πάντως στο μπάσκετ αυτό. Θα σας, αμέσως θα σας αναφέρω το ρεπορτάζ, παιδιά, γιατί πολλοί με ρωτάτε για το τι γίνεται με την περιφέρεια, ποιος φεύγει κλπ. Την αγάπη μου φίλε Θάνο, το εύχομαι και εγώ. Να είμαστε όλοι γεροί. Ευχαριστώ φίλε Νίκο για τις ευχές και για τον άλλο το φίλο τον Νικόλα. Μακάρι να είμαστε γεροί και μέσα από εδώ από το γέλο να τα λέμε και γενικώς να συναντιόμαστε και να μπορούμε να πούμε μια καλημέρα. Θέλω να σας ευχαριστήσω ειλικρινά, το έκανα και με ανάρτηση μέσα στο Σαββατοκύριακο. Με βάση ένα ωραίο σηματάκι που μου φτιάξαν εδώ τα παιδιά του Γέλου και προσωπικά ο Πέτρος Γαβριλίδης, τους ευχαριστώ για την εκπομπή.
συναντάω πάρα πολλά αργιανάκια εκεί έξω που μου λένε Γιάννη, ακούμε, που μου λένε τα θετικά της εκπομπής, τα αρνητικά, τι πιστεύουν ότι χρειάζεται διόρθωση. Γενικά μιλάμε για τον Άρη, για την εκπομπή, και χαίρομαι πάρα πολύ που η εκπομπή και αυτό το δύο ώρα και ο γέλο γενικότερα έχει τόση διείσδυση και ανταπόκριση στον κόσμο του Άρη. Είναι πολύ όμορφο και σχεδόν συγκινητικό να συναντάω καθημερινά πάρα πολλά αργιανάκια με τους οποίους είμαστε ραδιοφωνικά φίλοι. Δεν το αντιλαμβάνεις αυτό πίσω από ένα μικρόφωνο και στη μοναξιά του στούντιο, αλλά όταν βγαίνεις εκεί έξω και στο δείχνουν με αυτόν τον τρόπο, είναι πάρα πολύ ωραίο. Πολλά φιλιά και στον Σπύρο. Μετά τα 50 δεν σταματάω να πονάω. Το πρωί όταν ξυπνάω, όλο πιασμένος, τσάμπα τα γυμναστήρια που πάω. Αγάπη Νικόλα, γεροί να είμαστε φίλε. Αγάπη και στο φίλο το Λευτέρη.

Λοιπόν, πάμε λίγο στο μπασκετικό ρεπορτάζ. Να σας τα καταθέσω όλα, ό,τι έχω δηλαδή σημερινό. Τη χαρά που έδωσε ο Άρης, λέει ο φίλος, στον απανταχού ελληνισμό με αυτές τις δύο νίκες που είπε σε πολύ δύσκολες εποχές, δεν νομίζω να το έχει κάνει καμιά άλλη ομάδα στην Ελλάδα. Καλή εκπομπή, λέει ο φίλος ο Κρίς. Και γενικά λέει ποιος έχα την ευαισθησία για να τη βρουν κάποιοι. Κρίμα. Λοιπόν, αφήνουμε αυτά και περνάμε στο ρεπορτάζ, αν θέλετε. Ευχαριστώ και τον φίλο του Γιάννη για τις ευχές του. Πάρα πολλές ευχές. Να, γι' αυτό δεν κάνω αναρτήσεις και έχω τραβήξει όλες τις ημερομηνίες γέννησης από τα social media, για να μην σας κουράζω με αυτά. Πάμε στο ρεπορτάζ, γιατί αυτό είναι που έχει σημασία. Το μπασκετικό, ξεκινάμε από εκεί. Ξεκινάμε από το θέμα της μεταγραφής, της ανακοίνωσης χθες της μεταγραφής του Στέφαν Γιώβιτς. Εξαιρετικός, πάρα πολύ σημαντικός παίκτης. Αναμένεται να ενισχύσει πολύ ποιοτικά το κομμάτι της δημιουργίας της ομάδας, με συγκεκριμένα ποιοτικά λεπτά που

Βασίλη του Τολιόπουλου, ενός παίκτη ο οποίος προέκυψε στο ρόστερ της ομάδας ξαφνικά και μετά από το έντονο μπάσιμο του Άρη πριν από λίγες ημέρες. Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός γκάρ στο 1-2 και είναι λογικό σε τέτοιες περιπτώσεις να υπάρξουν, είναι δύο οι δρόμοι που καλείται να επιλέξει μια ομάδα. Ο ένας δρόμος είναι τους κρατά όλους, κάποιοι δεν θα παίζουν, κάποιοι θα παίζουν με μέτρο και γενικώς τους έχω όλους στο stand-by γιατί είναι μεγάλη χρονιά, ή κάνω ένα μικρό ξεσκαρτάρισμα του ρόστερ, μια μικρή ελάφρυνση του ρόστερ για να μπορέσω να πάω παρακάτω. Συνήθως όταν μένουν πάρα πολλοί παίκτες που δεν έχουν ρεαλιστικό χρόνο ή μεγάλο χρόνο συμμετοχής ή ουσιαστικό χρόνο συμμετοχής, τα αποδυτήρια και οι ομάδες αντιμετωπίζουν στη διάρκεια της χρονιάς κάποια προβλήματα. Υπάρχει υπεραριθμία παίκτων στον Άρη και υπάρχει σοβαρή σκέψη από τον Βασίλη Σπανούλη να δώσει χώρο και χρόνο στο ρόστερ για να μπορέσει να ανασάνει. Υπήρξε μια δική μου, έτσι αν θέλετε, σκέψη την περασμένη εβδομάδα που είπε ότι δεν θα μου φαινόταν περίεργο μετά την απόκτηση του Λιόπουλου ο Στέλιος ο Πουλιανίδης, για παράδειγμα, να είναι ένας παίκτης ο οποίος θα μπει στο κάδρο δανεισμού πολλών ομάδων, γιατί ο Στέλιος είναι και ένας πάρα πολύ καλός παίκτης που στις περισσότερες ομάδες κάτω από το 5 θα παίζει και βασικός. Ωστόσο, είναι ξεκάθαρο και είναι οριστικό ότι ο Στέλιος ο Πουλιανίτης με τα ειδικά χαρακτηριστικά που έχει για τον Σπανούλη θεωρείται απαραίτητος και μένει στην ομάδα με τον ειδικό, μικρό μεν, αλλά σημαντικό ρόλο που θα έχει στα παιχνίδια. Ο Ελάιζα Μίτρουλογκ δεν δόθηκε μέσα στα ανταλλάγματα για τον Παναθηναϊκό για τον Βασίλη Τολιόπουλο. Ωστόσο εξακολουθεί η παραμονή του στην ομάδα να έχει ένα ερωτηματικό. Θα πίστευε κανείς ότι θα μπορούσε να τους χωρέσει ο Σπανούλης, αλλά επειδή θεωρείται ότι είναι παίκτες χρόνου και ρυθμού και επειδή ο Άρης αυτή τη στιγμή πάει με Μόργαν Δημητρίγεβιτς, Γιόβιτς, Τολιόπουλο και Μίτρουλογκ, είναι πάρα πολλοί παίκτες για να μπορέσουν να χωρέσουν και να έχουν ένα rotation με διψήφια αγωνιστικά λεπτά συμμετοχής. Φαίνεται ότι ο Ελάιζα Μίτρουλογκ δεν είναι απολύτως βέβαιο ότι θα παραμείνει στην ομάδα. Το ερώτημα τώρα είναι αν δεν μείνει τελικά στην ομάδα, γιατί τίποτα δεν είναι οριστικό, με ποιον τρόπο θα αποφασίσει ο Άρης να τον διαχειριστεί. Ένας τρόπος είναι ο δανεισμός, κάτι για το οποίο πρέπει να συμφωνεί και ο παίκτης εννοείται. Κάτι άλλο είναι η πώληση. Πρέπει να βρεθεί η ομάδα που θα θέλει να τον αγοράσει και θα ικανοποιήσει τον Άρη. Ο Ελάιζα Μίτρουλογκ είναι ένας παίκτης Έλληνας και είναι πολύ σημαντικοί οι Έλληνες παίκτες στην καινούργια πραγματικότητα του Άρη, γιατί οι καλοί ποιοτικοί Έλληνες παίκτες είναι δυσέβρετοι. Εγώ προσωπικά δεν αποκλείω το θέμα του δανεισμού του Ελάιζα Μίτρουλογκ και να το προβάλλω ακόμα πιο δυνατό από το σενάριο πώλησης. Ωστόσο, για να συμβεί αυτό πρέπει να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του παίκτη. Ατζέντης του παίκτη είναι ο κύριος Μίσκο Ρασνάτοβιτς. Πέρσι άλλαξε ατζέντη ο Μίτρουλογκ, έφυγε από το Λότσο και πήγε στον Ρασνάτοβιτς. Ρασνάτοβιτς είναι ο ατζέντης του Βασίλη Σπανούλη, άρα καταλαβαίνετε, και του Στέφαν Γιώβιτς, άρα καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει πολύ έντονες σχέσεις με την ομάδα του Άρη και με τον προπονητή. Επομένως, το τι ακριβώς θα γίνει με τον Ελάιζα
δεν το γνωρίζουμε ακόμη. Υπάρχει το ενδεχόμενο αποχώρησης του από το ρόστερ. Δεν ξέρουμε ακόμα αν αυτό γίνει, με ποιο τρόπο θα γίνει, αν θα υπάρξει δανεισμός ή πώληση. Είναι κάτι όμως το οποίο, με βάση και τον ατζέντη που έχει και ο Άρης και ο Σπανούλης και ο Μίτρουλογκ, δηλαδή ο Άρης, όταν λέω, ο προπονητής του Άρη και αρκετοί παίκτες που ήρθαν στον Άρη, θεωρώ ότι θα βρεθεί μια κοινώς αποδεκτή και κοινώς συμφέρουσα λύση. Λεπτομέρειες τώρα για το πώς και το γιατί, επαναλαμβάνω, δεν είναι δεδομένο, δεν είναι σίγουρο ότι θα φύγει ο Μίτρουλογκ. Αν φύγει, δεν ξέρω με ποιον τρόπο θα παραχωρηθεί από την ομάδα, αν θα είναι με δανεισμό ή με πώληση. Πάντως υπάρχει η σκέψη αποσυμφόρησης της περιφέρειας του Άρη και φαίνεται ότι ο Μίτρουλογκ μπαίνει σε αυτή τη συζήτηση και όχι ο Στέλιος Πουλιανίτης, ο οποίος θα παραμείνει στο ρόστερ της ομάδας. Βλέπω ότι είστε πολλοί οι οποίοι διαφωνείτε με την παραχώρηση του Ελάιζα Μίτρουλογκ. Το ακούω, αντιλαμβάνομαι την άποψή σας και την ανησυχία σας. Πρέπει όμως να σας πω ότι σε όλες τις αποφάσεις, εύκολες ή δύσκολες, καλές ή κακές, θα πρέπει να δείξετε την εμπιστοσύνη που από την πρώτη στιγμή δείξατε στις επιλογές του προπονητή. Αν λοιπόν ο κύριος Πανούλης θεωρεί ότι πρέπει ο Μίτρουλογκ να παραχωρηθεί με κάποιον τρόπο αλλού, θα θεωρεί ότι είναι για το καλό της ομάδας. Επομένως πρέπει να στηρίξετε και να εμπιστευτείτε την επιλογή που θα κάνει ο προπονητής. Όχι μόνο εσείς οι 5 και πλέον χιλιάδες που βρεθήκατε στο αεροδρόμιο και του δώσατε και κατάλαβε και πνίγηκε το αεροδρόμιο από την υποδοχή. Ανοίγω μια παρένθεση, παιδιά. Αφήστε τις υποδοχές. Μην μιλάτε για λέξη υποδοχή, καλύτερα να την οργανώσεις και να την κάνεις σωστά. 8,5 άτομα και λοιπά δεν κάνουν υποδοχή. Τσάμπα συνοστίζουν τον κόσμο. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά τον Μίτρουλογκ. Θέλετε τη δική μου προσωπική άποψη? Ξέρετε πολύ καλά ότι τον Μπέκ τον εκτιμώ πάρα πολύ. Και τον εκτιμώ πολύ θέλοντας να τον βλέπω στον Άρη. Θεωρώ ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος θα προσφέρει σε εμάς. Δεν έχει όμως σχέση το τι πιστεύω εγώ. Το συμβόλαιο του Ελάιζα Μίτρουλογκ έχει επεκταθεί πέρσι κιόλας, λίγο πριν το τέλος της χρονιάς, ως το 2028. Έχει δηλαδή συμβόλαιο για φέτος και για άλλα 2 χρόνια. Μάλλον για την τρέχουσα χρονιά 26-27 και για την χρονιά 27-28, για άλλα 2 χρόνια. Το επόμενο καλοκαίρι θα έλεγε το συμβόλαιό του, αλλά το κάναμε για το μεθεπόμενο καλοκαίρι. Επομένως είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι περιουσιακό στοιχείο του Άρη και θα το διαχειριστεί ο Άρης με πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί τον εκτιμά και πάρα πολύ.

σε ό,τι αφορά το θέμα του Αμίν Νουά. Υπάρχει πρόβλημα. Είναι ξεκάθαρο πλέον ότι ο παίκτης δεν επιθυμεί να συνεχίσει στον Άρη. Το έχει εκφράσει ξεκάθαρα μέσω του ατζέντη του στις συζητήσεις που έχουν ξεκινήσει με τον Άρη. Και τις συζητήσεις πλέον με τον Άρη τις κάνει ο Γάλλος ατζέντης του Αμίν Νουά. Δεν εμπλέκεται καθόλου ο Έλληνας ατζέντης. Ο Νουά θεωρεί ότι ο Άρης δεν του έχει φερθεί σωστά, δεν του έχει φερθεί με σεβασμό. Έχει πάρει πάρα πολλούς παίκτες σε μια θέση που αγωνίζεται αυτός και θεωρεί ότι δεν τον υπολογίζει με αυτόν τον τρόπο. Θεωρεί ότι δείχνει μια ασέβεια το γεγονός ότι δεν του τηλεφώνησε και δεν του μίλησε ο προπονητής της ομάδας για τις προθέσεις του. Και θέλει να φύγει από τον Άρη. Δεν θέλει να παίξει στον Άρη ο Νουά. Το πρόβλημα βέβαια δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι η πλευρά του Νουά θέλει ο Άρης να απλά να λύσει το κλειστό συμβόλαιο που έχει το τριετές και να πάει ο παίκτης σε όποια ομάδα θέλει, με όποιον, και να υπογράψει με όποιον τρόπο θέλει, όπου θέλει, είτε στην Ελλάδα είτε σε ανταγωνίστρια ομάδα του Άρη κλπ. Αυτό είναι ξεκάθαρο ότι ο Άρης δεν το κάνει δεκτό. Και δεν το κάνει δεκτό ο Άρης γιατί ο παίκτης, γνωρίζουν οι άνθρωποι του Άρη, ότι ο παίκτης έχει συμφωνήσει προφορικά με την ομάδα της ΑΕΚ, η οποία όμως ΑΕΚ είτε δεν θέλει είτε δεν μπορεί να πληρώσει τον Άρη buyout για να αποκτήσει τον Αμίν Νουά. Η ίδια η ΑΕΚ βέβαια, όταν ο Άρης στην αρχή της χρονιάς και πριν εκτοξευθεί το budget με απόφαση ΣΥΑΟ,

από ομάδα Ευρωλίγκας για να γίνει χρήση του EuroLeague Buyout, το οποίο ήταν αρκετά χαμηλό σε σχέση με αυτά που τα ποσά που κυκλοφορούν δεξιά και αριστερά, έτσι. Αυτό κάτι σημαίνει. Σήμερα ο παίκτης που έχει κλειστό συμβόλαιο εν ενεργεία πλέον με τον Άρη έρχεται και λέει: εγώ δεν θέλω να παίξω στην ομάδα. Αφήστε με να φύγω. Αφήστε με ελεύθερο να πάω σε όποια ομάδα θέλω. Εκεί που θα είμαι βασικός, εκεί που θα είμαι πρωταγωνιστής. Και ο Άρης λέει ότι δεν μπορείς να πας σε όποια ομάδα θέλεις, ελεύθερος πρώτον και σε ανταγωνιστική ομάδα δεύτερον. Στην Ελλάδα κυρίως, αλλά και δεν γίνεται να φύγεις και ελεύθερος, χωρίς να καταβάλει κάποια αποζημίωση, κάποια ομάδα που θέλει να σε πάρει. Υπάρχει λοιπόν ένα αδιέξοδο στο θέμα του ΝΟΑ τη δεδομένη στιγμή. Οι συζητήσεις δεν φαίνεται να έχουν κάποια λογική βάση με τον ατζέντη του παίκτη το Γάλλο. Θεωρώ ότι είναι πολύ παράλογη η απέτησή του να μείνει ελεύθερος και να πάει να υπογράψει στην ΑΕΚ χωρίς ο Άρης να πάρει τίποτα από όλο αυτό. Και θεωρώ και πολύ σωστό για μένα ότι ο Άρης θα θέσει, αν θέλετε, αν ο παίκτης μείνει ελεύθερος, θα θέσει βέτο για να μην υπάρξει μεταγραφή του σε ελληνική ομάδα.

Αυτά σε ό,τι αφορά δύο σημαντικά θέματα, εγώ προσωπικά θεωρώ ότι αγωνιστικά τουλάχιστον δεν υπάρχει καμία περίπτωση να ξαναδούμε τον Νουά με τη φανέλα του Άρη. Σε καμία περίπτωση έναν παίκτη ο οποίος έχει πάει, ας πούμε, σε τέτοιο mindset δεν μπορεί να τον υπολογίζει και να θέλει να το χρησιμοποιήσει ο Σπανούλης. Αλλά από την άλλη πλευρά δεν υπάρχει καμία περίπτωση ο παίκτης έτσι απλά να μείνει ελεύθερος και να πάει σε όποια ομάδα θέλει. Κυρίως επαναλαμβάνω σε ελληνική ομάδα. Αυτά λοιπόν με τις υποθέσεις Μίτρουλουν και Νουά, οι οποίες είναι σε ερωτηματικό και δεν γνωρίζω τι ακριβώς θα συμβεί. Φυσικά υπάρχει και το ερωτηματικό που αφορά την υπόθεση του Θανάση Αντετοκούμπο, το οποίο είναι ένα θέμα ανοιχτό. Έχει να κάνει με το τι ακριβώς θα αποφασίσει ο Θανάσης Αντετοκούμπο να κάνει. Ξέρει και ο ίδιος ότι ο Άρης δεν μπορεί να περιμένει για πάρα πολύ καιρό, δηλαδή μέχρι τέλος του μήνα οπωσδήποτε πρέπει να γνωρίζει. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι ο Θανάσης ο Αντετοκούμπο θα θελήσει να ενταχθεί στο ρόστερ της ομάδας.

Αυτά σε ό,τι αφορά το ρεπορταζάκι. Σήμερα λίγο νωρίτερα ανακοινώθηκε και το αντίο του Στίβεν Ίνοχ. Έμεινε ελεύθερος από τον Άρη και θα συνεχίσει σε ομάδα της αρεσκίας του την καριέρα του. Υπάρχει ενδιαφέρον για τον Ίνοχ. Σύντομα θα υπάρξει και ανακοίνωση συμφωνίας του με την καινούργια του ομάδα. Έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Τα οποία έχουν να κάνουν με τον Νουά, τον οποίο τον χαρακτηρίζεται αχάριστο, αλλά εν πάση περιπτώσει το μπάσκετ είναι business, παιδιά. Και θα σας το πω αυτό και για την υπόθεση του Νουά και για την υπόθεση του Μίτρουλονγκ, και σας το έλεγα και για την υπόθεση του Τολιόπουλου στο ενδεχόμενο να πάει στον ΠΑΟΚ. Βέβαια εκεί αποδείχθηκε ότι ακόμα σε μια εποχή άκρα του επαγγελματισμού, όπου όλα είναι λεφτά και όλα είναι δουλειά και συμβόλαια, υπάρχουν κάποια παιδιά σαν τον Βασίλη Τολιόπουλο που βάζουν το συναίσθημά τους μες στη διαδικασία. Τώρα, μην δένεστε με πρόσωπα και με πράγματα.

Εγώ το καταλαβαίνω. Εγώ πιο δεμένος από εμένα με τον Μίτρουλονγκ δεν μπορεί να είναι κάποιος από εσάς. Σας είχα πει ότι είναι ένα παιδί που με φώναξε λίγο πριν φύγει για τον Καναδά με το τέλος φετινής χρονιάς και μου έδωσε μια φανέλα του για να με ευχαριστήσει με αυτόν τον τρόπο για αυτό που ο ίδιος ένιωσε συμπαράσταση από εμένα. Επομένως, δεν είμαι πολύ αντικειμενικός για το θέμα του Ελάιζα Μίτρουλονγκ. Θεωρώ προσωπικά ότι είναι ένας παίκτης που έχει απόλυτα θέση στο ρόστερ του Άρη, αλλά πρώτον δεν έχω τις γνώσεις για τον τρόπο διαχείρισης του ρόστερ του Άρη και είναι δεδομένο ότι μόνο ο Σπανούλης το κατέχει αυτό καλά και ο Ζήσης σε δεύτερο χρόνο. Και εννοείται ότι υποστηρίζω και εμπιστεύομαι απόλυτα τον Βασίλη Σπανούλη για τις επιλογές που θέλει να κάνει. Επομένως, όσο και να με στεναχωρεί κατά βάθος το ενδεχόμενο παραχώρησης δανεισμού ή πώλησης του Ελάιζα Μίτρουλονγκ, είμαι υποχρεωμένος και νομίζω ότι όλοι είμαστε υποχρεωμένοι να αποδεχθούμε τη συνθήκη που λέει ότι ο προπονητής θα κάνει τις καλύτερες επιλογές για την πιο αξιόμαχη ομάδα. Δεν υπάρχει περίπτωση, φίλε Στέριο, έχει ξεφύγει το πράγμα, δεν διορθώνεται στη σχέση Άρη Νουά. Κανένα τηλέφωνο από το Σπανούλη και καμιά ομιλία, και εγώ αυτό πίστευα μέχρι πριν από ένα μήνα, αλλά τα πράγματα πλέον είναι στο σημείο μηδέν. Είναι υπό του μηδενός. Ουσιαστικά ο Άρης με τον Νουά μιλάνε σαν δύο ξένοι. Και αυτό δεν έχει να κάνει, δεν είναι με επαιτειότητα του Άρη. Προσωπική μου εκτίμηση και γνωρίζοντας όλα τα γεγονότα. Ρε φίλε Δημήτρη, τι προσπαθώ να λιάνω την κατάσταση? Τεράστιο φάλ αν φύγει ο Λόγκ. Τεράστιο, μην προσπαθείς να λιάνεις την κατάσταση. Έτοιμοι να αφήσουμε και τον Νουά ελεύθερο, το καταλάβαμε, δεύτερο φάουλ της διοίκησης. Πιστεύεις ότι αυτές οι αποφάσεις είναι αποφάσεις διοίκησης? Δηλαδή δεν μπορείς να καταλάβεις ότι τις αποφάσεις για το αγωνιστικό και για το ρόστερ τις παίρνει μόνο ο προπονητής? Έχει σημασία τι γνώμη έχεις εσύ, τι γνώμη έχω εγώ? Καμία απολύτως. Ποια άλλη κατάσταση να λιάνω? Ξεκάθαρα λέω ότι θα ήθελα να βλέπω τον Μίτρουλογκ με τη φανέλα του Άρη. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω ποια κατάσταση να λιάνω. Πώς καταφέραμε έναν παίκτη που έπινε νερό στο όνομα της ομάδας και ξυπνούσε την ομάδα στα γαλλικά να είναι ξένο σώμα? Εμείς το καταφέραμε, ρε φίλε. Εμείς το καταφέραμε. Εμείς κάναμε, ο Άρης δηλαδή, το συμβόλαιο το καινούργιο που του έδωσε πήγε να του το ανανεώσει με περισσότερα λεφτά. Εμείς καταφέραμε. Ο ίδιος λέει, εγώ βλέπω την Ευρωλίγα, παιδιά, και αν δεν πάει Ευρωλίγα θα δούμε. Και ο Άρης είπε, οκ, δες την Ευρωλίγα και εμείς θα δούμε τη δική μας την ομάδα. Δεν κατάφερε. Δεν καταφέραμε τίποτα εμείς. Το ότι είναι ξένο σώμα ο Νουά από τον Άρη, πρέπει να ρίξει μια ματιά προς το μάνατζερ του, το Γάλλο, για να το ρωτήσει τι έγινε εσύ. Πού είναι οι προτάσεις της Ευρωλίγκας? Και για ποιο λόγο πρέπει να του κάνει ο Σπανούλης τηλέφωνο του Νουά? Τι είναι, γκόμενα να τον παρακαλείς να βγουν ραντεβού? Ο Νουά με 5 εκατομμύρια budget πήρε 2 εκατομμύρια συμβόλαιο τριετίας. Και μετά ήρθε ξανά ο Άρης και του λέει, άστο το buyout, πάρε άλλα 300 να το βγάλουμε το buyout γιατί σε πιστεύω. Και λέει, όχι, εγώ δεν σε βλέπω, εγώ βλέπω την Ευρωλίγκα. Τι να του κάνει τηλέφωνο, να του πει σε παρακαλώ, έλα. Σοβαρά μιλάς, Δημήτρη, τι είναι αυτά που λες? Έτσι γίνονται οι ομάδες. Δεν θέλει, δεν είναι γυναίκα να τη βγάλεις ραντεβού. 2 εκατομμύρια για τριετέ συμβόλαιο πήρε. Τρελαίνεστε. Το τι θα γίνει με τον Νουά, παιδιά, το χειρότερο από όλα σενάριο για μένα θα είναι να είναι απλά να περπατάει, να ζει στο σπίτι του στη Θέρμη και να είναι τουρίστες και να πληρώνεται από τον Άρη και να μην παίζει. Αυτό είναι το χειρότερο σενάριο. Και για τον παίκτη και για την ομάδα. Σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να βρίσκεται μία λύση κοινώς αποδεκτή. Δεν μπορεί όμως να γίνει αποδεκτό, και αυτό πρέπει να το καταλάβει η πλευρά του Νουά, να φύγει ο παίκτης χωρίς να ανοίξει ρουθούνη και να πάει να παίξει στην ΑΕΚ. Ξεκάθαρα. Για μένα πρέπει να θέσει βέτο ο Άρης. Από τη στιγμή που δεν θα πληρώσει κάποια ομάδα για να πάρει τον Άρη, πρέπει ο Άρης να θέσει βέτο.
ότι δεν μπορεί και δεν πρόκειται να πάει σε ανταγωνιστική ομάδα. Παιδιά, μη μου στέλνετε αρνητικά μηνύματα για παίκτες του Άρη και τους χαρακτηρίζετε κιόλας. Μην τρελαίνεστε. Δηλαδή κάποιες φορές ξεφεύγετε.

0: πάρα πολλά τα μηνύματα τα οποία στέλνετε. Εγώ την άποψή μου σας την κατέθεσα, σας κατέθεσα και το ρεπορτάζ. Τώρα, το ότι κάποιος λέει ότι είναι τελείως λάθος η απόφαση του Σπανούλη, okay, είναι η άποψη του καθενός. Αλλά σας είπα, το βλέπω από μερικές, τώρα βλέπω μερικές αποφάσεις. Δηλαδή παίρνει μια απόφαση του Σπανούλη και μια σκέψη ότι μένει ο ένας, φεύγει ο άλλος, ορμάται όλοι στον προπονητή. Φανταστείτε δηλαδή να κολλήσουν κανένα δυο ήτες τι έχει να γίνει. Να δούμε άλλα έργα με τους Σπανούλη. Κανονίστε, σας το λέω από τώρα. Η γνώμη σας είναι η γνώμη σας. Τα υπόλοιπα θα δούμε πώς θα πάει όμως η ιστορία. Μια ομάδα είναι καλή όχι επειδή έχει 10 πάρα πολύ καλούς πανομοιότυπους παίκτες. Πρέπει ο προπονητής να βρει και τις ισορροπίες. Πρέπει να βρεθούν οι ισορροπίες. Οι ισορροπίες βρίσκονται σε παίκτες, πολύ καλούς παίκτες μεν, αλλά με διαφορετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά. Μακάρι να μπορούσαν, δηλαδή θυμάστε λίγο τον Walter Berry όταν είχε έρθει στον Άρη. Ο Walter Berry ήταν ένας παίκτης ο οποίος ήθελε μπάλες. Από ποιο θα τις έπαιρνε, από τον Γκάλι, τον Γιαννάκη. Έφυγε ο άνθρωπος. Δεν γινόταν. Είναι μερικά πράγματα τα οποία δυστυχώς δεν μας αρέσουν, αλλά έχουν μπασκετική εξήγηση. Θα δούμε πάντως τι θα συμβεί με τον Μίτρουλον. Είναι κάτι το οποίο θα κληθεί να το διαχειριστεί ο προπονητής. 5 λεπτά μετά από τη μία πρέπει να πάω σε ένα break, επιτρέψτε μου. Να σας θυμίσω ότι την εκπομπή την προσφέρει οι Άριες, ο ισχυρός σας συνεργάτης για κλιματιστικά ποιότητας. Εννοείται ότι την εκπομπή την προσφέρουν και τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος και οι Άλουπλας αδερφοί Δερβίση. Δεύτερη ώρα της εκπομπής σε πολύ πολύ λίγο θα ξεκινήσει και θα επιστρέψουμε με το υπόλοιπο ρεπορτάζ. Αν δεν έχετε κάτι καλύτερο να κάνετε, μείνετε συντονισμένοι. Στην ώρα που θα ακούσετε, επειδή θα παίξουμε για μια ακόμα φορά καθυστερημένα το χορηγό ώρας, στην ώρα λοιπόν που θα ακούσετε, προσθέστε 6 λεπτά.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 1. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη. Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός. Το Yellow Radio 101,7 με τον Άρη στην Ιταλία. Ο απεσταλμένος του σταθμού μας, Νίκος Παπαδόπουλος, θα βρεθεί μαζί με την ποδοσφαιρική ομάδα στην Πρέσια, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Με καθημερινές ανταποκρίσεις, ρεπορτάζ και μεταδόσεις των φιλικών αναμετρήσεων που θα δώσει με Αταλάντα και Μόντσα. Γιατί όπου παίζει ο Θεός, το Yellow Radio είναι εκεί. Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ. Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
2: Η θεία μου έλεγε, πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
1: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
3: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
4: Αχ, πίνασα.
5: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
4: Και από πού θα παραγγείλουμε?
5: Από το Food for You.
4: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
5: Από το Food for You στη Νέα Μεσίνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
4: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
5: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
3: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
5: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
3: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
5: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
6: Ανανεώστε το χώρο σας. Ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
7: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
6: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
7: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
6: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
7: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
6: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
7: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-849056.
6: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
1: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
8: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
1: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
8: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
1: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
8: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
1: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
9: Το app απόλυτο εργαστήριο Χρυσοχοΐα στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσονάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμονάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ, στις αναμφισβήτητα, καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, Πλησίου Λιπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7191. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
10: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου, οι πιπέρια σου, χάρμα φθαλμών.
11: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
10: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
11: Ε, αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
10: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
11: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
12: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
13: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
12: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
13: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
12: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
14: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
15: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
16: Ναι, coach.
15: Ήρθε η ώρα.
16: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
15: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
16: Κι εγώ πάνω δίπλα σου.
15: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
16: Ε, καλά τώρα.
14: Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
17: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
18: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
17: Στη Θεσσαλονίκη?
18: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, ε? Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
19: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
14: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Ράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
20: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
21: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Είναι και του προφήτη Ηλία σήμερα, παιδιά. Παρέλειψα να πω χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες. Πάρα πολλοί οι Ηλίες. Και του Άρη και δεξιά και αριστερά. Εντάξει, δεν μπορώ, έχω κάποιες αδυναμίες. Ηλίας Πόπης είναι αυτός. Δεν μπορώ να μην καταθέσω τα ξεχωριστά και δημόσια χρόνια πολλά σε αυτό το γίγαντα. Χρόνια πολλά, γορίνα μου. Σας έβαλα λίγο πιο light καταστάσεις για να σας εξηγήσω κάποια πράγματα, γιατί μάλλον πρέπει να μπούμε ξανά στη διαδικασία να εξηγήσουμε κάποια πράγματα. Έχω κάποια μηνύματα που είναι λίγο περίεργα, και τώρα που είναι αρχή της χρονιάς να τα βάλω λίγο σε μία σειρά. Αυτό είναι ένα υπονοούμενο για μένα. Λέει ότι θεωρείς ότι θα πιστέψει κανείς ότι προτιμήθηκε ο Μίτρουλογκ να φύγει από τον Άρη αντί του Πουλιανίτη, ενώ ακούστηκε για ανταλλαγή του παίκτη πριν μια εβδομάδα. Ρε Γιάννη, αλήθεια τώρα? Για χαζούς μας περνάνε, για οπαδούς του γείτονα που τρώει αμάστο ό,τι σαν του Τάισον? Και όσο καλά λέει, όσα τέλεια και αν έκανε η διοίκηση και το προπονητικό μου, να τα διατυμπανίζουμε, αλλά αν κάνει καμιά αστοχία κάτω από το χαλάκι και αν τα δει κανείς, κάπως θα τα βουλέψουμε. Έλα ρε Γιάννη τώρα. Και οι δύο περιπτώσεις, Μήτρου Λογκενουά, μυρίζουν πατάτα. Αυτά λέει ο φίλος μας ο Γιάννης ο Βαλσαμίδης, που είναι γνωστό αριανάκι και καλός φίλος εκπομπής. Αλλά μερικές φορές τον πιάνει μαλακία, με συγχωρείς και ο Λαδιανάκη μου, και δεν ξέρει τι λέει. Πάμε λοιπόν πάλι να τα βάλουμε σε μία σειρά. Πρώτα απ' όλα, αυτά για τα χαλάκια και τα αυτά και τα υπονηργές. Θα τις πάρετε τις πονηριές σας, παιδιά, και θα τις καταθέσετε αλλού. Τις πονηριές θα τις βάζετε αλλού. Αφήστε αυτά για τα χαλάκια. Χαλάκια αλλού. Χαλιά και λίμνια σε άλλη γειτονιά, όχι σε αυτήν. Τώρα, επειδή και κάποιος μου λέει, καλά είναι δυνατόν, λέει, να μπει σύγκριση, λέει, Πουλιανίτη και Νουά, ποιος είναι καλύτερος παίκτης. Πάμε πάλι λίγο να εξηγήσουμε τι συμβαίνει. Αυτή τη στιγμή ο Άρης έπρεπε να σηκώσει ή να αφήσει το Γάντι το Λιόπουλο, να αφήσει τον παίκτη να πάει στον ΠΑΟΚ. Αποδείχθηκε, τουλάχιστον αυτό δείχνει η πλειοψηφία στην τριπτική των Αριανών, ότι καλά έκανε ο Άρης και κινήθηκε, και πολύ καλά έκανε και πήρε τον Τολιόπουλο, και το χάρηκε πάρα πολύ ο κόσμος με μια μεταγραφή οικονομική υπέρβαση. Έτσι, δηλαδή, τάχος ο Άρης. Δεν μπήκε στη διαδικασία να πει όχι, δεν θα βάλω, θα δω τι θα κάνω και λοιπά με τον Τολιόπουλο. Τάχος ο Τολιόπουλος λοιπόν, ήθελε και ο παίκτης να έρθει στην ομάδα και ήρθε στην ομάδα. Ο Τολιόπουλος είναι ένας παίκτης ο οποίος θέλει ένα 15 λεπτό, 20 λεπτό στο ρόστερ, στο rotation της ομάδας. Το θέλει? Το θέλει. 15-20 λεπτά. Ο Μίτρουλογκ είναι ένα παιδί το οποίο θέλει 15 με 20 λεπτά και αυτό στο rotation της ομάδας. Το θέλει. Μπράβο. Ο Δημητρίεβιτς είναι ένα παιδί το οποίο θα έχει 20 με 25 λεπτά μεσόωρο στην ομάδα. Θα έχει. Μπράβο. Ο Μόργαν είναι ένα παιδί που θα έχει 20 με 25 λεπτά και αυτός που πρέπει να παίζει. Θέλει. Μπράβο. Ο Γιώβιτς είναι ένα παιδί που θέλει 10 με 15 λεπτά μίνιμουμ να παίζει στο ρόστερ του Άρη. Τα θέλει. Μπράβο. Βγαίνει η εξίσωση. Βγαίνει η εξίσωση. Το rotation βγαίνει, ο χρόνος βγαίνει. Εκτός να παίζει ο Σπανόλης με 4 κοντούς. Κάποιοι που συγκρίνετε τον Πουλιανίτη με τον Μήτρο και μου λέτε αποφάσισε, μου λέτε κανονικά, δηλαδή αυτό που μου λέτε είναι ότι δεν γνωρίζουμε από μπάσκετ Γιάννη. Δηλαδή αν βάλουμε να παίξει μόνο ο Πουλιανίτης με τον Μήτρο, ποιος θα κερδίσει? Ο Μήτρο θα κερδίσει. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι σε μια ομάδα η οποία έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά πρέπει να παίξουν οι ίδιοι παίκτες τη στιγμή που δεν βγαίνει και το rotation. Γιατί αποκτήθηκε, σας λέω, ένας παίκτης ο οποίος είναι Ελάιζα Μίτρουλογκ σε πολλά πράγματα. Τίθεται θέμα σύγκρισης για ποιότητα παίκτη? Όχι. Μπορούν να παίξουν όλοι αυτοί οι παίκτες μαζί? Χωράνε να παίξουν όλοι αυτοί οι παίκτες μαζί χρονικά? Ο Στέλιος ο Πουλιανίτης, αν του πεις θα παίξεις 2-3 λεπτά, θα μπεις μέσα, θα κάνεις 3 φάουλ, θα κόψεις το ρυθμό
επειδή είσαι ένα αλώσιμο, θα φας δύο καρατιές ή μπορεί και να μην παίξεις τρία μάτς. Θα δυσαρεστηθεί? Όχι. Δεν θα δυσαρεστηθεί. Θα του πει ο Σπανούλης ότι εσένα ο ρόλος σου, Πουλιανίτη, είναι να παίζεις τρία λεπτά και να είσαι αναλώσιμος. Μπορεί να το πει αυτό στο Μίτρουλογκ. Αυτό θέλω να καταλάβετε. Έχω την αίσθηση ότι με βάζετε πάρα πολλές φορές στο δίλημα να σκεφτώ αν τελικά το ξέρουμε το μπάσκετ ή αν πρέπει, ρε παιδί μου, να το ξανασκεφτούμε λίγο το μπάσκετ. Τι είναι δηλαδή? Με κάνετε και αμφιβάλλω για τον πιο μπασκετικό λαό της Ελλάδος. Πάρα πολύ άσχημα πολλές φορές. Όχι όλοι. Επαναλαμβάνω, μιλάμε για υποθετικά σενάρια. Ακόμα δεν έχουν πάρθει αποφάσεις. Η σύγκριση και το ερώτημα είναι Τελειόπουλος ή Long. Άγγελε, νομίζω ότι απαντήθηκε αυτό το ερώτημα από τον Άρη. Γιατί το ερώτημα από τον Άρη δεν θα είχε μπει. Δεν θα είχε μπει ο Άρης για τον Τελειόπουλο. Δεν θα έκανε μια κίνηση 5 εκατομμυρίων ευρώ. Απαντήθηκε αυτό το ερώτημα. Τώρα, ο Βασίλης τι λέει, τι καταλαβε? Άρα όπως τα λες Γιάννη, κάναμε λάθος σχεδιασμό. Δηλαδή πήραμε παίκτες σε θέσεις που δεν χρειαζόταν. Μπράβο Βασίλη. Αυτό είναι. Κάναμε λάθος σχεδιασμό. Δηλαδή όταν ανανεώσαμε πέρσι το Μίτρουλογκ για έναν ακόμα χρόνο και κάναμε επέκταση συμβολέου, όταν πήραμε τον Γιόβιτς και τον είχαμε κλείσει, όταν πήραμε τον Δημητρίεβιτς, εμείς ξέραμε ότι θα μείνει ελεύθερος ή θα πει ο Παναθηναϊκός Τελειόπουλο φύγε, και δεν έπρεπε να κινηθούμε όταν ο ΠΑΟ κινήθηκε γι' αυτό, να μην τον διεκδικούσαμε, έτσι. Ωραία. Δεν μπορείτε να καταλάβετε κάποια πράγματα. Δεν μπορώ, παιδιά, να τα εξηγήσω παραπάνω. Γίνομαι κουραστικός και νομίζω ότι επαναλαμβάνομαι. Και με συγχωρείτε πολύ, δεν θέλω να γίνομαι κουραστικός και δεν θέλω να επαναλαμβάνομαι κιόλας. Θέλω επίσης να έχετε και κάτι άλλο στο μυαλό σας. Κάποιοι παίκτες μπορούν να δεχθούν να είναι στην γωνία του πάγκου και να μπαίνουν για ένα-δύο λεπτά να είναι αναλώσιμοι. Κάποιοι άλλοι παίκτες δεν μπορούν να το δεχθούν. Ο Μίτρουλογκ δεν μπορεί να δεχθεί ούτε ο ατζέντης του να είναι ο Μίτρουλογκ ο 13ος, 12ος ή ο 6ος γκάρ ή ο 5ος. Δεν μπορείς να του πεις εγώ γι' αυτό θα σε έχω. Θα είναι ένας δυσαρεστημένος παίκτης, είναι ότι χειρότερο για τα αποδυτήρια. Και είναι πάρα πολύ καλό παιδί ο Μίτρουλογκ. Και για να του φερθείς έτσι, αλλά και για να δημιουργηθεί τέτοιο ζήτημα στα αποδυτήρια. Επαναλαμβάνω, ο Μίτρουλογκ μπορεί να δοθεί δανεικός. Μπορεί να πωληθεί. Μπορεί για κάποιο λόγο να μην δοθεί κιόλας. Ωραία. Δηλαδή ρε Γιάννη, ο Τελειόπουλος ή το χάος. Γιάννη, ειλικρινά σου μιλάω, φίλε. Άστο καλύτερα. Μην ασχοληθούμε με το μπάσκετ καλύτερα. Άστο. Άστο. Άστο, Γιάννη. Θα εκτεθούμε με το μπάσκετ. Μην σχολιάζεις πολύ για το μπάσκετ. Μείνε σε αυτά που ξέρεις πραγματικά καλά και νιώθεις ότι τα ξέρεις. Δηλαδή όταν στέλνεις μήνυμα, δηλαδή ρε Γιάννη, ή το Λιόπουλος ή το χάος έμεινε ελεύθερος χωρίς να το ξέρουμε και αφού το μάθαμε θα γυρίσουμε τον κόσμο ανάποδα και να τον πάρουμε. Τον πήραμε, φίλε, έχει κλείσει ο Τελειόπουλος. Τέλος πάντων, είπαμε, δεν είναι όλα για όλους, παιδιά. Και όλοι και όλα θα κριθούν από το αποτέλεσμα. Θα κάνει τη δουλειά ο Σπανούλης, θα την κάνει. Τώρα, επειδή υπήρξε και ένα άλλο ερώτημα. Επειδή υπήρξε και το ερώτημα, κάτσε λίγο γιατί τη λέει εδώ ο φίλος, έχει ενδιαφέρον. Πεντάδα γκάρτ θέλουμε να έχουμε στη δωδεκάδα. Στην Ευρώπη θα παίζει ο Γιώβιτς και στην Ελλάδα ο Πουλιανίτης. Σύν ότι θα υπάρξουν και οι τραυματισμένες χρονιά. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να φύγει κάποιος. Γιατί Βασίλη μου, είναι και ο Μοκόκα, είναι και ο Δημητρίγεβιτς, είναι και ο Μόργαν, είναι και ο Γιώβιτς, είναι και ο Τελειόπουλος, είναι και ο Πουλιανίτης, είναι και ο Μίτρουλογκ, είναι και ο Μποχωρίδης. 8 σου μέτρησα.
Αυτή τη στιγμή σου μέτρησα 8. Και πρέπει ο χρόνος να μοιραστεί για παίκτες οι οποίοι είναι παίκτες των 10, 15 και 20 λεπτών και 25. Δεν βγαίνει ρε φίλε με 8 παίκτες. Δεν βγαίνει. Τι να κάνουμε τώρα. Όταν δεν βγαίνει, δεν βγαίνει το πράγμα. Αλλά σε αυτό που με ρωτήσατε για το αν έχει κλείσει ο σχεδιασμός της ομάδας κλπ. Να πω για μια ακόμα φορά το εξής. Σας είπα ότι ο Άρης κάνει τώρα τις επιλογές του. Κάνει το ρόστερ του, το οποίο ουσιαστικά έχει κλείσει. Αν διαπιστωθεί στα φιλικά ότι κάτι δεν λειτουργεί, αν διαπιστωθεί ότι υπάρχει ένας λάθος σχεδιασμός, αν διαπιστωθεί δυσλειτουργία, δεν είναι από τους ανθρώπους που ο ίδιος Σπανούλης είπε ότι λάθη θα γίνουν και θα κάνουμε και θα τα διορθώνουμε. Και για τον Νουά, αν ο Νουά αποχωρήσει από την ομάδα με τον τρόπο που δεν ζημιώνονται τα συμφέροντα του Άρη, δεν αποκλείεται ο Άρης να δει την αγορά για έναν ξένο στη θέση 3. Δεν αποκλείεται αυτό. Ούτε αποκλείεται αν δει μέσα στη χρονιά ότι κάτι δεν λειτουργήσε όπως έκανε στο μυαλό του να το διορθώσει αγωνιστικά. Αντιλαμβάνεστε πως αυτό που έχει σημασία και οι ομάδες φτιάχνονται με παίκτες με διαφορετικά αγωνιστικά χαρακτηριστικά, με παίκτες που θα μπορούν να κολλάνε μεταξύ τους, να μπορούν να ευνοούν όλα τα σενάρια. Δεν μπορούμε να κάνουμε ομάδες με 15 Τζόρνταν. Δεν μπορούμε να κάνουμε μια ομάδα με 10 Νίκους Γκάλιδες. Τι γίνονται αυτά? Δεν μπορούν να γίνουν. Και ακόμα περισσότερο στο σύγχρονο μπάσκετ. Δεν χαλάω οξυγόνο, παιδιά. Προσπαθώ να εξηγήσω κάποια πράγματα που αφορούν το ρεπορτάζ. Ο Μοκόκα και ο Μποχορίδης θα παίζουν στο 3. Αν δεν παίζουν εκεί, θα έχεις κενό στο 3. Νίκο, ο Μοκόκα δεν είναι τριάρι. Ο Μοκόκα είναι διάρι, ο οποίος μπορεί να παίξει και στο 3 λόγω σωματικής δύναμης, διάπλασης κλπ. Στο 3 θα κρίνει ο προπονητής που θα παίξουν. Αυτή τη στιγμή καθαρό τριάρι πέρα από το Χαραλαμπόπουλο δεν υπάρχει. Όλοι οι άλλοι θα είναι και 3. Γι' αυτό λοιπόν λέω ότι αν ο Νουά δεν παραμείνει στην ομάδα με τον τρόπο που εν πάση περιπτώσει σας εξήγησα, πιστεύω ότι εκεί ίσως αποκτηθεί κάποιο τριάρι. Την αγάπη μου στο φίλο τον Αλκιβιάδη, την αγάπη μου και στον Παναγιώτη, ο οποίος κάνει κάποια πράγματα στο μυαλό του, προσπαθεί να ταιριάξει και να δει πως τα έχει στο μυαλό του Σπανούλης. Δεν μπορώ να μπω στο μυαλό του Σπανούλη, αλήθεια σας το λέω. Αχ, Θεέ μου. Να δει ο Σπανούλης σε τι κατάσταση είναι πριν φύγει κάποιος στην προετοιμασία και στα φιλικά. Δηλαδή περιμένει ρε Βασίλη ο Σπανούλης να δει αν ο Τολιόπουλος ή αν ο Μίτρουλονγκ τι παίκτες είναι στα φιλικά, θα τους δει? Ή θα διώξει τον παίκτη που χθες ανακοίνωσε, το Γιώβιτς ή τον Δημητρίγεβιτς ή τον Μόργαν? Ο Γιώργος λέει ότι η επένδυσή μας είναι ο προπονητής και ο GM. Λάθη θα γίνουν, αλλά δεν πρέπει να υπάρξουν φαινόμενα αποδόμησης. Δυστυχώς γίνομαι προφήτης και ο Γιάννης και ο Βασίλης λέει, και ο Σπανούλης και ο Ζήσης θα είναι οι πρώτοι που θα αρχίσουν να τους σταυρώνουν. Παίκτες βρίσκουμε, στελέχη και προπονητή που θα εμπνεύσουν και θα δώσουν όραμα, δεν βρίσκονται εύκολα. Φίλε Γιώργο, και εγώ πιστεύω ότι θα έρθουμε κάποια στιγμή μέσα στη χρονιά που θα έχουμε με τις πολύ φυσιολογικές κακές εμφανίσεις, κάποιες ήττες που θα έρθουν, θα έχουμε φαινόμενα που έχουμε συναντήσει και στο παρελθόν με άλλα πρόσωπα και κατηγορίες και μπούλους και ξυλώματα κλπ. Είμαι σίγουρος ότι θα το βιώσουμε αυτό, θα το περάσουμε. Τι να κάνω, δεν μπορώ να διορθώσω κάποια πράγματα στο μυαλό κάποιων παιδιών. Αν τα έχουν έτσι στο κεφάλι τους, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Ναι, Ευαγγελία μου, και η Ευαγγελία αυτό φοβάται, τα πρώτα αυτιάρια. Με κοροϊδεύει ο φίλος ο Τζίμις.
Πάλι καλά που δεν μου πετάξατε νερό εκεί έξω στην παραλία που με είδατε σαν φάλαινα, Τζίμι. Το θέμα είναι, έχουμε ή όχι εμπιστοσύνη, ρε παιδιά, στις επιλογές των ανθρώπων που τις κάνουν? Δεν ξέρω, θα φανεί. Όλοι θα κριθούν για τις επιλογές τους. Και ο Σπανούλης θα κριθεί φυσικά, και ο Ζήσης θα κριθεί φυσικά. Ούτε το αλάθητο του Πάπα έχουν, ούτε κανένα free pass στην κριτική έχουν, ούτε συμβόλαιο με την επιτυχία έχουν. Αλλά έχουμε ακόμα δρόμο να φτάσουμε και να κρίνουμε. Για τον Βασίλη τον Τελειόπουλο που ρωτάτε πότε θα ανακοινωθεί, ο Βασίλης ο Τελειόπουλος νομίζω την Πέμπτη, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, την Πέμπτη θα έρθει στη Θεσσαλονίκη για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις. Όταν εμπλέκεται αγοροπολισία και ομάδες και δεν είναι ελεύθερη μεταγραφή, και επειδή υπάρχει buyout στην περίπτωση αυτή, ποια είναι η διαδικασία? Θα έρθει την Πέμπτη ο Βασίλης ο Τολιόπουλος, θα περάσει από εξετάσεις, παίρνει το OK, ενημερώνει ο Παναθηναϊκός, ο Άρης τον Παναθηναϊκό, ότι είμαστε OK, αποχαιρετά ο Παναθηναϊκός τον Τολιόπουλο, τον υποδέχεται ο Άρης με ανακοίνωση. Διότι ξέρετε, υπάρχει πάντα ένα αλλά. Συμφώνησαν, υπέγραψαν ο Άρης με τον Παναθηναϊκό, το συμβόλαιο του Τολιόπουλου είναι εξασφαλισμένο και συμφωνημένο εδώ και καιρό. Υπάρχει συμφωνία φυσικά μεταξύ του Τολιόπουλου και Άρη, Παναθηναϊκού και Άρη, αλλά πάντα υπάρχει υποσημείωση. Τι λέει ο Άρης? Μόλις περάσει τις ιατρικές εξετάσεις ο παίκτης, τίθεται σε ισχύ η συμφωνία. Αν δεν τις περάσει, δεν ισχύει η συμφωνία. Καταλάβατε? Γι' αυτό καθυστερεί λιγάκι του Βασίλη του Τολιόπουλου η ανακοίνωση, που μάλλον θα έρθει την ερχόμενη Κυριακή. Εγώ για παράδειγμα, ο Lidl, δεν ξέρω, μου φαίνεται σε ό,τι έχω δει μέχρι τώρα ότι είναι παίκτης του 4. Αν ο Lidl πρέπει να μετακινηθεί σε κάποια θέση, από αυτό που έχω δει στα βίντεο, δεν θα είναι πάνω, θα είναι προς τα κάτω. Δεν είναι τριάρι. Το αν θα μπορεί να παίξει κάποια ψηλά σχήματα τριάρι, δεν το ξέρω. Τον παίκτη δεν τον γνωρίζω. Τον γνωρίζει πολύ καλά ο Σπανούλης που τον επέλεξε και ο Ζήσης. Αλλά θα δούμε πώς θα λειτουργήσει και ο Μοκόκα στο 2, στο 3, ο Μόργαν με τον Τολιόπουλο. Δηλαδή πρέπει να δούμε τους σχηματισμούς. Εγώ αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να, με τον μπάσκετ που γνωρίζουμε, να κάνουμε κάποιους συνειρμούς. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το ξέρουμε εμείς. Δεν μπορούμε να μπούμε στον τρόπο που σκέφτεται ο Σπανούλης. Έτσι. Μάνο μου, νομίζω 8 μέτρησα. Είπα για τον Μοκόκα, τον Μόργαν, τον Δημητρίγεβιτς, τον Γιώβιτς, τον Τολιόπουλο, τον Μίτρουλονγκ, τον Πουλιανίτη, τον Ποχορίδη. 8. Αυτούς 8 μέτρησα. Για γκάρ. Αυτοί οι παίκτες είναι από το 1 ως το 2 και κάποιοι μπορούν να γίνουν και 3, όπως ο Ποχορίδης για παράδειγμα. Ή ο Μοκόκα σε κοντά σχήματα. Αλλά όλοι είναι παίκτες που λογίζονται περιφερειακοί. Βάλτε και τον Πιτσιρίκο, ο οποίος υπέγραψε και έγινε επαγγελματίας. Καθόλου δεν το ξέχασα, φίλε Γιάννη. Για τα χρήματα που ακούγονταν έλεγα ότι δεν ξέρω η αλήθεια είναι αν θέλω ο Τολιόπουλος να έρθει στον Άρη, όταν ο Άρης διαπραγματευόταν για 1,5 εκατομμύριο ή για ένα 200, ένα 300 ή το Μίτρουλογκ. Φυσικά και το έλεγα. Εννοείται ότι το έλεγα. Αυτό τι σημαίνει? Τι δικαιώνει από τα παραπάνω που γράφεις και ρωτάς και τις ανοησίες που μου λες για χαλάκια και πατάτες? Πού τις είδες τις πατάτες εσύ και τα χαλάκια? Πατάτες, χαλάκια, κυλίμια και καρπούζια δεν εμφανίστηκαν ακόμα. Αν εμφανιστώ θα τα δούμε. Αυτό που εγώ είπα και αναρωτήθηκα στην εκπομπή εδώ πριν γίνει το deal και υπήρχε θέμα διαπραγμάτευση με τον Παναθηναϊκό, είναι ότι ο Άρης δεν πρέπει να μπει σε πληστηριασμό. Και αυτό δεν το είπα εγώ, το είπαν οι άνθρωποι του Άρη. Ο μόνος Σιά είπε πάτε πάρτε τον παίκτη και δεν με νοιάζει, φέρτε τον. Όταν είπα λοιπόν ότι δεν ξέρω αν θέλω να έρθει στον Άρη με αυτή την πρόταση, εννοούσα ότι είναι τεράστια η πρόταση του Άρη. Και αντικειμενικά
είναι όχι απλά υπεραξία, διπλή και τριπλή υπεραξία. Πρέπει να συνεννοούμαστε κάποια στιγμή με κάποιον τρόπο. Το ξέρω ρε Μέις ότι θα τις διαβάζω, αλλά τι να κάνω. Χρειάζεται κουράγιο και βαρύ. Σήμερα παίρνω έτσι μια γεύση. Σήμερα μου δίνεται μια γεύση από τη χρονιά που έρχεται. Γιατί καλό μαθηγριά στα σίκα, μόνο χαχά και μπουχού ήμασταν μέχρι τώρα.

Μήπως να σταματήσεις να ειρωνεύεσαι τους ακροατές, σκέψου το. Every second feels suspended. Νομίζω ότι κάνω καλά τη δουλειά μου, Αντώνη, και άμα κρίνω από εκεί έξω, από αυτό που συναντώ στην καθημερινότητά μου, μάλλον οι ακροατές μου δεν θεωρούν ότι τους ειρωνεύομαι. Μάλλον θεωρούν ότι τους εκτιμώ και ότι τους σέβομαι. Σκέψου το λίγο αυτό. Ο δανεισμός είναι το καλύτερο σενάριο για το Midtlong. Όσο για τον ΟΑ, να κοιτάξει καλά να πάρει λεφτά ή να μπει όρος ότι δεν θα παίξει πουθενά αλλού στην Ελλάδα. Ο Γιώργος λέει να αφήσουμε το staff να κάνει τη δουλειά του. Ο Βαγγέλης λέει ότι αν μπορώ να πω στις σκέψεις συνοπαδών, ίσως νιώθουν ότι η έλευση του Λιόπουλου που προέκυψε στην πορεία χαλάει τις ισορροπίες στην ομάδα. Κάτι με το οποίο δεν συμφωνώ, γιατί δεν μπορούσε να αφήσεις τρόπαιο παίκτη στον ΠΑΟΚ. Η ομάδα άλλαξε επίπεδο, παίκτη σαν το Midtlong. Δεν θα το θυμόμαστε, λέει, δυστυχώς για πολύ καιρό ακόμα. Πρέπει να το καταλάβουμε. Εγώ πάντως τον έχω πολύ μεγάλη αδυναμία το Midtlong και δεν θα ήθελα να φύγει από την ομάδα. Δεν θέλω να βρει κάποιο τρόπο ο Σπανούλης και ο Ζήσης και να τους χωρέσουν αυτούς. Εγώ προσωπικά θα ήθελα να μείνει. Αλλά αν δεν μπορεί να μείνει. Ναι, Μιχάλη, δυστυχώς δεν υπήρξε περιθώριο γι' αυτό. Ο Γάλλος, ο μάνατζερ του, τα μέτρησε πολύ λάθος για τον ΟΑ. Ίσως βρέθηκε, ίσως θεώρησε πάρα πολύ, θεώρησε αυτόν πολύ σίγουρο ότι θα βρει ομάδα Ευρωλίγκας που θα τον πάρει. Δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς. Δεν μπορεί ο Άρης να σου έχει δώσει ένα συμβόλο 2 εκατομμύρια. Δεν μπορεί να σου λέει πάρα άλλα 300 και βγάλουμε τον buyout και συναντήσεις εγώ θα δω την Ευρωλίγκα. Όταν ξέρεις ότι ο Άρης τη μεθεπόμενη χρονιά θα παίζει εκεί κατά 99,9%. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω πώς το σκέφτηκε. Πραγματικά δεν μπορώ. Ο Παναγιώτης θεωρεί πολύ σημαντικό το Midtlong, ειδικά λόγω διαβατηρίου και επειδή είναι δύο φορές οι Έλληνες σημαντικοί. Δεν διαφωνούμε. Ο Αλέξης απορεί με την ΑΕΚ και την απέτηση να μείνει ελεύθερος και να πάρει δωρεάν τον Νουά. Ναι, Γιώργο, οι ατζέντιδες του ΝΟΑ τα έχουν βρει σε όλα με την ΑΕΚ και του είπε η ΑΕΚ, έλα εδώ θα σε έχουμε βασιλιά, πρωταγωνιστή, θα έχεις το ρόλο που έχεις πέρσι στον Άρη. Κάτι που είναι απολύτως λογικό, έτσι. Γιατί το ρόστερ της ΑΕΚ δεν έχει υποστεί την αναβάθμιση που υπέστη φέτος, το σοκαριστική αναβάθμιση του ρόστερ του Άρη σε αριθμό παικτών και μπάτζετ κλπ. Ο Κωστής λέει ότι υπάρχει GBL στην οποία μπορεί να κόβει το Γιώβιτς και να παίρνει χρόνο long. Όλα είναι θέματα ισορροπιών, Κωστή. Μπορεί να γίνει και έτσι. Την αγάπη μου στο φίλο τον Κοσμά. Ο Κοσμάς αναρωτιέται με αυτούς που μιλούν για λάθος σχεδιασμό. Εντάξει, τα δεδομένα αλλάζουν, παιδιά, οπότε αλλάζει και ο σχεδιασμός. Αν ξεκινήσεις να κάνεις μια ομάδα με ένα budget 5 εκατομμύρια, έχεις ένα σχεδιασμό. Ο σχεδιασμός αλλάζει όταν πας στα 10-12. Και όταν σου λέει ο άλλος ότι πάρε και μόνους άλλα 1-2-3 και κάνε άλλη μια μεταγραφή, αλλάζει πάλι η λογική του σχεδιασμού.

διαφωνούν με αυτά που λέω. Εγώ δεν λέω την άποψή μου, το ρεπορτάζ μεταφέρω. Η δική μου η άποψη, εγώ τι θέλω, εγώ θα ήθελα να μείνει ο Μίτσελονγκ στην ομάδα. Αλλά εγώ δεν είμαι εδώ για να εκφράσω την άποψή μου, το ρεπορτάζ μεταφέρω, λέω και την άποψή μου. Εσείς τα μπερδεύετε αυτά. Δεν είναι ότι διαφωνείτε με μένα. Εσείς διαφωνείτε με το Σπανούλη αυτή τη στιγμή. Δεν διαφωνείτε με μένα. Είστε κάποιοι που διαφωνείτε με το Σπανούλη. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Αυτό θα συμβαίνει, η υγεία είναι. Δεν μπορούμε όλοι να συμφωνούμε με όλους. Πάντως το μπάσκετ είναι ένα δύσκολο άθλημα. Είναι ένα σύνθετο άθλημα. Έχουν αλλάξει πολλά πράγματα στο μπάσκετ. Και καλό είναι από τη στιγμή που θέλουμε να μιλάμε για μπάσκετ και να εκφέρουμε δημόσιο λόγο για μπάσκετ, γενικά να μιλάμε με ανθρώπους που ξέρουν καλά το άθλημα. Μιλήστε με προπονητές, μιλήστε με ανθρώπους του αθλήματος, με παίκτες. Κάντε κουβέντες πολλές. Να δείτε και το μπάσκετ με μια διαφορετική οπτική και όχι μόνο αυτή που σερβίρουν οι δημοσιογράφοι ή έχετε ως δεδομένο, ως εικόνα. Οι γνώσεις στο μπάσκετ διανθίζονται όταν μιλάς με ανθρώπους του χώρου. Επομένως, καλό είναι να μιλάτε με ανθρώπους του χώρου για να διευρύνετε όλοι. Όλοι πρέπει να διευρύνουμε τις απόψεις μας, ναι. Κανένας δεν είναι ούτε προπονητής ούτε ξερόλας. Φυσικά και τον Ομπράντοβιτς και τον Μπαρτζόκα, όλοι αφισβητούνται. Δεν θα είναι η εξαίρεση ο Σπανούλης. Ο Στράτος λέει δανεικό στον Ηρακλείο Μίτρουλογκ, μια και ψάχνει παίκτες για τη θέση του. Εντάξει τώρα, όλα είναι θέμα συζήτησης. Επαναλαμβάνω ότι το θέμα του δανεισμού και το θέμα του να φύγει κάποιος από την ομάδα είναι θέμα και παίκτη. Εγώ αυτή τη στιγμή δεν ξέρω, δεν έχω μιλήσει με τον Μίτρουλογκ και δεν θέλω να μιλάω με ένα παιδί το οποίο αυτή τη στιγμή συζητάει για το τι θα γίνει. Εγώ προσωπικά, όπως τον γνωρίζω τουλάχιστον, είναι ένας παίκτης που θέλει να παίζει, δεν θέλει να είναι ρολίστας και να έχει 4 και 5 και 6 και 8 λεπτά σκάρτα συμμετοχή στους αγώνες. Και φυσικά είναι και ένα παιδί που θέλει να είναι σε ομάδα που μπορεί να τον πληρώσει οικονομικά και να εκπληρώσει κάποιες φιλοδοξίες του. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα.

Άλλος μου λέει πάλι είναι ντροπή να απαξιώνει τον Νούνα. Δεν είναι ξένος όμως τον Άρη. Ήταν αυτός ο Λόν και ο Τζόνς οι καλύτεροι, ειδικά αυτός ο καλύτερος με διαφορά. Θέλω 5 Νουά είχε πει. Ο παίκτης είναι χαμηλών τόνων. Δεν του αρέσουν οι γλύφτες και οι παπαγάλοι. Δεν πρόκειται να φύγει από την ομάδα λόγω του ότι εδώ ο φίλος τώρα κάνει την δική του έκθεση ιδεών. Εγώ μιλάω πριν την πω στην εκπομπή με τον ατζέντη του Νουά. Μιλάω με τον Άρη. Μαθαίνω τι ακριβώς συμβαίνει. Και μετά μου λέει, πρόσεξε και τους χαρακτηρισμούς σου, έχεις ξεφύγει, αγαπητέ. Οκ, okay. Τι να πω. Δεν μπορώ, είπα. Δεν γίνεται. Κάποιες φορές απλά προσπερνάς και πας στον επόμενο. Αν δεν πάρεις τριάρι και σκόρερ και φύγει ο Λόγκ, δεν είσαι άδειο σε επίπεδο shooting ικανότητες από άποψη αριθμού παιχτών? Μάλλον όχι, Παύλο. Μάλλον ο Σπανούλης θεωρεί πως όχι. Δεν είσαι. Γεια σου φίλε Κωστή. Ναι, αν σε εκνευρίζει οτιδήποτε ακούγεται από την εκπομπή, από μένα ή από άλλους, καλά κάνεις και αποχωρείς. Πρώτα σύννεφα. Φεύγουν τα δύο καλύτερα περσινά βιολιά. Εάν φύγει ο Νουά ελεύθερος είναι προδοσία. Μήπως καραδοκεί και ο ΠΑΟΚ, λέει ο Γιάννης. Είμαι σίγουρος, λέω, ότι αυτοί που σήμερα υπερασπίζονται τον Μίτουλον τον έχουν περάσει πέρσι γενναίες 14 για οποιοδήποτε λάθος ή άστοχο σου έκανε. Λέει ο φίλος ο Στέλιος από την Τολεμαϊδα, ο φίλος μου. Ο Δημήτρης λέει, είναι συγκλονιστικό αυτό που συμβαίνει με συνοπαδούς μου, λέει. Έχουμε Σπανούλη ζήσει, αλλά εμείς ξέρουμε καλύτερα. Ώρες ώρες πιστεύω πως δεν μας αξίζει όλο αυτό. Εμείς λέει ονειρευόμαστε και πιστεύουμε στους καλύτερους που πιστεύουμε ότι εμείς τους έχουμε. Γεια σου γλυκιά μου Αντιγόνη, να σε καλά. Δεν το διαβάζω στον αέρα φίλε Ντένις. Η άποψή μου η μπασκετική για το Ρόμπινσον Έρλ είναι ότι πρόκειται για έναν παίκτη εξαιρετικής ποιότητας, ο οποίος πιστεύω ότι θα κάνει πολύ σπουδαία καριέρα ως Αμερικανός στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Νουά θα βρούμε πολλούς, Μίτρου Λόγκ δύσκολα. Ό,τι ο πιο κότς όμως, λέει ο φίλος ο Μίλτος. Ο Βαγγέλης για τον Νουά δεν έχει θέμα, θα ήθελε να μείνει ο Ελάιζα. Αυτό που γίνεται τώρα, λέει ο Ανδρέας, δείχνει ότι ο Άρης μεγάλωσε και ότι αναγκαστικά κάποιοι καλοί παίκτες θα φεύγουν για να έρχονται καλύτεροι. Με το καλό λέει του χρόνου θα είμαστε Ευρωλίγκα και εκεί να δεις τι έχει να γίνει. Εντάξει, όλα θέλουν το χρόνο τους για να τα αφομοιώσουμε. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι στιγμής είχαμε μάθει λόγω οικονομικής αδυναμίας να μας φεύγουν καλοί παίκτες και να πονάμε, ρε παιδί μου. Θυμάστε τι είχε γίνει με τον Τζούλιους. Δεν μπορούσε να αντιδράσει ο Άρης. Τώρα μπορεί να αντιδρά και να διορθώνει και να φέρνει καλύτερους. Παρακαλώ πολύ, μην χρησιμοποιείτε τις τηλεφωνικές γραμμές του γέλο, γιατί δεν έχουμε γραμμές επικοινωνίας στην εκπομπή. Εν πάση περιπτώσει, είναι όλα θέμα εκπαίδευσης. Ακόμα κάποια παιδιά προφανώς δεν μπορούν να διαχειριστούν το γεγονός ότι είμαστε μια ομάδα πλέον διαφορετικού επίπεδου σε ό,τι αφορά την οικονομική δυνατότητα και εμβέλεια να φέρνουμε παίκτες. Πάντως, αν καθίστε λίγο και ξαναδείτε το ρόστερ και τις μεταγραφές που έγιναν φέτος και δείτε και την περσινή ομάδα, θα καταλάβετε γιατί αναβάθμιση μιλάμε. Καλή σου, αλήθεια, ο Άλλη δεν είχε περιέργεια πόσο από θα πάω σε ομάδα Ευρωλίγκας να καταλήγει σε ομάδα BCL. Είναι κρίμα, λέει, και άδικο για έναν παίκτη που τον καταστρέφει ο μάνατζέρ του και ιδίως στην ηλικία που βρίσκεται. Το μοναστήρι να είναι καλά. Όσον αφορά τον Μίτουλον, συμφωνώ απόλυτα να δοθεί δανεικός και του χρόνου βλέπουμε είναι η άποψη Σωτήρη. Ο Πανάς έλεγε τον Μίτουλον παίκτη καλό, αλλά όχι για το παραπάνω που θέλουμε. Μην ξεχνάς όμως ότι είναι Έλληνας, έτσι. Ως Έλληνα πρέπει να τον κρίνουμε τον Έλλη. Και εγώ το συμπαθώ πάρα πολύ. Μεσάς είμαι, να ξέρετε, στο θέμα του Μίτουλον συναισθηματικά. Αλλά εγώ θα τον έδινα στην ΑΕΚ δανεικό για να μην μπορεί να παίζει με εμάς και τελείωσε η υπόθεση. Και άσε την ΑΕΚ στην κρίνια. Λιά.
Η ΑΕΚ είναι ομάδα η οποία είναι ανταγωνίστρια του Άρη, ό,τι και να λέμε. Δεν υπάρχει λόγος να ενισχύσεις την ΑΕΚ δίνοντας ένα παίκτη δωρεάν. Η ΑΕΚ, όταν είχαμε κάνει κουβέντα αρχικά για τον Μπάρτλεϊ, έλεγε φέρτε τα λεφτά, να δω τα λεφτά σας, και 500 και 600 και ένα εκατομμύριο buyout και τέτοια. Δεν μπορεί τώρα να έρχεται η ΑΕΚ να λέει στο μάνατζερ ελεύθερο τον παίρνω. Πώς ελεύθερο τον παίρνεις, αφού έχει συμβόλαιο. Ο Δημήτρης λέει ότι όποιος παίκτης είναι φοβικός και ανασφαλής και θέλει εξασφαλισμένο χρόνο, δεν έχει θέση στην ομάδα. Αυτό τουλάχιστον πιστεύει ο Σπανούλης, να ξέρεις. Ο Δημήτρης λέει κανένας πάνω από την ομάδα, και το λέει για τον Ουά και λέει ο Σπανούλης νομίζω καλά κάνει. Ο Στέφανος λέει δεν σοβαρευτείτε, λέει δεν είμαστε ο Άρης του Αρβανίτη, του Ρουσιαμάνη, για να έχουμε ανάγκη παίκτες και να θρυνούμε. Είμαστε, λέει, πλέον σε θέση να βρίσκουμε καλύτερους. Ο άλλος λέει ο φίλος ο Πέρι, όπως έστωσε να κοιμηθεί ο Νουά. Δεν ξέρω, λέει, για το Μίτρογλου, σίγουρα υπάρχει υπερπληθώρα, αλλά πρέπει να δώσω, αν έπρεπε να δώσω κάποιο δανεικό, θα έδινα το Στέλιο. Τέλος πάντων, λέει, σίγουρα ξέρουν καλύτερα αυτοί που πρέπει τις επιλογές. Καλά έκανε ο Σπανούλης και δεν μίλησε με τον Νουά. Η Ερίετα λέει στην εποχή επαγγελματισμού βλέπω μόνο να τελείωσε την επαγγελματία. Εντάξει, ναι, κάπου το χάσε, δυστυχώς. Πιο πολύ είναι ευθύνη των εκπροσώπων του, πιστεύω. Πολύ και αγάπη στο φίλο τον Τάσο. Όλοι οι ακροατές μας είναι, και σε όλους πρέπει να δείχνουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη προσοχή σε αυτά που γράφουν. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Και όλα αυτά, έτσι, ξέρετε, με αφορμή το σενάριο, το ότι η ενημέρωση είναι ότι ακόμα και για τον ΟΑ, που εγώ σας λέω ότι σίγουρα έχει τελειώσει από τον Άρη, η ομάδα λέει δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τον ΟΑ. Το ίδιο λέει ότι δεν είναι ακόμα σίγουρο και εξασφαλισμένο το μέλλον στην ομάδα του Ελάιζα Μίτρουλον και ο τρόπος που θα γίνει αυτό. Το λένε και για τον Μίτρουλον. Παρ' όλα αυτά, επειδή πρέπει να μεταφέρουμε το ρεπορτάζ, εκτός και δεν θέλετε να μεταφέρουμε το ρεπορτάζ, παιδιά, έτσι. Να έρχεται η ομάδα να κάνει ανακοινώσεις και να τις ακολουθούμε. Ο Βαγγέλης λέει ότι όλα αυτά σημαίνουν ότι μάλλον θα πάρουμε κάποιο παίκτη στο 3, οπότε λέει καλώς να έρθει. Ναι, δεν διαφωνώ, Βαγγέλη, ότι όλο αυτό βγάζει ένα νόημα προς τα εκεί, απλά ακόμα σε θεωρητικό επίπεδο. Ο Μίτρουλογκ δεν έχει σχέση με τον Τριάρη. Ο Νουά έχει. Ο Νουά έχει. Όπως και ο Θανάσης. Το Αντετοκούμπο, το αν έρθει. Που δεν είναι Τριάρη ο Θανάσης, έτσι. Δεν έχει σουτ. Είναι παίκτης καθαρά του 4. Και μπορεί όταν είναι για ξυλίκια να παίζει μέχρι και στο 5 και να δέρνει. Βέβαια μπορεί να μαρκάρει αυτός μέχρι και

Είμαι φύση δημοκρατικός, λέει, και πρέπει η δημοκρατία να προστατεύεται. Αλλά λέει, μηνύματα που σπέρνουν το διχασμό και την εσωστρέφεια πρέπει να κόβονται. Εγώ δεν νομίζω ότι κάποια μηνύματα έχουν. Υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι γράφουν με το, ξέρεις, ως Αριανή, και μπορεί να μην είναι. Τους καταλαβαίνεις. Αλλά κάποια παιδιά προσπαθώ να τα βοηθήσω να καταλάβουν λίγο, χωρίς να σημαίνει ότι διαφωνώ μαζί τους. Δηλαδή, και εγώ θέλω να μείνει ο Μίτρουλογκ. Αλλά δεν έχει σημασία τι θέλω, επειδή μου έδωσε μια φανέλα, επειδή το συμπαθώ, επειδή το θεωρώ πολύ καλό Έλληνα παίκτη και ότι οι Έλληνες παίκτες είναι δυσέβρετοι. Δηλαδή, αν δοθεί δανεικός, είναι του Άρη. Δεν φεύγει από την ομάδα. Αν πωληθεί, είναι άλλο θέμα. Είναι και πώς δεν θα συνεχίσει κάποιος την ομάδα. Εγώ πάντως, λέει, δηλώνω αμπάσκετος, αλλά δεν έχω και κοντή μνήμη. Γιατί πέρσι, θυμάμαι, πολλοί τον πήγαιναν να ευχαρίσουν στο Μίτρουλογκ στο αεροδρόμιο. Φύγανε, λέει, από τις δύο προπονητές στο Χαριλάου και στο Παλέ. Καλό. Με λίγα λόγια, λέει, συγγνώμη, θα μας πει, λέει, ο ατζέντης του ΝΟΑ πώς θα στήσουμε την ομάδα για χάρη του παίκτη του. Μήπως να μας έλεγε, λέει, και τι στόχους να βάλουμε. Εντάξει. Ο καθής προσπαθεί για το καλό αυτού που εκπροσωπεί και πρεσβεύει. Μήπως, λέει, αντί για Γιώβιτς να κρατούσαμε Μίτρουλογκ. Προφανώς διαφωνεί μαζί σου, Σπανούλης, φίλε. Πιστεύει ότι ο Γιώβιτς κάνει πράγματα που δεν μπορεί να κάνει ο Μίτρουλογκ. Και αλήθεια είναι ότι το δημιουργικό κομμάτι του Γιώβιτς, αν είναι υγιής και ικανός να προσφέρει, είναι πολύ σπάνιο. Το φωνάζουν στρατηγό για κάποιο λόγο. Ο Σούπερτρίας του Γκάρδης, λέει, συμφωνώ για δανεικό Ελάιζα. Και λέει και ο Νου, αν θέλει να φύγει, μια χαρά βολεύει για να πάρεις τριάρι με σουτ. Γιατί δεν μπαίνει στην εξίσωση ο Μποχωρίδης? Γιατί, Κώστα, ο Μποχωρίδης, κατά τον Ζήση και τον Σπανούλη, προσφέρει πράγματα ανεκτίμητης αξίας στην ομάδα. Όπως, για παράδειγμα, όταν ένας παίκτης τραυματίζεται και ο αρχηγός είναι έξω από το χειρουργείο και τον περιμένει να βγει για να του πει περαστικά. Όπως να μιλήσει σε έναν ξένο παίκτη ο οποίος θα έχει πάρει στο κρανίο και είναι δυσαρεστημένος για το χρόνο συμμετοχής. Όπως να μπει να παίξει μια άμυνα, ένα σουτ, ή να νιώσει και να διαμαρτυρηθεί στον διαιτητή, στον αντίπαλο, όπως πρέπει. Γιατί ο Μποχωρίδης κάνει πράγματα και δίνει πράγματα στην ομάδα που δεν μπαίνουν στην εξίσωση. Και εγώ κρατώ τις δηλώσεις που έχουν κάνει οι άνθρωποι. Δηλαδή, ο Τανούλης είπε: δεν ξέρετε, ρε παιδιά, τι προσφέρει ο Μποχωρίδης, δεν φαίνεται. Το ίδιο έχει πει και ο. Το έχουν πει και προπονητές και βοηθοί προπονητών. Πει και ο Αγγέλου εδώ, ο Διονύσης που έφυγε. Και ο Χασανίδης ο Χρήστος. Το έχουν πει παράγοντες. Ότι αυτά που δίνει ο Μποχωρίδης δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε και να τα εκτιμήσουμε πραγματικά. Επομένως, μάλλον γι' αυτό, φίλε Κώστα, δεν μπαίνει σε καμία εξίσωση ο Λευτέρης. Ο Κωνσταντίνος έχει κάπου δίκιο. Ίσως πρέπει και εγώ κάποια μηνύματα να τα πνίγω εντελώς μερικές φορές. Αλλά έχω όλη την καλή διάθεση, ξέρετε, να συζητάω πράγματα, έστω και αν βλέπω ότι είναι προφανές και λάθος ο τρόπος σκέψης και η άποψη, ή διαφωνώ εν πάση περιπτώσει, αλλά μου αρέσει να αφήνω ένα περιθώριο συζήτησης. Όταν αυτό δεν γίνεται να ευοδοθεί και να συνεχιστεί, το σταματάω.

Σκέψου ότι έχει να γίνει Γιάννη σε δύο ήττες κολλητές. Δεν υπάρχει σωτηρία, δυστυχώς. Ευτυχώς είναι και ο κύριος Χιάο μακριά, οπότε δεν θα έχουμε θέματα. Το θέμα, φίλε Γιάννη, δεν είναι τι πιστεύω εγώ ή εσύ. Ο Σπανούλης έφερε στον Άρη τον Τολιόπουλο. Και προφανώς, αν μπει στην εξίσωση για δανεισμό ο Μίτρουλογκ, ο Σπανούλης, παραλαμβάνω, ο προπονητής του Άρη, ο Βασίλης Σπανούλης, σε συνεννόηση και συμφωνεί γνώμη με τον Νίκο Ζήση, θεωρώ ότι ο Τολιόπουλος μπορεί να δώσει παραπάνω από τον Μίτρουλογκ. Άρα, τι σχέση έχει, τι λες εσύ, τι λέω εγώ, τι σκεφτόμαστε? Δεν πληρωνόμαστε για να είμαστε προπονητές του Άρη. Αν ερχόσουν να εγώ στο αεροδρόμιο, δεν μας υποδεχόταν 6-7 χιλιάδες κόσμος. Αυτό για κάποιο λόγο τον υποδέχτηκαν.

Και για κάποιο λόγο τον γκράζουν όλοι οι υπόλοιποι, το Σπανούλη, με κάθε ευκαιρία, έτσι. Εχθροί και φίλοι εντός αγωγικών. Πάρα πολλά τα μηνύματα, δυστυχώς θα μείνουν τα περισσότερα αδιάβαστα. Δεν πιστεύω, λες, αυτά που ακούω. Να. Είναι θαρρής και ξύπνησα 2-3 χρόνια πριν και υπάρχει γκρίνια, κάνει υπομονή. Ναι, εντάξει, θα τα αντιμετωπίσουμε και θα τα ξεπεράσουμε. Ελπίζω και εύχομαι η πλειοψηφία να έχει στο μυαλό της το ότι οι ομάδες κάνουν λάθη, οι άνθρωποι κάνουν λάθη, ότι δεν θα είναι η χρονιά μια βόλτα στην παραλία, δεν θα είναι η χρονιά μόνο χαρές, δεν θα είναι ένα γαμήλιο ταξίδι, θα υπάρξουν ήττες, δύσκολες στιγμές, αποτυχίες, κακές επιλογές, θα αποδειχθούν λάθη κάποιες άλλες επιλογές που έγιναν και δεν βγήκαν. Και όλα αυτά είναι φυσιολογικά πράγματα, λέγεται αθλητισμός, και συμβαίνει σε όλες τις ομάδες, είτε έχουν 10, 20, 50, 100 εκατομμύρια budget.